άμευστη και άγια, λόγος Θεού και λόγος του Πνεύματος. Σε αυτή μιλάει ο Θεός διού και με το Άγιο Πνεύμα, γι' αυτό και είναι αλάθητη. Οι αιρετικοί δεν υποτάσσονται στα ιερά και θεία γράμματα της Γραφής, κινούνται στις ενεργειές τους από το δικό τους θέλημα και νοθεύουν την ορθότητα της Αγίας Γραφής, την ερμηνεύουν κατά το δοκούν, λέγει ο Άγιος Κύριλλος. Και προσθέτει, η Εκκλησία ερμηνεύει την πίστη της κατά τας γραφάς. Στην προσπάθειά του να αναρρέσει τις αιρετικές διδασκαλίες, αντιπαραθέτει συλλογή ολόκληρη χωρίων από την Αγία Γραφή και υποστηρίζει ότι εμείς, επειδή στεκόμαστε στο αληθινό νόημα των θεόπνευστων γραφών, απολαμβάνουμε την καλή νομή. Θα αντιταχθούμε κατά ανάγκη, λέγει, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και όχι με το θάρρος των δικών μας γνώσεων κατά των αιρέσεων. Η Αγία Γραφή είναι το βιβλίο της Εκκλησίας, μας λέει ο Άγιος Κύριλλος, οι οποίοι οδηγουμένοι από το Άγιο Πνεύμα εισπάσαν την αλήθεια, είναι ο φυσικός φυλακάς της, αλλά και ο αυθεντικός ερμηνευτής της. Η Εκκλησία για τον Άγιο Κύριλλο είναι αυτή η ίδια η ζώσα αποστολική παράδοση, την οποία μας, αυτή μας δίνει ως ζωή δική της. Είναι η παραδίδουσα την αποστολική παρακαταθήκη. Ούτε το Ευαγγέλιο κατανοείται ορθώς χωρίς την αποστολική παράδοση, ούτε η παράδοση χωρίς το Ευαγγέλιο. Τα δόγματα της πίστεως είναι και τα δυο μαζί, και γραφή και παράδοση. Σε συνάφεια προς την πίστη της Εκκλησίας, ο Άγιος Κύριλλος αναδεικνύει το ρόλο των πατέρων της Εκκλησίας. Οι πατέρες είναι οι αυθεντικοί φορείς και ερμηνευτές της παραδόσεως της Εκκλησίας. Γραφή και πατέρες είναι ο θησαυρός της Εκκλησίας. Οι γνώμες των πατέρων είναι το ασφαλές κριτήριο στα πράγματα της πίστεως. Γι' αυτό μας προτρέπει την των Αγίων Πατέρων ιχνή Λατίν ευσέβεια. Αυτοί δηλαδή οι πατέρες, μας λέγει, από όλους φημίζονται για την ορθότητα και για την ακρίβεια των δογμάτων. Γιατί όλοι όσοι σκέπτονται σωστά ακολουθούν τις γνώμες των πατέρων, επειδή αυτοί, δηλαδή οι πατέρες, γέμισαν και πλούτησαν το νου τους με την αποστολική και ευαγγελική παράδοση και ορθότητα, και με ορθότητα αψεγάδιαστα κατ' εξοχήν επέτυχαν να διατυπώσουν την πίστη της Εκκλησίας, καθώς την ανεκάλυψαν μέσα στα ιερά γράμματα της Αγίας Γραφής. Γι' αυτό οι πατέρες ήσαν και είναι φωστήρες μέσα στον κόσμο, λόγων ζωής επέχοντες. Οι αιρετικοί έσφαλαν και σφάλουν κατά τον Άγιο Κύριλλο, επειδή περιφρόνησαν και παραθεώρησαν την αποστολική και ευαγγελική παράδοση και ένιωθαν ευχαρίστηση στις ευρεσιολογίες τους και νικήθηκαν από το δικό τους θέλημα με απέτηση να γίνει σόν και καλά το δικό τους. Οι πατέρες είναι για τον Άγιο Κύριλλο οι πιο έμπειροι και οι πιο αληθινοί επιστήμονες στα πράγματα των Αγίων Γραφών. Γι' αυτό και αντιτάχθηκαν στους ασεβείς αιρετικούς. Οι πατέρες είναι τα μέτρα της Εκκλησίας. Είναι οι διδάσκαλοι της ευσέβειας, οι στήλοι και όροφοι της πίστεως, οι πιστοί και φρόνιμοι οικονόμοι, οι σοφοί αρχιτέκτονες, οι των εθέριων πλούν και το εισάγγελων βίων επιγής διάγοντες, οι των προφητών σύσκηνοι και των αποστόλων σύνθρονοι
και των Αγίων Εκκλησιών προστάτε. Οι Άγιοι με την προσωπική τους βιωτή είναι το πιο έξοχο υπόμνημα στην Αγία Γραφή. Πολύ σωστή είναι η σπουδή μας, αν αφού τυχόν βρούμε διδασκαλίες των Αγίων Πατέρων, φροντίσουμε να τις θεωρούμε πολύτιμες, και αφού κοιτάμε μέσα μας αν όντως βρισκόμαστε και στεκόμαστε πάνω στην πίστη όπως μας προτρέπει η Γραφή, συνθέτουμε μέσα μας με ευκολία τις έννοιες της πίστεως, στηριζόμενες στις δικές τους, των Πατέρων, ορθές και πεντακάθαρες γνώμες, μας λέγει ο Άγιος Κύριλλος. Και συνέθισε συλλογή πατερικών χωρίων, στα οποία στήριξε την απόδειξη της ορθής πίστεως. Τα χωρία αυτά αναγνωρίστηκαν στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, ανεγνώστηκαν σε αυτή τη σύνοδο. Καθιέρωσε με αυτόν τον τρόπο ο Άγιος Κύριλλος τη συνήθεια στη Γραφή και στους πατέρες να στηρίζονται οι αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων. Πολύ αποτελεσματικό ήταν το αντιρρητικό του έργο. Όταν ο Νεστόριος αμφισβήτησε τον όρο Θεοτόκος, λέγοντας ότι ουκέτε κενή Μαρία Θεών αλλά άνθρωπον με τον οποίο ενώθηκε εξωτερικά ο Θεός Λόγος, ο Κύριος δραστηριοποιήθηκε. Το μεγαλύτερο μέρος του συγγραφικού του έργου αναφέρεται στην Νεστοριανή αίρεση, αλληλογραφή με τον Νεστόριο. Τον παρακαλεί να αναρέσει την κακοδιδασκαλία ή να πάυσει σκάνδαλων οικουμενικών. Γράφει στον αυτοκράτορα Θεοδόσιο, την αδελφή του αυτοκράτορα Πουλχερία, προς τον Πάπα Κελεστίνο και άλλους επισκόπους. Ο Θεοδόσιος συγκαλεί τη σύνοδο της Εφέσου, η οποία καταδικάζει την αίρεση του Νεστορίου και ανέπτυξε την ορθόδοξη της Εκκλησίας αλήθεια για την πραγματική στο πρόσωπο του Χριστού ένωση των δύο φύσεων του Χριστού, διδασκαλία που θα αναδειχθεί την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο. Άπαση μείνω υπέρ της πίστεως αγών, συγκεκρότητε διαβεβαιούμενος ότι η Θεοτόκος εστίν η Αγία Παρθένος, λέει ο Άγιος Κύριλλος. Ο Άγιος Κύριλλος πέθανε στις 27 Ιουνίου του 444. 32 χρόνια ήταν πατριάρχης στη Μεγάλη Αλεξάνδρεια. Τιμούμε τη μνήμη του στις 9 Ιουνίου και στις 18 Ιανουαρίου μαζί με τη μνήμη του Αγίου Αθανασίου.

αφιερώσαμε το σημερινό μας σχόλιο στον Άγιο Κύριο Αλεξανδρίας που τη μνήμη του τιμά στις 9 Ιουνίου η Εκκλησία μας. Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Κύμων Παπαχριστόπουλος, τη ρύθμιση ήχου φροντίζει ο Γιώργος Στολίγκας.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλι, η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

εσύ έγινες και ευλογημένος ο καλπός της φιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου προς με, ειδού γαρ ως έγενε το η φωνή του

δυνάμενα σωμάτων του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πεσγής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεθούν Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Εκκλησία, αιρέσεις και παραθρησκεία. Με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και σήμερα τη σειρά των εκπομπών με θέμα την πλάνη των Πεντηκοστιανών. Ο πρωτοσύγκυλος της σειράς Μητροπόλεως Ιερισσού Αγίου Όρους και Ραδαμερίου, πατέρας Χρυσόστομος Μαϊδόνης, η μοναχή Αντωνία και ο κύριος Αναστάσιος Πολυχρόνης θα ασχοληθούν για δεύτερη φορά με το φαινόμενο εντός εισαγωγικών της γλωσσολαλιάς. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου.
2: Αγαπητοί αδερφοί, συνεχίζουμε και σήμερα την ενασχόλησή μας με την αίρεση των Πεντηκοστιανών και ιδιαίτερα με την ψυχοπαθολογική κατάσταση της γλωσσολαλίας που διατείνονται ότι είναι απόδειξη της βαπτίσεως το Άγιο Πνεύμα. Και λέμε ότι είναι μια ψυχοπαθολογική κατάσταση διότι ο άνθρωπος την ώρα της γλωσσολαλίας, ο Πεντηκοστιανός, βρίσκεται εκτός εαυτού. Δεν ξέρει τι λέει και τι κάνει. Νομίζω, Αναστάσια, μπορείς να μας πεις τι συμβαίνει την ώρα της γλωσσολαλίας. Και ήδη αναφέραμε ότι λέει ακαταλαβίστικα πράγματα που δεν τα καταλαβαίνει ούτε ο ίδιος ούτε οι άλλοι.
3: Μάλιστα.
2: Για πες μας.
3: Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Ο τρόπος καταρχήν που το διδάσκουν οι δάσκαλοί τους εκεί προς τα μέλη δεν είναι αγιογραφικός. Το καταγγέλλω αυτό, διότι όποιος δεν λάβει αυτή την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος με άγνωστες και άναρθρες κραυγές πολλές φορές τους αποκλίνουν, δηλαδή τους λένε ότι δεν θα κληρονομήσουν βασιλεία των ουρανών. Κανείς δεν θα πάει στον ουρανό εάν δεν έχει αυτού του είδους το Άγιο Πνεύμα. Ο τρόπος τώρα που το ζητούν οι πιστοί πολλές φορές είναι θρασίτατος, δηλαδή έχω ακούσει να λέγεται συχνά πυκνά: «Κύριε, εγώ εδώ και τώρα θέλω να μου δώσεις το Άγιο Πνεύμα όπως το έδωσες την ημέρα της Πεντηκοστής στους Αποστόλους». Δηλαδή επιβάλλουμε στο Θεό να μας δώσει όπως εμείς το έχουμε καταλάβει, όπως εμείς το θέλουμε. Τον διατάζουμε δηλαδή το Θεό. Ο τρόπος τώρα που εκδηλώνεται πολλές φορές είναι, δεν περιγράφεται. Να βλέπετε να πετάγονται καρέκλες δεξιά-αριστερά, να σπάνε καρέκλες, να πετάγονται θρανία, να μην μπορούν να συγκρατήσουν έναν άνθρωπο, να πέφτουν πολλές φορές κάτω οι άνθρωποι, να βλέπεις ανθρώπους να κινούνται σαν να έχουν ελαττήριο μέσα επί αρκετή ώρα, να ανεβοκατεβαίνουν και να χτυπιώνται. Αυτά όμως δεν τα βλέπουμε πουθενά μέσα στην Καινή Διαθήκη.
2: Βλέπουμε το δαιμονισμένο, το νέο που έπεφτε κάτω και χτυπιόταν.
3: Ναι. Βλέπουμε πολλά άλλα στην Καινή Διαθήκη. Ναι. Και αν πάρουμε προφητικά το πώς αισθάνθηκε την παρουσία του Θεού ο προφήτης Ηλίας στο όρος επάνω, θυμάστε πώς λέει, ως ήχος λεπτού ανέμου. Κάπως έτσι είναι, αν δεν κάνω λάθος.
4: Άβρας λεπτής.
3: Ούτε λέει στο σεισμό ήταν ο Θεός, ούτε στο χαλάζι, ούτε στο δυνατό άνεμο, ούτε σε όλα αυτά.
2: Ναι, μα το λέει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος στο 14ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους, ότι όταν κάνετε έτσι, το λέει σε παρόμοιους που έκαναν στην Κόρινθο.
3: Μάλιστα.
2: Φαίνεται καταστασία μέσα στην εκκλησία. Αν κάποιος έρθει και σας δει, θα νομίζει ότι μένεστε, ότι είστε τρελοί. Αλλά δεν είναι ο Θεός Θεός ακαταστασίας, αλλά τάξεως.
3: Και κάτι άλλο να προσθέσω, ναι, χαρακτηριστικό. Ότι ενώ εκφράζεται ο καθένας με αυτές τις άγνωστες λέξεις, τις μπερδεμένες, στη συνέχεια για να αποδείξει ότι είναι Άγιο Πνεύμα, ό,τι ξέρει απ' έξω, έχει διαβάσει, λέει κάποιο εδάφιο, κάποια φράση από την Αγία Γραφή.
2: Θα συμβαίνουν την ώρα της συμπροσευχής, ε?
3: Μάλιστα.
2: Ναι, η αδερφή Αντωνία θα έχει γνώση τέτοιων περιστατικών, θα μπορεί να μας τις αναφέρει.
4: Έχω γνώση πολλών περιστατικών. Υπάρχουν περιστατικά που μου τα έχουν αφηγηθεί, επειδή έχω κάνει επαφή με πολλούς πεντηκοστιανούς, που πέφτουν κάτω και αφρίζουν. Υπάρχουν περιστατικά που ενώ στην αρχή μιλάνε με τη δική τους φωνή, μετά αλλάζει φωνή, γίνεται κάποιο άλλη φωνή και στο τέλος επανέρχεται πάλι στη δική του φωνή, και αυτά φαίνεται καθαρά, για μας τουλάχιστον καταλαβαίνουμε ότι αυτό η άλλη φωνή πρέπει να είναι κάποια δαιμονική φωνή οπωσδήποτε, έτσι, διότι ας μην ξεχνάμε ότι εκεί μέσα υπάρχει μεν η δίθεν γλωσσολαλιά, δεν υπάρχουν όμως τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, και μέσα στα χαρίσματα, όπως θα αναφέρει εδώ πέρα η προς Κορινθίους επιστολή, στο 12ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους, αναφέρει τις διακρίσεις πνευμάτων. Και αφού δεν υπάρχει το Άγιο Πνεύμα, και φυσικά δεν θα υπάρχουν και διακρίσεις πνευμάτων, οι άνθρωποι όλα τα αποδίδουν στο Άγιο Πνεύμα και έτσι καταντούν να βλασφημούν το Άγιο Πνεύμα, εν ονόμα του Αγίου Πνεύματος όμως. Γιατί πιστεύω ότι είναι το Άγιο Πνεύμα, ενώ φυσικά δεν μπορεί να μιλάει με τη δική του φωνή, να μιλάει με άλλη φωνή και μετά να επανέρχεται στη δική του φωνή. Και όπως ανέφερε ο Τάσος, μπορεί να πει μετά, δηλαδή ενώ σταματάει τα καταλαβίστικα και στη δική του φωνή και στην ξένη φωνή, μετά μιλάει και λέει, ας πούμε, κάτι που το καταλαβαίνουν και οι άλλοι. Δηλαδή, με άλλα λόγια, τα μπαλώνει κάπως, τα κουκουλώνει έτσι, να νομίσουν οι άλλοι ότι να, καταλάβαμε τι είπε.
2: Νομίζω ότι μέσα στην Καινή Διαθήκη έχουμε το περιστατικό της μαντευωμένης κόρης των Φιλίππων, που είχε το πνεύμα πίθωνος.
4: Πίθωνος, ακριβώς.
2: Ναι. Ας έρθουμε λοιπόν σε κάποιες περιπτώσεις μέσα στην ζωή της Εκκλησίας που περιγράφονται από την σπράξη των Αποστόλων, όπου έλαβαν Άγιο Πνεύμα, ενεπλίστησαν Άγιο Πνεύμα, αλλά δεν γλωσσολάλησαν.
3: Πολύ πιστοί.
2: Ναι, που σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητη η γλωσσολαλία κάθε φορά που έχουμε το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Και αναφέρουμε την περίπτωση των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, που πήγαν στη Σαμάρια για να επιθέσουν τα χέρια τους πάνω στους βαπτισμένους από τον Απόστολο Φίλιππο. Και όταν επέθηκαν τα σχήρες αυτών, ενεπλίστησαν πνεύματος Αγίου Άπαντες. Αλλά δεν λέει ότι εγλωσσολάλησαν. Πήραν το Άγιο Πνεύμα. Και επίσης πάλι οι Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης, όταν βγήκαν από την φυλακή μετά την θεραπεία του χολού, πήγαν στο σπίτι όπου συγκεντρώνονται η πρώτη εκκλησία και προσευχήθηκαν, ευχαρίστησαν τον Κύριο για την αίσια έκβαση του γεγονότος, για την απελευθέρωση των Αγίων Αποστόλων, και ενεπλίστησαν Πνεύματος Αγίου κατά την ώρα της προσευχής. Αλλά δεν αναφέρει γλωσσολαλία. Επίσης, η περίπτωση του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος μετά από το βάπτισμα και όταν έπεσαν τα λέπια από τα μάτια του και ανέβλεψε, επλήστη Πνεύματος Αγίου, αλλά δεν γλωσσολάλησε.
3: Βεβαίως.
2: Και στο εικόνιο, στην πρώτη αποστολική περιοδία, η Απόστολη Παύλος και Βρανάβας επλήστησαν χαράς και Αγίου Πνεύματος, αλλά δεν αναφέρει ότι οπωσδήποτε και γλωσσολάλησαν. Άρα δεν ήταν απαραίτητο χάρισμα μέσα στην Εκκλησία. Όμως έχουμε τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος ιδιαίτερα στο 12, 13 και 14 κεφάλαια της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής αναφέρεται σε αυτή την παρεκτροπή της Εκκλησίας της Κορίνθου, γιατί έτσι αντιμετωπίζεται από τον Απόστολο Παύλο, σαν μια παρεκτροπή την οποία προσπαθεί να διορθώσει. Και μας αναφέρει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος ότι υπάρχουν πολλά χαρίσματα που δίνει το Άγιο Πνεύμα. Σε άλλον δίδεται λόγος σοφίας, σε άλλον λόγος γνώσεως κατά το αυτό πνεύμα, στον άλλον πίστη, σε άλλον χάρισμα ιαμάτων, σε άλλον ενεργήματα δυνάμεων, σε άλλον προφητεία, σε άλλον διακρίσεις πνευμάτων, σε άλλο γέννη γλωσσών, σε άλλον ερμηνεία γλωσσών.

0: μη πάντες δάσκαλοι, μη πάντες δυνάμεις, μη πάντες χαρίσματα έχουσαν διαμάτων, μη πάντες γλώσσες λαλούσι, μη πάντες διερμηνεύουσι. Λοιπόν, μη πάντες γλώσσες λαλούσι.
1: Ακριβώς.
0: Οι πεντηκοστιανοί διατείνονται ότι θα πρέπει οπωσδήποτε όλοι να μιλάνε γλώσσες. Ενώ εδώ ο Απόστολος Παύλος ότι κάποιοι θα μιλάνε γλώσσες.
1: Όποιος θέλει ο Θεός να...
0: Και όποιος θέλει ο Θεός. Έτσι. Γιατί... Άρα λοιπόν δεν είναι, είναι υποχρεωτικό σε όλους τους χριστιανούς να μιλάνε γλώσσες. Επίσης μας αναφέρει ανώτερα χαρίσματα από αυτά. Που τα ανώτερα το ανώτερο χάρισμα είναι η αγάπη. Ζηλούνται δε τα χαρίσματα τα κρίτωνα. Γι' αυτό και πάνω από τη γλωσσολαλία βάζει ο Απόστολος Παύλος την αγάπη. Εάν τες γλώσσες των ανθρώπων λαλό και των αγγέλων, αγάπη δεν μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλων αλαλάζων. Δηλαδή, λέμε στους πεντηκοστιανούς, όταν κατηγορείτε τους Ορθοδόξους, όταν φεύγετε από την Εκκλησία, όταν κατηγορείτε όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους ότι είναι αμαρτωλοί, είναι δυνατόν να έχετε το Άγιο Πνεύμα? Είναι δυνατόν, εφόσον δεν έχετε την αγάπη και σχίζετε την Εκκλησία, να έχετε χάρισματα του Αγίου Πνεύματος? Είστε χαλκός ηχών και κύμβαλων αλαλάζων, γιατί δεν έχετε την αγάπη. Και όπως αναφέρεται προηγουμένως, αδελφή Αντωνία, ο Απόστολος Παύλος μας λέγει ότι τα χαρίσματα αυτά είναι προς οικοδομή. Ναι.
2: Προς οικοδομή του σώματος, δηλαδή προς οικοδομή της Εκκλησίας ολοκλήρου. Δεν είναι για να τα κρατήσει κανείς για τον εαυτό του, ούτε για να επιδειχθεί, ούτε για να αφησιωθεί, που λέει, για έπαρση. Διότι αυτό δυστυχώς υπάρχει. Έχω προσωπική αντίληψη πάνω σε αυτό το θέμα. Δυστυχώς τη λυπήθηκα πάρα πολύ. Πήγε μια να προσελκύσει κάποια άλλη κυρία και έτσι τώρα να γονατίσω και να σου μιλήσω, να προσευχηθώ δηλαδή, να σου μιλήσω 30 γλώσσες. Μα και σε 100 γλώσσες να μιλούσε, σε τι θα την ωφελούσε τη γυναίκα? Έτσι δεν είναι? Και μάλιστα υπέφερε αυτή η ταλέπορη, διότι και ο άντρας της είναι στην Πεντηκοστή και της έλεγε τι θα κάνεις εσύ, πώς θα σωθείς και λοιπά και λοιπά, διότι εκείνος γλωσσολάζει και αισθάνεται ότι είναι σωσμένος. Και τελικά του είπε η γυναίκα, εσύ αν νομίζεις θα σωθεί με τη γλωσσολαλιά, δικαίωμά σου είναι, έτσι το αισθάνεσαι. Εγώ προσπαθώ με την αγάπη, όπως αναφέρει μέσα η Αγία Γραφή, με την αγάπη και με το έλεος του Κύριου να σωθώ. Το έλεος του Κυρίου θα με σώσει, ούτως ή άλλως δεν θα με σώσουν τα έργα μου, αλλά εγώ προσπαθώ με την αγάπη να βοηθήσω τους ανθρώπους και το έλεος του Κυρίου θα με σώσει. Αν εσύ νομίζεις ότι η γλωσσολαλιά θα σε σώσει, δικό σου πρόβλημα.
0: Επομένως λοιπόν, εφόσον αυτό το χάρισμα δίθεν της γλωσσολαλίας που έχουν οι πεντηκοστιανοί γκρεμίζει, δεν μπορεί να είναι εκ του Αγίου Πνεύματος.
1: Και διχάζει, όπως είπαμε. Ναι. Θυμούμε το 1988. 89 χωρίστηκε στην Κόρινθο μια εκκλησία της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής, διότι ο ποιμένας κατηγορήθηκε ότι δεν αφήνει τους ανθρώπους, τα μέλη δηλαδή της εκκλησίας του εκεί της Κορίνθου, να γλωσσολαλούν ελεύθερα, παρά τους εμπόδιζε, δεν τους άφηνε δηλαδή έτσι ασίδωτα να φωνάζουν όσο θέλανε.
0: Και έχουμε πολλές διασπάσεις των πεντηκοστιανών εδώ στην Ελλάδα.
1: Αυτό είναι το χαρακτηριστικό τους.
0: Δηλαδή δεν ξέρουν τη γλώσσα μιλάνε, δεν μπορούν να συνοηθούν. Γιατί μιλάνε καταλαβίστικα.
2: Ακριβώς.
1: Μα και το νόημα που έχει ο Απόστολος Παύλος που δίνει στο 14 κεφάλαιο στην Α Κορινθίους είναι να μπορεί ο κάθε ένας χριστιανός να μιλάει τη γλώσσα που καταλαβαίνει ο άλλος. Να μιλάμε στη γλώσσα του αλουνού για να μας καταλάβει.
0: Ναι, γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει. Θέλω πάντα σημάς λαλήν γλώσσες. Μάλλον δε ή να προφητεύετε. Μίζον ο προφητεύων ή ο λαλών γλώσσες. Θέλω να μιλάτε γλώσσες. Έτσι. Αλλά περισσότερο θέλω να προφητεύετε. Δηλαδή να διδάσκετε.
1: Μάλιστα.
0: Μεγαλύτερος είναι αυτός ο οποίος διδάσκει παρά αυτός ο οποίος λαλεί γλώσσες. Όταν λοιπόν θέλουμε κάτι το καλύτερο, θα πρέπει να θέλουμε την διδασκαλία, να διδάσκουμε και όχι να λούμε γλώσσες. Να πούμε όμως και κάποια άλλα σημεία τα οποία παρατηρεί ο Απόστολος Παύλος και τους λέγει ότι η γλωσσολαλία

0: είναι για τους απίστους, όχι για τους πιστούς. Δεν χρειάζεται να την μιλάτε στις συγκεντρώσεις σας. Αλλά είναι για τους απίστους, για εκείνους οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο θα προσελκυστούν προς την Εκκλησία.
1: Συγγνώμη, εφόσον όμως θα καταλαβαίνουν τι κηρύττει, έτσι, τι ακούει, θα το καταλαβαίνει, θα μετανοεί και θα δοξάζει τον Θεό. Ο άπιστος.
2: Αυτό το νόημα έχει, ναι.
1: Ακριβώς, γι' αυτό για τους απίστους.
0: Ναι, και καλά το αναφέρατε ότι όταν λέγει ότι είναι για τους απίστους η γλωσσολαλία, εννοείται ότι αυτή τη γλωσσολαλία την καταλαβαίνουν. Καταλαβαίνουν το κήρυγμα. Διότι τα καταλαβίστηκα δημιουργούν την εντύπωση στους απίστους ότι μένεστε, ότι είστε τρελοί, ότι είστε ανόητοι. Επίσης απαγορεύει στις γυναίκες να λουν γλώσσες μέσα στις συγκεντρώσεις. Και η κατεξοχήν
1: γλωσσολαλούντες είναι οι γυναίκες.
0: Είναι οι γυναίκες.
1: Ως επί το πλήστον.
0: Ναι. Και επίσης τότε δημιουργεί ακαταστασία μέσα στην συνάθεση. Και όπως είπαμε, λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι ο Θεός δεν είναι Θεός ακαταστασίας, αλλά ειρήνης.
2: Εκεί καταλήγει το κεφάλαιο αυτό, το 14ο, στους Κορινθίους. Ας γίνονται λοιπόν όλα, λέει, με ευπρέπεια και με τάξη. Δηλαδή όλο το νόημα είναι η τάξη της Εκκλησίας.
0: Ας μας αποδείξουν ότι ο Κύριος γλωσσολάλησε. Ένα. Γλωσσολάλησε πουθενά ο Κύριος, ο ίδιος. Όχι.
2: Μήπως όλοι οι Απόστολοι που γράφουν τις επιστολές τους, ο Ιάκωβος, ο Πέτρος, ο Ιωάννης, προτρέπουνε τους μαθητάς τους να γλωσσολαλήσουν, να είναι τόσο απαραίτητο για να μην βρούνε, να μην φτάσουν ποτέ στη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Και ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος είχε το χάρισμα της γλωσσολαλίας, δεν το χρησιμοποίησε. Προτιμώ να πω 5 λόγια δια του νοός μου, παρά να λαλήσω γλώσσες. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος είχε λοιπόν το χάρισμα, αλλά δεν το χρησιμοποιούσε. Προτιμούσε το κήρυγμα, το Λόγο του Θεού. Επίσης, όπως είπατε και προηγουμένως, η γλωσσολαλία είναι μια ένδειξη νηπιότητος και όχι ωριμότητος. Πρέπει απαραίτητος να κάνουμε μια διευκρίνηση ότι ο Απόστολος Παύλος ξεχωρίζει την γλώσσα με τις γλώσσες. Άλλο γλώσσα και άλλο γλώσσες. Αδελφή Αντωνία, για πέστε μας γι' αυτό.
1: Ναι, στο 14ο κεφάλαιο της 1ης προς Κορινθίους επιστολής, ο Απόστολος Παύλος αναφέρει «Ο γάν λαλών γλώσσι, ουκ ανθρώπης λαλεί, αλλά το Θεό». Και στο 13ο κεφάλαιο λέει «Εάν τες γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων». Δηλαδή υπάρχουν γλώσσες τις οποίες μιλούν οι άνθρωποι και τις οποίες ακούγοντας οι άλλοι τις καταλαβαίνουν, και υπάρχει και γλώσσα, δηλαδή η ομιλία με γλώσσα, την οποία όμως ούτε ακούνε οι άλλοι, ούτε και φυσικά μπορούν να καταλάβουν. Και θα έλεγε κανείς, γιατί έχουν πει το εξής οι Πεντηκοστίνοι, το έχουν αναφέρει αυτό, ότι ναι, λέει, αυτό είναι που λέει εκεί πέρα, μιλάει το Άγιο Πνεύμα, λέει, γι' αυτό δεν καταλαβαίνουν οι άλλοι τι λέει αυτός, αλλά λέει όμως ότι κανείς ακούει, ουδής ακούει, λέει όμως, γιατί δεν ακούει, είναι κουφοί οι άλλοι, εφόσον λέει γλώσσα με παρουσία των ανθρώπων, αλλά εκείνη την ώρα, και υπάρχει πάρα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα στην Παλαιά Διαθήκη, είναι η Αγία Ιάννα, η μητέρα του προφήτη Σαμουήλ, που πήγε στο ναό και προσευχόταν πολύ ένθερμα στο Θεό να της δώσει παιδί. Και την είδε ο ιερέας ο Ηλί την ώρα προσευχόταν και νόμισε ότι η γυναίκα αυτή ήταν μεθυσμένη. Αλλά αυτή κινούσε τα χείλη της, κινούσε τη γλώσσα της, αλλά δεν έβγαιναν λόγια από το στόμα της. Μιλούσε με τη γλώσσα της προς το Θεό χωρίς να εκφέρει λόγων. Γι' αυτό ο Ηλί δεν καταλάβαινε τι έλεγε η γυναίκα αυτή. Την νόμισε για μεθυσμένη.
0: Αυτό δηλαδή αναφέρεται και στον προφήτη Μωυσή, ο οποίος προσευχόταν με πολύ δύναμη και του λέγει ο Θεός, τι βοάς πρόσμε, γιατί φωνάζεσαι σε μένα.
1: Χωρίς να βγαίνει λόγο, να βγαίνει φθόγκος από το στόμα.
0: Οι γλώσσες είναι άλλο, και μιλάμε για το χάρισμα της γλωσσολαλίας, αλλά η γλώσσα είναι η νοερά προσευχή.
1: Αυτό μας το είχε τονίσει, μας το είχε ξεκαθαρίσει ο μακαριστός πατήρ Αντώνης Αλεβιζόπουλος, ότι αυτό εδώ είναι, όταν μιλάει λέει τη γλώσσα, τότε είναι η νοερά προσευχή. Γι' αυτό κανείς ούτε ακούει ούτε καταλαβαίνει τι λέει ο άνθρωπος αυτός.
0: Ναι. Επειδή πρέπει να ολοκληρώσουμε όμως αυτό το θέμα, ήθελα να προσθέσω ότι υπήρχε το χάρισμα της γλωσσολαλίας στους αποστολικούς χρόνους, γιατί έπρεπε οι άνθρωποι να καταλάβουν την εμφάνιση της Βασιλείας του Θεού στον κόσμο. Και μέσα στη ιστορία της Εκκλησίας μας έχουμε περιπτώσεις που Άγιοι γλωσσολαλούν. Ο Μέγας Βασίλειος με τον Άγιο Εφραίμ το Σύριο, όταν συναντήθηκαν, ο ένας Έλληνας και ο άλλος Σύριος, μίλησαν μία γλώσσα την οποία οι άλλοι δεν καταλάβαιναν. Όμως ένας διάκονος έβλεπε πάνω από τους δύο Αγίους ένα λευκό περιστέρι του Άγιο Πνεύμα, το οποίο τους καθοδηγούσε για να μιλούν. Έχουμε την περίπτωση του Αγίου Χριστοφόρου, του μάρτυρα της Εκκλησίας μας, ο οποίος ήταν σκύθης βάρβαρος και πήγε στον έπαρχο της Αντιοχίας και μίλησε ελληνικά, ενώ δεν γνώριζε τη γλώσσα, και ήλεγξε τον έπαρχο για τους διωγμούς που έκανε εναντίον των χριστιανών. Επίσης αναφέρεται το χάρισμα της γλωσσολαλίας στον Άγιο Παχώμιο. Και έχω και περιπτώσεις γλωσσολαλίας πατέρων στο Άγιον Όρος. Γι' αυτό λέμε στους πεντηκοστιανούς, λάτε μέσα στην Εκκλησία και γλωσσολαλείτε. Το Άγιο Πνεύμα δίνει το χάρισμα όπου θέλει και όταν πρέπει.
2: Προσικό δομή, όπως ναι. Είπαμε.
0: Όμως, έχουμε να πούμε ότι συναντάμε γλωσσολαλίες εκτός Εκκλησίας. Πρώτα-πρώτα, στην Πυθία, η οποία στους Δελφούς μιλούσε ακαταλαβίστικες λέξεις, καθώς βρισκόταν σε έκσταση. Και τα Μέντιουμ πολλές φορές γλωσσολαλούν. Έχουμε τους Ινδούς, τους Φακίριδες, που μιλούν ξένες γλώσσες. Και επίσης να μην ξεχνάμε ότι αιρετικοί ήταν αυτοί οι οποίοι στα χρόνια της Εκκλησίας έλεγαν ότι οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρχει το χάρισμα της γλωσσολαλίας. Το Μοντανό, όπως αναφέραμε, τους γνωστικούς, και κατά τον 10ο αιώνα τους Βογόμιλους, παρουσιάστηκαν στην περιοχή της Βουλγαρίας, οι οποίοι έλεγαν ότι δήθεν ότι πρέπει να μιλάνε ξένες γλώσσες. Τελειώνουμε με το αναφέροντας τα λόγια του Αγίου του Θεολόγου. Αγαπητοί, μη παντί πνεύματι πιστεύετε, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα ή εκ του Θεού εστίν, ότι πολλοί ψευδοπροφήτε εξελίθεσιν εις τον κόσμον. Και ψευδοπροφήτες και πλάνοι είναι οι πεντηκοστιανοί που θέλουν δήθεν με το χάρισμα των γλωσσών να ξεγελάσουν τους ανθρώπους και να τους παρασύρουν στην αίρεσή τους. Σας ευχαριστούμε.
3: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίσαμε και σήμερα τη σειρά των εκπομπών με θέμα την πλάνη των πεντηκοστιανών. Ο πρωτοσύγκελος της σειράς Μητροπόλεως Ιερισσού Αγίου Όρους και Ραδαμερίου, πατέρας Χρυσόστομος Μαϊδόνης, η μοναχή Αντωνία και ο κύριος Αναστάσιος Πολυχρόνης ασχολήθηκαν για δεύτερη φορά με το φαινόμενο, εντός εισαγωγικών, της γλωσσολαλιάς. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Χαίρετε.

Ακούσατε την εκπομπή «Εκκλησία, αιρέσεις και παραθρησκεία». Μια εκπομπή με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

0: ζωή και η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριο Ιερεμία.
1: Αγαπητοί μου φίλοι, χαίρομαι πολύ που σας βλέπω εδώ στις συναντήσεις που έχουμε για τη μελέτη του Λόγου του Θεού. Ο Λόγος του Θεού που είναι στο βιβλίο του Θεού, και ποιο είναι αυτό? Είναι η Αγία Γραφή, Παλιά και Καινή Διαθήκη. Η μελέτη μας εδώ είναι από την Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένα από το βιβλίο το Ψαλτήριο, που είχαμε αρχίσει από παλιά αλλά διακόψαμε, πάλι αρχίσαμε, πάλι διακόψαμε, και λέμε να έχουμε τώρα μία σταθερή σειρά να ερμηνεύουμε το Ψαλτήριο κατά σειρά, χωρίς να παραλείπουμε κανένα ψαλμό, και ήμεθα στον 24ο ψαλμό του Ψαλτηρίου. Έχετε τα κείμενά σας, παρακαλώ. Ξέρετε, για να ερμηνεύσουμε καλώ ένα κείμενο πρέπει να κοπιάσουμε, και θέλει επιστήμη το πράγμα, θέλει προϋποθέσεις. Πρέπει να κοπιάσουμε, με ακούτε? Πρέπει να κοπιάσουμε, να βρούμε την κεντρική ιδέα του κειμένου, της περικοπής, γύρω από την οποία πλέκεται το όλο κείμενο, η όλη περικοπή. Γιατί αν δεν το πετύχουμε αυτό και ερμηνεύουμε μεμονωμένος κάθε στίχο, κάνουμε μια ηθικολογική ερμηνεία, παίρνουν τη λέξη τάδε και λέμε σε αυτή τη λέξη, αλλά να βρούμε το μήνυμα του όλου ψαλμού, πρέπει να συλλάβουμε την κεντρική ιδέα, επαναλαμβάνω, γύρω από την οποία πλέκεται το όλο περιεχόμενο του ψαλμού της περικοπής. Αυτό θα κάνουμε εδώ στη μελέτη μας, αλλά με λύπη μου, όχι αν είναι λύπη, λέγω ότι το κείμενο το οποίο έχουμε ενώ ποιόν μας, τον Ψαλμό 24, δεν έχει κεντρική ιδέα. Αλλά είναι σειρά ρεήσεων. Όμως πρέπει να είναι εναρμονισμένο, και αυτό φαίνεται από την ακροστοιχίδα. Είναι η στίχη του, πώς είναι, κοιτάξτε παρακαλώ πόση στίχη είναι.
2: 22
1: είναι τα γράμματα του αλφαβήτου, του εβραϊκού αλφαβήτου. Είναι, κάθε λοιπόν στίχος αποτελεί, αρχίζει με ένα γράμμα του αλφαβήτου. Κάπου σε κάποιο στίχο εκεί στο Σάντε διακόπτεται το εβραϊκό αλφάβητο. Διακόπτει το εβραϊκό αλφάβητο, και για να αρχίσει πάλι από την να επανέλθει πάλι σε λίγο η σειρά. Το ότι όμως είναι συντεθειμένο το όλο ποίημα, είναι συντεθειμένο κατά αλφαβητική σειρά, αυτό σημαίνει ότι έχει ένα δέσιμο. Ο ψαλμός λοιπόν, θα πούμε τώρα, όπως και θα το δούμε, είναι σειρά δεήσεων, προσευχών, ωραίων προσευχών. Όμως οι δεήσεις έχουν επικλήσεις του Θεού, βέβαια, και οι επικλήσεις του Θεού έχουν ιδιώματα του Θεού, και θα μπορούσαμε να τιτλοφορήσουμε τον ψαλμό ότι ο ποιητής μας παρέχει στο Θεό του προς τον οποίο απευθύνεται, το Θεό Γιαχβέ. Σε δύο μόνο σημεία τον ονομάζει Θεό Ελοχήμ, αλλά ίδια είναι τα ονόματα, είτε πούμε τώρα ο Κύριος, είτε πούμε Θεέ. Συνήθως όμως, να ξέρετε, παρέκβαση κάνω και λέγω και τώρα, κάποτε σας είχα πει και το ξαναλέγω, στο οικουμενιστικό πνεύμα που έχουμε, να αποφεύγουμε να λέμε τη λέξη γενικά Θεός. Γιατί Θεός είναι μια γενική έκφραση που τη λέγουν όλοι. Λένε Θεό ημωμεθανή και εννοούν το δικό τους Θεό. Ενώ όταν λέμε συγκεκριμένα τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν, εννοούμε τον Θεό μας. Δηλώνουμε σε ποιον πιστεύουμε. Έτσι λοιπόν και οι Ιουδαίοι, ενώ είχαν τη γενική έκφραση Ελόαχ, Ελοχήμ, που σημαίνει γενικά ο Θεός, αλλά την έκφραση αυτή τη χρησιμοποιούσαν και άλλα έθνη, είχαν συγκεκριμένη έκφραση περί του Θεού, Γιαχβέ, που ήταν το Κύριο όνομα του Θεού. Ο ποιητής μας εδώ μεταχειρίζεται το όνομα Γιαχβέ περί του Θεού, αλλά στον πρώτο και τελευταίο στίχο μεταχειρίζεται το όνομα Ελοχήμ. Δεν μας πειράζει αυτό. Έχω τη χαρά να σας πω ότι οι μελέτες μας εδώ, οι αναλύσεις που κάναμε επί το βιβλίο των ψαλμών, θα παραδίδονται και γραπτός και στο περιοδικό που θα αρχίσουμε να κάνουμε, το περιοδικό της Μητροπόλεως Απλή Κατήχηση, για να συντεθούν έπειτα μετά να αποτελέσουν ένα όλο για τα ερμηνευτικά της Παλαιάς Διαθήκης. Λοιπόν, επειδή λοιπόν είναι αλφαβητάριο ο ψαλμός και είπαμε το περιεχόμενο του είναι δεήσεις, γι' αυτό το είπαν αλφαβητάριο δεήσεων, προσευχητάριο δεήσεων. Ο ψαλμός μας αρχίζει από το πρώτο στίχο, παρακαλώ, παρακολουθείτε. Ο ψαλμωδός μας από την αρχή μας παρουσιάζεται σαν ένας πιστός άνθρωπος που έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Κοιτάτε παρακαλώ οι εκφράσεις του. Προσέ Κύριε, ήρα την ψυχή μου. Ήρα τι σημαίνει? Κρεμάω την ψυχή μου από σένα. Αυτό σημαίνει ήρα. Απλά. Επίση πέπιθα. Είναι δυνατά ρήματα αυτά. Πρόκειται δηλαδή περί σε ένα ακουμπό. Αυτό σημαίνει επίση πέπιθα. Σημαίνει λοιπόν, έχουμε λοιπόν ενωπιόν μας ένα ψαλμό, ψαλμωδό, πολύ πιστό, που απόλυτα έχει παραδώσει την ψυχή του στο Θεό. Σε αυτόν έχει εμπιστοσύνη απόλυτα, αλλά ομιλεί και περί εχθρών του. Κοιτάξτε παρακαλώ το στίχο 2. «Μη δε καταγελασά το σαν με οι εχθροί μου». Φαίνεται από το ρήμα «καταγελασά το σαν με», υποθέτω εγώ, ότι οι εχθροί του αυτοί θα ενέπεσαν την πίστη του στο Θεό και καταφεύγει στο Θεό να μην τον εγκαταλείψει, ώστε μια εγκατάλειψη από το Θεό θα είναι μια ευκαιρία για να τον εμπέξουν οι εχθροί του. Και όχι μόνο αυτόν θα εμπέξουν, αλλά και όλα τα παιδιά του Θεού. Γι' αυτό και λέει παρακάτω στον τρίτο στίχο «υπομένονται σε ου μη καρυσυνθώσει». Να ντραπούν και να αποτύχουν αυτοί οι άπιστοι και οι άθεοι έξω, όχι εγώ και εμείς που πιστεύουμε στο Θεό. Εσχυνθήτωσαν οι αναμούντες διακενείς. Το βρήκατε.
2: Ναι.
1: Να ντραπούν αυτοί, να κατευθυνθούν αυτοί και όχι εγώ, Θεέ μου, που ελπίζω και ακουμπάσω σέναν. Τώρα τι θέλει να πει ο ψαλμωδός? Λέει μια γενική έκφραση, αλλά κάτω από την έκφραση αυτή κρύβεται ολόκληρο ετοιμάτο, βιωμάτο, φρόνιμα, ποιος ξέρει τι πάθει κτλ. Αλλά υποθέτω εγώ ότι οι εχθροί του, υποθέτω, πώς το υποθέτω, λαμβάνοντας αφορμή άλλους ψαλμωδούς που επικαλούνται το Θεό να μην κατατροπιαστούν, να τους κάνει αυτό που ζητάει, γιατί εάν δεν τους το δώσει ο Θεός και δεν τον δουν στηριγμό τους και βοήθό τους, τότε αυτό θα είναι ευκαιρία για εμπαιγμό των έξω των πολεμίων του Θεού.

0: Στη συνέχεια ο ποιητής μας, παρακαλώ κοιτάξτε, το στίχο 4. Απευθυνόμενο στο Θεό, του λέγει να του αποκαλύψει τας οδούς του και τους στρίβους του. Λέγει ο στίχος: «Τας οδούς σου, Κύριε, γνώρισόν με, και τας στρίβους σου δίδαξόν με». Είναι το πρώτο αίτημα που απευθύνει στο Θεό. Όταν λέγει οδούς και τρίβους, είναι η ίδια έννοια σχεδόν. Βέβαια, όταν λέμε οδό, εννοούμε ένα πλατή δρόμο. Όταν λέμε τρίβο, εννοούμε ένα στενό δρόμο.
1: Πιο στενό.
0: Ναι, ναι, στο μόνο. Ναι. Αλλά έχει το ίδιο νόημα. Αυτό στα κείμενά μας θα το παρατηρείτε συχνά. Είναι ο λεγόμενος
1: συνωνυμικός παραλληλισμός.
0: Ναι, που το ίδιο
1: νόημα
0: διαφράζεται με άλλη λέξη. Τα σοδού σου, Κύριε, γνώρισόν με, και τα στρίβω σου διδάξόν με. Τι παρακαλεί με το αίτημά του αυτό? Να του διδάξει ο Θεός τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται. Του διδάξει, μας το λέει καλύτερα, επειδή είπατε για συνωνυμικό παραλληλισμό. Ο επόμενος στίχος λέγει το αίτημά του αυτού δι' άλλων λέξεων. Οδήγησόν με την αλήθειά σου. Λοιπόν, να τι εννοεί τρίβους και... αυτό είναι μια γενική έκφραση. Δίδαξέ με, Θεέ μου, τη σοφία σου, τον τρόπο σου, ώστε με βάση τη σοφία σου να ρυθμίσω κι εγώ το πολίτευμά μου. Αλλά όλα αυτά που λέμε εδώ, οδή, τρίβη, αλήθεια που το είπε στον επόμενο στίχο, όλα αυτά ο προφήτης Ισαΐας στο 21ο κεφάλαιο, νομίζω, τα λέγει σφραγισμένο βιβλίο που δεν μπορεί ο άνθρωπος να τα μάθει. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο ο ποιητής μας καταφεύγει στο Θεό να το διδάξει αυτός. Δεν μαθαίνονται όπως εσείς που πηγαίνετε στη θεολογική σχολή και νομίζετε τώρα θα τα μάθετε, τα σοδούς και τρίβους του Κυρίου από τη θεολογία. Αυτά είναι. Βλέπετε εδώ, ο ποιητής μας καταφεύγει στο Θεό να του διδάξει τη σοφία του και λέει δίδαξόν με, οδήγησόν με την αλήθειά σου και δίδαξόν με. Θα πούμε γενικά ότι οδή και τρίβη είναι τα αρεστά στο Θεό, έτσι, τα οποία είναι η όλη του πολιτεία του σε εμάς. Πώς το λέμε γενικά με μια άλλη έκφραση, η οικονομία του Θεού. Δηλαδή ο ποιητής μας θέλει να γίνει θεολόγος. Διδαξόμε, τι άλλο, όταν λέμε θεολόγος εννοούμε το λόγο του Θεού. Θέλει να διδαχθεί, όχι απλώς ότι υπάρχει Θεός και ότι ο Θεός γενικά ευεργετεί το λαό του, τον Ισραήλ, αλλά θέλει να μπει πιο βαθύτερα.
1: Βιωματικός.
0: Να διδαχθεί θεολογία, επιθυμεί θεολογία. Μάλιστα. Ο άνθρωπος γενικά είναι πλασμένος έτσι να μπει στα μυστήρια του Θεού. Αυτό το αίτημα του ποιητού μας εδώ είναι επιθυμία όλων των ανθρώπων. Οι άνθρωποι θέλουν να διδαχθούν το Θεό. Δηλαδή, πες μας τι είναι Θεός. Και ίσως, αγαπητοί μου Κύριοι, αφού είναι πανανθρώπινο το αίτημα αυτό, τότε γιατί οι άνθρωποι αποκρούν τον λόγο του Θεού? Μα δεν το σκηρύττω με λόγο Θεού. Δώσ' με ένα ιερό κήρυγμα που θα ανεβεί στον άγωνα να μιλήσει 10 λεπτά, το πολύ 10 λεπτά, και να δώσει το Θεό. Να δώσει τα σοδούς και τα στρίβους του Κυρίου. Να πει την αλήθεια του Θεού. Από κάτι άνθρωποι θα πούν, στο πρώτο άκουσμα θα πούν, αμορφωμένος αυτός. Σήμερα στα κηρύγματά μου λέμε να είμαι καλοί άνθρωποι, σήμερα το Αγίου Κωνσταντίνου, τι είπατε εγώ? Εντάξει, ο Άγιος ήταν αυτό, γενικά δηλαδή πράγματα. Λέγω ότι, ότι η ψυχή του ανθρώπου ζητά τα στρίβους του Κυρίου, και το αίτημα εδώ του ποιητή μας είναι πανανθρώπινο αίτημα. θέλει να μάθει θεολογία ο άνθρωπος, αλλά δεν υπάρχει θεολογία. Θεολογία των Αγίων Πατέρων είναι, τα έχουμε τα βιβλία. Τα αγοράζουμε, δεν τα διαβάζουμε και γι' αυτό το κηρυγμά μας είναι φλού. Λοιπόν, τώρα καλά το λέγει διδαξών με, γιατί ο Θεός διδάσκει τον άνθρωπο, μα δεν το είπε ο Κύριος, γιατί οδούς και τρίβους τα είπε αλήθεια, έτσι. Τι είπε ο Κύριος στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ότι την αλήθεια το Πνεύμα το Άγιο την δίδει. Το στήλο λέγει το Άγιο Πνεύμα, οδηγεί σημάς εις πάσαν την αλήθεια. Καλά τον λέει, το Πνεύμα το Άγιον καθοδηγεί, εις πάσαν την αλήθεια. Καλό λοιπόν ο ποιητής μας καταφεύγει στο Θεό, γιατί ο Θεός παρέχει την πάσαν αλήθεια, δίδει το Άγιο του Πνεύμα και φωτίζει τον άνθρωπο. Εδώ τώρα ο ποιητής μας, πώς να το πω, λάμπεται, δηλαδή φωτίζεται από το Άγιο Πνεύμα, και το πρώτο που αποκαλύπτει, που το αποκαλύπτεται από το Θεό στον οποίο ζητάει, από τον οποίο ζητάει να του διδάξει τα σοδούς και τα στρίβους του, το πρώτο το οποίο αποκαλύπτει, το μαθαίνει, είναι ότι η οδός του Κυρίου, η οδή του Κυρίου είναι έλεος, που το λέγει εδώ
1: στον έξι, το έκτο στίχο.
0: Στο έξι στίχο, στον έκτο στίχο. Είναι έλεος. Έλεος τι σημαίνει?
1: Αγάπη.
0: Αγάπη σημαίνει αυσουλαχνία. Αγάπη, ναι, ναι. Λοιπόν, το πρώτο χαρακτηριστικό, να το πούμε, το πρώτο ιδίωμα, και στη σειρά των άρθρων των κηρυγμάτων μας, στη δογματική είμεθα στα ιδιώματα του Θεού, που είπαμε ομιλούμε, έχουμε το δικαίωμα να ομιλούμε για ιδιώματα του Θεού, διότι χωρίζουμε στο Θεό ουσία και ενέργεια. Τον Θεό κατά την ουσία δεν μπορούμε να τον γνωρίσουμε, αλλά ο Θεός σαν τον ήλιο δεν έχει μόνο την ουσία του, έχει και ιδιώματα, έχει και ιδιότητες,
1: ενέργειες,
0: ναι. Και γνωρίζουμε τον Θεό διά των ενεργειών του. Λοιπόν, το πρώτο που αποκαλύπτει στον ποιητή μας εδώ είναι ότι ο Θεός είναι έλεος, έχει ελέη, είναι αγάπη και ευσπλαχνία. Τώρα, το ότι ο Θεός είναι αγάπη, ο ποιητής μας το ξέρει. Το ξέρει από την ιστορία του λαού του. Αγάπη, όχι γενικά ότι παρέχει ευεργεσίας, αλλά και με ειδική έννοια ότι συγχωρεί αμαρτήματα. Για το έλεος σημαίνει ευσπλαχνία, δηλαδή εσπλαχνίζεται ο Θεός το ταλέπορο πλάσμα του εκεί που κατάντησε. Αυτό εννοούμε έλεος. Άλλο, αγάπη είναι μια γενική έκφραση, αλλά εδώ το έλεος που λέγει, για το οποίο ομιλεί ο ποιητής μας, σημαίνει αυτή την ευσπλαχνικότητα του Θεού για τα αμαρτήματά του. Αυτό βέβαια το ήξερε ο ποιητής μας από την ιστορία του λαού του, γιατί ο λαός του αιμοσχοποίησε στην έρημο, αλλά ο Θεός το συνεχώρησε. Αυτό του δίνει κουράγιο σε αυτόν για να τρέξει στο Θεό και να πει και για τα δικά του αμαρτήματα, που νιώθηκε τον εαυτό του ότι απεστάτησε από το Θεό, παρέβηκε τις εντολάς του, ότι είναι αμαρτωλός, και να παρακαλέσει λοιπόν για τα αμαρτήματά του, και λέγει στον έντομο στίχο: αμαρτίας νεοτητός μου και αγνίας μου μη μισθείς. Εγώ που είμαι και μεγάλος στην ηλικία και είμαι γέρος, πρέπει να λέω αμαρτία του γύρατός μου, μη μισθείς Κύριε, και νεότητος και γύρατος, γιατί συνεχώς αμαρτάνομαι. Και επικαλείται το έλεος του Κυρίου και το έλεος σου μίση τι μου σύ ένεκε της Χριστότητός σου Κύριε, σαν να θέλει να πει, τι είπα να πει βαθιά το ένεκε της Χριστότητός σου, ότι κανένας άλλο δεν μπορεί να μου συγχωρέσει τα αμαρτήματα, εσύ μόνο μπορεί να με τα συγχωρέσεις Θεέ μου, γιατί έχεις Χριστότητα. Το Χριστότητα είναι παράλληλο με το έλεος, Χριστότητα, αγαθοσύνη, ευσπλαχνικότητα. Να, το λέγει παρακάτω: Χριστός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδό. Τώρα προσδίδει και ένα άλλο ιδίωμα στο Θεό. Το πρώτο ήταν το έλεος, έτσι, που είναι το ίδιο με το Χριστότα. Μετά έχει το ευθύς. Ευθύς σημαίνει, πώς ερμηνεύεται ευθύς, δικαιοσύνη.
1: Δίκαιος.
0: Ποια ιδιώματα του Θεού είπε μέχρι τώρα? Δύο. Το έλεος
1: και
0: το...
1: Και δικαιοσύνη.
0: Και δικαιοσύνη. Που το λέει ευθύτητα. Ευθύτητα. Ο Θεός πορεύεται με ευθύτητα, δηλαδή με δικαιοσύνη. Χριστότητά του που είναι το έλεος και η δικαιοσύνη. Αυτά τα δύο είπε περί του Θεού του. Θα τον παραστήσει πολύ ωραία το Θεό του και με άλλα ιδιώματα, αλλά επί του παρόντος είπε Χριστότητα και δικαιοσύνη. Ωραίες εκφράσεις. Έχει καθαρά έννοια περί του Θεού του. Θεός πολιτεύεται με αγάπη μεν, αλλά συνήθως αν τονίσουμε την αγάπη παραθεωρούμε τη δικαιοσύνη του Θεού. Γι' αυτό και λέει το ευθύς Χριστός και ευθύς ο Κύριος. Με αυτά λοιπόν νομοθετήσει τα καθοδηγεί τους αμαρτάντας εν τη οδό. Με αυτά οδηγεί πραείς εν κρίση. Διαβάζω ένα το στίχο. Τους πραείς τους καθοδηγεί ο Θεός, γιατί ξέρετε οι άλλοι, οι υπερήφανοι, το αντίθετο, όταν λέμε πραείς, είναι συνώνυμο με το ταπεινός.
1: Πράος ημί και ταπεινός τι καλή είναι, λέει.
0: Ναι, ωραίο αυτό, ναι. Είναι ό,τι πρέπει εδώ. Γενικά, στην πραότητα εκφράζεται η ταπείνωση. Και εκεί στη σειρά των μακαριδών νομίζω είναι εκεί, είναι κοντά οι δύο. Μακάρι καθαρή καρδία είναι μετέπειτα η πραής, αλλά υπάρχει σε ένα χειρόγραφο τίθεται να αλλάσσονται αυτή η σειρά. Αν κοιτάξει τον Τρεμπέλα τα λέγει αυτά, να αλλάσσονται η σειράκι. Λοιπόν, τους πραής, δηλαδή τους ταπεινούς καθοδηγεί ο Θεός, γιατί οι άλλοι δεν θέλουν την παιδεία του Κύριου. Ο άλλος είναι περήφανος. Έχω τον Πλάτωνα, εγώ τον Αριστοτέλη, τι θέλω το Ευαγγέλιο. Έτσι λένε. Ναι, ναι, ναι, υπάρχουν άνθρωποι που λένε σήμερα, γιατί δεν παραθεωρούν τα δόγματα των αλλιέων, τα διδάγματα των αλλιέων, και προτιμούν τους φιλοσοφία ή την άλλη. Έχω το μυαλό μου, λέει ο άλλος. Ναι, θέλω εγώ τη συμβουλή από το Ευαγγέλιο. Ο υπερήφανος δεν δέχεται χειραγωγία από το Θεό. Γι' αυτό και ο Θεός όχι μόνο δεν τους καθοδηγεί αυτούς, αλλά τους, να πω την έκφραση, τους πάει κόντρα. Αντιτάσσεται. Κύριος, πέσε το ρητό.
1: Περιφάνης.
0: Περιφάνης, αντιτάσσεται. Ταπεινής δε. Συγχάρεν.

0: Θεός για να κλείσει το θέμα. Ο Θεός παρέχει το έλεος Του και την αλήθειά Του σε αυτούς που το ζητούν. Διαβάζω το 10ο στίχο. Παρέχει το έλεος Του και την αλήθειά Του, τα μαρτύρια Του, σε αυτούς που ζητούν τη Διαθήκη Του. Μέχρι τώρα, αγαπητοί μου φίλοι, νοήσατε το νόημα των... Θα μπει και ένα άλλο χαρακτηριστικό του Θεού, του Θεού μας, το οποίο χαρακτηριστικό είναι η παντοδυναμία Του. Για το θέμα που έχει, όπως είναι η ψυχή Του, αυτά το συμφέρει, δηλαδή αυτά απαντούν στην κατάστασή Του, την πνευματική και ψυχική που είναι, για να πει, γι' αυτό λέγει αυτά. Εμείς ξέρουμε πάλι από την Καινή Διαθήκη πολλά αιτιώματα του Θεού, αλλά στα προβλήματα που ζει, στην ψυχική κατάσταση που είναι του δικού του κώδου, αυτά απαντούν και μιλούν και τον επαναπαύουν. Γι' αυτό λέγει αυτά. Θα πει και ένα άλλο χαρακτηριστικό Του για την παντοδυναμία του Θεού. Παρακαλώ. Ναι. Ευχαριστώ στην προηγούμενη στον 11ο στίχο. Αλλά προτού πει παρακάτω για το άλλο χαρακτηριστικό του Θεού, θέλει αυτά που είπε μέχρι τώρα να τα εφαρμόσει και στον εαυτό του και, και στους ακροατές του. Παρέστησε το Θεό ως έλεος, έτσι. Αφού ο Θεός είναι έλεος, προστρέχει λοιπόν σε Αυτόν να Του ζητήσει αυτό που είπε και προηγουμένως, την άφεση των αμαρτιών Του. Και λέγει στον 11ο στίχο, «Ένεκεν το ονόματό Σου, Κύριε, η λάση του διαμαρτία μου πολύ γαρέστη». Τι σημαίνει «Ένεκεν το ονόματό Σου»? Επειδή προηγουμένως ομίλησε ότι ο Θεός είναι έλεος και ο Θεός, το όνομα Του είναι αγάπη, λόγω του ονόματός Σου, λόγω της ιδιότητός Σου αυτής, επειδή είσαι έλεος, καταφεύγω κι εγώ σε σένα τον εύσπλαχνον Θεό που έχεις Χριστότητα, είπαμε Χριστός είναι το ίδιο με το έλεος, να μου δώσεις την άφεση των αμαρτιών μου, και μάλιστα λέγει πολύ γαρέστη. Θα δούμε και παρακάτω ότι είναι άνθρωπος που βιώνει την αμαρτία του. Είναι πολύ ταπεινός και ζητά την άφεση των αμαρτιών του σαν πρώτο. Μέχρι τώρα το είδαμε, κάπου το είδαμε και παραπάνω. Στον 7ο στίχο, αμαρτία δεν αντιτόδουν και αγνία μη μισθείς. Στον 11ο στίχο, ομιλεί πάλι για τα αμαρτήματά του. Και μάλιστα πολύ λέει με ταπείνωση, είναι μεγάλη αμαρτία μου, πολύ γαρεστή. Έτσι, ωραία. Η λάση τη διαμαρτία μου πολύ γαρέστη. Μάλιστα, είπαμε σε ποιο σημείο είμαι, θυμάστε, είπε 2-3 χαρακτηριστικά και πάει να δώσει τελευταίο, ένα τελευταίο, τέταρτο. Αλλά προτού να δώσει το τελευταίο χαρακτηριστικό, θέλει αυτά που είπε τα τρία να τα εφαρμόσει. Σταματάει εδώ για λίγο και θέλει με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά τα προηγούμενα, έλεος, Χριστότητα,
1: δικαιοσύνη,
0: ευθύτητα που την είπε, ναι, με βάση αυτά να ομιλήσει στον εαυτό του και τους ακροατές του και σε άλλους. Στον εαυτό του, για τον εαυτό του λέει, αφού ο Θεός τον παρέστησα ότι είναι έλεος και αγάπη, μου συγχώρησέ μου τα αμαρτήματά μου σαν ευσπλαχνικότητα που έχεις μεγάλη. Για τους άλλους συμβουλεύει να έχουν φόβο Θεού. Διαβάζω το 12ο στίχο. Τι είσαι στην άνθρωπος ο φοβούμενος των Κύριων? Τι είσαι στην άνθρωπος? Νομοθετήσει αυτό εν οδό ιερετήσα το. Πώς θα το ερμηνεύσουμε αυτό? Να, θέλει το νόημα, θα πω εγώ. ο άνθρωπος που έχει φόβο Θεού έχει ένα μεγάλο πράγμα μέσα του, έχει ένα θείο δώρο που τον κάνει να είναι προσεκτικός και να είναι ασφαλής σε κάθε τι που κάνει στη δουλειά του. Το ενωδό ηρετήσα του θα το ερμηνεύω σε ό,τι επαγγέλλεται, θα το ερμηνεύω σε ό,τι κάνει. Ενωδό ηρετήσα του, μπακάλις είναι, ψαράς είναι, αυτός είναι, καθηγητής είναι. Ενωδό ηρετήσα του, άμα έχει φόβο Θεού, που πρέπει ο φόβος του Θεού να είναι όχι μόνο για τον ταπεινό αλλά και για οποιαδήποτε ιδίωμα και επάγγελμα, εκεί να το συνοδεύει, θα έχει ασφάλεια. Να το πω, σε έγραψε εδώ, ναι. Ο άνθρωπος τώρα με φόβο Θεού περνάει ωραία τη ζωή του. Ωραία, πού το λέει?
1: 13.
0: Ναι, εν αγαθείς θα πληστήσετε. Η ψυχή αυτού, δηλαδή ποιου αυτού, που φοβάται το Θεό, που έχει το φόβο Θεού, εν αγαθείς θα πληστήσετε. Δηλαδή θα έχει, να νιώθει αγκαλιά. Με καταλάβατε? Αν νιώθει ότι πετάει, εν αγαθείς αυληστήσετε. Ότι είναι σε έναν άκτορο δηλαδή και τα απολαμβάνει όλα. Αυτό σημαίνει εν αγαθείς αυληστήσετε, αυλή του βασιλέου. Και όχι μόνο αυτό, θα δει και απογόνος. Αυτό εθεωρείται στην Παλαιά Διαθήκη
1: ευλογία.
0: Σαν μεγάλη ευλογία. Και στο βάθος της η ευλογία αυτή έκρυβε Χριστολογία.
1: Ναι.
0: Κάποιος εκ των απογόνων να γίνει ο Μεσσίας. Ή αν δεν είναι ο Μεσσίας, να είναι ο πρόγονος του Μεσσία, να είναι στη γραμμή του Μεσσία. Λοιπόν, η ψυχή αυτού εν αγαθείς αυληστήσεται, του φοβουμένου των Κύριων, και το σπέρμα αυτού και η απογονή του που θα είναι πάρα θα κληρονομήσει, θα γίνει παγκόσμιο δηλαδή το γένος του, κληρονομήσει, αυτό σημαίνει.

0: Λοιπόν, κύριοι, εδώ θέλω την προσοχή σας. Και τώρα ρίπτη. Λέγει το τέταρτο ιδίωμα, είναι το κρατέωμα.
1: Παντοδυναμία.
0: Που είπα εγώ, παντοδυναμία. Άρα ιδίωμα του Θεού είναι η παντοδυναμία του. Κρατέωμα, Κύριος, των φοβουμένων αυτών. Όμως, έχω να πω ότι ξέρετε, στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε δύο κείμενα. Το ένα είναι τον Εβδομήκοντα, το ένα είναι το Εβραϊκό κείμενο, το άλλο τον Εβδομήκοντα. Διαφέρουν τα δύο κείμενα και ένας που θέλει να κάνει σωστή μετάφραση πρέπει να λάβει υπόψη τι λέει το Εβραϊκό κείμενο. Ας το λάβει υπόψη και από μετάφραση το Εβραϊκό κείμενο. Είναι μετάφραση του Χαστούπη, του Βέλα, αυτή τη βιβλική εταιρεία, μάλλον είναι του Βέλα, αλλά. Δηλαδή έτσι ζυμωμένη θα την πω, αλλά έστω και από μετάφραση να βλέπει το κείμενο, γιατί δεν κατέχουν όλοι το πρωτότυπο τα εβραϊκά. Έχω να σας πω εδώ ότι η Εβδομήκοντα, όπως σας διάβασα την αντίστοιχο εβραϊκή λέξη, τη μετέφρασαν, την διάβασαν ως Γεσόδ.
1: Το κρατέωμα, λέτε.
0: Ναι, για το κρατέωμα. Τη διάβασαν ως Γεσόδ και τη μετέφρασαν.

0: αυτόν. Με αυτή την ανάγνωση μυστικό, όπως έχει το εβραϊκό κείμενο, η έννοια είναι ότι ο Θεός αποκαλύπτει τα μυστικά του. Δεν ήθελε ο ποιητής να μπει μέσα να μάθει τα σοδούς και τρίβους του Κυρίου. Λοιπόν, τώρα τελευταία μας το λέει ότι στους φοβουμένους των Θεών ο Θεός παρέχει τα μυστικά του. Και είναι αυτό πραγματικά το σουδ. Το λέω καλά, για περιμένετε. Ναι. Σοδ, όχι σουδ. Σοδ σημαίνει μυστικό. Και κατά την ανάγνωση αυτή επαναλαμβάνω, το νόημα είναι ότι ο Θεός παρέχει τα μυστήρια του, τα μυστικά του, τη θεολογία του που είπα, στους φοβουμένους αυτών, δηλαδή στους ευσεβείς. Και σε αυτούς έχει φανερώσει τη Διαθήκη του. Για να δούμε το στίχο τι λέει. «Κρατέωμα Κύριος των φοβουμένων αυτών και η Διαθήκη αυτού δηλώσει αυτής». Το κείμενο στο εβραϊκό είναι «Ο Κύριος στους φοβουμένους αυτών παρέχει τα μυστικά του, στους οποίους έχει δηλώσει, έχει φανερώσει και τη Διαθήκη του». Συμφωνεί.
1: Ναι.
0: Ωραία μετάφραση είναι. Είναι αυτό που είχε πει, καλή μου φίλη, αυτό που είχε πει ο Θεός στον Αβραάμ, ότι «δεν θα κρύψω εγώ», λέγει, «από το δούλο μου Αβραάμ αυτό που θέλω να κάνω. Ού μη κρύψω εγώ από Αβραάμ του παιδός μου αεγοποιώ». Δεν θα κρύψω εγώ. Ο Θεός φανερώνει στους ειδικούς του, φανερώνει το σχέδιό του. Και ο προφήτης Αμός είχε πει «ού μη ποιήσει Κύριος ο Θεός πράγμα, εάν μη αποκαλύψει παιδεία προς τους δούλους αυτού». Δεν κάνει ο Θεός τίποτα εάν δεν το αποκαλύψει στους προφήτες του, για να το εξαγγείλουν αυτοί. Αυτό το μυστικό λοιπόν είναι το παρέχει ο Κύριος, το παρέχει ο Κύριος στους ειδικούς του, σε αυτούς που φοβούνται το όνομά του. Λοιπόν, τελείωσε ο ψαλμός τώρα, αλλά με βάση αυτά ο ποιητής μας κάτι πρέπει να έχει άλλο ψυχικό νόσημα, δηλαδή κάτι πρόβλημα πρέπει πρέπει να πάσχει από καταδίωξη εχθρών, από ταλαιπωρία, για σωματική ταλαιπωρία που βλέπουμε ότι έχουν πάσχουν άλλοι ψαλμοδοί, δεν το βλέπουμε εδώ. Ένα πνευματικό και ψυχικό πρέπει να είναι το συνέχον αυτόν αίσθημα. Λοιπόν, ο ποιητής μας λοιπόν θέλει αυτά που είπε τώρα, αφού έτσι παρέστησε το Θεό του, τρέχει περί το τέλος του ψαλμού του να χύσει την καρδιά του και να τον παρακαλέσει να τον βοηθήσει. Κοιτάξτε παρακαλώ το στίχο, το στίχο το στίχο 20. «Φύλαξον την ψυχή μου και ρίσε με, μη κατεσχυνθήν ότι ήλπισα πισε». Αυτό θέλει να το πει. Αλλά προσέχετε τώρα. Αλλά προηγουμένως λέει, λέει αυτό που πάσχει, ώστε να προκαλέσει την εύνοια του Θεού για αυτό που γράφει στον 20ο στίχο. Καταλάβατε το σύνθημα του όλου, την αρμονία του όλου ψαλμού.
1: Τη δομή.
0: Τη δομή. Παρέστησε το Θεό του, όπως είναι, τα χαρακτηριστικά του. Και τώρα, σε αυτό το Θεό, το είπε και προηγουμένως, αλλά θέλει πιο πολύ να εκφραστεί, έτσι, με πιο πολύ ακούμπισμα, γιατί μέσα του είπε ότι είναι Θεός αγάπης και λοιπά και ευθύτητος. Πρέπει να τον έχουν και αδικήσει. Γι' αυτό και τον είδε και την αδικία του Θεού. Γι' αυτό και τον είδε την δικαιοσύνη του Θεού. Επειδή, Θεέ μου, σαν δίκαιος που είσαι, βοήθησέ με. Λοιπόν, θέλει να του εκφραστεί με τον 20ο στίχο. «Φύλαξε την ψυχή μου, Κύριε, και ρίσε την ψυχή μου. Μη κατεσχυνθήν ότι ήλπισε, έμπισε». Αλλά του λέει και τα παθήματα.

0: θυμάσατε προηγουμένως, το πρώτο παθήμα του είναι, αρχίζουμε, για να του προκαλέσει την εύνοια, τη συμπάθεια. Το πρώτο παθήμα του, το πρώτο που λέγει, είναι ότι έχει εχθρούς, που το λέει στο 19ο στίχο. Και μάλιστα ότι οι εχθροί του έγιναν πολλοί. Είδε τους εχθρούς μου ότι επληθύνθησαν. Και ότι αυτοί οι εχθροί του τον μισούν και τον εχθρεύονται. Μίσος άδικον εμίσος άνμε. Και όχι μόνο αυτό. Του κάνουν δολοπλοκίες, του στείλουν παγίδες. Πάτε στο στίχο 15, εκ παγίδος τους πόδας μου. Δεν μου βγάλαμε από τις παγίδες που μου έστησαν. Το είδατε. Ναι. Το πρώτο λοιπόν αυτό. Θέμα των εχθρών. Με καταδιώκουν οι εχθροί μου. Το δεύτερο.
1: Είδε την ταπείνωσή μου.
0: Ότι είναι μόνος. Και είναι φτωχός. Τον έχουν εγκαταλείψει όλοι. Που είναι το 16ο στίχο που λέει μονογενής και πτωχός είμαι εγώ. Το μονογενή δεν θα το ερμηνεύσουμε μονογενής. Ο μονογενής είναι μόνο, το μόνο παιδί. Θέλει να εκφράσει την έννοια ότι είμαι μόνος. Όχι μονογενής πρωτότοκος με αυτή την έννοια. Μονογενής είμαι μόνος και είμαι φτωχαράκι. Δεν έχω αλλού καταφύγιο. Σε σένα Θεέ μου. Δεύτερο. Το τρίτον. Ότι έχει θλίψεις πολλές. Διαβάστε το στίχο 17. Εθλίψεις της καρδίας μου επληθύνθησαν και ζει εν μέσω αναγκών. Εκ των αναγκών μου εξάγαγε με. Τον έχουν εχμαλωτήσει οι ανάγκες. Τον έχουν επιφορτήσει πολύ. Βγάλε με από τις ανάγκες. Και το 18 και το 10, το τελευταίο θα πει ότι είμαι και αμαρτωλός. Το 18. Άφε πάσε στα σαμαρτίας μου. Για όλα αυτά λοιπόν, διότι οι εχθροί του καταδιώκουν, Θεέ μου, οι εχθροί με καταδιώκουν, θλίψεις έχω, μόνος είμαι, δεν έχω άλλο που καταφύγουν και τι να κάνω, τα αμαρτήματά μου, Θεέ μου, με βουλιάζουν λοιπόν. Για όλα αυτά, καταφέρνεις στο Θεό να πει στον 20ο στίχο, φύλαξον την ψυχή μου και ρίσε με, μη κατεσυνθήν, ακούμπησα σε σέναν, ήλπισα, επισέ. Όμως με παρηγορία λέγει, τώρα που είπε ότι είναι μόνος και τα λοιπά και λέει τα παθνάτα, με γλυκασμό λέγει ότι έχει λίγους οι οποίοι είναι κοντά του. Και αυτοί οι λίγοι είναι παιδιά του Θεού. Είναι άκακοι και είναι ευθύς. Διαβάστε τον 21ο στίχο. Άκακοι και ευθύς εκολόντομοι. Εκολόντομοι σημαίνει είναι κοντά μου, με ακολουθούν. Ό,τι πεμεινάσαι Κύριε. Γιατί όμως τον ακολουθούν οι άλλοι? Γιατί τον βλέπουν από τη ζωή του ότι πιστεύει στο Θεό και ότι είναι άνθρωπος του Θεού. Εκείνο το ότι είναι ειδικό. Ό,τι πεμεινάσαι Κύριε, επειδή που μένω σε σένα. Τελευταίο ποιητής μας δελεισμονεί να κάνει προσευχή και για το έθνος του, για την πατρίδα του, για τον Ισραήλ. Λύτρωσε Θεός τον Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού. Δεν θα πούμε ότι προσετέθηκε εκ των υστέρων, όπως λένε οι νέοι ερμηνευτές, αλλά θα πούμε, προκειμένου μάλιστα περί του Δαβίδ, γιατί είναι του Δαβίδ ο ψαλμός, λέγει η επικεφαλίδα, ή ο βασιλεύς προσεύχεται δια το έθνος του. Τα αιτήματα του ποιητού μας είναι πολύ συμπαθή, ιδιαίτερα εκείνο το αίτημα που λέγει του 18ου στίχου. Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άφεσε πάθος στις αμαρτίες μου. Αυτό να το λέμε εμείς που αγαπάμε το Θεό μας, το Χριστό μας και πάσχουμε γι' Αυτόν και κουραζόμαστε γι' Αυτόν, αλλά μαρτάνουμε. Θεέ μου, κοίτα το τι πάσχω για Σένα, που κουράζομαι για Σένα, που ταπεινώνομαι για Σένα παρά των πολεμίων και συγχώρεσέ μου τα αμαρτήματά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Σας περιμένω την άλλη εβδομάδα και να εύχεστε να τελειώσουμε τη σειρά αυτή. Ξέρετε, θα είναι ένα πολύ ωραίο ανάγνωμα και για το λαό αυτό να το παραδώσουμε σαν βιβλίο. Ωραία. Η ανάλυση των ψαλμών.
2: Αυτά τα κείμενα έχουν μπει μέσα στη λατρεία. Είναι δηλαδή οι στίχοι που βλέπουμε και στη Διαμετάληψη.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Σχεδόν ίδια δηλαδή.
0: Ναι, και αυτό είναι. Ακριβώς επειδή είναι λατρευτικά κείμενα, πρέπει να γνωρίζουμε το τι λέμε στην προσευχή μας. Έχουν γίνει προσευχές μας. Και δεν φτάνει μόνο να απαγγέλλονται, αλλά πρέπει να κατανοούνται και να εγγίζουν την καρδιά. Και εγγίζουν την καρδιά όταν γνωρίζουν και το νόημά τους.
3: Η ζωή και η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριο

Radio Toa, Οδηπόρη 919 FM, για να τρέφετε και η ψυχή.

Παπά Χαράλαμπος Διονυσιάτης, ο απλοϊκός ηγούμενος και διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Όσον μπορούμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, από τα χείλη και την καρδιά να μην λείπει. Κείμενα μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

Μεταξύ των πολλών αρετών, η Κοσμήτη ο Λεωνίδας και με τη μεγάλη αρετή της ελεημοσύνης. Παραλείπουμε τις όσες άλλες αγαθοεργίες έπρατε καθημερινά στους φτωχούς, στην εκκλησία, σε ιερές μονές, ιδρύματα κτλ. Αναφέρουμε μόνον ένα δείγμα θυσίας εκ του υστερήματος και όχι εκ του περισσεύματος. Ήταν Μεγάλη Πέμπτη, πλησίαζε το Πάσχα. Παραδόξως, η συνταποθήκη του Λεωνίδα ήταν αδιανή. Η νοικοκυρά συνηθισμένη για τα Πασχαλινά ενημερώνει τον σύζυγο. «Αλεύρι δεν έχουμε», τρέχει ο καλοσύζυγος και φροντίζει να δανειστεί 10 οκάδες αλεύρι για τις απαραίτητες ανάγκες. Αφού επιστρέφει με το αλεύρι χαρούμενος, σε λίγο να και χτυπά κάποιος την πόρτα. Ένας φτωχός ζητά λίγο αλεύρι. Ο Λεωνίδας, χωρίς καν να το εξηγήσει ότι μόλις και αυτός προμηθεύτηκε το απαραίτητο δανεικό, λέει στη γυναίκα του: «Δέσποινα, δώσε το μισό αλεύρι στο φτωχό». Η Δέσποινα ζορίστηκε: «Μα ευλογημένε, να είχαμε ευχαρίστως. Αυτό δεν φτάνει ούτε εμάς. Τι θα γίνει?» Και ο Λεωνίδας ξανά: «Δώσε το μισό και ελπίζω στον Θεό ότι δεν θα πεινάσουμε». Έτσι και έγινε. Αυτό φανερώνει και μεγάλη ελεημοσύνη, αλλά και πολύ βαθιά πίστη. Σαν απόδειξη της βαθιάς πίστεως του Λεωνίδα, θα αναφερθούμε αργότερα σε ένα άλλο περιστατικό. Επί 7 ημέρες, γονικλινής κάποτε, μπροστά στο εικονοστάσι, προσευχόταν αδιαλείπτος, χωρίς ύπνο, χωρίς ψωμί, χωρίς νερό.

καλλίτεκνος αλλά και πολύτεκνος δέσποινα, έφερε 10 τέκνα στη ζωή. Όμως κρίμασιν είσαι ο Κύριος είδεν, εξ αυτών επέζησαν μόνον τα 5. Εξ αυτών δε πάλιν ο πρώτος, ο Δημήτριος, σε ηλικία μόλις 30 ετών, κατόπιν σύντομης θανατηφόρου νόσου, απήλθε προς τα ουράνια. Δεύτερη είναι η Αγάθη και τρίτος ο Χαράλαμπος. Τελευταίοι ακολουθούν οι δίδυμοι Κοσμάς και Δαμιανός. Η οικογένεια Λεωνίδα Γαλανόπουλου, αλλά και όλος ο υπόλοιπος ποντιακός ελληνισμός, ετύχαναν μέχρι τότε τη τσαρικής ορθόδοξης εύνοιας. Κατά συνέπεια, η ζωή εκυλούσε πολύ ομαλά και ειρηνικά. Όμως τα πράγματα και πάλι άλλαξαν άρδιν με την επανάσταση των Μπολσεβίκων, την πτώση του τσαρισμού και επικράτηση των πρώτων. Και πάλι εκ νέου δοκιμασίες. Το νέο καθεστώς επιχειρεί με παντός είδους πιέσεις και κακουχίες να επιβάλλει την αθεία. Προτού απροβλέπτου νέου αυτού κινδύνου, πολλοί εκ των ποντίων, μεταξύ των οποίων και το γένος Γαλανόπουλου, αποφασίζουν να μετικήσουν σε πάτριον ελληνικών έδαφος. Κατά το 1922 μεταβαίνουν ως πρώτον σταθμό στην ελληνικότατη Λέσβο. Από εκεί, μετά από λίγο, καταφθάνουν στην ένδοξη Θεσσαλονίκη. Όμως και εκεί δεν έπαυσαν να διερευνούν το καταλληλότερο τόπο στον οποίο θα μπορούσαν να ζήσουν με τις συνηθισμένες ασχολίες τους. Δεν άργησαν να μάθουν ότι εκεί κοντά στη Δράμα υπάρχουν αγρή αλλά και άφθονο νερό για φυτοκαλλιέργεια. Γύρω στο 1922-23 λοιπόν εγκαθίστανται οριστικά στο ωραίον αρκαδικόν προάστιο της πόλεως Δράμας.

Χαράλαμπος γεννήθηκε στη Ρωσία γύρω στο 1910. Ένας θείος του, ο Αναστάσιος, μετέπειτα μοναχός Αρσένιος, εφορούμενος από θείο έρωτα, πριν ακόμα γεννηθεί ο Χαράλαμπος, σχεδιάζει την αναχώρησή του για τους Αγίους Τόπους για να αφιερωθεί εξ ολοκλήρου στον δημιουργό του. Όμως ένα ακόμα παραμένει ως τελευταίο εμπόδιο. Επιθυμεί να βαφτίσει ένα βρέφος πριν αναχωρήσει, για να μην του βάλει ο Χριστός στην αγκαλιά μια πέτρα στην άλλη ζωή. Αυτό ήταν μια από τις λαϊκές παραδόσεις του Πόντου για όσους δεν βαφτίσουν έστω και ένα βρέφος. Πριν ακόμα γεννηθεί ο Χαράλαμπος, λέγει ο Αναστάσης στον αδελφό του: «Λεωνίδα, αυτό που θα γεννήσει η Δέσποινα είναι δικό μου. Εγώ θα το βαφτίσω. Μ' ακούς?» Έτσι και έγινε. Πράγματι, ο βαπτιστικός του Αναστάση έγινε κατεξοχήν δικός του θείου και αναδόχου του, ακολουθήσας αργότερα κατά πάντα τα ίχνη του. Κατά το Άγιο Βάπτισμα ονομάστηκε Χαράλαμπος. Ο μικρός Χαράλαμπος έζησε τα παιδικά του χρόνια στη Ρωσία. Επόμενο ήταν να γνωρίζει καλά και τη ρωσική γλώσσα. Καταρτισμένος με τα ρωσικά αλλά και με πολλές ρωσικές αναμνήσεις, ήδη σε ηλικία 12 ετών, με όλη τη συγγένειά του, καταφθάνει στον οριστικό σταθμό, δηλαδή στο προάστιο της δράμας Αρκαδικό. Εκεί τελειώνει το δημοτικό με άριστες επιδόσεις και εγγράφεται στη συνέχεια στο γυμνάσιο. Αφού και πάλι είναι αριστούχος, τελειώνει τις δύο πρώτες τάξεις, αναγκάζεται παρά την θέλησή του για λόγους ανάγκης και υπακοής προς τους γονείς να διακόψει. Είχε ενμένος έμπειρος ο Λεωνίδας μεγάλη επιτυχία στην καπνοκαλλιέργεια. Δυστυχώς όμως, εξευτελίστηκαν τότε τόσο πολύ οι τιμές σε βαθμό όπου εκινδύνευε να χρεοκοπήσει. Πρώτου κινδύνου αυτού, επιστρατεύει ως αρρωγόν της οικογένειας το μεγαλύτερο από τα άρνα τέκνα του. Έκτοτε ο Χαράλαμπος επιδίδεται σε γεωργικές και χειρονακτικές αλλά και παντός είδους εργασίες προκειμένου να αποκομίσει τα προστοζήν για την οικογένειά του. Αργότερα διορίστηκε και κλητήρα στην ομαρχία. Την ημέρα δούλευε στους αγρούς, το βράδυ κουρέας ως δεύτερο επάγγελμα. Στα πανηγύρια και τις συγκεντρώσεις παντού έτρεχε σαν μικροπολιτής, πάντοτε με τον Τίμιο Ιδρώτα. Κάποτε ενέσκυψε ψήρα στην περιοχή της Δράμας και από την φαγούρα που προκαλούσε στα μαλλιά όλος ο κόσμος κρατούσε χτένι στο χέρι. Τότε μεθοδεύτηκε το εξής. Έπαιρνε από το σφαγείο όλα τα κέρατα των ζώων και αφού τα ζέστενε τα σκάλιζε και έκαμνε περίφημες χτένες. Αν και στα πρώτα του χρόνια εξωτερικά φαινόταν πολύ εξωστρεφής και κοινωνικός, όμως ως προς την τιμιότητα ήταν υπόδειγμα σε όλους. Ένα παράδειγμα μόνο αναφέρουμε, παρόμοιο θα λέγαμε με του σόφρονος δικαίου εκείνου Ιωσήφ του Παγκάλου.

Κάποτε σε ηλικία 22-23 ετών, εκδαιμονικής συνεργίας, μια πανέμορφη κόρη και μάλιστα επαντρεμένη με αξιωματικόν του στρατού, ετρώθηκε από σατανικό έρωτα προς τον νεαρό Χαράλαμπο. Συνεχωμένη μια πορεία, πώς να επιτύχει του ποθουμένου και αφού κατ' επανάληψη προκλήσεις έπεφταν στο κενό, η δολή αυτή μενάς, τέλος, τι μεθοδεύεται. Σε μια απουσία του συζύγου της, στείνει καρτέρι έξω από την οικία του νέου. Μόλις ο Χαράλαμπος αμέριμνος εξέρχεται για κάποια δουλειά, ως άλλη αλεπού, προσποιείται ότι θέλει να πάει σπίτι της, αλλά φοβάται μόνη της. Εκλυπαρεί λοιπόν τον νέο να τη συνοδεύσει. Απονήρευτος όπως ήταν ο νεαρός Χαράλαμπος, τη συνόδευσε μέχρι την οικία και ετοιμάζεται να φύγει. Εκείνη ξανά: «Σε παρακαλώ, έλα μέσα 5 λεπτά. Να πιείτε ένα νερό με τον άντρα μου, πολύ θα χαρεί». «Όχι, ναι». Τέλος πάντων, διστακτικός μπαίνει στο σπίτι. Αλλά η πετεφρίνα εκείνη, αφού κλείει την πόρτα, γδύνεται μπροστά του και τον προκαλεί. Κι όμως, ο μιμητής αυτός του Σόφρονος και Παγκάλου Ιωσήφ, αφού πρώτα με προσβλητικά λόγια την επετίμησε, άνοιξε την πόρτα και δρομαίως επέστρεψε σπίτι.

Στα νεανικά του χρόνια, αν και ήταν εμποτισμένος γερά από θρησκευτικές ρίζες, εντούτοις δεν εγνώριζε σε βάθος την πνευματική ζωή. Γι' αυτό και ασχολείται με διάφορα σπορ, ποδόσφαιρο, δημοτικούς χορούς, τραγούδια, θέατρα κτλ. Σε όλα αυτά ήταν άφθαστος παντού. Μας έλεγαν οι συνομήλικοί του, όταν είχαμε τερματοφύλακα της ομάδας του χωριού μας στο Χαράλαμπο, ενικούσαμε και αυτήν ακόμα την δόξα δράμας. Σε κάθε παιχνίδι, στο τέλος ήρωας ήταν ο Χαράλαμπος. Τον κουβαλούσαμε στους ώμους μας και τον γυρνούσαμε για να τον δοξάσουν οι οπαδοί του. Όσο για τους γάμους, λέει ο ίδιος, συνήθιζα να πηγαίνω όπου με καλούσαν. Εκεί όμως μου συνέβαινε κάτι παράξενο. Όλος ο κόσμος έτρωε, έπινε, χόρευε, γλεντούσε. Εμένα και μια θεία μου μας έπιανε μια συγκίνηση και αντί για γέγια και χορούς, δώσ' του κλάμα. Δεν μπορούσαμε να βαστάξουμε τον εαυτό μας. Μας ρωτούσαν οι άλλοι με απορία τι συμβαίνει. Δεν ήξερα να απαντήσω, μόνο συνέχιζα να κλαίω ασταμάτητα. Αργότερα εννόησα ότι αυτό ήταν από τον Θεό. Ο γάμος είναι μέγα μυστήριο. Γυρνώντας το όμως και λίγο στο καλαμπούρι, μας έλεγε χαριεντιζόμενος, «Μα δεν είναι και να τους κλάψεις. Εδώ οι καλογερικοί είναι παράδεισος και αυτοί προτιμούν να δεθούν με τα δεσμά του γάμου». Αναφέρουμε όλα αυτά σαν μικρή ένδειξη των πολλαπλών ικανοτήτων του νεαρού Χαράλαμπου και στον κοινωνικό τομέα. Όμως δεν άργησε κατά θείαν οικονομία να εμβαθύνει στην πνευματική ζωή, ούτως ώστε, κατά παράδοξον για τους πολλούς τρόπων, να αποσυρθεί από όλα όσα προαναφέραμε.

τα δανειανικά χρόνια του Χαράλαμπο, την εκκλησία είχε συγκλονίσει η ημερολογιακή αλλαγή, εξαιτίας της οποίας είχε διχαστεί το εκλεκτό πίμνιο σε δύο αλληλομαχόμενες μερίδες. Η μεν πρώτη υποστήριζε υπακοή στην εκκλησία, η δεύτερη όμως προσκολλημένη στην εορτολογική παράδοση, κατ' ουδένα τρόπο συγκατετίθετο στην αλλαγή. Στη δεύτερη αυτή μερίδα προσεχώρησαν και οι οικοί του Χαράλαμπου, καθώς και ο ίδιος, ο οποίος δεν άργησε μάλιστα να προβληθεί ως ηγετικός τέλεχος του αγώνα. Στην παράταξη αυτή, ως διηγείται ο ίδιος, διέκρινε ευλαβείς, απλοϊκούς, αγνούς χριστιανούς, οι οποίοι πιστεύοντας το δίκαιο ανέλαβαν αγώνα μέχρι και των γνωστών διωγμών που υπέστησαν. Μεταξύ αυτών διακρινόταν ένας ευλαβέστατος άγαμος μεσήλικας, ονομαζόμενος Ηλίας. Ο Χαράλαμπος μόλις επεσήμανε την αρετή και το σπάνιο αγωνιστικό του φρόνημα, έκτοτε δεν τον αποχωρίστηκε μέχρι της ημέρας της αποταγής του στο Άγιο Όρος. Η γνωριμία των δύο απέβηνε ο πρώτος πνευματικός σταθμός του Χαράλαμπου. Από εκείνη την ημέρα άρχιζε να αποσύρεται από όλες τις κοσμικές δραστηριότητες και ήδη οι φύλαθλοι και όλοι οι θαυμαστές του άρχισαν να χάνουν οριστικά τα ίχνη του. Μπήκε σε ένα πολύ αυστηρό ασκητικό πρόγραμμα που θα το ζήλευαν και πολλοί σημερινοί ασκητές. Την ημέρα δουλειά, τη νύχτα αγρυπνία. Ανεξαρτήτως ότι όργωνε με ζώα πολλές φορές από το πρωί ως το βράδυ, κατά τις νηστείες αρκείτο με ξηροφαγία και μάλιστα μονοφαγία κατά την 9η Βυζαντινή ώρα. Κατάργησε εντελώς την κρεοφαγία. Η αγρυπνία πάντα πολύ ωρη κάθε νύχτα. Κάποτε λέει πήγαινα ως μικροπολιτής στα πανηγύρια των νεοημερολογητών από τα μεσάνυχτα. Έψαχνα κατάλληλο τόπο να στήσω τα μικροεμπορεύματα και στη συνέχεια ανέκαμνα μέχρι χίγιες μετάνοιες την ακολουθία και τον κανόνα με το κομποσχήνι. Μέχρι να ξημερώσει να φανούν οι άλλοι μικροπολιτές, εγώ είχα τελειωμένα όλα τα πνευματικά μου και άρχιζα δουλειά μου.

Αφού εθερμάνθηκε η καρδία του Χαράλαμπου με το θείο μπυρ, ήδη μπήκαν μέσα του οι πρώτοι λογισμοί της αποταγής εκ του κόσμου. Όμως τους λογισμούς αυτούς προσέκρουε το αγωνιστικό του φρόνημα και μάλιστα υπέρ του ημερολογιακού αγώνα. Προς αυτή την τάση μάλιστα τον ενεθάρρυναν και οι νέοι θαυμαστές του, ότι χάρη του αγώνα έπρεπε να ιερωθεί. Στη λύση αυτήν, ναι μεν δεν έβρισκε αντίθετον τον δάσκαλό του Ηλία, ο τελευταίος όμως ήταν κατηγορηματικός και απόλυτος. Ή θα γίνεις μοναχός, ή αν διακονήσεις τον κόσμο, έγγαμος κληρικός. Το γεγονός αυτό τον άφησε μετέωρο για πολλά ακόμα χρόνια, μέχρι την εποχή της κατοχής κατά τον πόλεμο του 40. Άλλοτε οι συγγενείς, άλλοτε οι φίλοι επίεζαν το Χαράλαμπο ότι μια πολύ σεμνή κοπέλα, η Μαρία, είναι η πιο κατάλληλη για πρεσβυτέρα. Πες, ξαναπες, τον έπεισαν επιτέλους να πει το ναι. Ο Χαράλαμπος λοιπόν, με ψυχρή καρδιά, επιτέλους επίστηκε να κλείνει προς τον έγγαμο ιερατικό βίο. Ο Θεός όμως, από αντίθετα γεγονότα, αλλιώς τα οικονόμησε.

Παπά Χαράλαμπος Διονυσιάτης, ο απλοϊκός ηγούμενος και διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Όσο μπορούμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, από τα χείλη και την καρδιά να μην λείπει. Κείμενα μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αρθρώων ο Κρητής επελεύσετε και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστός η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ. Ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλισι εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγόκινον ως γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγον. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιων ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε δι' αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και γη, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστής εσύ, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούσιν νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμη του κράτου σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με των ταπεινών και ανάξιων δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμών σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε των εν τριάδι θεοημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημά

Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

10 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ανοίγουμε και σήμερα το συνεξάρι της Αγίας μας Εκκλησίας και σκύβουμε και σήμερα με βλάβια πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων και μαρτύρων της που σήμερα τιμά και ορτάζει.

10 Ιουνίου σήμερα και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη της αθλήσεως των Αγίων Μαρτύρων Αλεξάνδρου και Αντωνίνης. Εύρατο Αλέξανδρος, Αμαντωνίνη, των βόθρων ακάτιων εις τρυφήν φέρων, τλίδε κάτι μόρων Αντωνίνα εμπειρόπισον. Των μαρτύρων έλαμψεν η αξιέπαινος μνήμη, ειν πιστή τελέσομεν και ανυμνήσομεν πιστός εν επιγνώση κραυγάζοντες. Σύ των μαρτύρων Χριστέ το κρατέωμα.

αγώνας ανδρικούς και πλήρης θαύματος, εν θέος διανύοντες μυριάδας αιθιώπων νοητών, μάρτυρες Κυρίου ετροπόσαστε και της χωρίς των ασωμάτων νυν συνεφραίνεστε. Διάση θαυμαστή των σεπτών αθλοφόρων, εν έγκας αστερός την πυράν των βασάνων, εν δόξη παρίσταται τη τριάδη πρεσβεύουσα, χάριν, έλεος και ηλασμών των πτεσμάτων, της την ένδοξον αυτής γεραίρουση μνήμην, δοθήνε εν πνεύματι.

τριάδος στην έλαψην, διάς αθλητών πλουτίσασα, ανδριωτάτος ενήθλησε, θείος Αλέξανδρος, σύντι Αντωνίνη, βάσανα πολύπλοκα, ομούδια Χριστών υπομείναντες. Ω νυν πρεσβεύουσι, δωρηθήνετες ψυχές ημών, την ειρήνην και το μέγα

δίπλων στέφος ήλυφα σαφώς, Αντωνίνα πάνσεμνε, αγνίαστε και αθλήσεως, εχθρούν οικίσασα τας μηχανουργίας, και πρώτης αθλήσεως, και πάλιν εν καιρό των αγώνων σου. Χριστόν οικέτευε, δωρηθήνε τες ψυχές ημών την ειρήνην,

εν ξύλο υψούμενη σοφή, χείραστε κοπτόμενη και τες λαμπάσι φλεγόμενη και σπαθιζόμενη, και εν κατωτά το λάγκο συγχωνήμενη, και τέλος εν αυτό το μακάριον υποδεχόμενη, αθλοφόροι, αξιάγαστοι, το των όλων θεών, ου κυρνήσαστε.

10 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αλεξάνδρου και Αντωνίνης. Ξυνορίσει η Αγία των Μαρτύρων ημνίσθωμη, συν το ευκλεή Αλεξάνδρο Αντωνίνα υπάνσεμνος, αγάπη γαρ και πίστη ευσεβή, εκλάμψαντες ενάθλης ιερείς, η αμάτων εφαπλούσι μαρμαριγάς, της πόθο ανακράζουσι. Δόξα το ενισχύσαντι μας, δόξα το στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι διημών, πάσιν η άμα.

τους εν Χριστώ πνευματικούς ομέμονας και εν οδείς της ευσεβίας σύμφρονας τον Θεόφρονα Αλέξανδρο συν Αντωνίνη μακαρίσομεν τους άθλους γαρεκίνων και τα στίγματα ως μύρον ευωδίας προσεδέξατο ο τούτους δοξάσας ως ιβδόκησε.

Χέρισο Αλέξανδρε αθλητά, χέρις Αντωνίνα, νύμφη άμωμε του Χριστού. Γνώμη γαρτελία, εχθρούτας μεθοδίας, αθλητική δυνάμει κατηδαφίσατε.

Άγιοι μάρτυρες Αλέξανδρος και Αντωνίνα κατάγονταν από την Κωμόπολη Καρδάμου. Η Αντωνίνα περνούσε τη ζωή της με σεμνότητα και οσιότητα. Επειδή δε η Αγία πίστευε στο Χριστό, την συνέλαβε ο Φίστος, ο ηγεμόνας της περιοχής, και προσπάθησε να την πείσει να αρνηθεί τον Χριστό και να λατρεύει τους δαίμονες. Εκείνη όμως έμεινε σταθερή και ακλόνητη στην πίστη της στο Χριστό και δεν πειθάρχησε στην πρόταση του Φίστου. Για το λόγον αυτόν, εκείνος εξοργίστηκε και την έκλεισε σε πορνείο. Αφού δε η Αγία έμεινε νηστική επί τρεις μέρες, τη νύχτα φάνηκε σε αυτήν ουράνιο φως και ακούστηκε μεγάλη βροντή. Έτσι άνοιξαν οι θύρες του οικίματος και ήλθε σε αυτήν φωνή από τον ουρανό, η οποία την προέτρεπε να σηκωθεί, να πάρει τροφή και να φάει. Τότε η Αντωνίνα ζήτησε τροφή και αφού έφαγε βγήκε από το πορνείο και παρουσιάστηκε και πάλι στον ηγεμόνα. Εκείνος προσπάθησε και αυτή τη φορά να την πείσει να προσφέρει θυσία στα είδωλα. Η Αγία όμως δεν έκαμε καμιά υποχώρηση και έμεινε ακλόνητη στην πίστη της στο Χριστό. Ύστερα από την άρνηση αυτή της Αγίας, ο Φίστος πρόσταξε φανατικούς ειδωλολάτρες και την χτύπησαν βάναψα με τις φτέρνες τους και με ξύλινα σπαθιά. Ακολούθως έδωσε εντολή και την έκλεισαν και πάλι στο πορνείο. Εκεί μετά από αποκάλυψη Θείου Αγγέλου μπήκε ο Αλέξανδρος, ο οποίος επειδή ήταν νέος, ήταν περίπου 28 χρονών, έδωσε την εντύπωση ότι πήγε για αισχρή πράξη. Έτσι χωρίς να τον πάρουν είδηση, κάλυψε το κεφάλι της Αγίας με τη χλαμίδα του και την έδιωξε κρυφά από τον οίκο της αμαρτίας, ενώ εκείνος έμεινε εκεί μέσα. Μετά από λίγη ώρα όμως το γεγονός αυτό αποκαλύφθηκε, διότι κάποιοι στρατιώτες που πήγαν εκεί να ετοιμάσουν την Αντωνίνα βρήκαν εκεί τον Αλέξανδρο. Έτσι ο Άγιος οδηγήθηκε στον ηγεμόνα Φίστο, στον οποίο και ομολόγησε ότι πράγματι αυτός οργάνωσε και πέτυχε την έξοδο της Αγίας από τον οίκο της Ατιμίας. Τότε ο Φίστος πρόσταξε και έδιραν με ξύλινα σπαθιά τον Αλέξανδρο. Έπειτα συνέλαβαν και την Αγία Αντωνίνα και έκοψαν και τον δυο τα άκρα των χεριών και των ποδιών. Εν συνεχεία περιέχησαν σε όλο τους το σώμα υγρή πίσα και τους έσπρωξαν και έπεσα σε ένα πειρακτωμένο λάκκο. Μέσα δε στο λάκκον αυτόν οι Άγιοι Αλέξανδρος και Αντωνίνα ετελειώθησαν και έλαβαν από τον Κύριο τους στεφάνους του μαρτυρίου. Η σύναξη των Αγίων Μαρτύρων Αλεξάνδρου και Αντωνίνας τελείται στη Μονή του Μαξιμίνου, η οποία βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη. Στη Μονή δε αυτή είναι ενταφιασμένα τα τίμια λείψανά τους, από τα οποία αναβλύζουν θαυματουργικός ιάσης πολλών ασθενειών.

εν ξύλο υψούμενη σοφή, χείραστε κοπτόμενη, και τες λαμπάσι φλεγόμενη, και σπαθιζόμενη, και εν κατωτά το λάκκο συγχωνήμενη, και τέλος εν αυτό το μακάριο, υποδεχόμενη, αθλοφόρη αξιάγαστη, το των όλων θεών, ου κυρνήσαστε.

Ελπίς χριστιανών Παναγία Παρθένε, ονέτε και σθεών υπερνούντε και λόγων, απαύστος ικέτευε συντεσάνω δυνάμεση, δούνε άφεσιν αμαρτιών ημίν πάση, και διόρθωσιν βίου της πίστη και πόθο αείς εδοξάζουσιν. Κατάβαλε τους αΐ πολεμούντας με δαίμονας, και άπρακτον την βουλήν αυτών ποιήσον άχραντε, άτρωτον με σώζουσα της προσδοκίας τούτον κόρη, όπως αΐ μακαρίζωσε.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακρότες, 10 του μηνός Ιουνίου, η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Τιμοθέου Επισκόπου Προύσης. Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Τιμόθεος έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Ιουλιανού του Παραβάτη. Κυβερνούσε με επιτυχία την εκκλησία της Προύσας, της Μικράς Ασίας, και επίμενε με σύνεση το λαό της. Είχε πρικιστεί από το Θεό με το χάρισμα της θαυματουργίας και επιτελούσε παντοειδή θαύματα. Μεταξύ δε των πολλών θαυμάτων του Αγίου είναι και το εξής. Ένας μεγάλος δράκοντας, ο οποίος είχε μέσα του την κακία εκείνου του αρχαίου και ανθρωποκτόνου δράκοντα του διαβόλου, φόλιαζε σε μια σπηλιά κοντά στη δημόσια οδό, ανάμεσα στην Προύσα, στα θερμά νερά της πόλεως αυτής. Το θηρίο λοιπόν αυτόν έβγαινε από τη φωλιά του και μόνο με το φύσιμά του φαρμάκωνε και θανάτωνε τους ανθρώπους και τα ζώα που περνούσαν από εκεί. Έτσι είχε κάμει άβατο τον δρόμο που συνέδεε την Προύσα με τα θερμά νερά και έτσι δεν τολμούσε κανένας να περάσει από εκεί. Το φοβερό αυτό θηρίο λοιπόν το χτύπησε και τον έκρωσε ο Άγιος Τιμόθεος, πετώντας κατά πάνω του ένα κάλυμμα ιερών άρτων.

θαύματα που επιτελούσε ο επίσκοπος Τιμόθεος έγιναν γνωστά και στον αυτοκράτοραν Ιουλιανό τον Παραβάτην. Εκείνος δε τότε έστειλε άνθρωπο του στην Προύσα με σκοπό να πείσει τον Άγιο να αρνηθεί τον Χριστό και να λατρεύσει τα είδωλα. Ο Τιμόθεος όμως έμεινε αμετακίνητος στην πίστη του στο Χριστό. Τότε ο απεσταλμένος του αυτοκράτορα τον αποκεφάλισε. Έτσι λοιπόν ο Άγιος ετελειώθη και ανήλθε στεφανιφόρος στους ουρανούς. Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Κανίδου. Κρανίδου. Ο Όσιος Κρανίδης έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Πρώτου του Μεγάλου. Οι γονείς του Θεόδοτος και Θεοφανό ήταν ευσεβείς χριστιανοί και αγαπούσαν με όλη τους την ψυχή το Θεό. Κατοικούσα στην Καπαδοκία. Λέγεται δε ότι η μητέρα του Κρανίδη κατά τους 9 μήνες που τον είχε στην κοιλιά της δεν έτρωγε φαγητά με πάχος. Επίσης λέγεται ότι αφότου ο Άγιος γεννήθηκε δεν θύλασε ποτέ από τον αριστερό μαστό της μητέρας του. Και ακόμα αν η μητέρα του έτρωγε περισσότερη και πλουσιότερη τροφή, το βρέφος δεν θύλαζε ούτε από τον δεξιό μαστό. Όταν ο Άγιος βαπτίστηκε και απογαλακτίστηκε και αφού πέρασε την παιδική ηλικία, αποχαιρέτησε όλους και πήγε σε ένα βουνό της περιοχής. Εκεί βρήκε ένα μικρό σπήλαιο μέσα στο οποίο κλείστηκε, καταγινόμενος με την προσευχή και την νηστεία και τρεφόμενος με πολύ λίγα ομά λάχανα, μάλιστα χωρίς αλάτι και μόνο μια φορά τη βδομάδα. Κατά αυτόν τον τρόπο έζησε ο Όσιος 73 ολόκληρα χρόνια. Επειδή δε ο τόπος ήταν κατηφορικός, έτρεχαν από εκεί τα νερά του βουνού και προξενούσαν μεγάλη υγρασία στο σπήλαιο, με αποτέλεσμα να του πέσουν τα μαλλιά της κεφαλής και η γενιάδα. Έτσι λοιπόν πολιτευόμενος ο μακαριστός Κρανίδης εξεδίμησε προς Κύριον. Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του Οσίου Θεοφάνους και Πανσέμνης. Ο Άγιος Θεοφάνης ήταν από την Αντιόχεια, γεννήθηκε από άπιστους και ασεβείς γονείς, νυμφεύθηκε σε πολύ νεαρή ηλικία και έζησε με τη σύζυγό του μόνο 3 χρόνια, γιατί εκείνη πέθανε. Μετά το θάνατο της σύζυγου του, ο Θεοφάνης προσχώρησε στην Εκκλησία του Χριστού και δέχτηκε το Άγιο Βάπτισμα. Εν συνεχεία έκτισε ένα στενότατο κελί κοντά στην πόλη, μέσα στο οποίο κλείστηκε και καθάριζε και εξάγνιζε τον εαυτό του, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα και τους τρόπους που συντελούν στην τελείωση και την άκρα αρετή. Όσιος Θεοφάνης, όταν κάποτε έμαθε ότι μια δημόσια πόρνη ονόματι Πανσέμνη γινόταν αιτία για την απώλεια πολλών, αφού πρώτα προσευχήθηκε και εμπιστεύτηκε τον εαυτό του στο Θεό, πήγε και την επισκέφθηκε με σκοπό να την επαναφέρει στον ορθό δρόμο. Τη είπε λοιπόν τόσα πολλά και τέτοια πράγματα, τα οποία ήταν φυσικό να πείσουν μια ακόλαστη πόρνη να εγκαταλείψει το δυσόδες έργο της και να επιδοθεί σε μια σόφρονα και κόσμια ζωή. Και πραγματικά η πόρνη φωτίστηκε από εκείνα που της είπε ο Όσιος, και αφού με τη χάρη του Χριστού ήλθε σε κατάνοιξη, δέχτηκε το Άγιο Βάπτισμα. Εν συνεχεία διευθέτησε κατά τον καλύτερο τρόπο τα προσωπικά της θέματα και ακολούθησε τον μακαριστό Θεοφάνη. Όσιος Θεοφάνης τότε κατασκεύασε για αυτήν ένα μικρό κελί και αφού την έκλεισε εκεί, την έκανε εργάτιδα κάθε αρετής. Τόσο δε πολύ η Πανσέμνη ευαρέστησε στο Θεό, ώστε πρικίστηκε με το χάρισμα της θαυματουργίας. Έτσι μακαριστή εκείνη η γυναίκα, με την προσευχή της έδιωχνε τα δαιμόνια από τους δαιμονισμένους και θεράπευε διάφορα νοσήματα. Η Πανσέμνη, αφού έζησε στο κελί εκείνο 1 έτος και 2 μήνες, εξεδίμησε προς Κύριον συγχρόνως με τον Όσιο Θεοφάνη.

10 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και σήμερα η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της αθλήσεως των Αγίων Μαρτύρων Αλεξάνδρου και Αντωνίνης. Έβρα του Αλέξανδρος Αμαντωνίνη, των βόθρων ακάτιων εις τρυφήν φέρων, τλίδε κάτι μόρον Αντωνίνα εμπειρόπισον. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Τιμοθέου, επισκόπου Προύσης. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Κρανίδου. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Οσίου Θεοφάνους και της Οσίας Πανσέμνης. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Οσίου Απόλλωνος, επισκόπου, και του Αγίου Αλεξίου, επισκόπου Βυθινίας. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας η πολλά καθεκά στην ώραν, και δώσ' προτέλους τρόπους του μετανοήν.

των απερίληπτων Θεού Υιών και Λόγων, ανερμηνεύτως υπερνούν εξούντε χθέντα Θεοτόκε, οικέτευε σύν της Αποστόλης, ειρήνη τη οικουμένη, ειλικρινή βραβεύσε, και των πτεσμάτων δούνε ημίν πρώτου τέλους διόρθωσιν, και βασιλείες ουρανών διάκραν αγαθότηταν, αξιώσε τους δούλους σου.

Ιδού εν γαστρή Θεοτό και Πάναγνε, Χριστόν των Θεών ημών, υπερλόγων έσχικας, ως περισαγίας προηγόρευσεν, υπερφύσιν δε τούτον Θεογεννήτορ, τέτοκας.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, ύμνους από τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία. Ψάλλει Βυζαντινός χορός και διευθύνει ο Παναγιώτης Καλαμπάκας.

0: Ορθόδοξη μαρτυρία και ζωή. Μία ορθόδοξη απάντηση στην πρόκληση των αιρέσεων και της παραθρησκείας με τον πατέρα Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των αιρέσεων.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή μας, εγκαινιάζοντας μια νέα σειρά εκπομπών μετά από τον τετραετή κύκλο μέχρι σήμερα των άλλων εκπομπών μας, τις οποίες αφιερώσαμε στην Εκκλησία, στην Αγία Γραφή, στα μυστήρια της Εκκλησίας μας κτλ., βρισκόμαστε σε μια νέα σειρά, επαναλαμβάνω, την οποία θα αφιερώσουμε στο θέμα Άγιοι, Ιερά Λείψανα και Εικόνες. Στην προηγούμενη εκπομπή μας είχαμε ασχοληθεί με την έννοια και τη χρήση του όρου Άγιος εκτός του χριστιανισμού, τόσο στην αρχαία Ελλάδα όσο και στην Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή στον Ιουδαϊσμό. Θα συνεχίσουμε σήμερα με τα χωρία της Καινής Διαθήκης, τα οποία είχαμε αρχίσει να σχολιάζουμε στην προηγούμενη, για να δούμε πού αλλού και με ποιο τρόπο χρησιμοποιείται ο όρος Άγιος μέσα στην Καινή Διαθήκη και στη συνέχεια από τους πατέρες της Εκκλησίας. Είναι και σήμερα μαζί μας ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, του οποίου βέβαια η πολύτιμη συνεργασία πρέπει να υπογραμμίζεται, και όσοι από εσάς θέλετε να απευθύνετε ερωτήσεις ή απορίες, όπως γνωρίζετε, μπορείτε να το κάνετε στα τηλέφωνα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων, 210-72-72-240-43. Είπαμε λοιπόν ότι στην Καινή Διαθήκη συνεχίζουν οι ιερείς συγγραφείς να χρησιμοποιούν τον όρο Άγιος με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιείται και στην Παλαιά Διαθήκη. Έτσι λοιπόν πρωτίστως αποκαλείται Άγιος ο Θεός, και μάλιστα τρεις Άγιος. Στη συνέχεια το ίδιο το πρόσωπο του Χριστού χαρακτηρίζεται ως Άγιον, και με διάφορους άλλες λέξεις μαζί συνδυάζεται πάντοτε η λέξη Άγιος, Άγιος Πες, Άγιος και Δίκαιος, Άγιος και Αληθινός και ούτω καθεξής, ο οποίος και αγιάζει τους πιστούς. Και στη συνέχεια πρέπει να πούμε ότι το ίδιο συμβαίνει και με το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, πράγμα το οποίο μας είναι γνωστό, με το Άγιο Πνεύμα. Άλλωστε το Άγιο Πνεύμα πάντοτε έτσι ονομάζεται, δηλαδή με αυτές τις δύο λέξεις Άγιον Πνεύμα. Βλέπουμε ότι ήδη όταν ο άγγελος ανήγγειλε στην υπεραγία Θεοτόκο ότι θα τέξει, θα γεννήσει Υιόν, της είπε ότι αυτό θα γίνει δια της επελεύσεως του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας, την διαβεβαίωσε ότι το εξ αυτής γενόμενον θα είναι Άγιον. Δηλαδή, Άγιον θα είναι το Πνεύμα το οποίο θα την επισκιάσει, Άγιος θα είναι και εκείνος ο οποίος θα γεννηθεί από αυτήν. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο όρος Άγιος αποδίδεται τόσο στον Πατέρα όσο στον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι πάντοτε υπάρχει τρισάγια δοξολογία, τρισάγιος ύμνος, τόσο στον Ισαΐα κατά την Παλαιά Διαθήκη όσο και στην Καινή Διαθήκη, και στην λατρεία μας πάντοτε ψάλλουμε και υμνούμε τρεις φορές των Θεών ως Άγιον, καθώς απευθυνόμαστε και στα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, βεβαίως πάντοτε στον ένα και μοναδικό Θεό. Επίσης πρέπει να πούμε ότι ο Χριστός, σύμφωνα με την μαρτυρία του προδρόμου Ιωάννου, ήταν εκείνος ο οποίος θα ευάπτιζε τους μαθητές του με πνεύμα Άγιον. Γι' αυτό και ο Κύριος όχι μονάχα τους ευάπτισε με πνεύμα Άγιο, αλλά όπως γνωρίζουμε και το έχουμε υπογραμμίσει αυτό μιλώντας για το μυστήριο της ιεροσύνης ή για το μυστήριο της αφέσεως των αμαρτιών, δηλαδή την εξομολόγηση, ο Κύριος όχι μονάχα τους ευάπτισε με πνεύμα Άγιο όταν τους εισήγαγε, ας πούμε, στην Εκκλησία, όπως γίνεται και σήμερα δια του χρίσματος, αλλά τους έδωσε και πνεύμα Άγιο όταν τους μετέδιδε τα χαρίσματα, τα ειδικά χαρίσματα με τα οποία τους επρίκιζε, όταν τους έδινε τις εξουσίες τις οποίες έπρεπε να έχουν οι μαθητές του για να οδηγούν την Εκκλησία και να οδηγούν τους πιστούς προς τη σωτηρία. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο Ιησούς όταν εμφανίστηκε στους μαθητές του, τους εφήσισε, ενεφήσισε αυτής όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 20ο κεφάλαιο στίχος 22 και τους είπε «Λάβετε Πνεύμα Άγιον». Άρα λοιπόν με αυτή τη δύναμη του Παναγίου Πνεύματος οι μαθητές είχαν την εξουσία να κάνουν όλα εκείνα τα οποία τους διέταξε ο Κύριος να κάνουν, δηλαδή να διοικούν την Εκκλησία, να την οδηγούν στη σωτηρία, να οδηγούν τους πιστούς στη σωτηρία, να συγχωρούν αμαρτίες και ούτω καθεξής. Πέραν όμως από τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, βλέπουμε ότι Αγία ονομάζεται και η Εκκλησία. Έχει πληθώρα τέτοιων χωρίων. Νομίζω ότι δεν είναι απαραίτητο να αναφερθούμε σε αυτά αυτή τη στιγμή. Μπορείτε να ανοίξετε την επιστολή προς Εφεσίους, την προς Ρωμαίους, την Α και Β προς Κορινθίους, την προς Εφεσίους, Φιλιππισίους, Κολασαΐς, 1 Τιμόθεο κτλ. Όπου εκεί θα δείτε μια πληθώρα χωρίων τα οποία αναφέρονται στην Εκκλησία. Και μάλιστα όταν λέμε στην Εκκλησία, όχι αφηρημένα, αλλά σε εκείνους που αποτελούν την Εκκλησία. Γι' αυτό όπως θα δούμε παρακάτω, στη συνέχεια άγγελοι, άγιοι ονομαστήκαν και εκείνοι και τα μέλη της Εκκλησίας. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι στην πρώτη Πέτρου επιστολή, παραδείγματος χάρη, ή στο δεύτερο κεφάλαιο στίχος 9, βλέπουμε ότι όλα τα μέλη της Εκκλησίας ονομάζονται βασίλειον ιεράτευμα έθνος άγιον. Όπως δηλαδή ο Θεός είναι Άγιος, έτσι και οι βαπτιζόμενοι στο όνομα του Κυρίου αποκαλούνται Άγιοι, έθνος Άγιον. Και μάλιστα εκεί βλέπουμε στην ίδια επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στην πρώτη επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο, στίχη 15 έως 16, να δίδεται και η παραγγελία η οποία προέρχεται από το βιβλίο του Λεβιτικού της Παλαιάς Διαθήκης, ότι πρέπει να είμαστε Άγιοι σε κάθε αναστροφή μας, σε κάθε συμπεριφορά μας, όπως Άγιος ημί εγώ λέγει Κύριος. Δηλαδή να είμαστε Άγιοι και εμείς, καθώς ο Άγιος είναι ο Θεός μας, ο Κύριός μας. Άρα λοιπόν η ζωή μας πρέπει να είναι και αυτή λαμπρά και Αγία. Και μάλιστα συμπληρώνει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του, η ζωή μας πρέπει να είναι θυσία ζώσα, Αγία ευάρεστος το Θεό. Εδώ λοιπόν πρέπει να είμαστε Άγιοι όλοι μας και με το παράδειγμά μας να φωτίζουμε και να διδάσκουμε με τη ζωή μας, και γι' αυτό και ο Κύριος από την άλλη πλευρά ήταν τόσο αυστηρός όταν η ζωή μας δεν είναι υποδειγματική και δεν φωτίζει, δεν παραδειγματίζει τους άλλους, και είπε εκείνο το βαρύ, το οποίο σε καμιά άλλη περίπτωση δεν είπε, ότι όταν κάποιος σκανδαλίζει τους αδελφούς του, τους αδυνάτους, είναι προτιμότερο να βάλει στο λαιμό του πέτρα μήλου και να πέσει στη θάλασσα. Είναι μια πολύ αυστηρή ειδοποίηση, προειδοποίηση του Κυρίου μας, την οποία δεν έκανε για κανένα άλλο αμαρτωλό. Κλείνω με αυτή την παρένθεση βέβαια, γιατί σαν παρένθεση πρέπει να θεωρηθεί αυτό που είπαμε τώρα, και να συνεχίσουμε να πούμε ότι η Εκκλησία λοιπόν είναι Αγία και τα μέλη της Εκκλησίας είναι Άγια. Και όταν λέμε Εκκλησία πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι δεν εννοούμε μόνο τους ευσεβείς χριστιανούς που ζουν τώρα, δηλαδή την λεγόμενη στρατευωμένη Εκκλησία, αλλά εννοούμε και την θριαμβεύουσα, δηλαδή και όλους τους αδελφούς μας οι οποίοι ήδη έχουν κοιμηθεί και οι οποίοι αποτελούν την θριαμβεύουσα Εκκλησία και αποκαλούνται και αυτοί Άγιοι, όπως θα δούμε και σε διάφορα χωρία της Καινής Διαθήκης αργότερα σε άλλες εκπομπές μας. Ομοίως επίσης Άγιοι αποκαλούνται και οι Άγγελοι. Για να μην επεκτείνομαι εγώ στα χωρία, μπορείτε να ανοίξετε την Αγία Γραφή σας στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο Φερυπίν στο 8ο κεφάλαιο στίχος 38 ή στο κατά Λουκάν στίχος 9, κεφάλαιο 9 στίχος 26 ή την Αποκάλυψη κεφάλαιο 14 στίχος 10, όπου εκεί θα δείτε ότι και οι εν ουρανείς, τόσο οι άγγελοι όσο και οι κοιμηθέντες πιστοί ονομάζονται Άγιοι.

Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθείτε την εκπομπή μας Ορθόδοξη Μαρτυρία και Ζωή και ευχαριστούμε όλους σας που παρακολουθείτε την εκπομπή μας και ευχαριστούμε για τα τηλεφωνήματα της συμπαράστασής σας και μάλιστα που προέρχονται και από μέρη εκτός Ελλάδος και για μας είναι πολύ ευχάριστο να γνωρίζουμε ότι οι αδελφοί μας παρακολουθούν αυτή την εκπομπή καθώς στόχος μας είναι, όπως έχουμε πει και σε άλλες περιπτώσεις, να γνωρίσουμε καλά την πίστη μας, να κατηχηθούμε σωστά, δηλαδή να ανακατηχηθούμε θα έλεγα, ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, να αντιδράσουμε και να προφυλαχθούμε από την απειλή των αιρέσεων, από την πρόκληση των αιρέσεων. Βέβαια, εμείς απαντούμε μονάχα στις ερωτήσεις και απλώς ευχαριστούμε για όλα τα άλλα τηλεφωνήματα της συμπαράστασης τα οποία λαμβάνουμε. Άγιοι λοιπόν και οι πιστοί τόσο της θριαβεύουσας όσο και της στρατευωμένης εκκλησίας, αλλά οι λέξεις και ο όρος Άγιος επεκτείνεται και σε άλλες περιπτώσεις, παραδείγματος χάρη βλέπουμε να γίνεται λόγος για Αγία Πόλη μέσα στην Αγία Γραφή, για τον τόπο στον οποίο έστηκε λέει ο Μωυσής, εστάθηκε ο Μωυσής, ή για Αγία Γη, για Άγιον Όρος όπως ονομάζεται το Θαβόρ, εκεί το αποκαλεί έτσι ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του. Ακόμα Αγία είναι η Γραφή και βέβαια θα πει κανείς, και αυτό μου το έχουν πει μερικοί αιρετικοί, πού το λέει πάνω στην Αγία Γραφή ότι είναι Αγία Γραφή, το είδες πουθενά γραμμένο? Εγώ είχα απαντήσει τότε και νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το πούμε και σε άλλες περιπτώσεις, ότι Αγία Γραφή δεν γράφει σαν επικεφαλίδα, αλλά όμως μέσα στο περιεχόμενό της και είναι Άγιο, αλλά και σε ορισμένα σημεία αποκαλεί η ίδια η Γραφή το περιεχόμενό της Άγιο. Παραδείγματος χάρη, αν ανοίξετε την προς Ρωμαίους επιστολή κεφάλαιον Α, στίχος 2, θα δούμε ότι η Γραφή εκεί ονομάζεται Αγία. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι επειδή δεν γράφει επάνω Αγία Γραφή, δεν είναι Αγία Γραφή. Θα λέγαμε ότι το ίδιο συμβαίνει και με το δόγμα της πίστης μας, Αγία Τριάς. Και αυτό δεν είναι γραμμένο μέσα στην Αγία Γραφή. Και μου το έχουν πει αυτό μερικοί μάρτυρες του Ιεχωβά.

Διαθήκης ή περί Αγίου Νόμου ή περί Αγίας Εντολής και ούτω καθεξής. Αυτά λοιπόν γενικώς ως προς την χρήση του όρου και εκτός του χριστιανισμού και στην Καινή Διαθήκη. Τα σχετικά βέβαια χωρία θα τα αναλύσουμε στο θέμα που θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα, δηλαδή ως προς τους Αγίους με την έννοια που σήμερα τους θεωρούμε, όταν θα έρθει η σειρά του θέματος αυτού στις επόμενες εκπομπές μας. Πρέπει όμως σήμερα να πούμε ότι εκτός από αυτές τις έννοιες, σε μεταγενέστερη εποχή βλέπουμε ότι ο όρος Άγιος χρησιμοποιήθηκε, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, ως τεχνικός όρος για να δηλώσει σε πρώτη φάση τους πρώτους χριστιανούς και μάλιστα εκείνους οι οποίοι ζούσαν στην κοινότητα της Ιερουσαλήμ, τον Ιεροσολύμα, ο οποίος όπως γνωρίζουμε αργότερα αντικαταστάθηκε με τον όρο χριστιανός. Πολύ καλά γνωρίζουμε ότι οι χριστιανοί τότε αποκαλούνται ως Άγιοι και σήμερα επεκράτησε να περιοριστεί αυτός ο τίτλος στους επισκόπους κάθε πόλεως, γι' αυτό και λέμε ο Άγιος Αθηνών, ο Άγιος Κορίνθου, ο Άγιος Θεσσαλονίκης και ούτω καθεξής. Έτσι όμως ονομάζονται όλοι οι χριστιανοί στην αρχαία εποχή, στην πρώτη εκκλησία δηλαδή, και μετά αντικαταστάθηκε αυτός ο τίτλος στην Αντιόχεια, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο των Πράξεων, όπου οι μαθητές, λέει εκεί, ονομάστηκαν για πρώτη φορά χριστιανοί. Και μάλιστα σκοπτικά, δηλαδή για να τους εμπέξουν ότι τάχα είναι οπαδοί κάποιου Χριστού. Αυτό μπορούμε να το βρούμε στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιον 11, στίχος 26. Ως τεχνικός όρος λοιπόν, η λέξη Άγιος χρησιμοποιήθηκε για τους πρώτους χριστιανούς. Στη συνέχεια, ο ίδιος όρος χρησιμοποιήθηκε και περιορίστηκε, θα λέγαμε, μόνο για τους μάρτυρες της πίστεως, τους οποίους όπως γνωρίζουμε οι χριστιανοί, οι πιστοί ανέκαθεν ετιμούσαν με ιδιαίτερες τιμές. Γι' αυτό όταν θα μιλήσουμε για την τιμή προς τους Αγίους, ας θυμούμαστε αυτό το χωρίο και να δούμε ότι αυτό είναι μια διδασκαλία που στηρίζεται πάνω στην Αγία Γραφή. Και ας μην μιλούν λοιπόν οι αιρετικοί και να λένε ότι δεν υπάρχει γραφική στήριξη, γραφική βάση για την τιμή την οποία αποδίδομαι στους Αγίους. Όχι μονάχα οι χριστιανοί τιμούσαν τους Αγίους, αλλά όπως γνωρίζομαι κάνανε και τη μνήμη των Αγίων, δηλαδή συνήρχοντο στην ημέρα που μαρτύρησε ο Άγιος και έκαναν ειδική λειτουργία γύρω από τον τάφο του Αγίου, και αυτό πάλι πρέπει να το σημειώσουμε, γύρω δηλαδή από τα λείψανα του Αγίου, και τιμούσαν το πρόσωπο. Και έτσι καθορίστηκαν οι ημέρες μνήμης των Αγίων, δηλαδή η ημέρα του μαρτυρίου κάποιου Αγίου ή του οσίου θανάτου του, και ονομάστηκε μάλιστα γενέθλιος ημέρα, όπως μαρτυρεί ο Άγιος Πολύκαρπος, τον οποίον δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ, διότι είναι ένας Άγιος Εκκλησίας μας, ο οποίος κοιμήθηκε το 107 μετά Χριστό, και η μαρτυρία του πρέπει να θεωρείται πάντοτε πολύτιμη. Επίσης την ημέρα αυτή λοιπόν οι χριστιανοί γιόρταζαν τη μνήμη των Αγίων, και ήδη έχουμε μαρτυρίες από την αρχή, από τις αρχές του 2ου μετά Χριστού αιώνα. Άρα κάνανε δηλαδή τα λεγόμενα πανηγύρια στον τόπο του μαρτυρίου του, και μάλιστα άρχισαν να ιδρύουν και ναούς που ετοιμώνται στο όνομα των Αγίων αυτών, των μαρτύρων της πίστεώς μας. Και σιγά σιγά επεκράτησε αυτή η συνήθεια να τιμούνται οι ναοί της λατρείας μας στο όνομα των διαφόρων μαρτύρων και Αγίων της πίστεώς μας.

Άγιους λοιπόν αποκαλούσαν και τους μάρτυρες της πίστεως και τα όσια πρόσωπα τα οποία εκοιμώντο εν ειρήνη και ναούς προς τιμή των Ίδριαν, αφιέρωναν δηλαδή ναούς στο όνομα των

0: μοναστήρων της Πίσεως και των Αγίων. Και πρέπει να πούμε ακόμα ότι έχουμε και αποδείξεις λόγων πανηγυρικών που εκφωνούσαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας προς τιμήν των Αγίων. Έτσι λοιπόν καθιερώθησαν και οι εορτές των Αγίων και η ίδρυση ναών επωνόματι των Αγίων και άρχισαν σιγά σιγά να γίνονται παραστάσεις, δηλαδή εικόνες των Αγίων οι οποίοι ετοιμώνται ώστε να βλέπουν οι πιστοί και το πρόσωπο περίπου του Αγίου και να αποδίδεται τιμή στα ιερά λείψανα των Αγίων και φτάνουμε σιγά σιγά στην επίκληση του ονόματος των Αγίων ώστε να σπεύσουν εις βοήθεια των πιστών. Όπως είπαμε βέβαια η επίκληση αυτή ήταν μια επίκληση που στηριζόταν πάνω στην βαθύτατη πεποίθηση των χριστιανών ότι μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων είναι ο ίδιος ο Χριστός, αλλά υποσχετική έννοια μπορούν να θεωρηθούν μεσίτες και οι Άγιοι, τα Άγια πρόσωπα της πίστεώς μας και προς τα οποία, όπως είπαμε και προηγουμένως, αποδίδεται η σχετική προσκύνηση και όχι η λατρευτική προσκύνηση που αποδίδεται στον Θεό. Έτσι λοιπόν έχουμε στην Εκκλησία μας έναν θησαυρό πανηγυρικών λόγων των πατέρων της Εκκλησίας για τους Αγίους μας, λόγων οι οποίοι παρουσιάζουν και μας δίνουν ένα σωρό πληροφορίες για τον τρόπο λατρείας των πρώτων χριστιανών, πράγμα το οποίο αποδεικνύει ότι και σήμερα η Εκκλησία μας εξακολούθησε να την ίδια παράδοση την οποία βρίσκομαι μέσα στα έργα των πατέρων αυτών, την παράδοση της πρώτης Εκκλησίας. Τελικά βλέπουμε ότι όλη αυτή η διδασκαλία περί Αγίων, περί της τιμής των Αγίων, περί της τιμής των λειψάνων των Αγίων ή των ιερών εικόνων κτλ. Έρχεται επίσημα να καθοριστεί και από την 7η Οικουμενική Σύνοδο, μετά όπως γνωρίζουμε από εκείνη τη μεγάλη περιπέτεια του 8ου και 9ου αιώνος, κατά την οποία οι λεγόμενες οικονομαχικές έριδες ετάραξαν την Εκκλησία. Και έτσι ήρθε η 7η Οικουμενική Σύνοδος να καθορίσει πλέον ποια είναι η σωστή τοποθέτησή μας απέναντι στους Αγίους, στα λείψανά τους και στις εικόνες τους και εδογμάτισε λοιπόν ότι μόνο εις τον Θεό ανήκει, προσήκει όπως λέμε η λατρεία, εις δε τους Αγίους και εις τα λείψανα και στις εικόνες αυτών μόνο η τιμητική προσκύνηση. Και θα λέγαμε ότι αυτή η τιμή αποτελεί και οφειλή, θα λέγαμε, προς τα ιερά πρόσωπα της πίστεώς μας, καθώς αυτά είναι εκείνα τα οποία με τη ζωή τους και με τα έργα τους ευαρέστησαν τον Θεό και είναι για μας πρότυπα ζωής. Αυτή η διδασκαλία περί Αγίων, λειψάνων και εικόνων, εφόσον η Εκκλησία μέχρι το 1054 ήταν μία και δεν ήταν διηρημένη, ήταν και διδασκαλία της Δυτικής Εκκλησίας, γι' αυτό πέρασε και στην Ρώμιο Καθολική Εκκλησία και άρα όλη αυτή η διδασκαλία της 7ης Οικουμενικής Συνόδου περί Αγίων, Ιερών Λειψάνων και Εικόνων είναι και διδασκαλία αποδεκτή από την Ρώμιο Καθολική Εκκλησία, παρά βέβαια τις υπερβολές οι οποίες έχουν γίνει μέσα στην Εκκλησία αυτή στο θέμα αυτό. Από αντίδραση προς την Ρωμαιοκαθολική, την Παπική Εκκλησία, ο Προτεσταντισμός απέρριψε όλο το κεφάλαιο αυτό και όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας, δεν τιμάει τους Αγίους, δεν δέχεται τιμή προς τα λείψανά τους και ασφαλώς δεν τιμά και τις εικόνες τους. Σήμερα λοιπόν, μετά από όλα αυτά τα οποία είπαμε, πρέπει να πούμε ότι όλη αυτή η διδασκαλία ισχύει και στη σημερινή εποχή και στην σύγχρονη Εκκλησία μας. Όλες λοιπόν οι αποχρώσεις αυτές της έννοιας που είπαμε για την λέξη Άγιος και μάλιστα άλλη μια την οποία δεν είπαμε μέχρι τώρα, δηλαδή την ηθική έννοια της λέξεως Άγιος, όλες αυτές οι αποχρώσεις της έννοιας της λέξεως Άγιος μπήκανε και στην ισχύουν, υπάρχουν και στην σημερινή Εκκλησία, γι' αυτό και εμείς ομιλούμε για Αγία Τριάδα, για Αγία Γραφή, για Παναγία όπως είναι η πρώτη Αγία και η υψίστη Αγία της πίστεώς μας, η Μητέρα του Θεού μας. από εκεί και πέρα, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, χρησιμοποιούμε τη λέξη Άγιον με άλλες λέξεις μαζί, όπως Άγιον Βήμα, Αγία Πύλη, Άγιον Όρος, Άγιοι Τόποι, Άγιος Δίσκος, Άγιο Ποτήριον, Άγια Λείψανα, Αγία Τράπεζα και ούτω καθεξής. Εδώ όμως ο χρόνος της εκπομπής μας εξαντλήθηκε και σήμερα, γι' αυτό θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό στην επόμενη εκπομπή. Ευχαριστώ όλους σας που παρακολουθήσατε και τη σημερινή εκπομπή μας και εύχομαι η ειρήνη και η ευλογία του Κυρίου μας να είναι πάντοτε μαζί σας.
1: Ορθόδοξη μαρτυρία και ζωή. Μία ορθόδοξη απάντηση στην πρόκληση των αιρέσεων και της παραθρησκείας με τον πατέρα Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

Φίλοι ακροατέ, χαίρετε. Και σήμερα συνεχίζουμε την ανάλυση του έργου του Πτολεμαίου Κλαβδίου υπό τον τίτλο «Τα αρμονικά». Ο Πτολεμαίος στο σημείο αυτό εισέρχεται στο θεωρητικό μέρος της μουσικής λέγοντας ότι «μουσικής εστί ρυθμού και μέλους και πάσης οργανικής θεωρίας επιστήμη, μουσικός δε ο έμπειρος τούτων». Μέλος είναι η χρήσης διαστηματικής και διακεκομένης φωνής η οποία παρέχει ειδονήν της ακούσιν. Αρμονική δε είναι θεωρητική επιστήμη της φύσεως του ιρμοσμένου. Ιρμοσμένο σημαίνει σε μια πιο γενική σημασία το αρμονικό, το εναρμονισμένο. Στο σημείο αυτό ο Πτολεμαίος Κλάβδιος ερωτά «Τι εστί το ονομαζόμενο φθόγκος προσλαμβανόμενος?» Ο όρος αυτός, όπως και άλλοι πολλοί, χρησιμοποιούνται σήμερα στη βυζαντινή μουσική. Και ο ίδιος στο ερώτημα που έκανε απαντά «Όταν αρχίζουμε να εντείνουμε τη φωνή μας, μελωδούμε προσλαμβάνοντες τον αέρα. Τους δε άλλους, εννοείται φθόγκους, τους μελωδούμε εκπέμποντες μάλλον ή λαμβάνοντες αέρα». Όσον αφορά δε τη λέξη πόδας, εννοούμε εκείνο με το οποίο σημενόμεθα, δηλαδή δεικνύουμε διασημείου τον ρυθμό και τον καθιστούμε γνωστό στις αισθήσεις. Ο δε πους, λόγος της εστίν εν χρόνης κείμενος ή αλογία εν χρόνης κειμένη, ηρημένου αφορισμών έχουσα. Δηλαδή, ο πόδας είναι κάποιος λόγος ο οποίος εκφράζεται με χρόνους ή λόγος σιωπηρός που βρίσκεται σε χρόνους που έχουν καθορισμένο όνομα. Οι χρόνοι είναι εύρυθμοι, ρυθμοειδείς και αρρυθμοί. Εύρυθμοι είναι οι χρόνοι που διαφυλάττουν ακριβώς την μεταξύ τους εύρυθμη τάξη. Ρυθμοειδείς είναι οι χρόνοι που δεν έχουν την ηρημένη, την προαναφερθήσα απόλυτη ακρίβεια. Φαίνονται όμως ότι έχουν ένα είδος κάποιου ρυθμού. Και άρρυθμοι είναι οι χρόνοι που έχουν άγνωστη την μεταξύ τους σύνθεση. Ο πόδας γίνεται γνωστός από την άρση και τη θέση. Άρσης, λέγει ο Πτολεμαίος Κλάβδιος, είναι το υπόλοιπο σημείο της ιδίας θέσεως. Και θέσεις, το κατά παρόμοιο τρόπο σημείο της ιδίας άρσεως. Οι ρυθμικοί λόγοι είναι τρεις. Ο ίσος, ο διπλασίων και ο ημιόλιος. Σύμφωνα με τον ίσον λόγον γίνεται το δακτυλικό γένος, δηλαδή ο τετράσιμος. Σύμφωνα με το διπλάσιο, το ιαμβικό, ο τρίσιμος, και σύμφωνα με το ημιόλιο, το παιωνικό, ο πεντάσιμος. Το πρώτο γένος αρχίζει από την τετράσιμη αγωγή. Το δεύτερο γένος από την τρίσιμη αγωγή. Και το τρίτο από την πεντάσιμη αγωγή. Εν συνεχεία, ο Πτολεμαίος αναπτύσσει τους ρυθμικούς λόγους. Αναφερόμενος στον τόνο, λέγει ότι ο τόνος διαιρείται σε ελάχιστα 12 μόρια, εκ των οποίων το καθένα καλείται 12τιμόριο. Το ημιτόνιο, συνεχίζει, διαιρείται σε 6 12τιμόρια. Η τεταρτιμόριος δίεσης χωρίζεται σε 3, η τριτιμόριος σε 4 και όλο το δια τεσσάρων, εννοείται το τετράχορδο, σε 30. Ακολούθως, ο Πτολεμαίος μας λέγει ότι τρία πράγματα είναι εκείνα που επιδέχονται τον ρυθμό. Η λέξη, το μέλος και η σωματική κίνηση.
Η λέξη διαιρεί την ποσότητά της σε γράμματα και συλλαβές. Το μέλος στους φθόγκους και τα διαστήματα. Και η σωματική κίνηση στα σημεία και στα σχήματα. Και ο Πτολεμαίος συμπεραίνοντας προσθέτει «Περι τούτης εστίν ο ρυθμός». Εν συνεχεία αναφέρεται σε όρους του κοσμικού, όπως το χαρακτηρίζει συστήματος, και παραθέτει τους φθόγκους των αρχαίων, όπως μέση, νήτη, τρίτη, παρυπάτη κλπ, που έχουμε αναφέρει πολλές φορές κατά την ανάλυση άλλων αρμονικών συγγραφέων της αρχαιότητος. Με τις ονομασίες των φθόγκων αυτών περατούται και το έργο του Πτολεμαίου που φέρει τον τίτλο «Αρμονικά», το οποίο παρέχει πολύτιμα στοιχεία αναφορικώς με τις απόψεις του μεγάλου μαθηματικού και φιλοσόφου Πυθαγόρα του Σαμμίου. Εν συνεχεία αρχόμεθα της αναλύσεως του έργου του Αλυπίου. Ο Αλυπίος υπήρξε και αυτός θεωρητικός της μουσικής. Ήκμασε κατά τον δεύτερον μετά Χριστόν αιώνα, κατ' άλλους κατά τον τρίτον. Πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του δεν υπάρχουν. Γνωρίζουμε μόνο ότι έγραψε το βιβλίο υπό τον τίτλο «Εισαγωγή μουσική». Το βιβλίο αυτό διαλαμβάνει τα μουσικά σημεία των αρχαίων Ελλήνων, καθώς και τους μουσικούς φθόγκους που έχουν σχέση με αυτά. Το βιβλίο του Αλυπίου περιέχει πίνακες ελληνικών κλιμάκων και εις τα τρία γέννη της μουσικής. Έχει δε ήδη το φως της δημοσιότητος σε πάρα πολλές γλώσσες. Επιχειρούμε ήδη κατά δύναμη την ανάλυση του έργου του εν λόγω συγγραφέως. Αρχόμενος ο Αλύπιος του πολυτίμου έργου του αναφέρεται στις τρεις συνεκτικότατες επιστήμες, στις στερεά δεμένες, όπως λέγει, επιστήμες, την αρμονική, την ρυθμική και την μετρική. Πρώτη όμως εργασία και αναγκαία πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι η διαπραγμάτευση περί του ιρμοσμένου. Εδώ υπό τον όρο ιρμοσμένο πρέπει να εννοήσουμε τη σύνθεση, δηλαδή την μελοποιία. Η διαπραγμάτευση δε του θέματος τούτου καλείται αρμονική. Ο τομέας λοιπόν της μουσικής, λέγει ο Αλύπιος, έχει 7 μέρη, που είναι το περί φθόγκων, περί διαστημάτων, περί συστημάτων, περί γενών, περί τόνων, περί μεταβολών και περί μελοποιίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι και ο Αλύπιος τα αυτά με τους προηγουμένους αρμονικούς συγγραφείς της αρχαιότητος μέρη της μουσικής αναφέρει. Ακολούθως τονίζει ότι είναι αναγκαίο να μετέλθει ένα διδασκαλικότερο τρόπο προκειμένου να παρουσιάσει στους αρχαρίους την παράδοση των στοιχείων της αρμονικής, δηλαδή της μουσικής, και να διαχωρίσει αυτήν στους τρόπους, στους ήχους και τους τόνους. Φίλοι ακροατέ, θα ακούσουμε τα αναστάσιμα εσπέρια του Σαββάτου σε ήχο πλάγιο του πρώτου. Ψάλι η Βυζαντινή Χοροδία του πρωτοψάλτου και μουσικοδιδασκάλου κυρίου Παύλου Φορτωμά υπό την διεύθυνση του Ιδίου.

Φίλοι ακροατέ, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε επίσης τον κύριο Δημήτριο Τριανταφυλλίδη, ο οποίος, έχοντας τη ρύθμιση του ήχου, κατέβαλε κάθε προσπάθεια για την καλύτερη παρουσίαση της εκπομπής μας. Θα μας ακούσετε και πάλι, αν θέλει ο Θεός, την ερχομένη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Φίλοι ακροατέ, χαίρετε.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Στον καθεδρικό ναό του Αγίου Λαζάρου, 5η 11 Ιουνίου, θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα και Αγίου Λουκά του Ιατρού του Ρώσου. Ο Εφημέριος και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Δροσιάς Λάρνακος τελούν την Κυριακή 16 Ιουνίου το ετήσιο μνημόσυνο πάντων των μεταστάντων, κληρικών και λαϊκών που υπηρέτησαν και διακόνησαν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Δροσιάς Λάρνακος. Στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος, 5η 11 Ιουνίου, 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία. Παρασκευή, 6 το απόγευμα, ο εσπερινός και ο παρακλητικός κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο. Σάββατο, 13 Ιουνίου, 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία. 10 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ανοίγουμε και σήμερα το συναξάρι της Αγίας μας Εκκλησίας και σκύβουμε και σήμερα με βλάβια πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων και μαρτύρων της που σήμερα τιμά και ορτάζει.

10 Ιουνίου σήμερα και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη της αθελήσεως των Αγίων Μαρτύρων Αλεξάνδρου και Αντωνίνης. Εύρατο Αλέξανδρος, άμα Αντωνίνη, των βόθρων ακάτιων εις τρυφήν φέρων, τλίδε κάτι μόρον Αντωνίνα εμπειρόπισον. Των μαρτύρων έλαμψεν η αξιέπαινος μνήμη, ειν πιστή τελέσομεν και ανυμνήσομεν πιστός εν επιγνώση κραυγάζοντες. Σύ των μαρτύρων Χριστέ το κρατέωμα.

αγώνας ανδρικούς και πλήρης θαύματος, εν θέος διανύοντες μυριάδας αιθιώπων νοητών, μάρτυρες Κυρίου ετροπόσαστε και της χωρίς των ασωμάτων νυν συνεφραίνεστε. Διάση θαυμαστή των σεπτών αθλοφόρων, εν έγκας αστερός την πυράν των βασάνων, εν δόξη παρίσταται τη τριάδη πρεσβεύουσα, χάριν, έλεος και ηλασμών των πτεσμάτων, της την ένδοξον αυτής γεραίρουση μνήμην, δοθήνε εν πνεύματι.

Τριάδος στην έλαψην, διάς αθλητών πλουτίσασα, ανδριωτάτος ενήθλησε, θείος Αλέξανδρος, σύντι Αντωνίνη, βάσανα πολύπλοκα, ομούδια Χριστών υπομείναντες. Ω νυν πρεσβεύουσι, δωρηθήνετες ψυχές ημών, την ειρήνην και το μέγα έργο.

δίπλων στέφος ήλυφα σαφώς, Αντωνίνα πάνσεμνε, αγνίαστε και αθλήσεως, εχθρούν οικίσασα τας μηχανουργίας, και πρώτης αθλήσεως, και πάλιν εν καιρό των αγώνων σου. Χριστόν οικέτευε, δωρηθήνε τες ψυχές ημών την ειρήνην,

εν ξύλο υψούμενη σοφή, χείραστε κοπτόμενη και τες λαμπάσι φλεγόμενη και σπαθιζόμενη, και εν κατωτά το λάγκο συγχωνήμενη, και τέλος εν αυτό το μακάριον υποδεχόμενη, αθλοφόροι, αξιάγαστοι, το των όλων θεών, ου κυρνήσαστε.

10 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αλεξάνδρου και Αντωνίνης. Ξυνορίσει η Αγία των Μαρτύρων ημνίσθωμη, συν το ευκλεεί Αλεξάνδρο Αντωνίνα υπάνσεμνος, αγάπη γαρ και πίστη ευσεβή, εκλάμψαντες ενάθλης ιερείς, η αμάτων εφαπλούσι μαρμαριγάς, της πόθο ανακράζουσι. Δόξα το ενισχύσαντι μας, δόξα το στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι διημών, πάσιν η

τους εν Χριστώ πνευματικούς ομέμονας και εν οδείς της ευσεβίας σύμφρονας τον Θεόφρονα Αλέξανδρο συν Αντωνίνη μακαρίσομεν τους άθλους γαρεκίνων και τα στίγματα ως μύρον ευωδίας προσεδέξατο ο τούτους δοξάσας ως ιβδόκησε.

Χαίρισο Αλέξανδρε αθλητά, χαίρισαν τον Νίνα, νύμφη άμωμε του Χριστού. Γνώμη γαρτελία, εχθρούτας μεθοδίας, αθλητική δυνάμει κατηδαφίσατε.

Οι Άγιοι Μάρτυρες Αλέξανδρος και Αντωνίνα κατάγονταν από την Κωμόπολη Καρδάμου. Η Αντωνίνα περνούσε τη ζωή της με σεμνότητα και οσιότητα. Επειδή δε η Αγία πίστευε στο Χριστό, την συνέλαβε ο Φίστος, ο ηγεμόνας της περιοχής, και προσπάθησε να την πείσει να αρνηθεί τον Χριστό και να λατρεύει τους δαίμονες. Εκείνη όμως έμεινε σταθερή και ακλόνητη στην πίστη της στο Χριστό και δεν πειθάρχησε στην πρόταση του Φίστου. Για το λόγον αυτόν, εκείνος εξοργίστηκε και την έκλεισε σε πορνείο. Αφού δε η Αγία έμεινε νηστική επί τρεις μέρες, τη νύχτα φάνηκε σε αυτήν ουράνιο φως και ακούστηκε μεγάλη βροντή. Έτσι άνοιξαν οι θύρες του οικίματος και ήλθε σε αυτήν φωνή από τον ουρανό, η οποία την προέτρεπε να σηκωθεί, να πάρει τροφή και να φάει. Τότε η Αντωνίνα ζήτησε τροφή και αφού έφαγε βγήκε από το πορνείο και παρουσιάστηκε και πάλι στον ηγεμόνα. Εκείνος προσπάθησε και αυτή τη φορά να την πείσει να προσφέρει θυσία στα είδωλα. Η Αγία όμως δεν έκαμε καμιά υποχώρηση και έμεινε ακλόνητη στην πίστη της στο Χριστό. Ύστερα από την άρνηση αυτή της Αγίας, ο Φίστος πρόσταξε φανατικούς ειδωλολάτρες και την χτύπησαν βάναψα με τις φτέρνες τους και με ξύλινα σπαθιά. Ακολούθως έδωσε εντολή και την έκλεισαν και πάλι στο πορνείο. Εκεί μετά από αποκάλυψη Θείου Αγγέλου μπήκε ο Αλέξανδρος, ο οποίος επειδή ήταν νέος, ήταν περίπου 28 χρονών, έδωσε την εντύπωση ότι πήγε για αισχρή πράξη. Έτσι χωρίς να τον πάρουν είδηση, κάλυψε το κεφάλι της Αγίας με τη χλαμίδα του και την έδιωξε κρυφά από τον οίκο της αμαρτίας, ενώ εκείνος έμεινε εκεί μέσα. Μετά από λίγη ώρα όμως το γεγονός αυτό αποκαλύφθηκε, διότι κάποιοι στρατιώτες που πήγαν εκεί να ετοιμάσουν την Αντωνίναν βρήκαν εκεί τον Αλέξανδρο. Έτσι ο Άγιος οδηγήθηκε στον ηγεμόνα Φίστο, στον οποίο και ομολόγησε ότι πράγματι αυτός οργάνωσε και πέτυχε την έξοδο της Αγίας από τον οίκο της Ατιμίας. Τότε ο Φίστος πρόσταξε και έδιραν με ξύλινα σπαθιά τον Αλέξανδρο. Έπειτα συνέλαβαν και την Αγία Αντωνίνα και έκοψαν και τον δυο τα άκρα των χεριών και των ποδιών. Εν συνεχεία περιέχησαν σε όλο τους το σώμα υγρή πίσα και τους έσπρωξαν και έπεσαν σε ένα πειρακτωμένο λάκκο. Μέσα δε στο λάκκον αυτόν οι Άγιοι Αλέξανδρος και Αντωνίνα ετελειώθησαν και έλαβαν από τον Κύριο τους στεφάνους του μαρτυρίου. Η σύναξη των Αγίων Μαρτύρων Αλεξάνδρου και Αντωνίνας τελείται στη Μονή του Μαξιμίνου, η οποία βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη. Στη Μονή δε αυτή είναι ενταφιασμένα τα τίμια λείψανά τους, από τα οποία αναβλίζουν θαυματουργικός Ιάσης πολλών ασθενειών.

εν ξύλο υψούμενη σοφή, χείραστε κοπτόμενη, και τες λαμπάσι φλεγόμενη, και σπαθιζόμενη, και εν κατωτάτο λάκκο συγχωνήμενη, και τέλος εν αυτό το μακάριο υποδεχόμενη, αθλοφόρη αξιάγαστη, το των όλων θεών, ου κυρνήσαστε.

Ελπίς χριστιανών Παναγία Παρθένε, ονέτε και σθεών υπερνούντε και λόγων, απαύστος ικέτευε συντεσάνω δυνάμεση, δούνε άφεσιν αμαρτιών ημίν πάση, και διόρθωσιν βίου της πίστη και πόθο αείς εδοξάζουσιν. Κατάβαλε τους αγί πολεμούντας με δαίμονας, και άπρακτον την βουλήν αυτών ποιήσων άχραν.

Άγιος Ιερομάρτυρας Τιμόθεος έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Ιουλιανού του Παραβάτη. Κυβερνούσε με επιτυχία την εκκλησία της Προύσας, της Μικράς Ασίας και επίμενε με σύνεση το λαό της. Είχε πρικιστεί από το Θεό με το χάρισμα της θαυματουργίας και επιτελούσε παντοειδή θαύματα. Μεταξύ δε των πολλών θαυμάτων του Αγίου είναι και το εξής. Ένας μεγάλος δράκοντας, ο οποίος είχε μέσα του την κακίαν εκείνου του αρχαίου και ανθρωποκτόνου δράκοντα του διαβόλου, φόλιαζε σε μια σπηλιά κοντά στη δημόσια οδό, ανάμεσα στην Προύσα, στα θερμά νερά της πόλεως αυτής. Το θηρίο λοιπόν αυτόν έβγαινε από τη φωλιά του και μόνο με το φύσιμά του φαρμάκωνε και θανάτωνε τους ανθρώπους και τα ζώα που περνούσαν από εκεί. Έτσι είχε κάμει άβατο τον δρόμο που συνέδεε την Προύσα με τα θερμά νερά και έτσι δεν τολμούσε κανένας να περάσει από εκεί. Το φοβερό αυτό θηρίο λοιπόν το χτύπησε και τον έκρωσε ο Άγιος Τιμόθεος πετώντας κατά πάνω του ένα κάλυμμα ιερών άρτων.

τα θαύματα που επιτελούσε ο επίσκοπος Τιμόθεος έγιναν γνωστά και στον αυτοκράτοραν Ιουλιανό τον Παραβάτην. Εκείνος δε τότε έστειλε άνθρωπο του στην Προύσα με σκοπό να πείσει τον Άγιο να αρνηθεί τον Χριστό και να λατρεύσει τα είδωλα. Ο Τιμόθεος όμως έμεινε αμετακίνητος στην πίστη του στο Χριστό. Τότε ο απεσταλμένος του αυτοκράτορα τον αποκεφάλισε. Έτσι λοιπόν ο Άγιος ετελειώθη και ανήλθε στεφανιφόρος στους ουρανούς. Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Κρανίδου. Ο Όσιος Κρανίδης έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Πρώτου του Μεγάλου. Οι γονείς του Θεόδοτος και Θεοφανό ήταν ευσεβείς χριστιανοί και αγαπούσαν με όλη τους την ψυχή το Θεό. Κατοικούσα στην Καπαδοκία. Λέγεται δε ότι η μητέρα του Κρανίδη κατά τους 9 μήνες που τον είχε στην κοιλιά της δεν έτρωγε φαγητά με πάχος. Επίσης λέγεται ότι αφότου ο Άγιος γεννήθηκε δεν θύλασε ποτέ από τον αριστερό μαστό της μητέρας του. Και ακόμα αν η μητέρα του έτρωγε περισσότερη και πλουσιότερη τροφή, το βρέφος δεν θύλαζε ούτε από τον δεξιό μαστό. Όταν ο Άγιος βαπτίστηκε και απογαλακτίστηκε και αφού πέρασε την παιδική ηλικία, αποχαιρέτησε όλους και πήγε σε ένα βουνό της περιοχής. Εκεί βρήκε ένα μικρό σπήλαιο μέσα στο οποίο κλείστηκε, καταγινόμενος με την προσευχή και την νηστεία και τρεφόμενος με πολύ λίγα ομά λάχανα, μάλιστα χωρίς αλάτι και μόνο μια φορά τη βδομάδα. Κατά αυτόν τον τρόπο έζησε ο Όσιος 73 ολόκληρα χρόνια. Επειδή δε ο τόπος ήταν κατηφορικός, έτρεχαν από εκεί τα νερά του βουνού και προξενούσαν μεγάλη υγρασία στο σπήλαιο, με αποτέλεσμα να του πέσουν τα μαλλιά της κεφαλής και η γενιάδα. Έτσι λοιπόν πολιτευόμενος ο μακαριστός Κρανίδης εξεδίμησε προς Κύριον. Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του Οσίου Θεοφάνους και Πανσέμνης. Ο Άγιος Θεοφάνης ήταν από την Αντιόχεια, γεννήθηκε από άπιστους και ασεβείς γονείς, νυμφεύθηκε σε πολύ νεαρή ηλικία και έζησε με τη σύζυγό του μόνο 3 χρόνια, γιατί εκείνη πέθανε. Μετά το θάνατο της σύζυγου του, ο Θεοφάνης προσχώρησε στην Εκκλησία του Χριστού και δέχτηκε το Άγιο Βάπτισμα. Εν συνεχεία έκτισε ένα στενότατο κελί κοντά στην πόλη, μέσα στο οποίο κλείστηκε και καθάριζε και εξάγνιζε τον εαυτό του, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα και τους τρόπους που συντελούν στην τελείωση και την άκρα αρετή. Όσιος Θεοφάνης, όταν κάποτε έμαθε ότι μια δημόσια πόρνη, ονόματι Πανσέμνη, γινόταν αιτία για την απώλεια πολλών, αφού πρώτα προσευχήθηκε και εμπιστεύτηκε τον εαυτό του στο Θεό, πήγε και την επισκέφθηκε με σκοπό να την επαναφέρει στον ορθό δρόμο. Τι είπε λοιπόν τόσα πολλά και τέτοια πράγματα, τα οποία ήταν φυσικό να πείσουν μια ανακόλαστη πόρνη να εγκαταλείψει το δυσόδες έργο της και να επιδοθεί σε μια σώμα.

ολόφρονα και κόσμια ζωή. Και πραγματικά η πόρνη φωτίστηκε από εκείνα που της είπε Όσιος, και αφού με τη χάρη του Χριστού ήλθε σε κατάνοιξη, δέχτηκε το Άγιο Βάπτισμα. Εν συνεχεία διευθέτησε κατά τον καλύτερο τρόπο τα προσωπικά της θέματα και ακολούθησε τον μακαριστό Θεοφάνη. Όσιος Θεοφάνης τότε κατασκεύασε για αυτήν ένα μικρό κελί, και αφού την έκλεισε εκεί, την έκανε εργάτιδα κάθε αρετής. Τόσο δε πολύ η πανσέμνη ευαρέστησε στο Θεό, ώστε πρικίστηκε με το χάρισμα της θαυματουργίας. Έτσι μακαριστή εκείνη η γυναίκα, με την προσευχή της έδιωχνε τα δαιμόνια από τους δαιμονισμένους και θεράπευε διάφορα νοσήματα. Η πανσέμνη, αφού έζησε στο κελί εκείνο 1 έτος και 2 μήνες, εξεδίμησε προς Κύριον συγχρόνως με τον Όσιο Θεοφάνη.

10 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και σήμερα η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της αθλήσεως των Αγίων Μαρτύρων Αλεξάνδρου και Αντωνίνης. Έβρα του Αλέξανδρος Αμαντωνίνη, των βόθρων ακάτιων εις τρυφήν φέρων, τλίδε κάτι μόρον Αντωνίνα εμπειρόπισον. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Τιμοθέου, επισκόπου Προύσης. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Κρανίδου. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Οσίου Θεοφάνους και της Οσίας Πανσέμνης. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Οσίου Απόλλωνος, επισκόπου, και του Αγίου Αλεξίου, επισκόπου Βυθινίας. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας η πολλά καθεκά στην ώραν, και δώσ' προτέλους τρόπους του μετανοήματος.

των απερίληπτων Θεού Υιών και Λόγων, αν ερμηνεύτως υπερνούν εξούντεχθέντα Θεοτόκε, οικέτευε συν της Αποστόλης, ειρήνη τη οικουμένη, ειλικρινή βραβεύσε, και των πτεσμάτων δούνε ημίν πρώτου τέλους διόρθωσιν, και βασιλείες ουρανών διάκραν αγαθότηταν, αξιώσε τους δούλους σου.

Ιδού εν γαστρή Θεοτό και Πάναγνε, Χριστόν των Θεών ημών, υπερλόγων έσχικας, ως περισαΐες προηγόρευσεν, υπερφύσιν δε τούτον Θεογεννήτορ, τέτοκας.

0: ορθόδοξα μοναστήρια χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος και Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης ιδρύθηκε το 1904 από τον Άγιο Νεκτάριο Πενταπόλεως, ο οποίος τότε ήταν διευθυντής της Ριζαρίου Σχολής. Βρίσκεται στην Αίγινα, στη θέση Ξάντος, σε απόσταση 6 χιλιόμετρων από την πόλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη θέση αυτή υπήρχε παλαιότερη μονή της Ζωοδόχου Πηγής, στην οποία εμόνασε η Αγία Αθανασία η Αιγινήτισσα επί Τουρκοκρατίας. Ο ναός είναι βασιλική αφιερωμένος στην Αγία Τριάδα. Εορτάζει τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Το 1908 ο Άγιος έρχεται και εγκαταβεί οριστικός πλέον στη Μονή. Ο τάφος του Αγίου Νεκταρίου βρίσκεται στον περίβολο της Μονής. Περισσότερα για το μοναστήρι θα μας πει ο πνευματικός του μοναστηριού, ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ανδρέας Ντότσικας.
2: Το μοναστήρι μας, το μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου, όπως έχει και είναι γνωστό μάλλον ανά το Πανελλήνιο και ανά την Ορθοδοξία, ιδρύθηκε από τον ίδιο τον Άγιο Νεκτάριο, τον Μητροπολίτη Πενταπόλεως. Ο Αγίος μας επέλεξε αυτό τον τόπο εδώ για δύο κυρίους λόγους. Πρώτον, διότι υπήρχε παλιά μονή η οποία ήταν διαλελειμμένη, μάλιστα πριν από την Επανάσταση. Υπήρχε μόνο το περιτύχισμα εδώ και το εκκλησάκι της παλαιάς μονής της Ζωοδόχου Πηγής και δύο παλιά κελιά τα οποία ζούσαν η μοναχή Αναστασία με δύο ηλικιωμένες γερόντισες. Επίσης το επέλεξε διότι σε απόσταση λίγων μέτρων δυτικά της εκκλησίας της Ζωοδόχου Πηγής υπήρχε το ασκητήριο της Αγίας Αθανασίας της Αιγινήτιδος που έζησε τον 9ο αιώνα. Πλέον αυτό, δύο γεγονότα είναι εκείνα τα οποία σηματοδότησαν τον ερχομό του Αγίου στην Αίγινα. Όταν ο Άγιος πρωτοήλθε εδώ στις 10 Σεπτεμβρίου του 1904, ταξιδεύοντας προς την Αίγινα, πριν ο Άγιος μας αποβιβαστεί από το πλοίο, υπήρχε κάποιος 15χρονος ο οποίος φώναζε ότι έρχεται ο Πενταπόλεως, ο Άγιος άνθρωπος που θα σώσει την Αίγινα. Βέβαια το γεγονός όταν το έμαθε ο Άγιος, φτάνοντας στην Αίγινα, συνάντησε αυτό το παιδί και επετίμησε το πνεύμα του πίθωνος και έτσι αυτό το παιδί θεραπεύτηκε και έγινε ένας καλός οικογενειάρχης. Το δεύτερο είναι ότι ο Άγιος μας πληροφορήθηκε εδώ από τους Αιγινήτες ότι είχε να βρέξει περίπου 3,5 ολόκληρα χρόνια από αντιπροσωπεία των κατοίκων που τον επισκέφτηκαν. Τους υποσχέθηκε έτσι, επειδή κατάλαβε τον πόνο τους, ότι θα ερχόταν την επομένη Κυριακή να λειτουργήσει και να προσευχηθεί μαζί τους στο Μητροπολιτικό Ναό της Αίγινας στην κοίμηση της Θεοτόκου. Πράγματι ήλθε, λειτουργήσε και σε λίγες ώρες η βροχή που χρειαζόταν τόσο το νησί ήρθε. Στις 19 Οκτωβρίου του 1904, ο Άγιος παίρνοντας την έγκριση του Μητροπολίτη Αθηνών, όπου εκκλησιαστικά υπαγόταν η Αίγινα, έρχεται και εγκαθιστά μόνιμα πλέον τα πνευματικά του τέκνα. Με προσωπικά του έξοδα αλλά και την προσωπική του εργασία κτίστηκε η Εκκλησία της Αγίας Τριάδος στα θεμέλια, όπως είπαμε, της παλαιάς Εκκλησίας της Ζωοδόχου Πηγής και με δικά του έξοδα, είπαμε, έκτισε ακόμα μερικά κελιά, το μαγειρίο, την τραπεζαρία, αποθήκες, ξενώνες και το κελί το οποίο στο οποίο έμενε ο ίδιος. Γρήγορα έγινε γνωστό ως σπουδαίο λατρευτικό κέντρο, όχι μονάχα στο νησί αλλά και ευρύτερα, όπως έγραφε το 1913 το περιοδικό «Τρεις Ιεράρχες» αναφερόμενες στο πανηγύρι της Αγίας Τριάδος, η Ιερά Μονή του Αγίου Νεκταρίου. Πρέπει να πούμε ότι η περιοχή όπου βρίσκεται το μοναστήρι μας ήταν ιδιοκτησία του Δήμου της Αίγινας. Αρχικά παραχωρήθηκε προφορικά στον Άγιο και έπειτα το 1912 με επίσημη πράξη. Μόνιμα ο Άγιος μας εγκαταστάθηκε εδώ στο μοναστήρι του το φθινόπωρο του 1908 μετά την παρέτησή του από τη Ριζάριο Σχολείο που διετέλεσε διευθυντής για 14 ολόκληρα χρόνια. Αρκετοί επισκέπτες όταν ζητούσαν για να τον δουν και να τον συμβουλευτούν σε διάφορα πνευματικά θέματα, Τον έβρικαν στον κήπο της Μονής να σκαλίζει τα φυτά που τόσο πολύ αγαπούσε και έτσι θαύμαζαν την μεγάλη ταπείνωση την οποία είχε. Αναφέρουν εργάτες που έκτιζαν το μοναστήριο ότι όχι μόνο τους βοηθούσε στο κτίσιμο, αλλά και έπινε νερό από την ίδια στάμνα και έτρωγε από το ίδιο φαγητό. Παρόλες όμως τις προσπάθειες του Αιγείου, η Ιερά Μονή δεν αναγνωρίστηκε επίσημα όσο ζούσε από την Εκκλησία και την Πολιτεία, παρά μόνο το 1924 ως Ιερά Γυναικεία Μονή και το 1931 τελικά ως ησυχαστήριο. Στο όλο διάστημα των τελευταίων 87 περίπου χρόνων, το μοναστήρι της Αγίας Τριάδος, γνωστό πλέον όπως είπαμε και προηγουμένως και ως μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου, χάρη στη χρηστή πολιτεία των κατά καιρούς μοναχών του και το θερμουργό ενδιαφέρον, θα λέγαμε, των ποιμεναρχών της Αίγινας, του Μητροπολίτη πρώην Ίδρας Ιεροθέου Τσαντήλη, αλλά και του σημερινού Μητροπολίτη μας κυρίου Εφραίμ Στενάκη, επιτελεί σπουδαίο πνευματικό έργο και προσφέρει πολλά στην κοινωνία της Αίγινας. Τα πλήθη των χιλιάδων πιστών ανά την Ορθοδοξία που έρχονται εδώ, όχι μόνο Έλληνες, αλλά από όλα τα μέρη της γης, που καθημερινά, όπως είπαμε, σειραίουν, νιώθουν στους χώρους του έντονη την παρουσία του Αγίου και ανακουφίζονται ψυχικά, ενώ στον ξενώνα τους παρέχεται πολύ μεγάλη και καλή και δυνατή φιλοξενία. Θέλουμε να πούμε ότι η παρουσία του Αγίου είναι έντονη πραγματικά, διότι τα τελευταία χρόνια ο Αγίος μας έχει εμφανιστεί και σε μικρά παιδιά που ήρθαν προσκυνητές εδώ, αλλά και φέτος, πέρυσι το καλοκαίρι εμφανίστηκε σε μια κυρία η οποία είχε έρθει επί τούτου από την Ουγκάντα για να παρακαλέσει τον Άγιο για το παιδί της, και στο κελί του, στο δωμάτιό του, εμφανίστηκε με τα αρχιερατικά του άμφια και είπε στη μητέρα αυτή ότι το παιδί της θα γίνει γρήγορα καλά. Θέλω να προσθέσω ότι με τα εισοδήματα του προσκυνήματος ενισχύονται φτωχές οικογένειες, άλλοι ενδεείς και το εκκλησιαστικό γυροκομείο του νησιού, στο οποίο έχω την τιμή να προείσταμε. Επίσης λειτουργούν παιδικές κατασκηνώσεις, οικοτροφείο φοιτητών στην Αθήνα και γίνονται και πάρα πολλά συνέδρια. Ας σημειωθεί πως ήδη από τον επόμενο χρόνο, από το 1921 δηλαδή, της εκκριμίας του Αγίου Νεκταρίου, μοναχές πρόσφεραν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στο νεοσύστατο τότε νοσοκομείο του νησιού, ο Άγιος Διονύσιος, το οποίο και σήμερα μάλιστα ενισχύεται οικονομικά από τους πόρους του μοναστηριού, ενώ στα χρόνια της κατοχής φρόντιζαν οι αδελφές πάρα πολλά ορφανά.

0: για την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος και Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης μας μίλησε ο πνευματικός του μοναστηριού, ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ανδρέας Ντότσικας.
1: Προσκυνήματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια, χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση, Κωνσταντίνα Τζίλιου.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Στον καθεδρικό ναό του Αγίου Λαζάρου, 5η 11 Ιουνίου, θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα και Αγίου Λουκά του Ιατρού του Ρώσου. Ο Εφημέριος και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Δροσιάς Λάρνακος τελούν την Κυριακή 16 Ιουνίου το ετήσιο μνημόσυνο πάντων των μεταστάντων, κληρικών και λαϊκών που υπηρέτησαν και διακόνησαν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Δροσιάς Λάρνακος. Στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος, 5η 11 Ιουνίου, 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία. Παρασκευή 6 το απόγευμα, ο εσπερινός και ο παρακλητικός κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο. Σάββατο 13 Ιουνίου, 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

εκτός από την Αγία Γραφή, αγαπητοί μου ακροατές, η οποία μας μιλά για την ύπαρξη, την πανσοφία, την παντοδυναμία και την αγάπη του Θεού, υπάρχει και η φύση. Η φύση είναι ένα μεγάλο εικονογραφημένο βιβλίο, πάντοτε ανοιχτό, που μιλά για το μεγαλείο και την αγαθότητα του παντοδύναμου Δημιουργού. Εκτός από τη Θείαν Αποκάλυψη, υπάρχει και η φυσική αποκάλυψη. Η ύπαρξη της δημιουργίας προϋποθέτει δημιουργών. Η τάξη και η αρμονία που υπάρχει στη δημιουργία προϋποθέτει πάνσοφων δημιουργών. Εκ των έργων πολλάκης ο τεχνίτης και μη ορώμενος γινώσκεται, λέει ο Μέγας Αθανάσιος. Ουδέν απρονόητον, ουδέ ημελημένον υπάρχει στη δημιουργία, λέγει και ο Μέγας Βασίλειος. Όλα από τους απέραντους κόσμους του στερεώματος ως τα πιο μικρά όντα της γης διηγούνται δόξαν Θεού. Κατάπληκτος ο θεόπνευστος ποιητής των ψαλμών Δαβίδ, σαν ατενίζει τις έξοχες ομορφιές του σύμπαντος αναφωνεί: «Όσε μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εσοφία επί ίσας». Κάθε δημιούργημα γίνεται από τον Δαβίδ και μια αφορμή για νέων ύμνων. Άλλοτε τον εμπνέει ο ουρανός, άλλοτε ο ήλιος, άλλοτε η σελήνη, άλλοτε η γη. Η θάλασσα, τα λουλούδια, τα βουνά, τα πουλιά, τα ζώα, προπάντων ο άνθρωπος. Μέσα στο απέραντο βιβλίο της φύσης διαβάζει τόσο έντονα την αγάπη του Θεού όσον την διαβάζει και στο γραπτό του νόμων. Η φύση μοιάζει με μια σκάλα που ανεβάζει στο Θεό. Από τη δημιουργία ανεβαίνουμε στο δημιουργόν, από το κάλλος των χτισμάτων στο θείον, στο μυστικόν και άρρητον κάλλος, από την ομορφιά της γης στην ομορφιά του ουρανού. Μέγιστος και στα ελάχιστα φαίνεται ο Θεός, πάσοφος και στα μικρά και αδιόρατα. Κάθε επιστημονική έρευνα της φύσης καταλήγει τελικά στο να μας κάνει να ενώσουμε τη φωνή μας με το αγγελικό τραγούδι «Δόξα εν υψίστης Θεό», λέγει ένας σοφός. Και ένας άλλος σοφός, ο Σατοβριάν, λέει: «Υπάρχει Θεός, η χλωρασά της λαγκαδιάς και τα κέδρα του βουνού τον ευλογούν, το έντομο ψιθυρίζει τους επένους του, ο ελέφας τον χαιρετά στην ανατολή της ημέρας, το πουλάκι αυτόν ψάλλει στα φυλώματα, ο κεραυνός κάνει να λάμπει η δύναμή του και ο ωκεανός δηλώνει την απεραντοσύνη του». Ο διάσημος Σουηδός φυσιοδίφης Λινέος συνήθιζε να λέει: «Είδα τα ίχνη του Θεού στα έργα του. Ο αιώνιος, ο άπειρος, ο παντογνώστης και παντοδύναμος Θεός ήρθεν κοντά μου. Δεν είδα το πρόσωπό του, αλλά η αντάβγεια της θεότητός του γέμισε την ψυχή μου με ανίποτο θαυμασμό». Είναι αδύνατον να βρεθεί μέσα σε αυτόν τον ορατόν κόσμο μια ασήμαντη γωνιά, ένα μικρό φύλλο, ένα λουλουδάκι, μια πεταλουδίτσα που να μην διαλαλεί την παρουσία του Θεού, γράφει ο θεολόγος Μιχαήλ Έψιλο Μιχαηλίδης. Η καταπράσινη κοιλάδα με τα πολύχρωμα αγριολούλουδα, οι ασημοφώτιστες λίμνες, οι λευκαφροί της θάλασσας, οι ουρανόγκυχτες κορφές των βουνών, ο απέραντος λευκός πέπλος των χιονιών, τα κελαϊδήματα των πουλιών, το σιγομουρμούρισμα των ριακιών, η γλυκόγευστη καρπή των δέντρων, η μεγαλοπρέπεια και η μυστικότητα του δάσους, η ζαχαροπλαστική της μέλισσας, η υφαντική της αράχνης, οι γλυκόηχες συναυλίες του αηδονιού, το άφθαστο πέταγμα του αετού, η αρχιτεκτονική του χελιδονιού, το χαριτωμένο κολύμβημα του κύκνου, τα φτερά του παγωνιού, οι φάλαινες των ωκεανών, τα χρυσόψαρα και οι χορευτικές πέστροφες, όλα
όλα μιλούν και τραγουδούν την ύπαρξη και την αγάπη του Δημιουργού. Όλες οι ομορφιές της γης και του ουρανού είναι αντάβγες της αιώνιας δικής του ομορφιάς. Και αν του κόσμου τούτου οι τόσες ομορφιές χάνονται και σβήνουν, εκείνου η ομορφιά είναι μοναδική, αναλύωτη, άφθαρτη. Έργα το χειρό σου η σύνη ουρανή, αυτοί απολούνται, σίδε διαμένεις, λέει ο προφήτης Δαβίδ στον 101ο ψαλμόν.

Τα δημιουργήματα του ορατού κόσμου αποτελούν έναν καθρέφτη στον οποίο αντανακλούνται οι ιδιότητες του δημιουργού, η αγαθότητα, η σοφία και η παντοδυναμία του. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του: «Τα γαραόρατα αυτού αποκτήσει ως κόσμου της ποιήμασης νοούμενα καθοράτε, είτε αίδιος αυτού δύναμης και θειώτης». Δηλαδή, διότι οι μη βλεπόμενες με τα ορατά μάτια άπειρες τελειότητες του Θεού, αφού του χτίστηκεν ο κόσμος, βλέπονται καθαρά διαμέσου των δημιουργημάτων με τα μάτια της διάνοιας, τόσον η δύναμη του που δεν έχει αρχήν και τέλος, όσον και κάθε τελειότητα. Δυστυχώς όμως οι περισσότεροι άνθρωποι βλέπουμε μόνον την επιφάνεια και όχι το βάθος των πραγμάτων. Βλέπουμε την ύλη, αλλά δεν βλέπουμε την ιδέα. Βλέπουμε τη σάρκα, δεν βλέπουμε όμως το πνεύμα. Βλέπουμε τα υλικά δημιουργήματα, δεν βλέπουμε όμως το θεολόγο, δια του οποίου, όπως γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, πάντα εγένετο και χωρίς αυτού εγένετον ουδεέν ο γέγονε. Τα υλικά και ορατά δημιουργήματα μπορούν να θεωρηθούν ως εικόνες, ως σύμβολα, ως παραβολές των θείων αληθιών του αοράτου και υπερφυσικού κόσμου. Οι εικόνες των νοητών είναι τα αισθητά, γράφει ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Και ένας άλλος πατέρας γράφει: «Έκαστο δημιούργημα ως μία παραβολή λογιζέστο. Κάθε δημιούργημα έχει και την δική του φωνή, τη δική του λαλιάν, με την οποία μιλά στα αυτιά των ανθρώπων. Μακάρι οι άνθρωποι που έχουν γυμνασμένη την εσωτερική ακοή να συλλαμβάνουν τις φωνές που μεταδίδουν μέραν και νύχταν τα δημιουργήματα του Θεού. Μακάρι οι άνθρωποι που παρατηρούν προσεκτικά, που βλέπουν κάτω από το φως του Ευαγγελίου. Οι άνθρωποι αυτοί, παρατηρώντας τη φύση και τα δημιουργήματά της, είναι σαν να ακούν κήρυγμα του Ευαγγελίου να τους μιλά για το Θεό. Γιατί τα δημιουργήματα έχουν μια δική τους γλώσσα, μια συμβολική γλώσσα, όπως λέει ο Ψαλμωδός στον 18ο Ψαλμό: «Ουκίσιν λαλιέ ουδε λόγοι, ον ουχή ακούονται η φωνέ αυτών. Εις πάσαντι γίν εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Οι ουρανοί διηγούνται δόξα Θεού, ποίησιν το χειρόν αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Η μέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα και η νύξ νυχτή αναγγέλει γνώσιν». Δηλαδή, οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χεριών του. Η μέρα προς την ημέρα εκφράζει λόγον και η νύχτα προς την νύχτα αναγγέλει γνώσιν. Δεν υπάρχει λαλιά ούτε λόγος που η φωνή τους δεν ακούγεται. Σε ολόκληρη τη γη βγήκε ο φθόγκος τους και μέχρι τα πέρατα της οικουμένης τα λόγια τους». Οι μυστικές όμως αυτές το δημιουργημάτο φωνές δεν ακούγονται και δεν κατανοούνται από όλους. Μοιάζουν με κρυπτογραφικά σημεία. Χρειάζονται αποκρυπτογράφηση. Όπως γράφει νεότερος φιλόσοφος, όλα τα δεδομένα του εμπειρικού κόσμου, δηλαδή του φυσικού κόσμου, όλες οι εκδηλώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας λαμβάνουν το χαρακτήρα κρυπτογραφικών σημείων δια των οποίων ομιλεί προς τον άνθρωπο ο Θεός. Για τον άπιστον τίποτε δεν σημαίνει ο φυσικός κόσμος. Για εκείνον όμως που έχει εσωτερική όραση και ακοή, ο κόσμος είναι το σχολείο με διδάσκαλον και καθηγητή των Κύριων, ο οποίος κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής του εχρησιμοποίησε τη φύση ως εποπτικό μέσο για να κάνει κατανοητές τις θείες αλήθειες. Στο σχολείο αυτό, εκτός των κανονικών σχολείων, εφήτησαν πολλοί πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας. Μερικοί μάλιστα φήτησαν μόνο σε αυτόν.
δεν είχα στην έρημο βιβλία παρά μόνον καθαρήν καρδιάν και τη φύση. Παράδειγμα, ο Μέγας Αντώνιος. Λέγεται ότι κάποτε τον επισκέφθησαν ρήτορες της Αιγύπτου και θέλοντας να τον ηρωνευτούν τον ρώτησαν ποια βιβλία διαβάζει. Και εκείνος απάντησε ότι έχει ένα βιβλίο το οποίο εκείνοι δεν μελετούν. Και όταν έκπληκτοι το ρώτησαν ποιον είναι το βιβλίο αυτό, ο Μέγας Αντώνιος σηκώθηκε από τη θέση του, έδειξε τριγύρω τη φύση και είπε «Ιδού το βιβλίο του Θεού, το οποίο μελετώ, συνομιλώντας με τα έψυχα και άψυχα δημιουργήματα του πλάστη. Οι σοφοί έφυγαν τροπιασμένοι». Και ο γέροντας Πορφύριος έλεγε «Έγινα άλλος, καινούργιος, διαφορετικός. Ό,τι έβλεπα το έκανα προσευχήν, το γύριζα στον εαυτό μου. Γιατί το πουλίν ψάλλει και δοξολογεί τον πλάστην, ήθελα να το κάνω κι εγώ. Το ίδιο και με τα λουλούδια. Τα λουλούδια τα καταλάβαινα από τις μυρωδιές και το άρωμά τους, το άκουγα από μισή ώρα μακριά. Παρατηρούσα τα χόρτα, τα δέντρα, τα νερά, τα βράχια. Με τα βράχια μιλούσα. Πόσα είχαν δει αυτά, τα ρωτούσα και μου λέγανε όλα τα μυστικά των καυσοκαλυβίων. Και εγώ συγκινούμουν και κατανυγόμουν. Τα έβλεπα όλα με τη χάρη του Θεού. Έβλεπα, αλλά δεν μιλούσα. Συχνά πήγαινα στο δάσος. Πολύ με ενθουσίαζε να περπατώ ανάμεσα από τις πέτρες και τα σχήνα, τα μικρά και τα μεγάλα δέντρα. Μια μέρα, έναν πρωινό, προχώρησα μόνος μου στο παρθένο δάσος. Όλα δροσισμένα από την πρωινή δροσά, λαμπύριζα στον ήλιο. Βρέθηκα σε μια χαράδρα, την πέρασα. Κάθισα σε ένα βράχον. Δίπλα μου κρύα νερά κυλούσαν ήσυχα και έλεγα την ευχήν. Ησυχία απόλυτη, τίποτε δεν ακουγόταν. Σε λίγο μες στην ησυχία να ακούω μια γλυκιά φωνή μεθυστική να ψάλλει, να υμνεί τον πλάστη. Κοιτάζω, δεν διακρίνω τίποτε. Τελικά απέναντι σε έναν κλαδί βλέπω έναν πουλάκι. Ήταν αηδόνι και ακούω το αηδονάκι να κελαϊδάει, να σχίζεται. Μάλιασε που λέμε η γλώσσα του. Φούσκωσε από τους λαρυγγισμούς ο λαιμός του. Αυτό το πουλάκι το μικροσκοπικό να κάνει τα πίσω τα φτερά του για να έχει δύναμη και να βγάζει αυτούς τους γλυκύτατους τόνους, αυτήν την ωραία φωνή και να φουσκώνει ο λάριγκάς του. Πω, πω, πω. Να είχα ένα ποτηράκι με νερό για να πηγαίνει να πίνει και να ξεδιψάει.

άνθρωπος που θέλει να διδαχτεί διδάσκεται από πάρα πολλά πράγματα. Ένας ευσεβής χριστιανός κατάφερνε από όλα τα πράγματα του κόσμου τούτου να κάνει σκέψεις πνευματικές και να διατηρήσει

εστέ ζώντος. Ουκ είδατε ότι ναός Θεού εστέ και το πνεύμα του Θεού οικεί εν ημίν. Ήτι στον ναόν του Θεού φθήρη, φθερεί τούτον ο Θεός. Όταν έβλεπε εικόνες καλλιτεχνικές και ωραίους ζωγραφικούς πίνακες, έλεγε: «Δεν υπάρχει τίποτε πιο ωραίο από μια ανθρώπινη ψυχή η οποία πλάστηκε κατ' εικόνα Θεού». Όταν περνούσε μπροστά από ωραίων και περιποιημένων κήπων, έλεγε: «Ω, πότε ο κήπος της ψυχής μου θα σπαρεί με άθη και θα γεμίσει από καρπούς, πότε θα καθαριστεί από τα άγρια σπέρματα της κακίας, πότε θα κλειστεί και θα περιφραχτεί ώστε να μην εισέρχεται μέσα σε αυτόν ότι δεν αρέσει στον ουράνιον κυπουρών των Θεών». Όταν αντίκριζε πηγές από τις οποίες ανέβλιζε νερόν, έλεγε: «Πότε θα αποκτήσω μέσα μου πηγές ύδατος ζώντος αλλωμένου εις ζωήν αιώνιον». Όταν από μακριά έβλεπε καταπράσινες κοιλάδες, σκεφτόταν: «Τα νερά τρέχουσιν εκεί, έτσι ακριβώς και το νερόν της Θείας Χάριτος διαβρέχει τις ταπεινές ψυχές και εγκαταλείπει στη ξηρασία της κορυφές των βουνών, δηλαδή τις υπερήφανες ψυχές. Η θέα των ριακιών και των ποταμών που έτρεχα για να χυθούν στη θάλασσα έφερνα στο στόμα του τα εξής λόγια: πότε κι εμείς θα πάμε στο Θεό όπως τα ποτάμια αυτά στη θάλασσα». Όταν έβλεπε λίμνες αναφωνούσε: «Ω Θεέ μου, ελευθέρωσε με από τη λίμνη και την άβυσσον της αθλειότητας στην οποία βρίσκομαι βυθισμένος». Έτσι έβλεπεν το Θεόν πάντοτε σε όλα τα δημιουργήματα, παρατηρούσεν τα πάντα κατά Θεόν με τρόπον ώστε παντού δεν έβλεπεν παρά μόνον έναν, το Θεόν. Συνεχίζομαι με τρία παραδείγματα παρμένα από το βασίλειο των πουλιών. Τα χελιδόνια μας διδάσκουν μια βασική αλήθεια, ότι εκτός από την παρούσα υπάρχει και μια άλλη ζωή. Όταν για πρώτη φορά ο ψυχρός άνεμος του φθινοπόρου φυσήξει, τα χελιδόνια αρχίζουν να ανησυχούν. Ένα ανακαταμάχη των έστιχτων τα σπρώχνει προς τον νότον, όπου θα βρουν μια ζεστή φωλιά και τροφή στα σίγουρα. Και το μικρό χελιδόνι που γεννήθηκε φέτος στα μέρη μας και το οποίο δεν έχει γνωρίσει χειμώνα, φεύγει επίσης. Τι είναι εκείνο που σπρώχνει τα χελιδόνια και τα άλλα αποδημητικά πουλιά στα νότια μέρη? Η φυσική ιστορία απαντά: το έστιχτον. Ο δημιουργός τα έχει πρικίσει με το έστιχτον. Αλλά εάν εξαγελιόντουσαν, αν δεν υπήρχε εκεί κάτω θερμότητα αλλά παγωνιά? Αλλά όχι, το έστιχτο δεν τα απατά. Εάν το χελιδόνι μπορούσε να σκεφτεί και να μιλήσει, θα έλεγε: «Είναι βέβαιον ότι υπάρχουν θερμά κλίματα. Μου το λέει το έστιχτο μου». Μόλα τα αυτά όμως το χελιδόνι δεν μπορεί να σκεφτεί. Αλλά εμείς οι άνθρωποι μπορούμε και λέμε: «Πρέπει να υπάρχει ένας άλλος κόσμος εκτός από αυτόν που ζούμε». Μας το βεβαιώνει η καρδιά μας, το έστιχτό μας. Νιώθουμε κάτι να μας ελκύει προς τον κόσμο αυτόν. Αυτά μαρτυρούν ότι αυτή η ζωή έχει συνέχεια έναν άλλον κόσμο, φωτεινών, αιώνιων, ευτυχισμένων. Το δεύτερο παράδειγμα. Οι πελαργοί μας διδάσκουν την αγάπη προς τους γονείς. Όχι μόνον τρέφουν τους γονείς τους όταν γυράσουν, αλλά και τους ζεσταίνουν κάτω από τις φτερούγες τους όταν πέφτουν τα φτερά τους εξαιτίας των γυρατιών. Ακόμα τους βοηθούν να πετούν, υποβαστάζοντάς τους πάνω στη ράχη τους. Και το τρίτο. Οι ερευνητές έχουν ανακαλύψει μερικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για τις χήνες. Πρώτον, πετούσε σχηματισμών V
γιατί έτσι χρειάζονται 71% λιγότεροι

την ενέργεια από ό,τι αν πετούσαν ξεχωριστά. Δεύτερον, η επικεφαλής Χίνα έχει το δύσκολο έργο να διασπά το φράγμα του αέρα. Για τον λόγον αυτών εναλλάσσονται μεταξύ τους το ρόλον αυτών. Τρίτον, οι Χίνες κραυγάζουν καθώς πετούν. Αν μια από αυτές ξεφύγει από τη γραμμή και μειώσει την αποτελεσματικότητα του κανονικού σχηματισμού τους, οι άλλες κραυγάζουν για να εψυχώνουν τη Χίνα που είναι επικεφαλής. Τέταρτον, αν μια Χίνα πληγωθεί κατά την πτήση, δύο άλλες την ακολουθούν στο έδαφος και της παρέχουν βοήθεια. Καθέναν από τα τέσσερα αυτά γνωρίσματα που χαρακτηρίζουν τις Χίνες προσφέρει και ένα μάθημα στους χριστιανούς. Πρώτον, όπως οι Χίνες έτσι και οι χριστιανοί γίνονται αποτελεσματικότεροι στο έργο τους αν συνεργάζονται αρμονικά και ενωμένα. Δεύτερον, όπως οι Χίνες έτσι και οι χριστιανοί πρέπει να συμμερίζονται το βάρος εκείνων που φέρουν περισσότερο φορτίο ευθύνης. Τρίτον, όπως οι Χίνες έτσι και οι χριστιανοί πρέπει να εψυχώνουν τους ηγέτες τους όταν συναντούν προβλήματα που προκαλούνται από άλλους που ξεφεύγουν από τη σωστή γραμμή. Τέταρτον, όπως οι Χίνες έτσι και οι χριστιανοί πρέπει να συμπαραστέκονται και να βοηθούν εκείνους που τυχόν πληγώνονται ή είναι πιο αδύναμοι στην πίστη.

Αλλά και η εναλλαγή των εποχών του έτους έχει να μας διδάξει πολλά. Γράφει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Επέρασεν ο χειμώνας και έφθασεν η άνοιξη. Ιδού βλέπομεν όλα γύρω μας να ανανεώνονται, τα δέντρα να αναζωογονούνται, τα φυτά να ανακαινίζονται, η γη να πρασινίζει και να στολίζεται με τη χλώη και τα άθη, τα πουλιά χαρούμενα να κελαϊδούν και να υμνούν τον ποιητήν και ζωοδότη Χριστόν, και όλη η άλλη χτίση να αναγεννιέται. Βλέποντας λοιπόν την ανακαίνιση αυτήν της φύσης και αισθανόμενη ευφροσύνη και χαράν, ας μη σταθούμε ως εδώ. Ας εμβαθύνομαι στο γεγονός αυτό, σκεπτόμενοι ότι η ανανέωση και ο στολισμός της πλάσης που γίνεται κάθε άνοιξη έχει ένα μεγάλο μέρος ως αιτίαν και το χειμώνα. Διότι αν προηγουμένως ο χειμώνας δεν ερχόταν με τα χιόνια του, τις βροχές του, τους ανέμους και τους παγετούς του, η φύση γύρω μας δεν θα ελάμβανε αυτόν τον καλοπισμόν. Το ίδιο όμως συμβαίνει και στη ψυχή. Η ψυχή αν προηγουμένως δεν χιονιστεί από τις λήψεις, τις στενοχώριες, τις κακοπάθειες και τους κόπους, δεν αθωφορεί, δεν καρποφορεί, ούτε ακόμη λαμβάνει χάριν και ευλογίαν από το Θεόν. Ας υπομένουμε λοιπόν κάθε θλίψη, στενοχώρια και κακοπάθεια, κάθε πειρασμό με αυτήν τη σκέψη, και έτσι θα καρποφορήσουμε και θα πάρουμε από το Θεό χάριν και ευλογία. Και καθώς εμείς χαιρόμαστε τώρα βλέποντας την ωραιότητα των δημιουργημάτων του, έτσι και αυτός θα εφραίνεται όταν βλέπει την ωραιότητα και την καρποφορία της ψυχής μας του υψηλότερου δημιουργήματος του. Όλα μας διδάσκουν. Το άστρο που λάμπει στον ουρανό μας φωνάζει να είστε φωτεινοί. Το δέντρο με τους καρπούς να είστε καρποφόροι. Η μέλισσα να είστε εργατικοί. Το ποτάμι που τρέχει, μη ξεχνάτε την αστάθεια του κόσμου. Το φύλλο που πέφτει, όλα παρέρχονται. Μάθε ότι είσαι θνητός. Και όχι μόνο τα φαινόμενα του φυσικού κόσμου, αλλά και όσα συμβαίνουν στην καθημερινή ζωή μπορούν να χρησιμεύσουν ως εικόνες και παραδείγματα για ηθική και θρησκευτική διδασκαλία. Γράφει ο Άγιος Εφραίμος Ήρος. Εάν θέλεις μπορείς από όλα να ωφεληθείς. Παραδείγματος χάρη, αν δεις πραγματευτήν, πες τον εαυτό σου. Αυτός που επιθυμεί τα πρόσκαιρα υποφέρει τόσα για να μαζέψει τα όσα δεν διαμένουν υλικά αγαθά. Εσύ δε αμελείς για όσα δεν παρέρχονται τα πνευματικά. Εάν δεις ανθρώπους να έχουν διαφορές και να καταλήγουν στα δικαστήρια, πες τον εαυτό σου. Αυτοί για ασήμαντα πράγματα έχουν τέτοια φιλονικία μεταξύ τους. Εσύ ενώ είσαι ο φιλέτης μυρίων ταλάντων, δεν προσπίπτεις όπως πρέπει στο Θεό για να πετύχεις την άφεση. Αν δεις τους οικοδόμους με πόση σπουδή φροντίζουν να τελειώσουν το έργο, πες τον εαυτό σου. Εσύ γιατί καταφρονείς τις αιώνιες σκηνές? Και για να μην παρατείνω των λόγων, λέγοντας έναν προς έναν όλα όσα βλέπουμε στη ζωή, ας προσπαθήσουμε να μεταλλάξουμε τα βιωτικά φρονήματα σε πνευματικά, και τότε θα έχουμε πολύ να ωφεληθούμε με τη χάρη του Θεού. Ένας αγιοπαυλίτης μοναχός ονομαζόμενος Γεράσιμος για 40 χρόνια δεν εκάθισε στο στασίδιν του κατά τη διάρκεια των πολύωρων ακολουθιών, και η αιτία της αδαμάντινης στάσης του ήταν το εξής. Για πολλές μέρες έβλεπε πάνω σε ένα δέντρο έναν κότσιφαν, ο οποίος ήταν ανάπηρος, του έλειπε το έναν πόδι. Στεκόταν στο άλλο πόδι και κελαϊδούσεν καθημερινά γλυκύτατα, υμνολογώντας τον ποιητή του παντός. Εάν λοιπόν, έλεγε ο μοναχός,
έναν ανάπηρον και αδύνατον πετεινόν του ουρανού. Στέκεται σε όλην του τη ζωή σε έναν πόδι. Τι οφείλω να κάνω εγώ κατά τη Θεία Λειτουργία και Υμνολογία του Κυρίου και Θεού μας? Αγαπητοί μου, θα τελειώσουμε με έναν κείμενο του Επισκόπου Αχελώου Ευθυμίου, το οποίο λέει: «Όλα όσα νιώθω και ζω, όσα ποθώ και συγκλονίζουν την ψυχή μου, πρέπει να τα κάνω σκαλοπάτια για να πατήσω πάνω, για να ανεβώ στον ουρανό. Πρέπει να τα κάνω φτερούγες για να πετάξω και να φτάσω στον προορισμό μου, στον αιώνιο Θεόν. Παραδείγματος χάριν, απολαμβάνω το γλυκό ψωμί. Ας σκεφτώ τον άρτον της ζωής, τον Κύριον, που μου προσφέρεται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ή να μη αποθάνω και ζήσω εις τον αιώνα. Διψώ αυτό που θα ικανοποιήσει τη δίψα μου, το νερό, χωράει μέσα σε ένα μικρό δοχείο. Πόσο πιο πλούσια είναι η ικανοποίηση που προσφέρει ο Θεός στην ανθρώπινη ύπαρξη? Αυτός είναι η πηγή της ζωής και ποτίζει τους ιούς των ανθρώπων με το χυμάρουν της τρυφής, όπως λέει ο Ψαλμωδός. Αγαπώ το ωραίο, μαγεύομαι από την ομορφιά ενός προσώπου, ενός καλλιτεχνήματος. Συγκινούμε βαθιά στο άκουσμα μιας μουσικής συμφωνίας, στη θέα ενός ωραίου τοπίου. Σκέφτομαι, αν τα δημιουργήματα είναι τόσο όμορφα, τότε πόσο άπειρα ωραίος θα είναι ο Δημιουργός και Θεός μου. Με γοητεύουν το θέλγητρον της ειδονής, η δύναμη του πλούτου, η λάμψη της δόξας. Να οραματίζομαι μιαν άλλη πραγματικότητα αστήρευτη σε ειδονήν, δύναμη και δόξαν. Την πραγματικότητα έθαω των εορταζών τον ήχος ο ακατάπαυστος και η απέραντος ειδονή των καθορώντων τον κάλλος, το άρρητον του Θεού. Γιατί αυτός είναι η ανέκφραστος ευφροσύνη εκείνων που τον αγαπούν. Κάνε, Κύριε, σκαλοπάτια του ουρανού τις πραγματικότητες του κόσμου τούτου. Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Radio TOA, Οδυπόρη 91.9 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

μουσικές παρενέσεις των γερόντων της Όπτινα. Ο κόσμος της καθημερινότητας. Οι εγκόσμιες υποθέσεις είναι τόσο πολυάριθμες, ώστε ζήτημα είναι αν μπορούν να φτάσουν στο οφειλόμενο πέρας έστω και σε 100 χρόνια, και φαίνονται τόσο σημαντικές ως να μην επιδέχονται ουδεμιάς αναβολής. Μόνο τα έργα τα ευχάριστα στο Θεό προς δυστυχία μας μπορούν να αναβληθούν άφοβα, αλλά ως το πρωί, αλλά ως το πρωί, αλλά ως το επόμενο καλοκαίρι και μερικά ως τα βαθιά γεράματα. Γι' αυτό και συχνά συμβαίνει να μείνουν ανεκπλήρωτα, κάτι για το οποίο εγκαρδίως σας συλλυπούμε, αλλά δεν μπορώ να βοηθήσω κατ' ουδένα τρόπο. Μπορούμε να ελπίζουμε στον κόσμο? Και ποιον δεν κολάκευσε αυτός, και σε ποιον δεν είπε ψέματα? Πολλά υπόσχεται, προσφέρει όμως ελάχιστα. Μόνον όσοι έχουν τις ελπίδες τους στο Θεό δεν θα αμαρτήσουν, δηλαδή δεν θα διαψευτούν στις ελπίδες τους. Όσιος Αντώνιος. Κούφια λόγια. Απόφευγε τις συζητήσεις και γενικώς κάθε αμαρτία, και αν υποπέσεις το παράπτωμα, μετανόησε και ο Θεός θα σε βοηθήσει και θα γίνεις πιο έμπειρος και πιο προσεκτικός. Και το κυριότερο, ποτέ μην κυριεύεσαι από αμηχανία. Όσιος Αναδρόλιος. Φυλαχτείτε από τα αστεία και τις απρόσεχτες κουβέντες όταν απευθύνεστε ο ένας τον άλλο. Αυτές οι παραδρομές της γλώσσας και τα κούφια λόγια μπορούν να σας γίνουν συνήθεια. Όσιος Νίκων. Λογική. Η πραγματική λογική αποκτάται δια της ταπεινοφροσύνης και η ταπεινοφροσύνη δια των προσβολών, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Αγίου Πέτρου του Δαμασκηνού, ότι όποιος αποφεύγει τις θλίψεις, αυτός αποφεύγει τη σωτηρία του. Όσιος Μακάριος. Λογομαχία. Δεν πρέπει να λογομαχούμε, καθώς από μία λογομαχία μπορούν μερικές φορές να προκύψουν δυσάρεστες καταστάσεις. Ελέχθη. Μεγάλος απέναντι στο Θεό είναι αυτός ο οποίος υποχωρεί ταπεινοφρόνος ενώπιον του πλησίον του, και ο Θεός επιβλέπει επί των ταπεινών, ενώ τους αλαζόνης και φιλόνικους δαμάζει. Για τα ελαττώματά μας πρέπει να μεμφόμαστε μόνο τον εαυτό μας και όχι τον πλησίον μας. Όσιος Ιωσήφ. Έναν εριστικό χαρακτήρα μεταβίας μπορείς να συνεννοηθείς. Στην πνευματική ζωή δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο και επιβλαβέστερο της εριστικότητας. Μερικές φορές αυτή συγκαλύπτεται για ένα διάστημα, εν συνεχεία όμως αποκαλύπτεται εκ νέου με την προηγούμενη έντασή της. Όσιος Αμβρόσιος. Δεν πρέπει στη μαγεία να καταφεύγουμε. Είναι καλύτερα στου Θεού το θέλημα να προσφεύγουμε. Στους μάγους καταφεύγουν άνθρωποι οι οποίοι εμφανίζουν ψυχικές μεταπτώσεις, δεν ελπίζουν στην καλοσύνη και τη βοήθεια του Θεού και αναζητούν τη βοήθεια των ανθρώπων, ή στηρίζουν μεγαλύτερες ελπίδες στους οποιοσδήποτε ανθρώπινους υπολογισμούς και όχι στο Θεό και την πανίσχυρη βοήθειά του και την πανταχού παρούσα πρόνοια. Όσιος Αμβρόσιος. Όσο ζουν εν δικαίω και πράττουν το θέλημα του Θεού, ο εχθρός αδυνατεί να τους επηρεάσει. Όταν μάλιστα δεν τόλμησε να εμβάλει στην αγέλη των χείρων ολόκληρη λεγεώνα δαιμόνων και προς τούτο ζήτησε την άδεια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος είχε εκβάλει από έναν άνθρωπο αυτήν ακριβώς τη λεγεώνα, τότε τι μπορεί κατόπιν αυτού να κάνει στον άνθρωπο, αν ο Θεός δεν το επιτρέψει, είτε για να τιμωρήσει τις αμαρτίες του, είτε για να δοκιμάσει την πίστη του. Όσιος Μακάριος. Μακαριώτης. Είναι διάφοροι οι βαθμοί της μακαριότητας αναλόγως του τι δικαιούται ο καθένας. Άλλοι θα βρεθούν μετά τον Χερουβίμ, άλλοι μετά τον Σεραφείμ και ούτω καθεξής, αρκεί να βρεθούμε μεταξύ αυτών που θα κερδίσουν τη σωτηρία. Όσιος Βαρσανούφιος. Ματαιοδοξία.
Μολονότι η ματαιοδοξία και η υπερηφάνεια προέρχονται από την ίδια ζύμη και έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά, εντούτοις το έργο τους και τα γνωρίσματά τους διαφέρουν. Η ματαιοδοξία προσπαθεί να αποσπάσει τον έπαινο των ανθρώπων, γι' αυτό και συχνά εξευτελίζεται και θέλει να γίνεται αρεστή στους ανθρώπους, ενώ η υπερηφάνεια αποπνέει αλαζονία και έλλειψη σεβασμού προς τους άλλους, μολονότι και αυτή αρέσκεται στους επαίνους, Όσιος Αμβρόσιος. Είναι αδύνατο να μην έρχονται στο μυαλό σου σκέψεις ματαιοδοξίας, αλλά και άλλες άσχημες σκέψεις. Το δέον είναι απλώς να μάχεσαι με αυτές και να τις αποδιώχνεις με τη βοήθεια του Θεού. Όσιος Ιωσήφ. Καθώς σε κάθε καλή πράξη προσκολώνται η ματαιοδοξία και η έπαρση, πρέπει να αντισταθείτε σε αυτές και να τις απορρίψετε, αφού όπως το αναρχητικό φυτό ξεραίνει ακόμη και πολλά δέντρα, έτσι και η ματαιοδοξία εξολοθρεύει τις καλές πράξεις. Όσιος Μακάριος. Απόφευγε τη ματαιοδοξία. Αυτή κάνει όλους τους καρπούς να σαπίσουν. Όσιος Ανατόλιος. Το πάθος της ματαιοδοξίας εκμηδενίζει την πίστη μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Όσιος Νίκων. Και με το δάχτυλο να αγγίξετε τη ματαιοδοξία, αυτή θα κραυγάζει με δέρνων. Όσιος Αμβρόσιος. Λαγνία. Η Λαγνία πολεμά τους πάντες. Και την ώρα της κρίσεως ο δαίμον της Λαγνίας καυχάται ενώπιον όλων των πριγκίπων του σκότους, ότι αυτός περισσότερο όλων προσέφερε λάφυρα στην κόλαση. Υπόμεινε και ζήτα τη βοήθεια του Θεού. Όσιος Ανατόλιος. Μελαγχολία. Μελαγχολία είναι η ίδια η οκνηρία, μόνο σε χειρότερο βαθμό. Με τη μελαγχολία και σωματικός αποδυναμώνεσαι, αλλά και πνευματικός. Δεν θες ούτε να δουλέψεις, ούτε να προσευχηθείς. Στην εκκλησία πηγαίνεις με αδιαφορία. Από κορυφής μέχρι σονίχων ο άνθρωπος αποδυναμώνεται. Όσιος Αμβρόσιος. Η ζωφερή πνευματική διάθεση, μολονότι αποστέλλεται μερικές φορές για δοκιμή, εν τούτης θα πρέπει να διερευνηθεί. Μήπως σου αποστέλλεται λόγω υπερηφανίας, και τότε θα πρέπει να επιδείξεις ταπεινοφροσύνη. Όσιος Μακάριος. Δεν πρέπει να βυθίζεστε σε μελαγχολία, και στις θλιβερές δοκιμασίες κρύβεται το έλεος του Θεού. Ο Κύριος οικοδομεί τη ζωή μας κατά τρόπο ακατάληπτο για εμάς. Όσιος Νίκων. Στην εποχή της ανιδρίας και της εξάντλησης θα πρέπει να μην πέσουμε στο όριγμα της μελαγχολίας και της απόγνωσης. Να μην αναζητούμε μέσα μας αυτό που δεν μας αξίζει, δηλαδή τις μεγάλες δωρεές από το Θεό, αλλά να ηρεμήσουμε δια της ταπεινοφροσύνης, θεωρώντας εαυτούς ανάξιους των δωρεών αυτών. Όσιος Μακάριος.

Μην αφήνεσαι να υποκύψεις τη μελαγχολία και την οκνηρία, αλλά με τη σύντομη προσευχή Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον με τον αμαρτωλό, να την αποκρούεις. Όσιος Ανατόλιος. Αιτία της αποθάρρυνσής μας και του φόβου μας αποτελούν φυσικά οι αμαρτίες μας. Όσιος Μακάριος. Σας προτείνω μια συμβουλή κατά της μελαγχολίας: υπομονή, ψαλμωδίες και προσευχή. Όσιος Μακάριος. Υπάρχουν μέρες όμορφες, χαρούμενες, υπάρχουν και μέρες μαύρες, ζωφερές από τις διάφορες δυσκολίες της ζωής. Και τούτο μας δείχνει ότι δεν πρέπει να αποξεχνιόμαστε μέσα στη χαρά και στις δυσκολίες να μην αποθαρρυνόμαστε υπερβολικά, επειδή όπως μετά την κακοκαιρία έρχονται όμορφες μέρες, έτσι και μετά τη μελαγχολία έρχεται στην ψυχή η χαρά. Όσιος Αντώνιος. Μην υποκύπτεις στη μελαγχολία. Προσπάθησε να είσαι πάντα χαρούμενη και ευχαριστημένη. Αυτό μειώνει το βάρος της θλίψης σου κατά το ίμιση. Όσιος Ιωσήφ. Φύγε μακριά από τη μελαγχολία όπως από την ασωτεία. Είναι ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Αν σε κυριεύσει η μελαγχολία, διάβασε το Ευαγγέλιο. Όσιος Αμβρόσιος. Αν νιώθεις κάποια εξάντληση, εξέτασε τη συνείδησή σου. Μήπως υπάρχει κάποια μικρή αμαρτία που δεν εξομολογήθηκες. Όσιος Ανατόλιος. Ακούσατε πνευματικές παρενέσεις των γερόντων της Όπτινα από το βιβλίο «Όπου Θεός γαλήνει».

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Στον καθεδρικό ναό του Αγίου Λαζάρου, 5η 11 Ιουνίου, θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα και Αγίου Λουκά του Ιατρού του Ρώσου. Ο Εφημέριος και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Δροσιάς Λάρνακος τελούν την Κυριακή 16 Ιουνίου το ετήσιο μνημόσυνο πάντων των μεταστάντων, κληρικών και λαϊκών που υπηρέτησαν και διακόνησαν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Δροσιάς Λάρνακος. Στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος, 5η 11 Ιουνίου, 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία. Παρασκευή 6 το απόγευμα, ο εσπερινός και ο παρακλητικός κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο. Σάββατο 13 Ιουνίου, 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία.

διδαχές ορθοδοξίας και ορθοπραξίας από τους πατέρες και τις μητέρες της ερήμου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Θεοδοσία Αντωνέλου.

χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είμαστε και πάλι μαζί για να ακούσουμε τους πατέρες και τις μητέρες της ερήμου, για να ακούσουμε την έρημο να μας δίνει διδαχές ορθοδοξίας και ορθοπραξίας. Μαζί μας σήμερα στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά και δέχεται τα δικά σας μηνύματα η Νέλη Ζάχαρη. Είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη εκπομπή μας ακούγοντας την έρημο να μας μιλάει για μετάνοια, και είχαμε πει ότι θα συνεχίσουμε σήμερα. Αυτό και κάνουμε. Σήμερα λοιπόν θα δούμε πώς πρέπει να μετανοούμε, ότι δεν πρέπει να αναβάλουμε τη μετάνοια για το μέλλον και ότι μετά το θάνατο δεν υπάρχει διόρθωση. Ανοίγουμε λοιπόν το γεροντικό και εκεί διαβάζουμε. Ένας αδελφός έκανε συνεχώς αυτή την προσευχή στο Θεό. «Κύριε, δεν έχω φόβο Θεού. Στείλε μου λοιπόν κεραυνό ή καμιά άλλη τιμωρία ή αρρώστια ή δαιμόνιο, μήπως και έτσι έρθει σε φόβο η πορωμένη μου ψυχή». Άλλοτε πάλι παρακαλούσε και έλεγε «Ξέρω πως έχω πολύ αμαρτήσει ενώπιον σου δέσποτα και πως είναι αναρρύθμιτα τα σφάλματά μου, γι' αυτό και δεν τολμώ να σου ζητήσω να με συγχωρέσεις. Αν όμως είναι δυνατόν, συγχώρεσέ με για την ευσπλαχνία σου. Αν πάλι είναι αδύνατον, τουλάχιστον τιμώρησέ με στη ζωή αυτή και μη με κολλάσεις την άλλη. Και αν είναι και τούτο ακόμη αδύνατον, στείλε μου εδώ ένα μέρος της τιμωρίας και λάφρωσέ μου εκεί την κόλαση. Άρχισε μόνο από τώρα να με τιμωρείς, αλλά τιμώρησέ με σπλαχνικά, όχι με την οργή σου δέσποτα». Έτσι λοιπόν μετανοούσε έναν ολόκληρο χρόνο. Αυτά έλεγε με δάκρυα ηκητευτικά, ολόθερμα και ολόψυχα, λιώνοντας και τσακίζοντας σώμα και ψυχή με νηστεία και αγρυπνία και άλλες κακουχίες. Μια μέρα, καθώς καθόταν κατά γης, όπως συνήθιζε, θρηνώντας και φωνάζοντας παρακτικά από την πολλή του λύπη, νίσταξε και αποκοιμήθηκε. Και να, παρουσιάζεται μπροστά του ο Χριστός και του λέει με φωνή γεμάτη λαρότητα: «Τι έχεις, άνθρωπέ μου, γιατί κλαις έτσι?» Ο αδελφός τον αναγνώρισε και αποκρίθηκε έντρομος: «Κύριε, έπεσα». «Σήκω λοιπόν». «Δεν μπορώ, δέσποτα. Θέλω να μου δώσεις το χέρι σου για να σηκωθώ». Τότε εκείνος άπλωσε το χέρι του, έπιασε τον αδελφό και το σήκωσε. Μα κι όταν αυτό σηκώθηκε, συνέχισε να θρηνεί: «Γιατί κλαις, άνθρωπέ μου, γιατί είσαι λυπημένος?» του ξαναείπε ο Κύριος με φωνή απαλή και ηλαρή. «Δεν θέλεις, Κύριε, να κλαίω και να λυπάμαι», απάντησε ο αδελφός, «που τόσο πολύ σε πίκρανα, αν και απόλαυσα τόσα αγαθά από σένα». Εκείνος άπλωσε ξανά το χέρι του, τα κούμπησε στο κεφάλι του αδελφού και του είπε: «Μη λυπάσαι πια, γιατί αν έδωσα το αίμα μου για σένα, πολύ περισσότερο θα δώσω συγχώρεση και για σένα και για κάθε άλλη ψυχή που γνήσια μετανοεί». Μόλις συνήλθε ο αδελφός από την οπτασία, ένιωσε την καρδιά του γεμάτη χαρά. Έτσι πληροφορήθηκε πως ο Θεός τον ελέησε και από τότε ζούσε με πολύ ταπείνωση, ευχαριστώντας τον.

η έρημος συνεχίζει. Συνεχίζει με τον ποιμήν του Ερμά, ο οποίος μιλάει και αυτός για μετάνοια και λέει ότι η μετάνοια είναι μεγάλη κατανόηση. Ελάτε λοιπόν, αγαπητοί μου, τούτη την ώρα να εμβαθύνουμε λίγο σε αυτό το λόγο. Τι εννοεί όταν λέει μετάνοια είναι μεγάλη κατανόηση? Τι σημαίνει μετάνοια? Συνήθως θεωρείται ως θλίψη για την αμαρτία, ένα αίσθημα ενοχής, στενοχώριας και τρόμου για τις πληγές που προκαλέσαμε στους άλλους και στον εαυτό μας. Μία τέτοια άποψη όμως είναι ατελής. Παρόλο που η στενοχώρια και ο τρόμος είναι όντως ουσιαστικά στοιχεία στη μετάνοια, όχι μόνο δεν αποτελούν ολόκληρη τη μετάνοια, αλλά ούτε καν αποτελούν το σπουδαιότερο τμήμα της. Αν θεωρήσουμε όμως κατά κυριολεκτικό τρόπο τον όρο μετάνοια, τότε θα βρεθούμε κοντύτερα στην καρδιά του ζητήματος. Σημαίνει αλλαγή του νου, όχι απλώς λύπη για το παρελθόν, αλλά μία θεμελιώδης μεταμόρφωση της όρασής μας, ένας νέος τρόπος για το πώς βλέπουμε τον εαυτό μας, πώς βλέπουμε τους άλλους, πώς βλέπουμε τον Θεό. Και σύμφωνα με τον ποιμένα του Ερμά, είναι μία μεγάλη κατανόηση. Μία μεγάλη κατανόηση και όχι αναγκαστικά μία συναισθηματική κρίση. Η μετάνοια δεν είναι ένας παροξισμός τύψεων και αυτολύπησης. Η μετάνοια είναι μία μεταστροφή, ένας επανακεντρισμός της ζωής μας στην Αγία Τριάδα. Ως νέος νους, ως μεταστροφή και επανακεντρισμός, η μετάνοια είναι κάτι το θετικό και όχι αρνητικό. Γράφει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος: «Μετάνοια εστί θυγάτηρ ελπίδος και άρνησης απελπισίας». Δεν είναι αθυμία, αλλά σφοδρή αναμονή. Δεν είναι το αίσθημα πως κάποιος έφτασε στο αδιέξοδο, αλλά είναι ο τρόπος με τον οποίο θα βγει από αυτό. Δεν είναι αυτομίσος, αλλά επιβεβαίωση του αληθινού μου εαυτού, του δημιουργημένου κατοικώνα Θεού. Μετάνοια σημαίνει πως κοιτάζω όχι προς τα κάτω στις δικές μου ελλείψεις, αλλά προς τα πάνω στην αγάπη του Θεού μου. Όχι προς τα πίσω αυτομεμφόμενος, αλλά προς τα μπρος με εμπιστοσύνη. Μετάνοια είναι να βλέπουμε όχι το γιατί αποτύχαμε να γίνουμε κάτι, αλλά το τι ακόμα μπορούμε να γίνουμε με τη χάρη του Θεού. Όταν λοιπόν η μετάνοια ερμηνευθεί με αυτή τη θετική έννοια, δεν θεωρείται πλέον πως είναι μία απλή πράξη, αλλά μία συνεχής στάση. Στην προσωπική εμπειρία του καθενός υπάρχουν αποφασιστικές στιγμές μεταστροφής, στην παρούσα όμως ζωή το έργο της μετάνοιας παραμένει ατελές. Πρέπει συνεχώς να ανανεώνεται η μεταστροφή και ο επανακεντρισμός μας μέχρι τη στιγμή του θανάτου, όπως το συνειδητοποίησε ο Αββάς Ισόης. Η αλλαγή του νοός πρέπει να είναι συνεχώς ριζική, η μεγάλη κατανόηση όλο και πιο βαθιά. Ο θετικός χαρακτήρας της μετάνοιας γίνεται πολύ εμφανής όταν σκεφτούμε το τι προηγείται των λόγων του Χριστού που ήδη αναφέραμε: «Μετανοείτε, ήγγι και γάρ η βασιλεία των ουρανών». Στον προηγούμενο στίχο ο Ευαγγελιστής παραθέτει το στίχο 9:2 του Ισαΐα: «Ο λαός ο καθήμενος εν σκότη είδε φως μέγα, και της καθημένης εν χώρα και σκιά θανάτου φως ανέτειλεν αυτής». Αυτό είναι το άμεσο περιβάλλον της εντολής του Κυρίου για μετάνοια. Προηγείται η αναφορά στο μέγα φως που ανέτειλε για αυτούς που βρίσκονται στο σκοτάδι, και ακολουθεί μια άλλη αναφορά για την εγκύτητα της βασιλείας του Θεού. Η μετάνοια τότε
γίνεται ένας φωτισμός, μία μετάβαση από το σκοτάδι στο φως. Μετάνοια σημαίνει το να ανοίξεις τα μάτια σου στη θεϊκή ακτινοβολία. Όχι να κάθεσαι θλιμμένος στο λυκόφως, αλλά το να ταινίζεις την αυγή που έρχεται. Η μετάνοια είναι επίσης στραμμένη στην εσχατολογία. Είναι μία εμπιστοσύνη. Μετάνοια είναι να βλέπουμε όχι το γιατί αποτύχαμε να γίνουμε κάτι, αλλά το τι ακόμα είπαμε μπορούμε να γίνουμε με τη χάρη του Θεού. Η μετάνοια είναι ένα άνοιγμα στα έσχατα που δεν βρίσκονται απλώς στο μέλλον, αλλά είναι ήδη παρόντα. Το να μετανοεί σημαίνει πως αναγνωρίζεις ότι η Βασιλεία των Ουρανών βρίσκεται και εργάζεται ανάμεσά μας, αρκεί να δεχτούμε τον ερχομό αυτής της Βασιλείας, και τότε όλα τα πράγματα θα ανακαινιστούν μέσα μας. Η σύνδεση μετάνοιας και έλευσης του μεγάλου φωτός είναι ιδιαίτερα σημαντική. Δεν μπορείς όντως να δεις τις αμαρτίες σου πριν δεις το φως του Χριστού. Όσο ένα δωμάτιο παραμένει σκοτεινό, μας λέει ο επίσκοπος Θεοφάνης ο Έκλειστος, δεν προσέχεις τη βρώμα. Όταν όμως φέρεις ένα φως δυνατό στο δωμάτιο, τότε μπορείς να διακρίνεις κάθε μόριο σκόνης. Το ίδιο γίνεται και με το δωμάτιο της ψυχής μας. Η σειρά δεν είναι πρώτα μετάνοια και μετά γνωριμία με τον Χριστό, επειδή μόνο όταν το φως του Χριστού έχει εισδύσει ήδη στη ζωή μας, αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε αληθινά την αμαρτωλότητά μας. Λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης, μετάνοια είναι το να γνωρίζεις πως υπάρχει ένα ψέμα στην καρδιά σου. Δεν μπορείς όμως να ανιχνεύσεις την παρουσία ενός ψέματος, παρά μόνο αν έχεις ήδη κάποια αίσθηση της αλήθειας. Γράφει κάποιος, αμαρτία είναι η σκιά που ρίχνει το φως του Θεού όταν διασταυρώνεται με κάποια προβολή του ιδίου θελήματος που εμποδίζει το φωτισμό της ψυχής. Έτσι η γνώση του Θεού γεννά το αίσθημα της αμαρτίας και όχι το αντίστροφο. Σύμφωνα με την παρατήρηση των πατέρων της ερήμου, όσον εγγίζει άνθρωπος το Θεό, το σου των αμαρτωλών εαυτόν βλέπει. Και αναφέρουν τον Ισαΐα ως παράδειγμα. Πρώτα βλέπει τον Κύριο στο θρόνο του και ακούει τα Σεραφείμ να κραυγάζουν «Άγιος, Άγιος, Άγιος». Και μόνο όταν δει αυτό το όραμα «Ο τάλας εγώ, ότι άνθρωπος όν και ακάθαρτα χείλη έχων». Αυτή είναι η αρχή της μετάνοιας. Ένα όραμα ομορφιάς και όχι ασχήμιας. Μία συνειδητοποίηση της δόξας του Θεού και όχι της δικής μου ρυπαρότητας. Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Ναι, η μετάνοια υποδηλώνει όχι απλώς πένθος για τις αμαρτίες μας, αλλά και την παρηγοριά, την παράκληση που προέρχεται από τη βεβαιότητα της συγχώρεσης που δίνει ο Θεός. Η μεγάλη κατανόηση ή διαφορετικά η αλλαγή του νοός που υποδηλώνει μετάνοια συνίσταται ακριβώς αυτό, στην αναγνώριση ότι το φως φέγγει στο σκοτάδι και ότι το σκοτάδι δεν το καταπίνει. Μετάνοια, με άλλα λόγια, είναι η αναγνώριση πως υπάρχει καλό και κακό, αγάπη και μίσος. Είναι η πίστη πως το καλό είναι δυνατότερο. Είναι η πίστη στην έσχατη νίκη της αγάπης. Μετανοών είναι αυτός που δέχεται το θαύμα πως ο Θεός έχει τη δύναμη να συγχωρεί αμαρτίες. Και επειδή δέχεται το θαύμα, το παρελθόν δεν αποτελεί πλέον για αυτόν έναν υπόφορο βάρος, επειδή δεν πιστεύει πλέον πως το παρελθόν είναι αμετάτρεπτο. Η Θεία Συγγνώμη σπάει την αλυσίδα του αιτίου και αιτιατού και λύνει τον κόμπο στην καρδιά του ανθρώπου που από μόνος του δεν μπορεί να λύσει.
υπάρχουν πολλοί που αισθάνονται λύπη για τις περασμένες πράξεις τους. Αλλά ποιος είναι αυτός που λέει στην απόγνωσή του «Δεν μπορώ να συγχωρήσω τον εαυτό μου για όσα έχω κάνει». Ανίκανοι να συγχωρήσουν τον εαυτό τους. Αδυνατούν επίσης να πιστέψουν πως συγχωρήθηκαν από το Θεό και από τους άλλους ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι, παρά την ένταση της αγωνίας τους, δεν έχουν ακόμα αρχίσει να μετανοούν. Δεν έχουν πετύχει ακόμα τη μεγάλη κατανόηση δια της οποίας ο άνθρωπος γνωρίζει πως η αγάπη είναι νικήτρια. Δεν έχουν ακόμα υποστεί τη μεταβολή του νου, όπως δηλώνεται στη φράση «Είμαι δεκτός από τον Θεό». Αυτό που ζητάτε από μένα είναι να δεχτώ το γεγονός πως είμαι δεκτός. Αυτή είναι η ουσία της μετάνοιας.

Ελάτε μαζί μου να εμβαθύνουμε τούτη την ώρα λίγο στο μυστήριο της μετάνοιας. Έχουμε εμπειρία της μετάνοιας πάνω απ' όλα στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολόγησης. Το νόημα αυτού του μυστηρίου συνοψίζεται σε μία σύντομη προτροπή του ιερέα προς τον μετανοούντα που βρήκα στο ρωσικό

πράξεις βαρύτιμη αμαρτία. Πρόσεχε λοιπόν, παιδί μου, μήπως έχοντας έρθει στο γιατρό φύγεις αθεράπευτος. Παραφράζοντας την προτροπή αυτή, γράφει ο Άγιος Τείχων του Ζαντόσκ: όταν ο ιερέας δίνει οδηγίες για το μυστήριο της μετανοίας, πρέπει να ομιλεί με αυτόν τον τρόπο στον μετανοούντα και να του λέει: παιδί μου, αγαπημένο μου παιδί, εξομολογήσει τον Θεό που δυσαρεστείται για κάθε αμαρτία. Κι εγώ υπηρέτης του είμαι ο ανάξιος μάρτυρας της μετανοίας σου. Μην κρύψεις τίποτα, μην τραπείς, μην φοβηθείς, επειδή εδώ είμαστε μόνο εμείς οι τρεις, εσύ, εγώ και ο Θεός, ενώπιον του οποίου έχεις αμαρτήσει. Ο Θεός που γνωρίζει όλες τις αμαρτίες και το πώς αυτές διαπράχθηκαν. Ο Θεός βρίσκεται παντού και οτιδήποτε είπες, οτιδήποτε σκέφτηκες, οτιδήποτε έκανες κάποιο κακό, αυτός ήταν εκεί, γνωρίζει τα πάντα. Και τώρα είναι εδώ μαζί μας. Και τώρα. Και περιμένει τα λόγια της μετάνοιας και εξομολόγησή σου. Γνωρίζει όλες σου τις αμαρτίες. Μην τραπείς, παιδί μου, να μιλήσεις για όσα έχεις κάνει. Κι εγώ που βρίσκομαι εδώ, είμαι αμαρτωλός σαν και σένα. Γι' αυτό λοιπόν, μην τραπείς να ομολογήσεις μπροστά μου τις αμαρτίες σου. Ο ιερέας λέγει, έχοντας έρθει στο γιατρό: ίσως θα έπρεπε να αποδοθεί πως έχοντας έρθει στον γιατρό με γάμα κεφαλαίο. Στην εξομολόγηση βλέπουμε το Χριστό κριτή που έρει από μας την καταδίκη μας. Θα πρέπει όμως να δούμε το Χριστό γιατρό που αποκαθιστά την υγεία και ανανεώνει τη ζωή. Πρέπει να δούμε το μυστήριο όχι μόνο με νομικούς όρους αλλά με θεραπευτικούς. Πάνω απ' όλα είναι ένα μυστήριο θεραπείας. Είναι σημαντικό το ότι σε μερικά βυζαντινά λειτουργικά υπομνήματα η εξομολόγηση και το ευχέλαιο δεν θεωρούνται σαν δύο διακεκριμένα μυστήρια, αλλά σαν δύο πλευρές ενός μοναδικού θεραπευτικού μυστηρίου. Αυτό που ζητάμε στην εξομολόγηση είναι κάτι περισσότερο από μια εξωτερική δικανική άφεση. Πάνω απ' όλα ζητάμε τη θεραπεία των βαθιών πνευματικών πληγών μας. Καταθέτουμε μπροστά στο Χριστό όχι απλώς κάποιες συγκεκριμένες αμαρτίες, αλλά την αμαρτωλότητα που βρίσκεται μέσα μας, τη βαθιά φθορά που δεν μπορεί να εκφραστεί τελείως με λόγια και που φαίνεται να διαφεύγει από τη συνείδηση και τη βούλησή μας. Αυτό πάνω απ' όλα ζητούμε να θεραπεύσουμε. Ως μυστήριο της θεραπείας η εξομολόγηση δεν είναι απλώς μία οδυνηρή αναγκαιότητα, ένα καθήκον που μας επιβάλλει η εξουσία της Εκκλησίας, αλλά μία πράξη γεμάτη χαρά και σωστική χάρη. Μέσω της εξομολόγησης μαθαίνουμε πως ο Θεός είναι όντως η ελπής των απελπισμένων. Εδώ είμαστε μόνο εμείς οι τρεις: ο ιερέας, ο μετανοών και ο Χριστός. Ο Χριστός ιατρός. Τι κάνει ο καθένας από τους τρεις αυτούς και ποιανού το έργο είναι το σπουδαιότερο? Πολλοί τείνουν να αποδώσουν μεγαλύτερη σημασία σε όσα κάνει ο ιερέας, στα συμβουλευτικά και ενθαρρυντικά του λόγια. Μάλιστα δε, αν λείπει από τον ιερέα η εφράδια ή πει κάτι το απρόσμενο, έχουν την τάση να θεωρούν πως τίποτε το σημαντικό δεν έγινε ή υπερτονίζουν την άλλη πλευρά. Τι αυτοί κάνουν? Φαντάζομαι πως θα πρέπει να είναι βαθιά συγκινημένοι με ένα συναισθηματικό τρόπο, αν και όπως είπαμε η μετάνοια δεν είναι καταρχάς ένα συναισθηματικό

κοινωνικό ζήτημα. Και επειδή υπερτονίζουν τις δικές τους προσπάθειες, θεωρούν την εξομολόγηση σαν κάτι το θλιβερό και αποτρόπαιο, σαν κάτι που πρέπει να ληφθεί, κάτι το αναγκαίο αλλά όχι και ευχάριστο, σαν ένα παγωμένο μπάνιο. Όμως στην πραγματικότητα η σημαντικότερη ενέργεια δεν ανήκει ούτε στον μετανοούντα ούτε στον ιερέα, αλλά στο Θεό. Ενώ απαιτείται από τον μετανοούντα να προετοιμαστεί εξετάζοντας τον εαυτό του και ερευνώντας διεξοδικά τη συνείδησή του, στο τέλος αυτός προσέρχεται στην εξομολόγηση με άδεια χέρια, αβοήθητος, ανίκανος να θεραπεύσει τον εαυτό του και ζητώντας τη θεραπεία από κάποιον άλλον. Και αυτός ο άλλος που επικαλείται τη βοήθειά του δεν είναι ο ιερέας, αλλά ο Θεός. Ο ιερέας είναι απλώς ο προπομπός του Θεού που εισάγει τον μετανοούντα στο θεϊκό χώρο. Αν χρησιμοποιήσουμε το ιατρικό παράδειγμα, ο ιερέας δεν είναι παρά ο γραμματέας του γιατρού στην αίθουσα αναμονής. Η εξομολόγηση γίνεται στο Χριστό, όχι στον ιερέα. Ο Χριστός βρίσκεται εδώ αοράτος και δέχεται την εξομολόγησή σου. Και η άφεση προέρχεται από το Χριστό, όχι από τον ιερέα. Και έτσι θα συγχωρηθείς από τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό.

όταν αρχίσουμε να θεωρούμε την εξομολόγηση ουσιαστικά ως έργο του Χριστού και όχι δικό μας, τότε θα αρχίσουμε να κατανοούμε το μυστήριο της μετανοίας με έναν τρόπο πιο θετικό. Μετάνοια τότε θα είναι η βίωση της θεραπευτικής αγωγής και συγγνώμης του Θεού και όχι απλώς συνείδηση της δικής μας αποσύνθεσης και αδυναμίας. Θα δούμε όχι μόνο τον άσωτο Υιό να σύρεται αργά και βασανιστικά στο μακρύ δρόμο για το σπίτι του, αλλά και τον Πατέρα που τον προσέχει καθώς βρίσκεται ακόμα μακριά και τρέχει να τον συναντήσει. Σύμφωνα με ένα συγγραφέα, στο βιβλίο του «Ο δρόμος των ασκητών» γράφει: «Αν εμείς κάνουμε ένα βήμα προς το Θεό, Αυτός κάνει 10 προς εμάς». Αυτό ακριβώς βιώνουμε στην εξομολόγηση. Όπως όλα τα μυστήρια, έτσι και η εξομολόγηση είναι μία συνδυασμένη θεανθρώπινη πράξη στην οποία υπάρχει μία σύγκληση και συνεργασία, συνέργεια μεταξύ της χάρης του Θεού και της ελεύθερης βούλησής μας. Και οι δύο είναι απαραίτητες. Αυτό όμως που κάνει ο Θεός είναι ασύγκριτα σπουδαιότερο. Η μετάνοια και η εξομολόγηση λοιπόν δεν είναι κάτι που κατορθώνουμε εμείς οι ίδιοι με τη βοήθεια του ιερέα, αλλά είναι κάτι που ο Θεός ενεργεί μέσα μας. Σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο, «Προσάγομεν τίν είναι αυτής, αδελφοί, φάρμακον ισοτηρίαν την μετάνοιαν, μάλλον δε δεξόμεθα παρά του Θεού την μετάνοιαν, ιατρεύουσαν ημάς, ουγαρημής αυτό ταύτην προσάγομεν, αλλά αυτός ημίν ταύτην εχορήγησεν». Και πρέπει να θυμηθούμε πως στα ελληνικά η λέξη εξομολόγησης σημαίνει ομολογία των αμαρτιών και ταυτόχρονα ευχαριστία για δώρα που πήραμε. Ποιος είναι λοιπόν ο ιδιαίτερος ρόλος του ιερέα σε αυτή τη συνδυασμένη πράξη? Από κάποια άποψη η εξουσία του είναι πολύ πλατιά. Όλοι όσοι είχαν την ευκαιρία να έχουν ως πνευματικό τους κάποιον διαποτισμένο με τη χάρη της αληθινής πνευματικής πατρότητας μπορούν να μαρτυρήσουν για τη σημασία του ρόλου του ιερέα. Το καθήκον του δεν είναι απλώς να δίνει συμβουλές. Δεν υπάρχει κανείς αυτοματισμός στην άφεση που παρέχει. Μπορεί να δέσει και να λύσει. Μπορεί να αποσύρει την άφεση, αν και αυτό είναι πολύ σπάνιο, ή μπορεί να επιβάλλει ένα επιτίμιο, απαγορεύοντας τον μετανοούντα να κοινωνήσει για κάποια περίοδο ή επιβάλλοντάς του κάποια άλλη υποχρέωση. Αν και αυτό δεν είναι και τόσο συχνό στη σύγχρονη Ορθοδοξία, καλό είναι να θυμόμαστε πως ο ιερέας διαθέτει αυτό το δικαίωμα. Στην αρχαία Εκκλησία τα επιτίμια ήταν συχνά σκληρά. Σε περίπτωση μοιχείας, ο Μέγας Βασίλειος συνιστά 7 χρόνια αποκλεισμού από τη Θεία Κοινωνία και ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις 9. Στο μεταγενέστερο δίκαιο που αποδίδεται στον Άγιο Ιωάννη τον Νηστευτή μειώνεται στα 2 χρόνια με ταυτόχρονη αυστηρή νηστεία. Για ακούσιο φόνο, αν παραδείγματος χάρη σκοτωθεί κάποιος σε αυτοκινητιστικό ατύχημα, ο Μέγας Βασίλειος ορίζει 10 ή 11 χρόνια στέρηση της Θείας Κοινωνίας. Ο Γρηγόριος 9 χρόνια, αν ο μετανοών νηστέψει αυστηρά. Ο Ιωάννης ο νηστευτής επιτρέπει τη μείωσή της σε 3 χρόνια.
Οι γονείς που αφήνουν το παιδί τους να πεθάνει αβάπτιστο στερούνται τη Θεία Κοινωνία για 3 χρόνια. Φυσικά, ακόμη και παλιά, δινόταν η δυνατότητα στον επίσκοπο ή στον ιερέα εξομολόγο να μεταβάλει αυτά τα επιτήμια εφαρμόζοντας την αρχή της οικονομίας ή της ποιμαντικής ελαστικότητας σύμφωνα με την ιδιαίτερη κατάσταση του κάθε προσώπου. Σήμερα αποτελεί μάλλον εξαίρεση η επιβολή των κανόνων με όλη τους την αυστηρότητα. Γίνεται μεγάλη χρήση της οικονομίας. Η αρχή όμως παραμένει ακόμα η ίδια. Ο ιερέας είναι υπεύθυνος μπροστά στο Θεό για τον τρόπο που διαχειρίζεται το μυστήριο και διατηρεί την εξουσία να επιβάλλει κάποιο επιτήμιο συμπεριλαμβανομένης και της αποχής από τη Θεία Κοινωνία αν χρειαστεί. Στη σημερινή εκκλησία, παραδείγματος χάρη, συνηθίζεται η γυναίκα η οποία προχώρησε σε τεχνητή άμβλωση να αποκλείεται από τη Θεία Κοινωνία για 1 χρόνο. Οι κανόνες προβλέπουν πολύ μεγαλύτερο χρόνο. Σε μία τέτοια περίπτωση ο ιερέας θα μπορούσε επίσης να προτείνει κάποιες άλλες πιο ενεργητικές μορφές επιτιμίου. «Κατέστρεψες μια ζωή», θα μπορούσε να πει. «Πήγαινε και τους επόμενους 12 μήνες θα δουλέψεις εθελοντικά για 4 ώρες την εβδομάδα σε ένα ίδρυμα σπαστικών παιδιών». Δεν πρέπει βέβαια το επιτίμιο να θεωρείται ως τιμωρία, ούτε βέβαια ως κάποιος τρόπος εξιλέωσης για κάποια προσβολή. Η σωτηρία αποτελεί δώρο της χάριτος. Με τις δικές μας προσπάθειες ποτέ δεν μπορούμε να εξαλείψουμε το κρίμα μας. Ο Χριστός, ο μόνος μεσίτης, είναι η μόνη μας εξιλέωση και είτε μας χαρίζει την άφεση είτε δεν μας συγχωρεί καθόλου. Δεν αποκτούμε κάποια αξιομιστία εκτελώντας ένα επιτίμιο, επειδή στη σχέση του με το Θεό κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να προβάλλει κάποια δική του αξιομιστία. Πρέπει να θεωρούμε το επιτίμιο με θεραπευτικούς μάλλον παρά με δικανονικούς όρους. Δεν είναι μία τιμωρία, ούτε ένας τρόπος εξιλέωσης. Είναι ένας τρόπος θεραπείας. Είναι ένα φάρμακο. Αν η εξομολόγηση παρομοιάζεται με την εχείρηση, τότε το επιτίμιο είναι το τονωτικό που βοηθά στη θεραπεία του αρρώστου. Ο σκοπός του επιτιμίου είναι, σε συνδυασμό με την άλλη πράξη της εξομολόγησης, είναι ουσιαστικά θετικός. Δεν τοποθετεί κάποιο φράγμα μεταξύ Θεού και αμαρτωλού, αλλά εξυπηρετεί ως γέφυρα μεταξύ τους. Είδε ούν Χριστότητα και αποτομίαν Θεού. Το επιτίμιο δεν είναι έκφραση μόνο της αποτομίας του Θεού, αλλά και της αγάπης του. Ο εξομολόγος, έχοντας την εξουσία να δένει και να λύνει, να στερεί ή να παρέχει την άφεση, την ελευθερία για το είδος της συμβουλής που δίνει ή του θεραπευτικού επιτιμίου που επιβάλλει, είναι επιφορτισμένος με τεράστια ευθύνη. Με όλα τα αυτά ο ρόλος του είναι περιορισμένος. Η εξομολόγηση, όπως έχουμε ήδη πει, γίνεται στο Θεό, όχι στον ιερέα. Ο Θεός είναι αυτός που παρέχει την άφεση. «Είμαι μόνο μάρτυρας», λέει ο ιερέας. Επιπλέον δε, παραφράζοντας τον Άγιο Τίχωνα, «Είμαι κι εγώ ένας αμαρτωλός όπως εσύ». Αν κατά την ώρα της άφεσης ο ιερέας, όταν θέτει το χέρι του στο κεφάλι του εξομολογούμενου, στέκεται κατά κάποιο βαθμό εις τόπον Θεού, κατά τη διάρκεια της εξομολόγησης όμως βρίσκεται στο πλευρό του εξομολογούμενου ως συνεξομολογούμενος ο ίδιος, ένας αμαρτωλός όπως εσύ που έχει ανάγκη και αυτός
της Θείας Γνώμης. Υπάρχει όντως μία αμφίδρομη σχέση μεταξύ του ιερέα και του εξομολογούμενου. Ο πνευματικός πατέρας δέχεται βοήθεια από τα παιδιά του, όπως αυτά από αυτόν. Ο ίδιος ο εξομολόγος πρέπει με τη σειρά του να πάει για εξομολόγηση, συνήθως δε όταν εξομολογείται ο ίδιος βγάζει τον επιστήθιο σταυρό που κρέμεται από το λαιμό του.

θέση του ιερέα ως μάρτυρα και συμμετανοούντα φανερώνεται με σαφήνεια και στο εξωτερικό πλαίσιο του μυστηρίου. Δεν συνηθίζεται να κάθεται ο ιερέας ενός ο εξομολογούμενος είναι γονατισμένος, επειδή στην αντίθετη περίπτωση ο ιερέας θα φαινόταν μάλλον σαν κριτής παρά σαν μάρτυρας. Κατά τις εισαγωγικές ευχές, ο εξομολογούμενος στέκεται μπροστά στην εικόνα του Χριστού ή στο Ευαγγέλιο, ενώ ο ιερέας βρίσκεται δίπλα του. Κατόπιν, κατά την ώρα της εξομολόγησης των αμαρτιών, είτε και οι δύο κάθονται ελληνική συνήθεια, είτε παραμένουν όρθιοι ρώσικη συνήθεια. Σε κάθε περίπτωση, η πράξη είναι η ίδια και οι δύο βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Περιστασιακά, ο εξομολογούμενος γονατίζει, ενώ ο ιερέας στέκεται όρθιος. Σε αυτή την περίπτωση όμως ο ιερέας θα χρειαστεί να σκύψει για να ακούσει αυτά που λέγονται, και αυτή η χειρονομία έχει τη δική της σημασία. Προς το τέλος ο εξομολογούμενος σκύβει, όχι όμως προς τον ιερέα, αλλά προς την εικόνα ή το Ευαγγέλιο που συμβολίζει την αόρατη παρουσία του Χριστού, που μόνο αυτός έχει την εξουσία να συγχωρεί τις αμαρτίες. Η ευχή της άφεσης δείχνει καθαρά, πέρα από κάθε αμφιβολία, πως ο Χριστός και όχι ο ιερέας είναι αυτός που δίνει τη συγγνώμη. Στον αρχαιότερο τύπο που χρησιμοποιείται ακόμα από μας, ο ιερέας δεν λέει «σε συγχωρώ», αλλά «ήθε ο Θεός να σε συγχωρέσει». Τον 17ο αιώνα όμως αυτός άλλαξε στο σλαβωνικό τυπικό και έγινε πρώτο πρόσωπο, «εγώ ο ανάξιος ιερέας, με τη δύναμη που αυτός μου δίνει σε συγχωρώ». Σε κανένα όμως άλλο μυστήριο της Ορθόδοξης Εκκλησίας ο λειτουργός δεν χρησιμοποιεί την προσωπική αντωνυμία «εγώ». Η παλιά παράδοση αντανακλάται ακόμα στη συνήθεια της αμοιβαίας συγχώρησης που δίνεται από τους Ρώσους και άλλους Ορθοδόξους πριν τη λήψη της Θείας Κοινωνίας. Ο λαϊκός ή ο κληρικός λέει στον άλλον «συγχώρεσέ με» και ο άλλος απαντά «ο Θεός να σε συγχωρέσει». Η θεραπεία που βιώνουμε μέσα από το μυστήριο της εξομολόγησης παίρνει τη συγκεκριμένη μορφή της αποκαταλλαγής. Την τονίζουν οι ευχές της άφεσης. «Μη διαρρήξεις αυτόν ή αυτήν από της Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας σου, αλλά ένωσον αυτόν ή αυτήν τη αγνή πίμνη των προβάτων σου». Αποκατάλλαξε και ένωσε αυτόν ή αυτή τη Αγία σου Εκκλησία. Η αμαρτία σύμφωνα με την παραβολή του ασώτου είναι μία εξορία, είναι μία αποξένωση, ένας αποκλεισμός, πιο σωστά αυτοαποκλεισμός από την οικογένεια. Γράφει κάποιος ιερέας, όταν πέφτει κάποιος, πέφτει μόνος του. Μετάνοια σημαίνει επιστροφή στο σπίτι, επιστροφή από την απομόνωση στην κοινωνία, επανένταξη στην οικογένεια. Και συνεχίζουμε να περάσουμε και να ολοκληρώσουμε αυτό το μεγάλο θέμα, το θέμα της ορθόδοξης εμπειρίας της μετάνοιας. Να περάσουμε στο δώρο των δακρύων. Το δώρο των δακρύων, αγαπητοί μου, με την τόσο έντονη παρουσία του στο σύγχρονο χαρισματικό κίνημα, κατέχει μία σπουδαία θέση στην πνευματική παράδοση της χριστιανικής Ανατολής. Η θεολογία των δακρύων παίζει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακας, του Αγίου Ισαάκ του Σύρου, του Αγίου Σιμεών, του Νέου Θεολόγου. Για τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, τα δάκρυα εκπροσωπούν μία ανανέωση
της χάριτος του βαπτίσματος. Μίζων του βαπτίσματος, μετά το βάπτισμα, των δακρύων πηγή καθέστηκεν, ή και τολμηρών εστί, πώς το λεγόμενον, κακίνομεν ήπι λαμβάνοντες, πάντες εμολύναμεν, δια τούτου του βαπτίσματος των δακρύων, κακίνο ανακαθέρωμεν. Ο Άγιος Ισαάκ θεωρεί τα δάκρυα ως κρίσιμο όριο μεταξύ σωματικής και πνευματικής κατάστασης, ως σημείο μετάβασης από τον παρόντα αιώνα στον μέλλοντα, στον οποίο μπορούμε να εισέλθουμε ήδη από αυτή τη ζωή. Το νεογέννητο κλαίει καθώς μπαίνει στον κόσμο. Το ίδιο και ο χριστιανός κλαίει καθώς αναγεννάται στον ερχόμενο αιώνα. Ο Άγιος Σημεών ισχυρίζεται πως ποτέ δεν πρέπει να κοινωνούμε χωρίς να χύνουμε δάκρυα. Και σύμφωνα με τον μαθητή του Αγίου Σημεών Νικήτα Στιθάτο, τα δάκρυα μπορούν να αποκαταστήσουν ακόμα και τη χαμένη παρθενία. Τι μπορεί λοιπόν να μας διδάξει το δώρο αυτό των δακρύων για το νόημα της μετανοίας? Υπάρχουν πολλών ειδών δάκρυα και είναι ανάγκη να κάνουμε κάποια διάκριση μεταξύ τους. Η κρίσιμη γραμμή διαχωρισμού βρίσκεται μεταξύ των αισθησιακών και των πνευματικών δακρύων. Υπάρχει βέβαια και μία τρίτη δυνατότητα, τα δάκρυα να είναι δαιμονικά. Τα αισθησιακά δάκρυα είναι συναισθηματικά. Τα πνευματικά δάκρυα είναι ασκητικά. Τα αισθησιακά δάκρυα είναι συνήθως δεμένα με τα πάθη. Είναι συχνά αποτέλεσμα θυμού, απόγνωσης, φθόνου, αυτοελέγχου ή και απλής νευρικής διέργησης. Τα πνευματικά δάκρυα, όπως δείχνει και το όνομά τους, είναι δώρο της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, όχι απλώς αποτέλεσμα των δικών μας προσπαθειών, αλλά συνδέονται στενά με την προσευχή μας. Τα αισθησιακά δάκρυα εκφράζουν την επίγεια λύπη μας, τη ζωή μας στον πεπτοκότα κόσμο της φθοράς, που κινείται ανελαίητα προς το θάνατο. Τα πνευματικά δάκρυα μας οδηγούν στη νέα ζωή, τη ζωή της Ανάστασης. Σύμφωνα με τη διδασκαλία των πατέρων, τα πνευματικά δάκρυα ανήκουν σε δύο κυρίους τύπους. Στο κατώτερο επίπεδο είναι πικρά, στο ανώτερο επίπεδο φωτισμού. Στο κατώτερο επίπεδο εκφράζουν συντριβή, λύπη για την αμαρτία, θλίψη για το χωρισμό μας από το Θεό. Είναι τα δάκρυα του Αδάμ που θρυνεί έξω από τις πύλες του Παραδείσου. Στο ανώτερο επίπεδο εκφράζουν τη χαρά για την αγάπη του Θεού, την ευχαριστία για την πλήρη αποκατάστασή μας στην υιοθεσία του Θεού. Παράδειγμα του κατώτερου επίπεδου είναι ο άσωτος Υιός που βρίσκεται ακόμα στην εξορία και κλαίει για τη χαμένη του πατρίδα. Παράδειγμα του ανωτέρου επίπεδου είναι το κλάμα του ασώτου για τη χαρά της γιορτής στο σπίτι του πατέρα του. Στο κατώτερο επίπεδο τα δάκρυα είναι σαν το αίμα που τρέχει από τις πληγές της ψυχής μας, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Στο ανώτερο επίπεδο δηλώνουν την πνευματικότητα των αισθήσεων και σχηματίζουν μία πλευρά της καθολικής μεταμόρφωσης του ανθρωπίνου προσώπου από την θεούσα χάρη. Δεν πρέπει τα δύο αυτά επίπεδα να διακρίνονται έντονα το ένα από το άλλο, επειδή το ένα οδηγεί στο άλλο. Ό,τι αρχίζει ως δάκρυα θλίψης για την αμαρτία μεταβάλλεται σταδιακά σε δάκρυα ευγνωμοσύνης και χαράς. Έτσι, σε αυτό το δώρο των δακρύων βλέπουμε να εικονίζεται πάλι το σημείο που συνεχώς τονίζουμε, πως η μετάνοια δεν είναι κάτι το αρνητικό, καταστροφικό και αποθαρρυντικό. Είναι κάτι το θετικό, το ελπιδοφόρο και χορηγό ζωής.
Ελάτε λοιπόν αγαπητοί μου. Αυτή είναι η εμπειρία μας από τη μεγάλη κατανόηση, από την μεταβολή του νου που δηλώνει η λέξη μετάνοια, γεμάτη από θλίψη και ταυτόχρονα από χαρά. Η μετάνοια εκφράζει τη δημιουργική ένταση που βρίσκεται ανέκαθεν στη ζωή του χριστιανού πάνω σε αυτήν τη γη και την οποία περιέγραψε τόσο ζωντανά ο Απόστολος Παύλος. Πάντοτε γράφει την έκρωση του Κυρίου Ιησού εν το σώμα τη περιφέροντες, είναι και η ζωή του Ιησού εν το σώμα τη μόν φανερωθεί, ως αποθνίσκοντες και ειδού ζώμεν, ως λυπούμενοι αείδε χαίροντες. Ως ζωή συνεχούς μετανοίας, η ζωή του χριστιανού είναι μία ταυτόχρονη μετοχή στη Γεστημανή και στη μεταμόρφωση, στο Σταυρό και στην Ανάσταση. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος συνοψίζει το ζήτημα λέγοντας: «Ήτης το μακάριον και χαριτωμένο πένθος, όσπερ διπλοίδα νυμφικήν ενεδίσατο, ούτως τον της ψυχής πνευματικών εγνώρισε γέλωτα».

αγαπητή μου, το λέω πάλι. Είναι κάτι το θετικό, είναι κάτι το ελπιδοφόρο, είναι χορηγό ζωής. Ευχηθείτε την για όλους εμάς. Την ευχόμαστε για όλους εσάς.

διδαχές ορθοδοξίας και ορθοπραξίας από τους πατέρες και τις μητέρες της Ερήμου. Επιμέλεια παρουσίαση Θεοδοσία Αντωνέλου. Τον ήχο σήμερα ρύθμισε ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν η Νέλη Ζάχαρη.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Στον καθεδρικό ναό του Αγίου Λαζάρου, 5η 11 Ιουνίου, θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα και Αγίου Λουκά του Ιατρού του Ρώσου. Ο Εφημέριος και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Δροσιάς Λάρνακος τελούν την Κυριακή 16 Ιουνίου το ετήσιο μνημόσυνο πάντων των μεταστάντων, κληρικών και λαϊκών που υπηρέτησαν και διακόνησαν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Δροσιάς Λάρνακος. Στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος, 5η 11 Ιουνίου, 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία. Παρασκευή, 6 το απόγευμα, ο Εσπερινός και ο Παρακλητικός Κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο. Σάββατο, 13 Ιουνίου, 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία.

η Καινή Διαθήκη. Λόγοι αιώνια ζωής. Ραδιοφωνική μεταφορά του αυθεντικού κειμένου της Καινής Διαθήκης σε μετάφραση του Νικόλαου Σωτηρόπουλου. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Νίτσα Διάκου.

από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Έλεγε δε ο Ιησούς προς τους Ιουδαίους που πίστευσαν σε Αυτόν: «Εάν σεις μείνετε σταθεροί στη δική μου διδασκαλία, πραγματικώς είστε μαθητέ μου και θα γνωρίσετε εκ πείρας την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει». Του είπαν: «Είμεθα απόγονοι του Αβραάμ και δεν γίναμε δούλοι ποτέ σε κανένα. Πώς συλλέγεις θα γίνετε ελεύθεροι?» Τους αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Αληθινά, αληθινά σας λέγω ότι καθένας που κάνει την αμαρτία είναι δούλος της αμαρτίας. Ο δε δούλος δεν έχει μονιμότητα και κυριότητα στο σπίτι. Ο Υιός έχει μονιμότητα και κυριότητα. Εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως θα είστε ελεύθεροι. Ξέρω ότι είστε απόγονοι του Αβραάμ, αλλά ζητείτε να με φωνεύσετε, διότι ο ειδικός μου λόγος δεν χωρεί μέσα σας. Εγώ διδάσκω αυτό που είδα στον πατέρα μου και εσείς δεν κάνετε αυτό που είδατε στον πατέρα σας». Του είπαν τότε: «Ο δικός μας πατέρας είναι ο Αβραάμ». Τους λέγει ο Ιησούς: «Εάν είσαστε τέκνα του Αβραάμ, θα κάνατε τα έργα του Αβραάμ. Αλλά τώρα ζητείτε να με φωνεύσετε, άνθρωπο που σας κήρυξα το καλό που άκουσα από το Θεό. Τέτοιο πράγμα ο Αβραάμ δεν έκανε. Σεις κάνετε τα έργα του πατέρα σας». Του είπαν τότε: «Εμείς δεν γεννηθήκαμε από πορνεία. Εμείς όλοι ένα πατέρα έχουμε, το Θεό». Αλλά ο Ιησούς τους είπε: «Εάν ήταν πατέρα σας ο Θεός, θα με αγαπούσατε, διότι εγώ από το Θεό προήλθα και έχω έλθει. Ναι, δεν έχω έλθει αφ' αυτού, αλλά εκείνος με απέστειλε. Γιατί δεν παραδέχεστε το λόγο μου? Διότι δεν δύναστε να υπακούετε στο λόγο μου. Σεις είστε από τον πατέρα τον διάβολο και θέλετε να κάνετε τις επιθυμίες του πατέρα σας. Εκείνος υπήρξε ο πρώτος ανθρωποκτόνος και δεν στέκεται στο καλό, διότι δεν υπάρχει καλό σε αυτόν. Όταν λαλεί το κακό, εξιδίων λαλεί, διότι είναι κακός και ο πατέρας αυτού του κακού. Εγώ δε αν και διδάσκω το καλό, δεν πιστεύετε σε μένα. Ποιος από σας δύναται να αποδείξει ότι διδάσκω κάτι αμαρτωλό? Και αφού διδάσκω το καλό, γιατί εσείς δεν πιστεύετε σε μένα? Αυτός που είναι από το Θεό παραδέχεται τα λόγια του Θεού. Γι' αυτό εσείς δεν παραδέχεστε, διότι δεν είστε από το Θεό». Του είπαν δε τότε οι Ιουδαίοι: «Καλά δεν λέγουμε εμείς ότι εσύ είσαι Σαμαρίτης και έχεις δαιμόνιο?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Εγώ δαιμόνιο δεν έχω, αλλά τιμώ τον πατέρα μου, ενώ εσείς με υβρίζετε. Δεν ζητώ δε εγώ τη δόξα μου. Υπάρχει εκείνος ο οποίος ζητεί και δικαιώνει. Αληθινά, αληθινά σας λέγω, εάν κανείς στηρίσει το λόγο μου, δεν θα ειδεί θάνατο ποτέ». Του είπαν τότε οι Ιουδαίοι: «Τώρα έχουμε πιστεί ότι έχεις δαιμόνιο. Ο Αβραάμ πέθανε και οι προφήτες, και εσύ λέγεις, εάν κανείς στηρίσει το λόγο μου, δεν θα γευθεί θάνατο ποτέ. Μήπως εσύ είσαι ανώτερος από τον πατέρα μας τον Αβραάμ που πέθανε? Και οι προφήτες πέθαναν. Ποιος νομίζεις εσύ πως είσαι?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Εάν εγώ δοξάζω τον εαυτό μου, η δόξα μου δεν είναι τίποτε. Υπάρχει ο πατέρας μου που με δοξάζει, για τον οποίο εσείς λέγετε ότι είναι Θεός σας, αλλά δεν τον γνωρίσατε, ενώ εγώ τον γνωρίζω. Και αν πω ότι δεν τον γνωρίζω, θα είμαι όμοιος με εσάς ψεύτης. Ναι, τον γνωρίζω και τηρώ το λόγο του. Ο Αβραάμ ο πατέρας σας πόθησε να ειδεί τη δική μου εποχή και είδε και χάρηκε». Του είπαν τότε οι Ιουδαίοι: «Δεν έχεις 50 έτη και είδες τον Αβραάμ?» Τους είπε ο Ιησούς: «Αληθινά, αληθινά σας λέγω, πριν γίνει ο Αβραάμ, εγώ είμαι». Πήραν τότε λιθάρια για να τον λιθοβολήσουν, αλλά ο Ιησούς έγινε αόρατος και έφυγε από τον ναό, περνώντας από ανάμεσά τους, και έτσι προχωρούσε. Και προχωρώντας είδε άνθρωπο γεννημένο τυφλό, και τον ρώτησαν οι μαθητές του λέγοντας: «Διδάσκαλε, ποιος αμάρτησε,
αυτός οι γονείς του για να γεννηθεί τυφλός, αποκρίθηκε ο Ιησούς. Ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του, αλλά για να φανερωθούν στο πρόσωπό του τα έργα του Θεού. Εγώ πρέπει να κάνω τα έργα εκείνου που με έστειλε, έως ότου είναι η μέρα. Έρχεται νύχτα, οπότε κανείς δεν δύναται να εργάζεται. Εφόσον είμαι στον κόσμο, είμαι φως του κόσμου. Αφού είπε αυτά, έφτισε κάτω και έκανε πυλό με το σάλιο και άλυψε με τον πυλό τα μάτια του τυφλού και του είπε, πήγαινε και νύψου στη δεξαμενή του Σιλοάμ, που μεταφράζεται απεσταλμένος. Πήγε λοιπόν και νύφθηκε και επέστρεψε βλέποντας. Οι δε γείτονες και αυτοί που τον έβλεπαν πρωτύτερα ότι ήταν τυφλός έλεγαν, δεν είναι αυτός που καθόταν και ζητούσε ελεημοσύνη? Άλλοι έλεγαν, αυτός είναι. Άλλοι δε, ομοιάζει με αυτόν. Εκείνος έλεγε, εγώ είμαι. Τότε του έλεγαν, πώς άνοιξαν τα μάτια σου? Εκείνος αποκρίθηκε και είπε, άνθρωπος ονομαζόμενος Ιησούς έκανε πυλό και μου άλυψε τα μάτια και μου είπε, πήγαινε στη δεξαμενή του Σιλοάμ και νύψου. Πήγα δε και νύφθηκα και είδα το φως μου. Του είπαν τότε, πού είναι εκείνος? Λέγει, δεν ξέρω. Τον οδηγούς στους Φαρισαίους τον άλλοτε τυφλό. Ήταν δε Σάββατο όταν ο Ιησούς έκανε τον πυλό και άνοιξε τα μάτια του. Τώρα δεν τον ρωτούσαν και οι Φαρισαίοι πώς απέκτησε το φως του. Εκείνος δε τους είπε, πυλό έθεσε πάνω στα μάτια μου και νύφθηκα και βλέπω. Έλεγαν δε μερικοί από τους Φαρισαίους, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι από το Θεό, διότι δεν τηρεί το Σάββατο. Άλλοι έλεγαν, πώς δύναται άνθρωπος αμαρτωλός, ασεβής, να κάνει τέτοια θαύματα? Και διαιρέθηκαν. Λέγουν στον τυφλό πάλι, «Σι τι λέγεις γι' αυτόν, για το ότι σου άνοιξε τα μάτια?» Εκείνος δε είπε, «Είναι προφήτης». Αλλά οι Ιουδαίοι δεν πίστευσαν γι' αυτόν ότι ήταν τυφλός και απέκτησε το φως του, έως ότου φώναξαν τους γονείς αυτού που ανέβλεψε και τους ρώτησαν λέγοντας, «Αυτός είναι ο γιος σας, για τον οποίο σας λέγεται ότι γεννήθηκε τυφλός. Πώς λοιπόν τώρα βλέπει?» Οι δε γονείς του αποκρίθηκαν λέγοντας, «Ξέρουμε ότι αυτός είναι ο γιος μας και ότι γεννήθηκε τυφλός. Αλλά πώς τώρα βλέπει δεν ξέρουμε. Ή ποιος άνοιξε τα μάτια του εμείς δεν ξέρουμε. Αυτός ηλικία έχει, αυτόν ρωτήσετε. Αυτός θα σας μιλήσει για τον εαυτό του». Αυτά είπαν οι γονείς του, διότι φοβούνταν τους Ιουδαίους, διότι ήδη οι Ιουδαίοι είχαν συμφωνήσει να γίνει αποσυνάγωγος, να αφοριστεί, εάν κανείς ομολογήσει αυτόν Μεσσία. Γι' αυτό οι γονείς του είπαν, «Ηλικία έχει, αυτόν ρωτήσετε».

Φώναξαν τότε για δεύτερη φορά τον άνθρωπο που ήταν τυφλός και του είπαν: «Δόξασε το Θεό ομολογώντας την αλήθεια. Εμείς ξέρουμε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αμαρτωλός, ασεβής». Εκείνος δε απάντησε: «Εάν είναι αμαρτωλός δεν ξέρω. Ένα ξέρω, ότι ενώ ήμουν τυφλός τώρα βλέπω». Του είπαν δε πάλι: «Τι σου έκανε, πώς σου άνοιξε τα μάτια?» Τους αποκρίθηκε: «Ήδη σας είπα, αλλά δεν δώσατε σημασία. Γιατί θέλετε πάλι να ακούσετε? Μήπως θέλετε κι εσείς να γίνετε μαθητέ του?» Τον χλέβασαν λέγοντας: «Συ είσαι μαθητής εκείνου, ενώ εμείς είμαστε μαθητέ του Μωυσή. Εμείς ξέρουμε ότι ο Θεός μίλησε στο Μωυσή, ενώ αυτός δεν ξέρουμε από πού είναι». Ο άνθρωπος τους είπε τότε: «Εδώ βεβαίως είναι το απορίας άξιον, ότι εσείς δεν ξέρετε από πού είναι, κι όμως μου άνοιξε τα μάτια. Ξέρουμε δε ότι αμαρτωλούς, ασεβείς ο Θεός δεν ακούει. Αλλά αν κανείς είναι θεοσεβής και εκτελεί το θέλημά του, αυτόν ακούει. Αφότου υπήρξε ο κόσμος, δεν ακούστηκε ότι άνοιξε κάποιος μάτια ανθρώπου που γεννήθηκε τυφλός. Αν δεν ήταν αυτός από το Θεό, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτε». Του είπαν τότε: «Συ ολόκληρος γεννήθηκες βουτυγμένος μέσα στις αμαρτίες και εσύ διδάσκεις εμάς?» Και τον πέταξαν έξω. Άκουσε ο Ιησούς ότι τον πέταξαν έξω και όταν τον βρήκε του είπε: «Συ πιστεύεις στον Υιό του Θεού?» Αποκρίθηκε εκείνος και είπε: «Και ποιος είναι, Κύριε, για να πιστεύσω σε Αυτόν?» Και ο Ιησούς του είπε: «Και τον είδες, και αυτός που ομιλεί μαζί σου αυτός είναι». Και εκείνος είπε: «Πιστεύω, Κύριε», και τον προσκύνησε. Τότε ο Ιησούς είπε: «Για κρίση σωστική ή καταδικαστική ήρθα εγώ στον κόσμο αυτό, ώστε εκείνοι που δεν βλέπουν να βλέπουν και εκείνοι που βλέπουν να γίνονται τυφλοί». Άκουσαν δε αυτά μερικοί από τους Φαρισαίους που ήταν εκεί κοντά και του είπαν: «Μήπως και εμείς είμεθα τυφλοί?» Τους είπε ο Ιησούς: «Εάν είσαστε τυφλοί δεν θα είχατε αμαρτία, αλλά τώρα λέγετε βλέπουμε, γι' αυτό η αμαρτία σας ισχύει. Έχετε δηλαδή αμαρτία. Αληθινά, αληθινά σας λέγω, όποιος δεν μπαίνει από τη θύρα στη μάνδρα των προβάτων, αλλά πηδά μέσα από αλλού, αυτός είναι κλέπτης και ληστής, ενώ όποιος μπαίνει από τη θύρα είναι ποιμήν των προβάτων. Σ' αυτόν ο θυρωρός ανοίγει και τα πρόβατα αναγνωρίζουν τη φωνή του και φωνάζει τα πρόβατά του με το όνομά τους και τα βγάζει έξω. Και όταν βγάλει τα πρόβατά του έξω, πηγαίνει μπροστά από αυτά και τα πρόβατα τον ακολουθούν, διότι γνωρίζουν τη φωνή του, ενώ άλλων δεν θα ακολουθήσουν, αλλά θα φύγουν από αυτόν, διότι δεν γνωρίζουν τη φωνή των ξένων». Αυτή την παραβολή τους είπε ο Ιησούς, αλλά εκείνοι δεν κατάλαβαν τι σήμαιναν αυτά τα οποία τους έλεγε. Γι' αυτό τους είπε πάλι ο Ιησούς: «Αληθινά, αληθινά σας λέγω, ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Όλοι όσοι ήλθαν πριν από μένα είναι κλέπτες και ληστές. Γι' αυτό δεν τους άκουσαν τα πρόβατα. Εγώ είμαι η θύρα. Όποιος περάσει από μένα θα σωθεί και θα μπαίνει και θα βγαίνει και θα βρίσκει τροφή. Ο κλέπτης δεν έρχεται παρά για να κλέψει και να σφάξει και να καταναλώσει. Εγώ ήλθα για να έχουν ζωή και περίσσευμα ζωής. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Ο ποιμήν ο καλός θυσιάζει τη ζωή του για τα πρόβατα, ενώ ο μισθωτός που δεν είναι ποιμήν και τα πρόβατα δεν είναι δικά του, βλέπει το λύκο να έρχεται και αφήνει τα πρόβατα και φεύγει, και ο λύκος τα αρπάζει, επίσης σκορπίζει τα πρόβατα. Φεύγει δε ο μισθωτός, διότι είναι μισθωτός και δεν ενδιαφέρεται για τα πρόβατα. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός και γνωρίζω τα δικά μου και με γνωρίζουν τα δικά μου, όπως με γνωρίζει ο Πατέρας και εγώ γνωρίζω τον Πατέρα, και τη ζωή μου θυσιάζω για τα πρόβατα. Έχω και άλλα πρόβατα, τα οποία δεν είναι από αυτή τη μάνδρα, και εκείνα πρόκειται να οδηγήσω και θα υπακούσουν στη φωνή μου και θα γίνει μία πίμνη, ένας ποιμήν. Γι' αυτό ο Πατέρας με αγαπά,
διότι εγώ θυσιάζω τη ζωή μου και θα την λάβω πάλι, θα αυτοαναστηθώ. Κανείς δεν μπορεί να την αφαιρέσει από μένα, αλλά εγώ τη θυσιάζω με τη θέλησή μου. Έχω τη δύναμη να τη θυσιάσω και έχω τη δύναμη να τη λάβω πάλι. Αυτή την εντολή έλαβα από τον πατέρα μου. Πάλι δε οι Ιουδαίοι διαιρέθηκαν εξαιτίας αυτών των λόγων και πολλοί από αυτούς έλεγαν «Είναι δαιμονισμένος και τρελός, τι τον ακούετε?» Άλλοι έλεγαν «Αυτά τα λόγια δεν είναι δαιμονισμένου. Μήπως δύνατε δαιμόνιο να ανοίγει οφθαλμούς τυφλών?» Εορτάζονταν δε τα εγγένεια στα Ιεροσόλυμα και ήταν χειμών και περιπατούσε ο Ιησούς στο ναό στη στοά του Σολομώντος. Τον περικύκλωσαν δε οι Ιουδαίοι και του έλεγαν «Έως πότε θα βασανίζεις την ψυχή μας? Εάν είσαι ο Χριστός, ο Μεσσίας, να μας το πεις καθαρά». Τους αποκρίθηκε ο Ιησούς «Σας είπα, αλλά δεν πιστεύετε. Τα έργα που εγώ κάνω στο όνομα του Πατέρα μου, αυτά μαρτυρούν για μένα, αλλά εσείς δεν πιστεύετε, διότι δεν είστε από τα πρόβατα τα δικά μου, καθώς σας είπα. Τα πρόβατα τα δικά μου γνωρίζουν τη φωνή μου και εγώ τα γνωρίζω και με ακολουθούν και εγώ τους δίνω ζωή αιώνια και δεν θα χαθούν ποτέ, διότι δεν θα τα αρπάξει κανείς από το χέρι μου. Ο πατέρας μου που μου τα έχει δώσει είναι ανώτερος όλων και κανείς δεν δύναται να τα αρπάξει από το χέρι του πατέρα μου. Εγώ και ο πατέρας είμαι θα ένα, μία ουσία, μία θεότης».

Τότε οι Ιουδαίοι πήραν πάλι λίθους για να τον λιθοβολήσουν. Ο Ιησούς τους είπε: «Πολλά καλά έργα σας έκανα από τον πατέρα μου. Για ποιο έργο από αυτά θέλετε να με λιθοβολήσετε?» Του αποκρίθηκαν οι Ιουδαίοι λέγοντας: «Για καλό έργο δεν θέλουμε να σε λιθοβολήσουμε, αλλά για βλασφημία. Μάλιστα ότι εσύ, ενώ είσαι άνθρωπος, κάνεις τον εαυτό σου Θεό.» Ο Ιησούς τους είπε: «Δεν είναι γραμμένο στο νόμο σας: εγώ είπα είστε θεοί?» Αφού εκείνους ονόμασε θεούς προς τους οποίους απευθύνθηκε ο λόγος του Θεού, η δε γραφή δεν δύναται να ακυρωθεί σε αυτόν

και πήγε πάλι πέρα από τον Ιορδάνη, όπου στην αρχή βάπτιζε ο Ιωάννης και έμεινε εκεί. Και πολλοί ήλθαν σε αυτόν και έλεγαν: ο Ιωάννης δεν έκανε κανένα θαύμα, αλλά όλα όσα ο Ιωάννης είπε για αυτόν ήταν αληθινά. Πολλοί δε εκεί πίστευσαν σε αυτόν. Ήταν δε κάποιος ασθενής ονομαζόμενος Λάζαρος από τη Βιθανία, από το χωριό της Μαρίας και της Μάρθας, της αδελφής της. Η δε Μαρία ήταν εκείνη που άλυψε αργότερα τον Κύριο με μύρο και σκούπισε τα πόδια του με τα μαλλιά της. Αυτής ο αδελφός Λάζαρος ήταν ασθενής. Γι' αυτό οι αδελφές του έστειλαν μήνυμα λέγοντας: «Κύριε, να αυτός τον οποίον αγαπάς είναι ασθενής». Όταν δε άκουσε ο Ιησούς είπε: «Αυτή η ασθένεια δεν είναι για θάνατο, αλλά για τη δόξα του Θεού, για να δοξασεί δηλαδή ο Υιός του Θεού εξαιτίας της». Ο δε Ιησούς αγαπούσε ιδιαιτέρως τη Μάρθα και την αδελφή της και τον Λάζαρο. Εν τούτης, όταν άκουσε ότι είναι ασθενής, τότε έμεινε στον τόπο όπου ήταν 2 ημέρες. Έπειτα, αφού πέρασαν οι 2 ημέρες, λέγει στους μαθητάς: «Ας πάμε στην Ιουδαία πάλι». Του λέγουν οι μαθητές: «Διδάσκαλε, τώρα ζητούσαν οι Ιουδαίοι να σε λιθοβολήσουν και θέλεις να πας πάλι εκεί?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς: 12 ώρες δεν έχει η μέρα? Εάν κανείς περιπατεί την ημέρα, δεν σκοντάπτει, διότι βλέπει το φως αυτού του κόσμου. Εάν όμως περιπατεί τη νύχτα, σκοντάπτει, διότι δεν έχει φως». Αυτά είπε και μετά από αυτό τους λέγει: «Ο Λάζαρος ο φίλος μας έχει κοιμηθεί, αλλά θα πάω να τον ξυπνήσω». Του είπαν τότε οι μαθητές του: «Κύριε, αν έχει κοιμηθεί θα γίνει καλά». Αλλά ο Ιησούς είχε μιλήσει για το θάνατό του, ενώ εκείνοι νόμισαν ότι μιλάει για την κοίμηση του ύπνου. Τότε δε ο Ιησούς τους είπε καθαρά: «Ο Λάζαρος πέθανε και χαίρω για σας, διότι θα πιστεύσετε, επειδή δεν ήμουν εκεί και όμως γνωρίζω ότι πέθανε. Αλλά ας πάμε προς αυτόν». Είπε τότε ο Θωμάς, ο λεγόμενος δίδυμος του συμμαθητάς: «Ας πάμε και εμείς για να πεθάνουμε μαζί του». Όταν δε έφτασε ο Ιησούς, τον βρήκε να είναι 4 πλέον ημέρες ενταφιασμένος. Η δε Βιθανία ήταν κοντά στα Ιεροσόλυμα, σε απόσταση 15 σταδίων περίπου, 3 χιλιομέτρων περίπου, και πολλοί από τους Ιουδαίους είχαν έλθει προς τη Μάρθα και τη Μαρία για να τις παρηγορήσουν για τον αδελφό τους. Η δε Μάρθα, όταν άκουσε ότι έρχεται ο Ιησούς, έσπευσε και τον προϋπάντησε, ενώ η Μαρία έμεινε στο σπίτι. Είπε δε η Μάρθα στον Ιησού: «Κύριε, εάν ήσουν εδώ, ο αδελφός μου δεν θα είχε πεθάνει. Αλλά και τώρα ξέρω ότι όσα θα ζητήσεις από το Θεό, θα σου δώσει ο Θεός». Της λέγει ο Ιησούς: «Θα αναστηθεί ο αδελφός σου». Του λέγει η Μάρθα: «Ξέρω ότι θα αναστηθεί κατά την Ανάσταση, κατά την εσχάτη ημέρα». Της είπε ο Ιησούς: «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Όποιος πιστεύει σε μένα και αν πεθάνει θα ζει την αληθινή ζωή. Και καθένας που ζει και πιστεύει σε μένα δεν θα πεθάνει ποτέ. Πιστεύεις τούτο?» Του λέγει: «Ναι, Κύριε. Εγώ έχω πιστεύσει ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού, που αναμενόταν να έλθει στον κόσμο». Και αφού είπε αυτά, πήγε και φώναξε τη Μαρία την αδελφή της και της είπε μυστικά: «Ο διδάσκαλος ήλθε και σε ζητεί». Εκείνη μόλις άκουσε, σηκώνεται γρήγορα και έρχεται σε αυτόν. Δεν είχε δε έρθει ο Ιησούς ακόμη στο χωριό, αλλά ήταν στον τόπο όπου τον προϋπάντησε η Μάρθα. Οι δε Ιουδαίοι που ήταν μαζί της στο σπίτι και την παρηγορούσαν, όταν είδαν ότι η Μαρία σηκώθηκε γρήγορα και έφυγε, την ακολούθησαν λέγοντας: «Πηγαίνει στο μνήμα για να κλάψει εκεί». Η δε Μαρία, όταν ήλθε όπου ήταν ο Ιησούς, μόλις τον είδε έπεσε στα πόδια του λέγοντας αυτόν: «Κύριε, εάν ήσουν εδώ, δεν θα πέθαινε ο αδελφός μου». Ο δε Ιησούς, όταν την είδε να κλαίει, αλλά και τους Ιουδαίους που τη συνόδευσαν να κλαίουν, επιβλήθηκε στο πνεύμα του για να συγκρατήσει τη συγκίνησή του, και με την έντονη αντίδρασή του τάραξε τον εαυτό του και είπε: «Πού τον έχετε βάλει?» Του λέγουν: «Κύριε, έλα να ειδείς». Δάκρυσε ο Ιησούς. Έλεγαν τότε οι Ιουδαίοι: «Κοίταξε πόσο τον αγαπούσε». Μερικοί δε από αυτούς είπαν: «Δεν μπορούσε αυτός

που άνοιξε τα μάτια του τυφλού να ενεργήσει ώστε και αυτός να μην πεθάνει. Ο δε Ιησούς, πάλι επιβαλλόμενος στον εαυτό του για να συγκρατήσει τη συγκίνησή του, φθάνει στο μνήμα. Ήταν δε αυτό ένα σπήλαιο και ένας μεγάλος λίθος έφραζε την είσοδό του. Λέγει ο Ιησούς, σηκώσετε το λίθο. Του λέγει η αδελφή του νεκρού η Μάρθα, Κύριε, βρωμάει πλέον, διότι είναι νεκρός 4 ημέρες. Της λέγει ο Ιησούς, δε σου διεμήνησα ότι αν πιστεύσεις θα ειδείς τη δόξα του Θεού. Σήκωσαν τότε το λίθο από το μνήμα του νεκρού. Ο δε Ιησούς σήκωσε τα μάτια επάνω και είπε, Πατέρα, σε ευχαριστώ διότι με άκουσες. Εγώ βεβαίως ήξερα ότι πάντοτε με ακούεις, αλλά το είπα για το λαό που είναι γύρω για να πιστεύσουν ότι εσύ με απέστειλες. Και αφού είπε αυτά, κράβγασε με φωνή μεγάλη, Λάζαρε, έλα έξω. Και βγήκε ο νεκρός δεμένος στα πόδια και στα χέρια με ταινίες. Το δε πρόσωπό του ήταν περιτυλιγμένο με μαντήλι. Τους λέγει ο Ιησούς, λύσετε τον και αφήσετε να φύγει.

πολλοί τότε από τους Ιουδαίους που ήλθαν προς τη Μαρία και είδαν όσα έκανε ο Ιησούς, πίστευσαν σε Αυτόν. Αλλά μερικοί από αυτούς πήγαν στους Φαρισαίους και τους είπαν όσα έκανε ο Ιησούς. Τότε οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι συγκάλεσαν συμβούλιο και έλεγαν: «Τι θα κάνουμε, διότι αυτός ο άνθρωπος κάνει πολλά θαύματα. Εάν τον αφήσουμε έτσι, όλοι θα πιστεύσουν σε Αυτόν και θα έρθουν οι Ρωμαίοι και θα καταστρέψουν και τον τόπο μας και το έθνος μας». Τότε ένας από αυτούς, ο Καϊάφας, ο οποίος ήταν αρχιερεύς του έτους εκείνου, τους είπε: «Σεις δεν ξέρετε τίποτε, ούτε σκέπτεστε ότι μας συμφέρει να πεθάνει ένας άνθρωπος για το λαό και να μην χαθεί όλο το έθνος». Τούτο όμως δεν είπε αφ' αυτού, αλλά επειδή ήταν αρχιερεύς του έτους εκείνου, προφήτευσε ότι ο Ιησούς έμελε να πεθάνει για το έθνος. Και όχι μόνο για το έθνος, αλλά και για να συγκεντρώσει σε ένα πίμνιο τα διασκορπισμένα τέκνα του Θεού. Από εκείνη δε την ημέρα αποφάσισαν από κοινού να τον θανατώσουν. Γι' αυτό ο Ιησούς δεν έκανε πλέον δημόσιες εμφανίσεις μεταξύ των Ιουδαίων, αλλά αναχώρησε από εκεί στον τόπο πλησίων της ερήμου, στην πόλη την ονομαζομένη Εφραίμ, και εκεί έμενε μαζί με τους μαθητάς του. Πλησίαζε δε το Πάσχα των Ιουδαίων και πολλοί από τη χώρα ανέβηκαν στα Ιεροσόλυμα πρώτου Πάσχα για να υποβάλουν τους εαυτούς τους σε τελετουργικές καθάρσεις. Αναζητούσαν δε τον Ιησού και έλεγαν μεταξύ τους ευρισκόμενοι στο ναό: «Τι νομίζετε, ότι δεν θα έρθει στην εορτή?» Οι δε αρχιερείς και οι Φαρισαίοι είχαν δώσει και εντολή, εάν κανείς μάθει που είναι, να ειδοποιήσει για να τον πιάσουν. Ο δε Ιησούς 6 ημέρες πρώτου Πάσχα ήρθε στη Βιθανία, όπου ήταν ο Λάζαρος που είχε πεθάνει και τον ανέστησε εκ νεκρών. Του έκαναν δε δείπνο εκεί, και η Μάρθα διακονούσε. Ο δε Λάζαρος ήταν ένας από αυτούς που κάθονταν στο τραπέζι μαζί του. Η Μαρία τότε πήρε 1 λίτρα μύρο, 325 γραμμάρια περίπου, που ήταν νάρδος ολοκάθαρη πανάκριβη, και άλυψε τα πόδια του Ιησού και σκούπισε με τα μαλλιά της τα πόδια του. Το δε σπίτι γέμισε από την ευωδία του μύρου. Αλλά ένας από τους μαθητάς του, ο Ιούδας του Σίμωνος, ο Ισκαριώτης, που έμελε να τον προδώσει, λέγει: «Γιατί αυτό το μύρο δεν πωλήθηκε αντί 300 διναρίων και δεν δόθηκε ως χρηματική αξία στους πτωχούς?» Είπε δε τούτο όχι διότι ενδιαφερόταν για τους πτωχούς, αλλά διότι ήταν κλέπτης και κρατούσε το ταμείο και έκλεπτε από τις εισφορές. Είπε τότε ο Ιησούς: «Άφησέ την, φύλαξε αυτό το μύρο για να με αλείψει προκαταβολικός για την ημέρα του ενταφιασμού μου. Τους πτωχούς βεβαίως πάντοτε θα έχετε μαζί σας, αλλά εμένα δεν θα έχετε πάντοτε». Πολλοίς δε λαός από τους Ιουδαίους έμαθε ότι είναι εκεί και ήλθαν όχι μόνο για τον Ιησού, αλλά για να ειδούν και τον Λάζαρο που ανέστησε εκ νεκρών. Γι' αυτό οι αρχιερείς αποφάσισαν να θανατώσουν και τον Λάζαρο, διότι εξαιτίας του πολλοί από τους Ιουδαίους πήγαιναν στον Ιησού και πίστευαν σε Αυτόν. Την άλλη ημέρα, λαός πολλής που ήλθε για την εορτή, όταν άκουσαν ότι έρχεται ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα, πήραν κλάδους από φήνικες και βγήκαν να τον προϋπαντήσουν και κράβγαζαν: «Δόξα, ευλογημένος ο ερχόμενος εκ μέρους του Κυρίου, ο βασιλεύς του Ισραήλ». Βρήκε δε ο Ιησούς ένα γαϊδουράκι και κάθισε επάνω του, όπως είναι γραμμένο: «Μη φοβάσαι, θυγατέρα Σιών, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται καθήμενος σε ένα πουλάρι όνου». Αλλά τι σήμαιναν αυτά δεν κατάλαβαν οι μαθητέρους στην αρχή, αλλά όταν δοξάστηκε ο Ιησούς, τότε θυμήθηκαν ότι αυτά ήταν για αυτόν γραμμένα και αυτά έκαναν σε αυτόν. Οι δε άνθρωποι του λαού που ήταν μαζί του όταν φώναξε τον Λάζαρο να βγει από το μνήμα και τον ανέστησε εκ νεκρών, έδιναν μαρτυρία για το θαύμα. Γι' αυτό και τον προϋπάντησε ο λαός, διότι άκουσαν ότι είχε κάνει αυτό το θαύμα. Οι Φαρισαίοι τότε είπαν μεταξύ τους: «Βλέπετε ότι δεν κατορθώνεται τίποτε. Να, όλος ο λαός έφυγε από μας και ακολούθησε αυτόν». Μερικοί δε από αυτούς που ανέβηκαν για να προσκυνήσουν κατά την εορτή ήταν Έλληνες. Αυτοί δε προσήλθαν στο Φίλιππο που ήταν από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και τον παρακαλούσαν λέγοντας: «Κύριε, θέλουμε να ειδούμε τον Ιησού». Πηγαίνει ο Φίλιππος και το λέει στον Ανδρέα,
και έπειτα ο Ανδρέας και ο Φίλιππος το λέγουν στον Ιησού. Ο δε Ιησούς τους είπε τότε, έφτασε η ώρα για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αληθινά, αληθινά σας λέγω, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και δεν πεθάνει, μένει αυτός μόνος. Εάν όμως πεθάνει, φέρει πολύ καρπό. Στον πολύ καρπό που έφερε ο θάνατος του Ιησού περιλαμβάνονται και οι Έλληνες, δια των οποίων δοξάστηκε ο Υιός του ανθρώπου.

η Καινή Διαθήκη. Λόγοι αιώνια ζωής. Ραδιοφωνική μεταφορά του αυθεντικού κειμένου της Καινής Διαθήκης σε μετάφραση του Νικόλαου Σωτηρόπουλου. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Νίτσα Διάκου.

η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Στον καθεδρικό ναό του Αγίου Λαζάρου, 5η 11 Ιουνίου, θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα και Αγίου Λουκά του Ιατρού του Ρώσου. Ο Εφημέριος και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Δροσιάς Λάρνακος τελούν την Κυριακή 16 Ιουνίου το ετήσιο μνημόσυνο πάντων των μεταστάντων, κληρικών και λαϊκών που υπηρέτησαν και διακόνησαν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Δροσιάς Λάρνακος. Στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος, 5η 11 Ιουνίου, 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία. Παρασκευή, 6 το απόγευμα, ο Εσπερινός και ο Παρακλητικός Κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο. Σάββατο 13 Ιουνίου, 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία.

νοσταλγικές περιηγήσεις. Ο διπορικός στα μονοπάτια της ιστορίας και της παράδοσης.

κίνημα στα ιερά σεβάσματα της Ορθοδοξίας και του Γένους. Νοσταλγικές περιηγήσεις με την Ιωάννα Κατσούλα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Από την Ανατολή εκπορεύονται κάθε πρωί οι λαμπρές ακτίνες του ήλιου και διώχνουν πάνω από τη γη τα πυκνά σκοτάδια της νύχτας. Από την Ανατολή όμως ξεκίνησε και το φως του πολιτισμού που κατάβγασε την ανθρωπότητα, διαλύοντας συνάμα και το πνευματικό σκοτάδι. Σε μια πορεία προς τη δίδυμη αυτή πηγή του φωτός σας προσκαλούμε, προς τη Μικρά Ασία, για ένα προσκύνημα στο ναό του Αγίου Νικολάου, στα Μοίρα της Λυκίας. Σε αυτά τα μέρη γεννήθηκε και έζησε ο Άγιος των Θαλασσών. Εδώ διέλαμψε ως επίσκοπος ο Άγιος Νικόλαος. Εδώ ο ναός του παραμένει μια ζωντανή μαρτυρία του περάσματός του και καρτερεί κάθε χρόνο τους ευλαβείς προσκυνητές που θα γιορτάσουν την ιερή του μνήμη. Με το νου και την καρδιά διασχίζουμε το Αιγαίο Πέλαγος προς την Ατάλεια, προς τα Μοίρα. Μαζί μας και ο Άγιος Νικόλαος. Αυτός κατευθύνει το τιμόνι του σκάφους μας και ο νους ασίγαστος ταξιδεύει και αυτός. Αντίστροφα όμως, αναδρομή στο χρόνο είναι το ταξίδι του.

Είναι μια μεγάλη πόλη, κτισμένη στη δεξιά όχθη του ποταμού Λίμηρου ή Μύρου, 4 χιλιόμετρα από την ακτή, όπου και το επίνιό της Ανδριάκη. Στην αρχαιότητα το κύρος της πόλης των Μύρων ήταν πολύ μεγάλο, γι' αυτό και συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 6 μεγάλες και ονομαστές πόλεις της Λυκίας. Στις πόλεις αυτές της Λυκίας υπήρχε συνήθεια να προσθέτουν και ένα τίτλο πλάι στο όνομά τους. Πρόκειται για μεγαλόσχημους τίτλους που σκοπό είχαν να τονίζουν τον πλούτο και την πολιτική σημασία των πόλεων. Τα Μύρα είχαν που είχαν έντονη την ανταγωνιστική διάθεση έναντι των άλλων πόλεων της Λυκίας, έφεραν και τον τίτλο Λαμπροτάτη. Λαμπροτάτη πόλη λοιπόν τα Μύρα. Μία δήλωση περήφανη και προκλητική. Πρόκληση που κατά την αρχαιότητα στρεφόταν προς τις ανταγωνίστριες πόλεις, ενώ σήμερα προς τον ερευνητή. Μία από τις μεγαλύτερες και πολυπληθέστερες πόλεις της Λυκίας ήταν τα Μύρα, που δικαιολογεί τον χαρακτηρισμό Λαμπροτάτη. Και με συγκίνηση, οδηπορώντας τα χώματά της, νιώθουμε την ανάγκη να αναζητήσουμε κάποια στοιχεία που μπορούν να συμβάλλουν στη λαμπρότητα των Μύρων. Εκείνα που εντυπωσιάζουν τον σημερινό επισκέπτη και υποδηλώνουν το μεγαλείο της πόλεως σε πρώτη επαφή με τον χώρο είναι τα πολλά ταφικά μνημεία. Λαξευμένα στους μαλακούς βράχους που υψώνονται στα νότα της αρχαίας πόλης, μοιάζουν με δαντέλα σκαλισμένοι πάνω στην πέτρα. Πολλά από αυτά είναι καλοδιατηρημένα και διακοσμημένα με ανάγλυφα που μαρτυρούν την καλλιτεχνική ευαισθησία, την ευσέβεια, τον πλούτο και την ευημερία των κατοίκων των Μύρων, που για 8 αιώνες αποτύπωναν με τη σμήλη τους μια αδιάψευστη σφραγίδα του υψηλού πολιτισμού τους. Οι 2 πρώτοι μετά Χριστόν αιώνες αποτελούν για τα Μύρα ιδιαίτερη περίοδο ακμής και μολονότι η πόλη καταστράφηκε από ισχυρό σεισμό το 141 μετά Χριστόν, τότε ανοικοδομήθηκε μεγαλοπρεπέστερη. Επίσης, από την αρχαία πόλη σώζονται υπολείμματα του αρχαίου θεάτρου. Δυστυχώς δεν σώθηκε τίποτε άλλο από την λαμπρή αυτή πόλη. Από τον πλούτο όμως και το επίπεδο καλλιτεχνίας που φανερώνουν οι λαξευτοί τάφοι, αλλά και το θέατρο, μπορούμε να υποθέσουμε ότι και τα άλλα κτίσματα θα πρέπει να είχαν την ίδια μεγαλοπρέπεια και λαμπρότητα, για την οποία ήταν τόσο περήφανοι οι κάτοικοι των Μύρων. Κέντρο λατρείας για τα Μύρα ήταν ο ναός της Άρτεμις της Ελευθέρας. Η Άρτεμις των Μύρων δεν είχε καμία σχέση με τον τύπο της κυνηγού Παρθένου, αλλά με τα ασιατικά χαρακτηριστικά ως θεάς της γονιμότητας. Ο ναός της ήταν ένας από τους μεγαλύτερους και λαμπρότερους της Λυκίας, γι' αυτό και αποτελούσε καύχημα των κατοίκων της πόλεως αυτής. Και αλήθεια είναι ότι ο χριστιανισμός με δυσκολία απλώθηκε σε αυτή την πόλη και επεκράτησε αφού ο ναός της Άρτεμις καταστράφηκε. Μεγάλη προσπάθεια για την επικράτηση του χριστιανισμού κατέβαλε ο 7ος ιεράρχης της Άγιος Νικόλαος.

Ήδη έχουμε φτάσει και εμείς στο επίνιο των μοίρων, Ανδριάκη, πόλη παραθαλάσσια, με λιμάνι, χτισμένη συγχρόνως με τα μοίρα, στις εκβολές του ποταμού Ανδρίακου, και για λόγους ασφαλείας από τους πειρατές έκλεινε με αλυσίδα. Στη θέση του εμπορικότατου άλλοτε αυτού λιμανιού υπάρχει σήμερα βάλτος που δεν επιτρέπει τη σωστή εκτίμησή του. Το λιμάνι αυτό σχεδιάστηκε από τον Ρωμαίο Αυτοκράτορα Τραϊανό. Μία υπαίθρια βρύση στο στόμιο του λιμανιού και μία στέρνα στη θέση πλάκωμα, όπου η αγορά της Ανδριάκης, υπολείμματα ρωμαϊκών χρόνων, είναι σήμερα ψευδείς μάρτυρες της παλαιάς ακμής της. Εδώ υπήρχε και το ιερό κυπαρίσι της Αρτέμιδος, της Ελευθέρας, στο οποίο οι αρχαίοι κάτοικοι απέδιδαν μαγικές ιδιότητες. Μέσα στο δέντρο αυτό, κατά τη μαρτυρία αρχαίων συγγραφέων, κατοικούσε πνεύμα ειδώλου που έφερνε κακό στους ανθρώπους αν δεν του έκαναν θυσίες. Σε μια ωραία παράσταση παλαιάς εικόνας, όπου βρίσκεται στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο, παριστάνεται ο Άγιος Νικόλαος με ένα τσεκούρι να κόβει αυτό το ιερό δέντρο της Άρτεμις, όπου μέσα από τη φυλωσιά του δέντρου ένας δαίμονας, το είδωλο, φεύγει έντρομο. Πράξη που φανερώνει ότι ο Άγιος Νικόλαος εξαφάνισε τη λατρεία της Άρτεμις, κατενίκησε την ειδωλολατρεία και ο χριστιανισμός έλαμψε στα μοίρα τόσο ώστε και πάλι η πόλη να είναι λαμπροτάτη στα χρόνια του Βυζαντίου ως πόλη του Αγίου Νικολάου. Κέντρο της χριστιανικής πόλης των Μοίρων ήταν ο περικαλής ναός του Αγίου Νικολάου, ο τάφος του Αγίου με το ιερό του Λείψανο που θαυματουργούσε και ξέχινε αέναο μύρο. Πλήθη πιστών κατέφθαναν στα Μοίρα, όχι μόνο στην εορτή του Αγίου, της οποίας η μεγαλοπρέπεια δεν περιγράφεται, αλλά και όλο το χρόνο, γιατί ο Άγιος Νικόλαος ξεπέρασε τα Μοίρα, τη Λυκία, το Βυζάντιο, έγινε γνωστός και αγαπητός εις πάσαν τη γην. Το θαύμα αυτό της εξάπλωσης της φήμης του Αγίου Νικολάου οφείλεται στα Μοίρα, όπου διέλαμψε ως κανόνα πίστεως, εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδάσκαλος, για να αποκτήσει τη ταπεινώση τα υψηλά, τη πτωχία τα πλούσια.

0: λιμάνι των Μύρων η Ανδριάκη ήταν σημαντικό σταθμός της Ανατολικής Μεσογείου. Εκεί στάθευαν τα καράβια για νεφοδιασμό από την Αίγυπτο, την Κύπρο, την Συρία. Από εκεί περνούσε και ο θαλασσινός δρόμος για τους Αγίους Τόπους. Οι ναυτικοί λοιπόν που πλεύριζαν στον ασφαλισμένο λιμάνι άκουγαν για τα θαύματα και την ενάρετη ζωή του Αγίου Επισκόπου των Μύρων και ανακάλυπταν σε αυτόν στήριγμα που αναζητούσαν στη σκληρή και επικίνδυνη πάλι τους μετακύματα. Στον Επίσκοπο των Μύρων Άγιο Νικόλαο έβρισκαν το φιλάνθρωπο, το δικαιοκρίτη, το βοηθό στις αρρώστιες, την πείνα, την ορφάνεια, τη σκλαβιά και προπαντός τον συμπαραστάτη στις δύσκολες στιγμές της θαλωσσά ταραχής. Και η φήμη του Αγίου με τα πανιά των καραβιών ταξίδεψε και ρίζωσε παντού όπου υπήρχε χριστιανικός κόσμος. Και τα Μύρα έγιναν τόπος προσκυνήματος των πιστών, όχι μόνο κατά το παρελθόν, αλλά και σήμερα, όπου κάθε χρόνο στη μνήμη του διοργανώνεται διεθνές συμπόσιο με την ονομασία Άγιος Νικόλαος, με πανηγυρική θεία λειτουργία μέσα στον αρχαίο αυθεντικό ναό του Αγίου Νικολάου που οι Τούρκοι διατηρούν ως μουσείο. Είναι οπωσδήποτε και αυτό ένα θαύμα κοντά στα τόσα άλλα, το ότι ο ναός δεν καταστράφηκε, αλλά και το ότι έστω μόνο στη μνήμη του Αγίου τελείται σε αυτόν θεία λειτουργία. Ο ναός αυτός μέχρι το 1922 λειτουργούσε κανονικά. Τότε με τον διωγμό των Ελλήνων έγινε μουσείο. Ευλαβικά προσεγγίζουμε το ναό του Αγίου Νικολάου στα Μύρα της Λυκείας, που έχει ιστορία και δόξα πολύ μεγάλη. Είναι σύγχρονος σχεδόν με τον πρώτο ναό της Αγίας Σοφίας που έκτισε στην Κωνσταντινούπολη ο Μέγας Κωνσταντίνος. Φυσικά, στο διάβα των αιώνων πολλές φορές ανακαινίστηκε και ευπρεπίστηκε. Είναι πεντάκλητη βασιλική μετρούλο. Στην αψίδα του ιερού σώζεται σύνθρονο. Διατηρείται επίσης ο διάκοσμος του δαπέδου σε ένα τμήμα που φανερώνει την περίτεχνη κατασκευή με πολυτελέστατα ψηφιδωτά. Φθαρμένες από το χρόνο και τις περιπέτειες των διαφόρων κατακτητών διατηρούνται κάποιες τοιχογραφίες. Η αξία τους είναι και ιστορική, διότι είναι δωρεά των αυτοκρατόρων ζωής της Πορφυρογέννητης και Κωνσταντίνου του Ενάτου του Μονομάχου.
1: Σκόρπιες διακρίνονται κάποιες σκηνές από την Δέηση, καθώς και η κοινωνία των Αποστόλων στην κεντρική αψίδα του ιερού. Επίσης και η πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, στην οποία ως γνωστόν έλαβε μέρος και ο Επίσκοπος Μύρων Άγιος Νικόλαος. Και μάλιστα επειδή δεν ανεχόταν τον Άριο να υβρίζει το πρόσωπο του Χριστού, σηκώθηκε, ανέβηκε στο βήμα και ράπησε τον αιρετικό ρήτορα. Για την πράξη του αυτή φυλακίστηκε. Η δικαίωση όμως ήρθε το ίδιο βράδυ στο σκοτεινό κελί του στη φυλακή. Τον επισκέπτονται ο Χριστός και η Παναγία. Έλυσαν τα δεσμά του και του επέστρεψαν τα σύμβολα του αρχιερατικού του αξιώματος, το ομοφόριο δηλαδή και το Ευαγγέλιο που του τα είχαν αφαιρέσει το πρωί. Στο νότιο κλήτος του ναού του Αγίου Νικολάου σώζεται ο κενός τάφος του Αγίου. Εδώ για αιώνες εφυλάσσεται το ιερό του Λείψανο που ανέβλιζε η αματικά μοίρα, όπως τούτο μαρτυρεί ο Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος γράφοντας «Ήτα των Λυκείων πόλην την μυρύπνουτε και τρισόλβιον εν υπερ ο Μέγας Νικόλαος ο του Θεού Θεράπων αναβλίζει μοίρα κατά το της πόλεως όνομα». Μυροβλήτης ήταν λοιπόν και ο Άγιος Νικόλαος, γεγονός που εγκομιάζουν πολλοί σε αξιομνημόνευτους λόγους τους. Η φήμη του Ιερού Λειψάνου υπήρξε και αιτία περαιτιών του, από Άραβες, Αγαρινούς, πειρατές, ώσπου τελικά εκλάπει από τους Λατίνους και μεταφέρθηκε στο Μπάρι της Ιταλίας, δήθεν για ασφάλεια και όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα. Έτσι, σήμερα στο ναό του Αγίου παραμένει ο κενός του τάφος, καρτερεί το μεγάλο απόντα και ένα αρκετά μεγάλο βίαιο άνοιγμα στη μια πλευρά χάσκι σαν μια διαρκής διαμαρτυρία για την αρπαγή του τιμίου σκηνώματος. Στεκόμαστε βλαβικά πρώτου κενού τάφου του Αγίου Νικολάου και μέσα από την κατάνοιξη τούτης της ιερής ώρας ακούμε τα συγκινητικά λόγια του νυν Μητροπολίτου Μύρων κυρίου Χρυσοστόμου.
0: Τι μπορεί να σημαίνει ο κενός τάφος του Αγίου Νικολάου εδώ στα Μύρα? Τι μπορεί να σημαίνει μέσα σε μια ιστορική αλλά και μισοκαταστραμμένη βασιλική ένας άδειος τάφος? Ένας εγκαταλελειμμένος τάφος του οποίου το περιεχόμενο έχει κοιμηλιοποιηθεί στη Δύση και έχει αποβεί εκεί και όχι εδώ πόλος έλξεως ευλαβίας αλλά και ποικίλου τουρισμού. Τι μπορεί λοιπόν να σημαίνει για μας τους προσκυνητάς ο κενός αυτός τάφος του Αγίου? Πράγματα φρικτά ή ελπίδες χρυσές? Ιερεμιάδες γιατί όχι χάθηκε ή οικεσίες για ό,τι προσμένουμε? Απογοήτευση για τα βιοθέντα ή προσδοκίες για τα μελούμενα? Και για το σήμερα τι μπορεί να σημαίνει? Τι σημαίνει και τι αποτελεί για μας σήμερα ο κενός τάφος του Αγίου? Αποτελεί για μας μία κένωτη πηγή χάριτος. Είναι μαρτυρημένο από την ιστορία ότι ο Άγιος Νικόλαος ήταν μυροβλήτης και ο τάφος του ήταν μυροβόλος. Έβγαινε χαρισματικό, θαυματουργικό μύρο από τον τάφο του Αγίου. Σήμερα αυτό δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως το πνευματικό μύρο της χάρης του. Αυτό που εμπνέει τις ψυχές μας, που πρέπει να εμπνέει τις ψυχές μας. Ας θελήσουμε να το σφρανθούμε, να το ρουφήξουμε στα σπλάχνα μας, να το κάνουμε αγιαστική δύναμη της ψυχής μας. Αποτελεί ακόμα για μας πρόκληση και παράδειγμα ηθικής κάθαρσης και τελείωσης. Το παράδειγμα του Αγίου και η καθοδηγητική δύναμή του για τη ζωή μας δεν τελειώνει στην ιστορική στιγμή που φεύγουν τα οστά του για άλλους τόπους και χαίνει έκτοτε το μνήμα του. Αντιθέτως, η φωνή και η πρόσκλησή του γίνεται πιο δυνατή και πρέπει να αποβεί πιο αποτελεσματική για όλους μας, για καλύτερη και ηθικότερη ζωή, για χριστιανικότερη βιωτή, για μια ζωή πιο αφοσιωμένη στα όσια και τα ιερά μας. Αποτελεί τέλος σύμφορο καρτερίας, υπομονής και ελπίδας για το μέλλον. Περισσότερο έτσι όπως είναι κενός ο τάφος, έτσι όπως το έκαμαν οι διάφορες ιστορικές συγκυρίες, έτσι λοιπόν όπως είναι σήμερα άδειος αλλά γεμάτος φως, άδειος αλλά όχι άλαλος και βουβός, αλλά πολλό μάλλον εύλαυλος και εμπνευστικός, μας λέγει κατά τρόπον εμφραδί ποια είναι η πορεία μας, ποιος είναι ο δρόμος μας, ποιες είναι οι προσδοκίες μας. Ελπίζουμε στο Θεό και ο Θεός ουδέποτε διαψεύδει. Το λέγει το διάψευστο στόμα του. Της αγαπώσει των Θεών πάντα συνεργείς αγαθών. Αυτό το αγαθό της αύριον μες επαγγέλλεται ο Άγιος Νικόλαος μέσα από τα ψυχρά τυχώματα του καινού μνημείου του. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών.
2: Άγιε Νικόλα το μύρο, Άγιε Νικόλα το μύρο, με τα ψάρα τα γενιά και λαμανάμα, με τα ψάρα

0: και καμέτε την τόπο και λα μανάμα. Και καμέτε την τόπο και λα μανάμα.
1: Ένας προσκυνητής που έζησε αυτές τις όμορφες στιγμές μας δίνει τη συγκινητική περιγραφή. Ο ίδιος ο Άγιος Νικόλαος έχει αποχωρήσει από τα εγκόσμια εδώ και 17 περίπου αιώνες. Όμως η σαρκοφάγος του, αν και συλλημένη, αποπνέει μέσα στο ναό τα μοίρα της αγιοσύνης του, τα θαύματα, τη φιλανθρωπία, την ελεημοσύνη. Ο προστάτης των θαλασσοδαρμένων ναυτικών, των πεινασμένων, των ορφανών, των αδικουμένων, των σκλαβωμένων, εξακολουθεί να δηλώνει την παρουσία του μέσα στον ιερό χώρο του ναού. Και το σημαντικότερο, ο ναός του λειτουργεί, έστω και μια φορά το χρόνο, στις 6 Δεκεμβρίου, την ημέρα της μνήμης του. Οι αρχές του τόπου δεν μπόρεσαν να αντισταθούν στη γοητεία της προσωπικότητας του Αγίου και πολύ σοφά ενεργώντας έδωσαν τη σχετική άδεια. Έτσι φέτος, όπως και κάθε χρόνο, ακούστηκε κάτω από το θόλο του ιστορικού αυτού ναού η Θεία Λειτουργία της Ορθόδοξης

0: που Θαρής ξεπήδησε από τις σελίδες των ιερών γραφών για την περίσταση. Αγιογραφία που αποσπάστηκε από τοιχογραφία ναού και ενσαρκώθηκε ξαφνικά μπροστά στα έκπληκτα μάτια του πυκνού ευλαβικού εκκλησιάσματος. Οι ψάλτες έψαλαν, οι ιερείς διακονούσαν, ο Άγιος Μύρον ευλογούσε και το εκκλησίασμα έκλαιγε. Η χαρά, το θάμβος, η έκσταση, οι ιστορικές μνήμες, οι αναγεννημένες ελπίδες μεταλλάχθηκαν σε δάκρυα πύρινα, σε αναφιλητά, σε μυστικούς ψιθύρους, σε τραυλίσματα ευχών. Και όλοι είχαν τη συνείδηση ότι είναι μάρτυρες ενός θαύματος του Αγίου Νικολάου. Ποιος ο λιγόπιστος ισχυρίζεται ότι θαύματα δεν γίνονται στον 20ο αιώνα? Αν κάποιος υπάρχει, δεν έχει παρά να πάει στα μοίρα στις 6 Δεκεμβρίου. Την απόκριση θα την βρει εκεί, την ημέρα που γιορτάζεται η μνήμη του Αγίου Νικολάου.
1: Να λάμψει σαν αυγερίνος, να λάμψει σαν αυγερίνος, στη μέση των ανθρώπων και λαμανάμα. Στη μέση των ανθρώπων και λαμανάμα. Εσείς από τις τρεις γένιες, εσείς από τις τρεις γένιες, τις βασιλογραμμένες και λαμανάμα. Τις βασιλογραμμένες και λαμανάμα. Όπου τη

0: Εσύ σε τάνθη τον άνθο, εσύ σε τάνθη τον άνθο, και της μίλιας το μήλο και λαμάν αμάν, και της μίλιας το μήλο και λαμάν αμάν. Εσύ σε και της γειτόνιας, εσύ σε και της γειτόνιας, το για σε μη το φύνο και λαμάν αμάν. Το για σε μη το φύνο και να μαναμά.
1: Ο χρόνος περιορίζει το προσκύνημά μας. Βγαίνουμε στο προάβλιο του ναού όπου επιβλητικό υψώνεται ένα χάλκινο άγαλμα του Αγίου Νικολάου. Τον εμφανίζει σαν τον κλασικό τύπο του Αηβασίλη με την κουκούλα στο κεφάλι, την σακούλα των δώρων στο νόμο, ενώ πίσω του στροβιλίζονται χαρούμενα παιδάκια. Όλη η παράσταση επιβεβαιώνει ότι στους Τούρκους πέρασε η άποψη της Δύσης ότι ο Άγιος Νικόλαος είναι ο προστάτης των παιδιών, στα οποία φέρνει δώρα, παιχνίδια και γλυκίσματα στην αρχή κάθε νέου έτους, δείχνοντας έτσι την αγάπη τους σε αυτά. Οι στιγμές είναι πολύ συγκινητικές. Εδώ νιώσαμε την μικρότητά μας και τη μεγαλοσύνη μας, το εφήμερο και το αιώνιο, και με πόνο για ό,τι έγινε, τη βεβήλωση, την καταστροφή και χαρά το θαύμα της επαναλειτουργίας του ναού. Παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής. Ο Άγιος Νικόλαος μας κατεβοδώνει, μας ευλογεί, καθώς αφήνουμε πίσω τα μοίρα. Εκτός από τον αναστηλωμένο ναό του Αγίου Νικολάου στα μοίρα, συναντάμε ρήπια μιας βασιλικής προς την έξοδο της πόλεως, καθώς και άλλων βυζαντινών ναών, γεγονός που φανερώνει την άλλοτε χριστιανική ακμή των μοίρων. Καντήλι που αν και τρεμοσβήνει όμως εξακολουθεί να φωτίζει, γιατί ο Άγιος Νικόλαος των Μύρων, ο θαυμαστός ιεράρχης, ποτέ δεν εγκατέλειψε τα μοίρα την επισκοπή του.

0: Ιωαννίδη. Φτάσαμε στο τέλος του διπορικού μας. Ευχαριστούμε πολύ τον Κωνσταντίνο Δωμάζο που ήταν κοντά μας. Επίσης τον Θανάση Πανταλιό που είχε τη ρύθμιση του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Ήταν η εκπομπή

Η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Στον καθεδρικό ναό του Αγίου Λαζάρου, 5η 11 Ιουνίου, θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα και Αγίου Λουκά του Ιατρού του Ρώσου. Ο Εφημέριος και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Δροσιάς Λάρνακος τελούν την Κυριακή 16 Ιουνίου το ετήσιο μνημόσυνο πάντων των μεταστάντων, κληρικών και λαϊκών που υπηρέτησαν και διακόνησαν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Δροσιάς Λάρνακος. Στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος, 5η 11 Ιουνίου, 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία. Παρασκευή 6 το απόγευμα, ο εσπερινός και ο παρακλητικός κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο. Σάββατο 13 Ιουνίου 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στους Αγίους Αποστόλους, έτσι όπως ψάλλεται στον Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου.

Κωνσταντάκη, Γιώχη του Γεωργίου, Ελένης, Παύλου, Αδριάνας, Παναγιώτας, Ασθενή, Εμπρισκομένης, Ανδρούλας, Κιονούλας, Κρυστάλλας, Αθανασίου, Μυριάρχης, Μαρίας, Ελένης, Παναγιώτου, Σημειών, Βασιλείου, Σοφίας, Γεωργίου, Γεωργίου, Δημητρίου, Ιωάννου, Ζαχαρίου, Ανδρέου, Μαρίας, Ζωής, Κωνσταντίνου, Αθηνάς, Αργύρη, Χριστοφή, Φωτεινής, Νίκης, Μάριου, Δέσποινας, Βαρνάβα, Κυριάκου, Δημητρίου, Ψηφαλάντη, Μαρικούς, Μιχαλάκη, Δέσποινας, Ιωακήμ,

Λίδια της Κωνσταντίνου την ασθενή εμπρισκομένου Ανδρέου Ουρανίας Αθηνούλας Βικτόριας Χρήστου Κωνσταντίνου Καλλιόπης Κρυστάλλας Μαρίας Μαρίας Μουκίας Μελανής Αντωνιέτης Ελένης Δέσποινας Κλειάρχου Μάρτης Αναστασίου Στρατίου Ήνας Ελένης Σάβου Μαγδαλενής Μάγδας Νικολέτας Νίκου Παναγιώτας Αγγελικής Μαρούλας Παρασκευούς Μαρία Θεοφάνη Κωνσταντίνου, Ανδρέα Χριστοφόρου, Θεοδόρου Παναγιώτας, Κυριακής Ανδρέου Ειρήνης Παναγιώτας, Κυριάκου Ιωάννας, Τριανής Τιδιανής Νίκου, Ηλία Γαβριέλης Αναστασίας Αγγέλου, Φωτεινής Άννας Παναγιώτας, Αγγέλος Μιχαήλ, Σάβα Χριστάλλας, Παύλου Ελένης Παντελής, Τηλιανού Νικοδήμου, Ελένης, Ελένης, Αναστασίας, Παρασκευής, Παναγιώτου, την ασθενή εμπρισκομένου και Κυριάκου, Ευτυχίας, Αναστασίας, Κωνσταντίνας, Παναγιώτου, την ασθενή εμπρισκομένου, Νικολάου, Λάμπρου, Μαρίας, την ασθενή εμπρισκομένου, Αθηνάς, Κωνσταντίνου, Αντωνίου, Άννας, Προδρόμου, Μαρίας, Αντρούλας,

0: Λας Γρηγορίου, Ανδρούλας, Μίκης, Τουτανίου, Κατερίνης, Κωνσταντίνου, Ζωής, Γεωργίου, Σοφίας, Κωνσταντίνου, Ανδρέου, Κυριακής, Κυριακής, Ελένης, Κρυστάλλας, Ζωής, Ιωάννου, Δημητρίου, Ανδρέου, Μάριου, Κωνσταντίνου, Χριστίνας, Ανδρούλας, Μαρίας, Ανδρέου, Μάριου, Άνδρης, Τέκλας, Εύας, Ελένης, Γεωργίας, Μαρίας, Δημητρίου, Ξενοφόντος, Ανδρούλας, Γεωργίου, Μαρίας, Χριστίνας, Ξένιας, Νίκου, Κωνσταντίνου, Ολυμπίας, Ελένης, Άνδρης, Φιλίππου, Ζωσιμά, Δέσποινας, Μόνικας, Κυριακής, Επιφανίου, Γεωργίου, Αρσενίου, Δέσποινας, Εύας, Θεοφάνη, Ανδρέου, Σούλας, Κυριακούς, Αρετής, Αγγελικής, Πινελόπης, Έλληνας, Πολυχρόνη, Γεωργίου, Θεοφάνη, Ελευθερίου, Στυλιανού, Ειρήνης, Δημητρίου, Κυριακής, Γεωργίου, Μαρίας, Κυριακής, Θεοδόρου, Πέτρου, Θεοφανούς, Χρήστος, Στυλιανής, Δημητρίου, Μινά, Αναστασίου, Ανδρέου, Νικολάου, Ανδρέου, Δημητρίου, Αντινάς, Χριστάκη, Νίκου, Κωνσταντίνου, Σόλωνος, Ελένης, Ανδρέου, Κυριακής, Ιωάννου, Θραγάμος, Αλεξάνδρας, Μάριου, Νικολάου, Ραβέκας, Κυριακής, Παναγιώτη, Αντούλας, Παναγιώτη, Κρυστάλλας, Κωνσταντίνου, Ελένης, Αντωνίου, Μάρος, Χλώης, Ιωάννη, Ελένης, Αντωνίου, Ευαγγέλου, Μαρίας, Χριστάκη, Γεωργίας, Μαρίας, Ρουίζας, Ελένης, Νικολάου, Γεωργίου, Πέτρου, Ανδρέου, Δήμητρας, Γεωργίας, Ειρήνης, Μαρίας, Βαλεντίνας, Φωτεινής, Νικολάου, Ελένης, Γκαλίνας, Ναταλίας, Νίνας, Ειρήνης, Γκαλίνας, Θεοχάρη, Κωνσταντίνα, Σταυρούλας, Φιλιός, Χρήστου, Άννας, Πλεκίας, Έλλης, Παναγιώτου, Μάρθας, Μαρίας, Ιμίου, Έλλης, Οφοκλέους, Μιχαήλ, Τροστενή, Ευρισκομένου, Γεωργίας, Μιχαήλ, Πέβελης Μαρίας, Θεοδόρου, Βασιλείας, Σωτήρας, Κυριάκου Μαρίας, Πέτρου Μιχαήλ, Αλεξάνδρου, Ανδρέου, Κυριακής, Σαββατιερή Μαρίας, Ειρήνης, Χαραλάμπους, Ανδρέου, Μάριου, Προκοπίας, Μαρίνας, Ειρήνης, Χαραλάμπους, Συζύγων, τέκνων, αδερφών, εγγονών και των συγγενών αυτών, των επιτελούντων την Αγία Παράκληση το αυτήν, υπερηγή εξωτερίας αυτών, είπαμε.
1: Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν.
0: Πάντων ανάγκες, εθλίψεις, ανασθενείες και περιστάσεις, ιών των αδερφών ημών, υπερηγή εξωτερίας αυτών, είπαμε.
1: Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν.
0: Στην κατοχή επίδοση του εκκλησιαστικού σταθμού, του τάγματος αντιπορών αγάπης.

ταπεινωμένη, όσοι πρόβατα μη έχουν ταπειμένα. Και προσκαλεσάμενος τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτής εξουσίαν κατά πνευμάτων ακατάρτων, ώστε εκβάλλει να

μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χριστοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμους, Πατριαρχών Αλεξανδρίας Νικολάου του Ερμύρης, Πυρίτανος Επισκόπου Τριμηθούντος και Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων Δόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τραμπιοφόρου, Δημήτρου Δημηροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρολος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, των Ιερομαστήρων Χαραλάμπους, Πολυκάρπου, Ιγνατή και Πριάνου και Ελευθερίου, των Ιερονδόξων Μεγάλων Μάρτυρων, Σπινάτου Θαυματουργού, των Ιερονδόξων Μεγάλων Μάρτυρων,

ειρήνης και πάντων Αγίων Ιωμαρτύρων των Ιωσού και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Ιωσκή Συναψάντων των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Ιωάννης του Εναγίης Πατρός ημών Ευσεβίου Επισκόπου Σαυμοσάτων του Ιερομάρτυρος που τη μνήμην επιτελούμεν και πάντως σου των Αγίων οικετευομέν σε

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αιώνα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελεάς της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενείας ημών, ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αιώνα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ετ εις ουρανείς, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και μη της γης. Τον άφτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

πρεσβευσεύους ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοχρήστη μόν στρατού κράτους νίκης διαμονής οικίας σωτηρίας αυτών και του Κύριον των Θεών ημών πλέον συνεργείς και κατεβοδώσει αυτούς εν πάση και υποτάξει το κράτος αυτών πάντα εξ

της γης και των εθαλάσσι μακράν και ήλιος, ήλιος, γενού ημίν δέσποτε πέτες αμαρτήσιμον και ελέησον ημάς, ελεήμον καρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε διδόξανον αφέμπρον το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

0: κατά Τρίτη, ο Άγιο Πνεύματι, και νύν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λάησον, Κύριε Λάησον, Κύριε Λάησον. Πατρό Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα Συ Υπεραγία Θεοτόκησος εν ημάς, ο Αγίης Θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόγου Αγίας Αρθιμητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμειων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και του Χριστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλλιδίκων Μαρτύρων, των Εσύ και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου και Δίκαιου του Τραϊμέρου Λαζάρου, Τραγιών και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, το Αγιοδόξιο Ρωμάστηρος Ευσεβίου, Επισκόπους από Σαμοσάτων, και το Αγιοδόξιο Μάστηρος Ζήνωνος, όν τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, καθώς και φυλάνθρωπος.

Μεταδώσαμε, αγαπητοί ακροατές, την παράκληση στους Αγίους Αποστόλους, έτσι όπως ψάλλεται στον Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου.

προσκυνήματα, καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια, χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση, Κωνσταντίνα Τζίλιου.

Ιδρύθηκε το 1515 και τελείωσε το 1522 από τον Άγιο Βυσσαρίωνα. Βρίσκεται νότιο-δυτικά των Τρικάλων, γύρω στα 26 χιλιόμετρα κοντά στο ομώνυμο χωριό της περιοχής Πύλης, σε υψόμετρο 680 μέτρων. Λέγεται και Μονή των Μεγάλων Πυλών. Περιβάλλεται από μεγάλο τείχος. Έχει 366 κελιά και υπέστη επανειλημμένες καταστροφές. Το 1962 έγιναν ανακαινήσεις και επισκευές. Η ονομασία του προέρχεται από το φυτό τούσκο που αφθονεί στην περιοχή. Το καθολικό είναι ναός βυζαντινού ρυθμού με δύο τρούλους πάνω από το ιερό βήμα. Έχει αξιόλογες αγιογραφίες και πολλά περίφημα ξυλόγλυπτα. Τα ξυλόγλυπτα διατηρούνται σε άριστη κατάσταση και είναι έργα του 1767 και η επίχρωσής τους του 1813. Έχει πλούσια, αξιόλογα και αρκετά κοιμήλια, όπως εικόνες, άμφια, σιγίλια, μεμβράνες, ξυλόγλυπτα. Υπάρχει και η κάρα του Αγίου Βυσσαρίωνος.

Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Λαγκαδιάς Τρικάλων ιδρύθηκε το 1336. Βρίσκεται 15 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά των Τρικάλων, κοντά στα χωριά Λαγκαδιά, Λιοπράσο και Σικαία. Το καθολικό είναι ναός βυζαντινού ρυθμού μετρούλο, τετρακίωνος. Αξιόλογες είναι οι αγιογραφίες του. Εντυχισμένη πλάκα δείχνει ως έτος ιδρύσεως το 1809. Έχει υποστεί πολλές καταστροφές. Παλιά ήταν ανδρική μονή. Το 1972 η γενική αδελφότητα που το ενεργοποίησε προέβη σε γενική ανακαίνιση. Από το παλιό σώζεται ένας μικρός ναός.

κινήσεως του Θεοτόκου Γκούρας Πύλης ιδρύθηκε το 1473. Βρίσκεται γύρω στα 23 χιλιόμετρα από τα Τρίκαλα, στο χωριό Πύλη, κοντά στη Μονή Βυσαρίων ως Δούσικου. Ιστορικές επιγραφές αναφέρουν ως χρονολογία ιδρύσεως το 1743. Η Μονή υπέστη καταστροφές και λαιλασίες, όπως το 1770 από τους Τούρκους. Ανακαινίστηκε το 1864. Καταστράφηκε κατά την γερμανική κατοχή, το 1961 ανακαινίστηκε από τη γυναική αδελφότητα που εγκαταβεί. Το καθολικό είναι υπό ανακαίνιση βυζαντινού ρυθμού χωρίς αγιογραφίες, τιμάται επωνόματι της κινήσεως της Θεοτόκου.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Στον καθεδρικό ναό του Αγίου Λαζάρου, 5η 11 Ιουνίου, θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα και Αγίου Λουκά του Ιατρού του Ρώσου. Ο Εφημέριος και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Δροσιάς Λάρνακος τελούν την Κυριακή 16 Ιουνίου το ετήσιο μνημόσυνο πάντων των μεταστάντων, κληρικών και λαϊκών που υπηρέτησαν και διακόνησαν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Δροσιάς Λάρνακος. Στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος, 5η 11 Ιουνίου, 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία. Παρασκευή 6 το απόγευμα, ο Εσπερινός και ο Παρακλητικός Κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο. Σάββατο 13 Ιουνίου 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία. 10 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ανοίγουμε και σήμερα το συναξάρι της Αγίας μας Εκκλησίας και σκύβουμε και σήμερα με βλάβια πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων και μαρτύρων της που σήμερα τιμά και ορτάζει.

10 Ιουνίου σήμερα και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη της αθλήσεως των Αγίων Μαρτύρων Αλεξάνδρου και Αντωνίνης. Εύρατο Αλέξανδρος, Αμαντωνίνη, των Βόθρων Ακάτιων εις τρυφήν φέρων, τλί δε κάτι μόρον Αντωνίνα εμπειρόπισον. Των μαρτύρων έλαμψεν η αξιέπαινος μνήμη, ειν πιστή τελέσομεν και ανυμνήσομεν πιστός εν επιγνώση κραυγάζοντες. Σύ των μαρτύρων Χριστέ το κρατέωμα.

αγώνας ανδρικούς και πλήρης θαύματος, εν θέος διανύοντες μυριάδας αιθιώπων νοητών, μάρτυρες Κυρίου ετροπόσαστε και της χωρίς των ασωμάτων νυν συνεφραίνεστε. Διάση θαυμαστή των σεπτών αθλοφόρων, εν έγκας αστερός την πυράν των βασάνων, εν δόξη παρίσταται τη τριάδη πρεσβεύουσα, χάριν, έλεος και ηλασμών των πτεσμάτων, της την ένδοξον αυτής γεραίρουση μνήμην, δοθήνε εν πνεύματι.

τριάδος στην έλαψην, διάς αθλητών πλουτίσασα, ανδριωτάτος ενήθλησε, θείος Αλέξανδρος, σύντι Αντωνίνη, βάσανα πολύπλοκα, ομούδια Χριστών υπομείναντες. Ω νυν πρεσβεύουση, δωρηθήνετες ψυχές ημών, την ειρήνην και το μέγα έλεγχο.

Δίπλων στέφος ήλυφα σαφώς, Αντωνίνα πάνσεμνε, αγνίαστε και αθλήσεως, εχθρούν οικίσασα τας μηχανουργίας, και πρώτης αθλήσεως, και πάλιν εν καιρό των αγώνων σου. Χριστόν οικέτευε, δωρηθήνε τες ψυχές ημών, την ειρήνην και το

εν ξύλο υψούμενη σοφή, χείραστε κοπτόμενη και τες λαμπάσι φλεγόμενη και σπαθιζόμενη, και εν κατωτά το λάγκο συγχωνήμενη, και τέλος εν αυτό το μακάριον υποδεχόμενη, αθλοφόροι, αξιάγαστοι, το των όλων θεών, ου κυρνήσαστε.

10 Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αλεξάνδρου και Αντωνίνης. Ξυνορίσει η Αγία των Μαρτύρων ημνίσθωμη, συν το ευκλεεί Αλεξάνδρο, Αντωνίνα υπάνσεμνος, αγάπη γαρ και πίστη ευσεβή, εκλάμψαντες ενάθλης ιερείς, η αμάτων εφαπλούσι μαρμαριγάς, της πόθο ανακράζουσι. Δόξα το ενισχύσαντι μας, δόξα το στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι διημών, πάσιν η άματα.

τους εν Χριστώ πνευματικούς ομέμονας και εν οδείς της ευσεβίας σύμφρονας τον Θεόφρονα Αλέξανδρο συν Αντωνίνη μακαρίσομεν τους άθλους γαρεκίνων και τα στίγματα ως μύρον ευωδίας προσεδέξατο ο τούτους δοξάσας ως ιβδόκησε.

Χέρισο Αλέξανδρε αθλητά, χέρις Αντωνίνα, νύμφη άμωμε του Χριστού. Γνώμη γαρτελία, εχθρούτας Μεθοδίας, αθλητική δυνάμει κατηδαφίσατε.

Άγιοι Μάρτυρες Αλέξανδρος και Αντωνίνα κατάγονταν από την Κωμόπολη Καρδάμου. Η Αντωνίνα περνούσε τη ζωή της με σεμνότητα και οσιότητα. Επειδή δε η Αγία πίστευε στο Χριστό, την συνέλαβε ο Φίστος, ο ηγεμόνας της περιοχής, και προσπάθησε να την πείσει να αρνηθεί τον Χριστό και να λατρεύει τους δαίμονες. Εκείνη όμως έμεινε σταθερή και ακλόνητη στην πίστη της στο Χριστό και δεν πειθάρχησε στην πρόταση του Φίστου. Για το λόγον αυτόν, εκείνος εξοργίστηκε και την έκλεισε σε πορνείο. Αφού δε η Αγία έμεινε νηστική επί τρεις μέρες, τη νύχτα φάνηκε σε αυτήν ουράνιο φως και ακούστηκε μεγάλη βροντή. Έτσι άνοιξαν οι θύρες του οικίματος και ήλθε σε αυτήν φωνή από τον ουρανό, η οποία την προέτρεπε να σηκωθεί, να πάρει τροφή και να φάει. Τότε η Αντωνίνα ζήτησε τροφή και αφού έφαγε βγήκε από το πορνείο και παρουσιάστηκε και πάλι στον ηγεμόνα. Εκείνος προσπάθησε και αυτή τη φορά να την πείσει να προσφέρει θυσία στα είδωλα. Η Αγία όμως δεν έκαμε καμιά υποχώρηση και έμεινε ακλόνητη στην πίστη της στο Χριστό. Ύστερα από την άρνηση αυτή της Αγίας, ο Φίστος πρόσταξε φανατικούς ειδωλολάτρες και την χτύπησαν βάναψα με τις φτέρνες τους και με ξύλινα σπαθιά. Ακολούθως έδωσε εντολή και την έκλεισαν και πάλι στο πορνείο. Εκεί μετά από αποκάλυψη Θείου Αγγέλου μπήκε ο Αλέξανδρος, ο οποίος επειδή ήταν νέος, ήταν περίπου 28 χρονών, έδωσε την εντύπωση ότι πήγε για αισχρή πράξη. Έτσι χωρίς να τον πάρουν είδηση, κάλυψε το κεφάλι της Αγίας με τη χλαμίδα του και την έδιωξε κρυφά από τον οίκο της αμαρτίας, ενώ εκείνος έμεινε εκεί μέσα. Μετά από λίγη ώρα όμως το γεγονός αυτό αποκαλύφθηκε, διότι κάποιοι στρατιώτες που πήγαν εκεί να ετοιμάσουν την Αντωνίναν βρήκαν εκεί τον Αλέξανδρο. Έτσι ο Άγιος οδηγήθηκε στον ηγεμόνα Φίστο, στον οποίο και ομολόγησε ότι πράγματι αυτός οργάνωσε και πέτυχε την έξοδο της Αγίας από τον οίκο της Ατιμίας. Τότε ο Φίστος πρόσταξε και έδιραν με ξύλινα σπαθιά τον Αλέξανδρο. Έπειτα συνέλαβαν και την Αγία Αντωνίνα και έκοψαν και τον δυο τα άκρα των χεριών και των ποδιών. Εν συνεχεία περιέχησαν σε όλο τους το σώμα υγρή πίσα και τους έσπρωξαν και έπεσαν σε ένα πειρακτωμένο λάκκο. Μέσα δε στο λάκκον αυτόν οι Άγιοι Αλέξανδρος και Αντωνίνα ετελειώθησαν και έλαβαν από τον Κύριο τους στεφάνους του μαρτυρίου. Η σύναξη των Αγίων Μαρτύρων Αλεξάνδρου και Αντωνίνας τελείται στη Μονή του Μαξιμίνου, η οποία βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη. Στη Μονή δε αυτή είναι ενταφιασμένα τα τίμια λείψανά τους, από τα οποία αναβλίζουν θαυματουργικός Ιάσης πολλών ασθενειών.

εν ξύλο υψούμενη σοφή, χείραστε κοπτόμενη και τες λαμπάσι φλεγόμενη και σπαθιζόμενη και εν κατωτάτο λάκκο συγχωνήμενη και τέλος εν αυτό το μακάριο υποδεχόμενη αθλοφόρια αξιάγαστη το των όλων θεών ου κυρνήσαστε.

Ελπίς χριστιανών Παναγία Παρθένε, ονέτε και σθεών υπερνούντε και λόγων, απαύστος οικέτευε συντεσάνω δυνάμεση, δούνε άφεσιν αμαρτιών ημίν πάση, και διόρθωσιν βίου της πίστη και πόθο αείς εδοξάζουσιν. Κατάβαλε τους αεί πολεμούντας με δαίμονας, και άπρακτον την βουλήν αυτών ποιήσον άχραντε, άτρωτον με σώζουσα της προσδοκίας τούτον κόρη, όπως αεί μακαρίζωσε.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακρότες, 10ου μηνός Ιουνίου, η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Τιμοθέου Επισκόπου Προύσης. Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Τιμόθεος έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Ιουλιανού του Παραβάτη. Κυβερνούσε με επιτυχία την εκκλησία της Προύσας, της Μικράς Ασίας, και επίμενε με σύνεση το λαό της. Είχε πρικιστεί από το Θεό με το χάρισμα της θαυματουργίας και επιτελούσε παντοειδή θαύματα. Μεταξύ δε των πολλών θαυμάτων του Αγίου είναι και το εξής. Ένας μεγάλος δράκοντας, ο οποίος είχε μέσα του την κακία εκείνου του αρχαίου και ανθρωποκτόνου δράκοντα του διαβόλου, φόλιαζε σε μια σπηλιά κοντά στη δημόσια οδό, ανάμεσα στην Προύσα, στα θερμά νερά της πόλεως αυτής. Το θηρίο λοιπόν αυτόν έβγαινε από τη φωλιά του και μόνο με το φύσιμά του φαρμάκωνε και θανάτωνε τους ανθρώπους και τα ζώα που περνούσαν από εκεί. Έτσι είχε κάμει άβατο τον δρόμο που συνέδεε την Προύσα με τα θερμά νερά και έτσι δεν τολμούσε κανένας να περάσει από εκεί. Το φοβερό αυτό θηρίο λοιπόν το χτύπησε και τον έκρωσε ο Άγιος Τιμόθεος, πετώντας κατά πάνω του ένα κάλυμμα ιερών άρτων.

τα θαύματα που επιτελούσε ο επίσκοπος Τιμόθεος έγιναν γνωστά και στον αυτοκράτοραν Ιουλιανό τον Παραβάτην. Εκείνος δε τότε έστειλε άνθρωπο του στην Προύσα με σκοπό να πείσει τον Άγιο να αρνηθεί τον Χριστό και να λατρεύσει τα είδωλα. Ο Τιμόθεος όμως έμεινε αμετακίνητος στην πίστη του στο Χριστό. Τότε ο απεσταλμένος του αυτοκράτορα τον αποκεφάλισε. Έτσι λοιπόν ο Άγιος ετελειώθη και ανήλθε στεφανιφόρος στους ουρανούς. Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Κρανίδου. Όσιος Κρανίδης έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Πρώτου του Μεγάλου. Οι γονείς του Θεόδοτος και Θεοφανό ήταν ευσεβείς χριστιανοί και αγαπούσαν με όλη τους την ψυχή το Θεό. Κατοικούσα στην Καπαδοκία. Λέγεται δε ότι η μητέρα του Κρανίδη κατά τους 9 μήνες που τον είχε στην κοιλιά της δεν έτρωγε φαγητά με πάχος. Επίσης λέγεται ότι αφότου ο Άγιος γεννήθηκε δεν θύλασε ποτέ από τον αριστερό μαστό της μητέρας του. Και ακόμα αν η μητέρα του έτρωγε περισσότερη και πλουσιότερη τροφή, το βρέφος δεν θύλαζε ούτε από τον δεξιό μαστό. Όταν ο Άγιος βαπτίστηκε και απογαλακτίστηκε και αφού πέρασε την παιδική ηλικία, αποχαιρέτησε όλους και πήγε σε ένα βουνό της περιοχής. Εκεί βρήκε ένα μικρό σπήλαιο μέσα στο οποίο κλείστηκε, καταγινόμενος με την προσευχή και την νηστεία και τρεφόμενος με πολύ λίγα ομά λάχανα, μάλιστα χωρίς αλάτι και μόνο μια φορά τη βδομάδα. Κατά αυτόν τον τρόπο έζησε ο Όσιος 73 ολόκληρα χρόνια. Επειδή δε ο τόπος ήταν κατηφορικός, έτρεχαν από εκεί τα νερά του βουνού και προξενούσαν μεγάλη υγρασία στο σπήλαιο, με αποτέλεσμα να του πέσουν τα μαλλιά της κεφαλής και η γενιάδα. Έτσι λοιπόν πολιτευόμενος ο μακαριστός Κρανίδης εξεδίμησε προς Κύριον. Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του Οσίου Θεοφάνους και Πανσέμνης. Ο Άγιος Θεοφάνης ήταν από την Αντιόχεια, γεννήθηκε από άπιστους και ασεβείς γονείς, νυμφεύθηκε σε πολύ νεαρή ηλικία και έζησε με τη σύζυγό του μόνο 3 χρόνια, γιατί εκείνη πέθανε. Μετά το θάνατο της σύζυγου του, ο Θεοφάνης προσχώρησε στην Εκκλησία του Χριστού και δέχτηκε το Άγιο Βάπτισμα. Εν συνεχεία έκτισε ένα στενότατο κελί κοντά στην πόλη, μέσα στο οποίο κλείστηκε και καθάριζε και εξάγνιζε τον εαυτό του, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα και τους τρόπους που συντελούν στην τελείωση και την άκρα αρετή. Όσιος Θεοφάνης, όταν κάποτε έμαθε ότι μια δημόσια πόρνη ονόματι Πανσέμνη γινόταν αιτία για την απώλεια πολλών, αφού πρώτα προσευχήθηκε και εμπιστεύτηκε τον εαυτό του στο Θεό, πήγε και την επισκέφθηκε με σκοπό να την επαναφέρει στον ορθό δρόμο. Της είπε λοιπόν τόσα πολλά και τέτοια πράγματα, τα οποία ήταν φυσικό να πείσουν μια ανακόλαστη πόρνη να εγκαταλείψει το δυσόδες έργο της και να επιδοθεί σε μια σόφρονα και κόσμια ζωή. Και πραγματικά η πόρνη φωτίστηκε από εκείνα που της είπε Όσιος, και αφού με τη χάρη του Χριστού ήλθε σε κατάνοιξη, δέχτηκε το Άγιο Βάπτισμα. Εν συνεχεία διευθέτησε κατά τον καλύτερο τρόπο τα προσωπικά της θέματα και ακολούθησε τον μακαριστό Θεοφάνη. Όσιος Θεοφάνης τότε κατασκεύασε για αυτήν ένα μικρό κελί και αφού την έκλεισε εκεί, την έκανε εργάτιδα κάθε αρετής. Τόσο δε πολύ η Πανσέμνη ευαρέστησε στο Θεό, ώστε πρικίστηκε με το χάρισμα της θαυματουργίας. Έτσι μακαριστή εκείνη η γυναίκα, με την προσευχή της έδιωχνε τα δαιμόνια από τους δαιμονισμένους και θεράπευε διάφορα νοσήματα. Η Πανσέμνη, αφού έζησε στο κελί εκείνο 1 έτος και 2 μήνες, εξεδίμησε προς Κύριον συγχρόνως με τον Όσιο Θεοφάνη.

10 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και σήμερα η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της αθλήσεως των Αγίων Μαρτύρων Αλεξάνδρου και Αντωνίνης. Έβρα του Αλέξανδρος αμ Αντωνίνη, των βόθρων ακάτιων εις τρυφήν φέρων. Τλίδε κάτι μόρον Αντωνίνα εμπειρόπισον. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Τιμοθέου, επισκόπου Προύσης. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Κρανίδου. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Οσίου Θεοφάνους και της Οσίας Πανσέμνης. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Οσίου Απόλλωνος επισκόπου και του Αγίου Αλεξίου επισκόπου Βυθινίας. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς τους πτέοντας η πολλά καθεκά στην ώραν και δώσ' προτέλους τρόπους του μετανοήματος.

των απερίληπτων Θεού Υιών και Λόγων, ανερμηνεύτως υπερνούν εξούντεχθέντα Θεοτόκε, οικέτευε συν της Αποστόλης, ειρήνη τη οικουμένη, ειλικρινή βραβεύσε, και των πτεσμάτων δούνε ημίν πρώτου τέλους διόρθωσιν, και βασιλείες ουρανών διάκραν αγαθότηταν, αξιώσε τους δούλους σου.

Ιδού εν γαστρή Θεοτό και Πάναγνε, Χριστόν των Θεών ημών, υπερλόγων έσχικας, ως περισαγίας προηγόρευσεν, υπερφύσιν δε τούτον Θεογεννήτορ, τέτοκας.

κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Σε ερμηνευτική απόδοση Νικολάου Σωτηρόπουλου. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Δρυσάνος.

Η απιστία των αδελφών του Ιησού. Μετά δε από αυτά ο Ιησούς εξακολουθούσε να περιοδεύει στη Γαλιλαία, διότι δεν ήθελε να περιοδεύει στην Ιουδαία, επειδή οι Ιουδαίοι ζητούσαν να τον φωνεύσουν. Ήταν δε κοντά η εορτή των Ιουδαίων η σκηνοπηγία. Γι' αυτό οι αδελφοί του του είπαν: «Φύγε απ' εδώ και πήγαινε στην Ιουδαία, για να ειδούν και οι οπαδοί σου τα έργα σου που κάνεις, διότι κανείς δεν κάνει κάτι ανεπισήμως, ενώ ζητεί ο ίδιος να αναγνωρίζεται επισήμως. Αφού έχεις τη δύναμη να κάνεις αυτά, δείξε στον κόσμο ποιος είσαι». Ας σημειωθεί ότι ούτε οι αδελφοί του πίστευαν σε αυτόν. Τους λέγει τότε ο Ιησούς: «Ο καιρός ο ειδικός μου δεν ήλθεν ακόμη, ενώ ο καιρός ο ειδικός σας είναι πάντοτε παρόν. Δεν δύναται ο κόσμος να μισεί εσάς, εμένα όμως μισεί, διότι εγώ μαρτυρώ για αυτόν ότι τα έργα του είναι πονηρά. Σεις ανεβείτε για την εορτή αυτή. Εγώ δεν ανεβαίνω ακόμη για την εορτή αυτή, διότι ο ειδικός μου καιρός δεν έχει έλθει ακόμη». Και αφού τους είπε αυτά, έμεινε στη Γαλιλαία. Όταν δε ανέβηκαν οι αδελφοί του τότε και αυτός ανέβηκε για την εορτή, όχι φανερά, αλλά σαν μυστικά. Σχόλια των Ιουδαίων για τον Ιησού. Οι δε Ιουδαίοι τον αναζητούσαν κατά την εορτή και έλεγαν: «Πού είναι εκείνος?» Και πολλά σχόλια γίνονταν γι' αυτόν στα πλήθη. Οι μεν έλεγαν: «Είναι καλός». Άλλοι έλεγαν: «Όχι, αλλά πλανά το λαό». Κανείς όμως δεν μιλούσε γι' αυτόν δημοσίως, επειδή φοβούνταν τους Ιουδαίους. Η προέλευση της διδαχής του Ιησού. Και αφού η εορτή ήταν πλέον στο μέσον, ανέβηκε ο Ιησούς στο ναό και δίδασκε. Και απορούσαν οι Ιουδαίοι και έλεγαν: «Πώς αυτός ξέρει γράμματα χωρίς να έχει μάθει?» Αποκρίθηκε τότε σε αυτούς ο Ιησούς και είπε: «Η δική μου διδασκαλία δεν είναι η δική μου, αλλά εκείνου ο οποίος με απέστειλε. Εάν κανείς προσπαθεί να εκτελεί το θέλημά του, θα πιστεί σχετικώς με τη διδασκαλία για το ποιο από τα δύο συμβαίνει, προέρχεται δηλαδή από το Θεό ή εγώ ομιλώ από τον εαυτό μου. Όποιος ομιλεί από τον εαυτό του επιδιώκει την ειδική του δόξα, αλλά όποιος επιδιώκει τη δόξα εκείνου ο οποίος τον απέστειλε, αυτός λέγει την αλήθεια και ψεύδος σε αυτόν δεν υπάρχει. Μην κρίνετε κατόψιν, αλλά την δικαίαν κρίσιν κρίνατε. Ο Μωυσής δεν έδωσε σε εσάς τον νόμο, και όμως κανείς από εσάς δεν τηρεί τον νόμο. Γιατί ζητείτε να με σκοτώσετε?» Αποκρίθηκε το πλήθος και είπε: «Είσαι δαιμονισμένος, ποιος ζητεί να σε σκοτώσει?»

προέλευση του Ιησού γνωστή και άγνωστη. Μερικοί δε από τους Ιεροσολυμίτες έλεγαν: «Αυτός δεν είναι που ζητούν να τον φωνεύσουν, και να, ομιλεί ελεύθερα και δεν του λέγουν τίποτε. Μήπως οι άρχοντες πίστηκαν πραγματικώς ότι αυτός είναι πραγματικός ο Μεσσίας? Αλλά αυτός γνωρίζουμε από πού είναι, ενώ ο Μεσσίας όταν έλθει κανείς δεν θα γνωρίζει από πού είναι». Τότε ο Ιησούς καθώς δίδασκε στο ναό φώναξε δυνατά: «Ναι, εμένα γνωρίζετε, ναι, γνωρίζετε από πού είμαι, όμως δεν έχω έλθει από τον εαυτό μου, αλλά υπάρχει εκείνος ο οποίος με απέστειλε, τον οποίο εσείς δεν γνωρίζετε. Εγώ γνωρίζω αυτόν, διότι είμαι από αυτόν και εκείνος με απέστειλε. Ζητήσετε με και ούχε βρίσετε». Ήθελαν τότε να τον πιάσουν, αλλά κανείς δεν έβαλε πάνω του το χέρι, διότι δεν είχε έλθει ακόμη η ώρα του. Πολλοί δε από το λαό πίστευσαν σε αυτόν και έλεγαν: «Ο Μεσσίας όταν έλθει, μήπως θα κάνει περισσότερα θαύματα από αυτά που έκανε αυτός?» Άκουσαν οι Φαρισαίοι το λαό να κάνει αυτά τα σχόλια γι' αυτόν και απέστειλαν οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς αστυνομικά όργανα για να τον πιάσουν. Είπε τότε ο Ιησούς: «Λίγο ακόμη χρόνο θα είμαι μαζί σας και έπειτα θα πάω σε εκείνον που με έστειλε. Θα με ζητήσετε, αλλά δεν θα με βρείτε. Όπου δε είμαι εγώ, σεις δεν μπορείτε να έλθετε». Είπαν τότε οι Ιουδαίοι ο ένας τον άλλο: «Πού πρόκειται αυτός να πάει, ώστε εμείς να μην τον βρούμε? Μήπως πρόκειται να πάει στο εξωτερικό, όπου είναι οι εθνικοί, και να διδάσκει τους εθνικούς? Τι σημαίνει αυτός ο λόγος που είπε: θα με ζητήσετε, αλλά δεν θα με βρείτε, και όπου είμαι εγώ, σεις δεν μπορείτε να έλθετε? Είδωρ ζών». Κατά την τελευταία δε ημέρα της εορτής τη μεγάλη, ο Ιησούς στεκόταν και φώναξε δυνατά: «Εάν κανείς διψά να έλθει σε εμένα και να πηγεί, σε εκείνον που πιστεύει σε μένα θα συμβεί όπως λέγει η Γραφή: απ' την καρδιά του θα ρεύσουν ποταμοί ζωντανού νερού. Αυτό δε είπε για το πνεύμα το οποίο θα λάμβαναν στο μέλλον οι πιστεύοντες σε αυτόν, διότι ακόμη δεν είχαν πνεύμα Άγιο, επειδή ο Ιησούς δεν είχε ακόμη δοξαστεί». Σχίσμα στο λαό. Πολλοί δε από το πλήθος όταν άκουσαν το λόγο έλεγαν: «Αυτός είναι αληθινά ο προφήτης». Άλλοι έλεγαν: «Αυτός είναι ο Μεσσίας». Άλλοι έλεγαν: «Αλλά μήπως ο Μεσσίας προέρχεται από τη Γαλιλαία? Δεν είπε η Γραφή ότι ο Μεσσίας προέρχεται από το γένος του Δαβίδ και από τη Βηθλεέμ την κομόπολη όπου ήταν ο Δαβίδ?» Εξαιτίας του λοιπόν έγινε διχασμός στο λαό και μερικοί από αυτούς ήθελαν να τον πιάσουν, αλλά κανείς δεν έβαλε επάνω του τα χέρια.

κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Σε ερμηνευτική απόδοση Νικολάου Σωτηρόπουλου. Διάβασε ο πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Δρυσάνος.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούρια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα οδηπόρων αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασα από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδηπορική κατασκήνωση. Ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση. Διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια. Καλό φαγητό. Πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας. Ομαδική ζωή. Φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15. 9972-92-15.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Στον καθεδρικό ναό του Αγίου Λαζάρου, 5η 11 Ιουνίου, θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα και Αγίου Λουκά του Ιατρού του Ρώσου. Ο Εφημέριος και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Δροσιάς Λάρνακος τελούν την Κυριακή 16 Ιουνίου το ετήσιο μνημόσυνο πάντων των μεταστάντων, κληρικών και λαϊκών που υπηρέτησαν και διακόνησαν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Δροσιάς Λάρνακος. Στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος, 5η 11 Ιουνίου, 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία. Παρασκευή 6 το απόγευμα, ο εσπερινός και ο παρακλητικός κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο. Σάββατο 13 Ιουνίου 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία.
1: Επί τα σπηγάς των υδάτων. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης πρώην Πυραιός κύριος Καλλίνικος αναλύει τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ.

0: Αγαπητοί μου ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω. Ο Θεός είναι πάντα μαζί σας και να σας φωτίζει και να ευλογεί και να γιάζει τη ζωή σας.
1: Συνεχίζω με την χάρη και την βοήθεια του Θεού την ερμηνεία και εμβάθυση στον περίφημο 50ο ψαλμό του Δαβίδ. Ο 50ος ψαλμός είναι η έκφραση της μετανοίας του Δαβίδ για τα αμαρτήματά του. Το έλεος του Θεού είναι μεγαλύτερο από τις ανθρώπινες αμαρτίες. Και αυτό το έλεος του Θεού επικαλείται τώρα ο Δαβίδ. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανόημά μου. Συνεχίζω σήμερα επιμένοντας σε σκέψεις επάνω στον ίδιο στίχο. Με την φράση του αυτή ο Δαβίδ την πρώτη, την περίφημα τη φράση που ξεκινάει ο 50ος ψαλμός, φαίνεται η συντριβή της καρδιάς του Δαβίδ για τα αμαρτήματά του. Άλλοτε είχε θάρρος και κατέφευγε μες στο Θεό με θάρρος και με κάποια παρησία. Λέγει στον 7ο ψαλμό στο στίχο 9: «Κρίναν με Κύριε κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία μου επεμή». Τώρα δεν έχει αυτό το θάρρος. Δεν έχει αυτή την τόλμη να λέγει στο Θεό «Κρίναν με Κύριε κατά την δικαιοσύνη μου». Τώρα νιώθει την ανάγκη του ελέου στο Θεού. Τώρα επικαλείται την εσπλαγνία και την αγάπη του Θεού. Εδώ έχουμε ένα αγαθό αποτέλεσμα που είναι καρπός της μετανοίας. Η αμαρτία δημιουργεί αυτήν την συντριβή όταν κανείς έχει συνέστηση της καταστασιός του. Όχι αυτή η αμαρτία, αλλά η συνέστηση της ενοχής, η συνέστηση του τι είναι αμαρτία. Και έτσι από το κακό δημιουργείται με τη μετάνοια ένας καρπός γλυκής, η ταπεινοφροσύνη, η συντριβή. Τα κεφάλι κατεβαίνει, ο εγωισμός χτυπιέται. Βέβαια δεν θα έπρεπε να υπάρξει αμαρτία για να χτυπηθεί ο εγωισμός. Ωστόσο κάποτε τα πτέσματά μας αποβαίνουν προς ωφέλειά μας, μας ταπεινώνουν και ταπεινωμένοι σκύβουμε το κεφάλι. Πάβουμε να έχουμε την παρησία, κτυπιέται ο εγωισμός μας. Ζητάμε με συντριβή το έλεος του Θεού. Και είναι βεβαιωμένο πως ο Θεός αρέσκεται πιο πολύ στο δάκρυ της μετανοίας από την δύναμη του θαυματουργήν. Γι' αυτό κάποτε η αναμαρτησία κρύβει φοβερούς κινδύνους, των κίνδυνων του εγωισμού και της επάρσεως, ενώ η αμαρτία, που είναι μεν κακό πράγμα και θανάσιμον, όμως δημιουργεί με τη μετάνοια τη συντριβή στην ψυχή. Και έτσι το κακό, το μεγάλο κακό που λέγεται αμαρτία, βγαίνει μετά προς ωφέλειά μας, διότι μας δημιουργεί την ταπείνωση, μας κάνει να βλέπουμε τους εαυτούς μας οποίοι πραγματικά είμεθα, μας κατεβάζει το κεφάλι. Κακό βέβαια πράγμα. Όμως, να, που και από το πικρό βγαίνει γλυκή. Και έτσι, ο Δαβίδ, ο οποίος προηγουμένως είχε μία πεποίθηση στον εαυτόν του, τώρα που ημάρτησε, τώρα που έπεσε, τώρα πλέον δεν έχει την παρησία που είχε. Τώρα κλαίει τις αμαρτίες του, ταπεινώνεται ενώπιον του Θεού. Τώρα παρακαλεί τον Θεό να τον ελεήσει κατά το μέγα έλεος του. Εδώ λοιπόν έχουμε μια πρώτη έννοια πολύ σημαντική. Πως πολλές φορές οι πτώσεις αποβαίνουν προς ωφελιά μας εφόσον μετανοήσουμε. Γιατί εμπεδώνουν μέσα μας την ταπείνωση, μας βοηθά να ταπεινούμεθα. Δεν λέγω, το παραλαμβάνω, πως πρέπει να πέφτουμε στην αμαρτία, γιατί και η μετάνοια είναι κίνδυνος, μήπως και αν δεν δημιουργηθεί. Ο Θεός φυλάξει. Δεν μπορούμε να πειραματιζόμαστε με την αμαρτία για να γίνουμε δίθεν καλύτεροι, αλλά να που ο Θεός χρησιμοποιεί ενίοτε τις πτώσεις μας για να μας φέρει σε συνέστηση της μικρότητός μας. Παίρνει ο Θεός την χάρη του όταν έχουμε εγωισμό στην καρδιά μας και έπαρση και παρησία, πέφτουμε, τρώμε τα μούτρα μας κυριοκτικό όπως λέμε, αμαρτάνουμε, τότε συντριβόμεθα, ταπεινούμεθα, ζητάμε το έλεος του Θεού. Τότε πάβει να έχουμε το κεφάλι όρθιο. Το έχουμε σκυμμένο με συντριβή τη μεταπείναση.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου. Θα ήθελα να τονίσω αυτήν την φράση. Μέγα το έλεος του Θεού. Το νιώθει ο Δαβίδ. Και αυτό το μέγα έλεος εκλιπαρεί τώρα. Ο Θεός είναι ανεξάντητος πηγή του ελέους. Μας ελέει και σαν άτομα και σαν ανθρώπινο γένος. Μας ελέει ως ανθρώπινο γένος. Και η ιστορία το μαρτυρεί. Μας δημιούργησε εκ του μηδενός. Μας έφερε εκ του μειόντος εις το είναι. Μας επρίκησε με ύψιστες δωρεές. Μας δημιούργησε κατ' εικόνα του με μοναδικό σκοπό να μας καταστήσει ο νέος ευτυχής και ευδαίμονας πλησίων του. Επέσαμε. Η μάρτυση ο πρώτος άνθρωπος. Όμως δεν εξολοθρεύει ο Θεός το ανθρώπινο γένος. Το τιμωρεί, αλλά και προλέγει την λύτρωσή του. Και εκεί στον κήπον της Εδέμ έχουμε μεγάλη πλουσιωτάτη πληροφορία δια την αγάπη του Θεού προς το πλάσμα του που δημιούργησε. Θλίβεται ο Θεός δια την παράβαση των πρωτοπλάστων. Προλέγει όμως μαζί με την τιμωρία και την λύτρωση. Και η λύτρωση θα ήταν εκείνος που θα γεννά το μόνο εκ της γυναικός. Ο Υιός και Λόγος του Θεού που θα γινόταν άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο. Και η κάθοδος του Υιού στη γη και η ενανθρώπιση είναι το ύψιστον δείγμα της αγάπης και του ελέους του Θεού προς τον άνθρωπο. Συνίσθηση δε την εαυτού αγάπην προς ημάς ο Θεός, λέγει ο Παύλος, ότι έτοιμον αμαρτωλών όντων Χριστός υπέρ ημών απέθανε. Η θυσία του Χριστού είναι η εξηλαίωση της Θείας Δικαιοσύνης και το δείγμα της μεγάλης αγάπης του Θεού. Ο ίδιος ο Θεός γίνεται άνθρωπος, θυσιάζεται για να σώσει τον άνθρωπο. Η ιστορία έχει πλήστες ως μαρτυρίες που δείχνουν το άπειρον έλεος του Θεού προς το ανθρώπινο γένος. Δεν ημάρτησε μόνο τότε στον κήπον της Αδάμ, αλλά και κατόπιν είναι συνεχεία ο άνθρωπος. Τα πρώτα παιδιά του Αδάμ κάνουν φόνο. Ο Κάιν φωνεύει τον Άβελ και ο Θεός ανέχεται και συγχωρεί. Πληθύνονται οι άνθρωποι και πληθύνεται η ανθρώπινη ασέβεια. Οι απόγονοι του Αδάμ κτίζουν τον πύργο της Βαβέλ δια να φτάσουν τον Θεόν, δείγμα του εγωισμού των. Και ο Θεός πλαγανίζει τα πλασματά του. Δεν καταστρέφει το ανθρώπινο γένος. Απλώς συγχαίει τας γλώσσας των. Επί της εποχής του Νόε η ασέβεια φτάνει στο κατακόρυφο. Ο Θεός τιμωρεί το ανθρώπινο γένος, αλλά δεν το εξαλείφει. Και με την κυβωτών του Νόε σώζει πάλι τον άνθρωπο. Και όμως πάλι ο άνθρωπος αμαρτάνει. Ο Θεός όμως και πάλι τον ελεεί. Σήμερα έχουμε αποκορύφημα της ανθρωπίνης αμαρτίας. Διάχυτον το κακόν και ο Θεός αναμένει. Είναι μεγάλο το έλεος του Θεού. Αναμένει. Όχι μόνο τότε με τα πρεστικά που ανέφερα έτσι εν συντομία, αλλά συνεχώς έχουμε εκδηλώσεις ασεβίας ομαδικές του ανθρωπίνου γένους και άλλοι εκδηλώσεις εσπλαγνίας καλέως του Θεού. Ανέχεται περιμένει την μετανιά μας. Θέλει πάντας ανθρώπου σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Κρούει την θύραν της ανθρωπίνης καρδιάς για να μετανοήσουν οι άνθρωποι. Ο Θεός μας εσπλαγνίζεται και σαν ανθρωπότητα αλλά και σαν άτομα. Δεν αμαρτάνουμε όλοι κάθε μέρα? Δεν προσβάλλουμε την αγαθότητα του Θεού? Ο Θεός
δεν ρίγνει αμέσως επάνε μας κεραυνούς. Αναμένει τη μετανοιά μας. Δείχνει έλεος. Δείχνει φιλανθρωπία. Περιμένει να του ζητήσουμε συγγνώμη. Είναι μέγα το έλεος του Θεού. Ο Δαβίδ εγκλημάτισε πολύ. Όμως να αποζητάει τώρα το μέγα έλεος του Θεού. Και αυτό το μέγα έλεος του Θεού είναι η πολύτιμη ευκαιρία που παρέχεται σε όλους μας εδώ στη γη. Όσο ζούμε μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το μέγα έλεος του Θεού. Όταν θα φύγουμε από τον πρώτο κόσμο, τότε πλέον δεν θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε θεών ελέους, αλλά θεών δικαιοσύνης. Αλλήμον αν φύγουμε μετανόητοι. Γι' αυτό τώρα πρέπει να κάνουμε εκμετάλλευση του μεγάλου ελέους του Θεού. Τώρα να ζητήσουμε συγγνώμη για τις αμαρτίες μας. Τώρα να κλάψουμε για τα σφάλματά μας. Τώρα να συναισθανθούμε τις πτώσεις μας. Τώρα να γονιπατήσουμε με συντριβή ενώπιον του Θεού και να του πούμε «Ελέης όλμη ο Θεός κάτω μέγα ελεός σου». Και τότε ο Θεός θα μας δεχθεί, γιατί είναι όντως μέγα το έλεος του Θεού. Θάλασσα ανεξάντλητη εφάνηκε στην ιστορία. Φαίνεται στην καθημερινή πραγματικότητα. Το ζούμε όλοι μας κάθε μέρα. Μέσα στο έλεος του Θεού πλέομεν. Εάν υπάρχουμε, υπάρχουμε χάρη στο έλεος του Θεού. Άλλως θα είχαμε καταστραφεί προπολού. Μέγα λοιπόν το έλεος του Θεού. Κάτι που πρέπει να μην λησμονούμε καθόλου. Αλλά πάντοτε να τον θυμούμεθα και να το ζούμε. Και να λέμε όπως είπαμε στην τριβή «Ελέησον με Θεός κάτω μέγα ελεός σου».

Ελεησόλμη ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Δεν τονίζει απλώς το μέγα έλεος ο Δαβίδ, αλλά και το πλήθος των εκτιρμών του Θεού. Επικαλείται το μέγα έλεος και το πλήθος των εκτιρμών του Θεού. Εκτίρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, λέγει κάποιος άλλος ψαλμός. Ο Κύριος είναι γεμάτος από εκτιρμούς, γεμάτος από φιλανθρωπία. Η αγαθότης του Θεού είναι πολύ μεγάλη. Ο Δαβίδ ενθυμείται τη στιγμή αυτή το πλήθος των εκτιμών του Θεού και γι' αυτό με όλη την συντριβή της καρδίας του και όλη την θέρμη της ψυχής του ζητάει την εξάλειψη των αμαρτιών του σύμφωνα με το πλήθος των εκτιμών του Θεού. Εκτήρω σημαίνει εσπλαγνίζομαι. Πλήθος εκτιρμών σημαίνει το άπειρον της Θείας Εσπλαγνίας, των ωκεανών της Θείας Αγάπης. Αλλά αυτή η εσπλαγνία του Θεού, το πλήθος των εκτιρμών του Θεού που πρέπει να μας παρηγορεί και το οποίο πρέπει να επικαλούμεθα, πρέπει να μας βάζει και οι σκέψεις πως και εμείς πρέπει να είμαστε εκτίρμονες και εμείς πρέπει να έχουμε σπλάχνα ελαίους προς τους άλλους. Ο Θεός είναι πολυέλαιος, φιλάνθρωπος, πολυέσπλαγνος, πανάγαθος. Ο Κύριος κάποτε ενθυμίστε μας είπε και εμείς να γίνουμε εκτίρμονες. Γίνεστε ούν εκτίρμονες, καθώς και ο πατήρμον επουράνιος εκτίρμον εστί. Και για να έχουμε το πρόσωπο όταν σφάλουμε να ζητάμε το μέγα έλεος του Θεού και να επικαλούμε τους εκτιρμούς του Θεού, πρέπει και εμείς να έχουμε σπλάχνα εκτιρμών. Πρέπει και εμείς να είμεθα εκτίρμονες. Γιατί εάν εμείς είμεθα ανεκτίρμονες και σκληροί προς τους πτέοντας προς εμάς, τότε με ποιο πρόσωπο και με τι θάρρος θα επικαλυστούμε τους εκτιρμούς του Θεού. Εκτίρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Εκτίρμονες πρέπει να μάθουμε να είμεθα και εμείς, για να μπορούμε με κάποιο έστω μικρό θάρρος να ζητάμε τους εκτιρμούς του Θεού, να συγχωρούμε και εμείς αυτούς που μας βλάπτουν, να είμαστε έτοιμοι να λησμονήσουμε την προσβολή που μας έκαναν, να έχουμε πλατιά καρδιά που να περικλεί μέσα όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο αυτούς που συμφωνούν μαζί μας αλλά και όσους διαφωνούν, όχι μόνο αυτούς που μας ξεσκονίζουν αλλά και αυτούς που μας ελέγχουν, όχι μόνο αυτούς που μας αγαπούν αλλά και αυτούς μας μισούν, όχι μονάχα τους οπαδούς μας αλλά και τους ξένους, τους άλλους, αυτούς που ίσως δεν μας βλέπουν με καλό μάτι, όλους να τους βλέπουμε με σπλάχνα εκτιρμών, όλους να τους βλέπουμε με καλοσύνη, όλους να τους βλέπουμε με αγάπη. Είναι μια υποχρέωση δική μας, γιατί εάν δεν προσέξουμε αυτήν την υποχρέωση, εάν εμείς είμαστε μονοκόμματοι και σκληροί προς τους άλλους, τότε πώς θα πούμε στο Θεό ελεησόμε κατ' πλήθος των εκτιμών σου? Εάν εμείς δεν έχουμε σπλάχνα αγάπης και ελέους, με τι θάρρος θα ζητήσουμε το έλεος και την καλοσύνη του Θεού? Εκτείνουμε λοιπόν ελεήμω ο Κύριος, μέγα το έλεος και πλήθος η εκτιρμή, πλήθος εσπλαγνία του Θεού. Μας σπλαγνίζεται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έτσι λοιπόν και εμείς να εσπλαγνιόμαστε τους άλλους και να ζητάμε από τον Κύριο να μας συγχωρεί, να ζητάμε από τον Κύριο να μας ελεεί όπως και εμείς ελεούμε τους άλλους. Και αν θυμίστε κάτι που και άλλη φορά έχουμε πει, την υπόσχεση που δίνουμε στο Θεό στην Κυριακή προσευχή, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών
ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Συγχώρηση με Θεέ μου, όπως και εγώ συγχωρώ τους άλλους. Εσπλαγνήσει με Θεέ μου, όπως και εγώ εσπλαγνίζω με τους άλλους. Είναι απαραίτητη λοιπόν και η δική μας συγχωρητικότης και η δική μας εκτιμή προς τους συνανθρώπους μας, για να ελκύσουμε τους εκτιμούς και την αγάπη του Θεού. Και ο Δαβίδ, όπως έλεγα και το περασμένο Σάββατο, είχε δείξει στο παρελθόν τους εκτιμούς του. Είχε δείξει τη μεγαλοψυχία του όταν έπεσε στα χέρια του ο Σαούλ που τον εδίωκε. Γι' αυτό τώρα επικαλείται τους συγκριμούς και το έλεος του Θεού, και θα έλεγα με κάποιο ίσως θάρρος, γιατί και αυτός είχε δείξει εκτιμούς σε άνθρωπον ο οποίος τον μισούσε στο παρελθόν. Όμως και κάτι άλλο θα ήθελα να προσθέσω και θα παρακαλέσω να το προσέξουμε όλοι μας. Λέγει κάπου η Γραφή, οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Δηλαδή, εσπλαγνίστη ο Θεός αυτούς οι οποίοι τον φοβούνται. Εδώ ο φόβος δεν σημαίνει μία τρομάρα, σημαίνει ευλάβεια προς τον Θεό. Φόβος Θεού σημαίνει ευλάβεια, εκδήλωση αγάπης, λατρείας προς τον Θεό. Σημαίνει ότι σκεπτόμαστε τον Θεό, δεν τον περιφρονούμε. Είναι μυστικόν επιτυχία και φέση των αρτιών μας να φοβούμεθα τον Θεό, να τον ευλαβούμεθα, να τον υπολογίζουμε, να τον ενθυμούμεθα, να αγωνιζόμεθα να τηρούμε τον νόμο του Θεού, να ζούμε κοντά στο Θεό. Φόβος Θεού είναι αρετή, είναι όπλον κατά τις αμαρτίες και μέσον ελκύσεως των εκτιμών του Θεού. Ελέησον με λοιπόν ο Θεός κατ' μέγα έλεό σου και κατ' το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψον το ανόημά μου. Επιμένω αδελφοί, αυτήν την προσευχή έχουμε ανάγκη να τη λέμε όλοι μας συχνά πυκνά. Έχουμε ανάγκη να τη λέμε με συντριβή ενώπιον του Θεού, να τον παρακαλούμε να μας συγχωρήσει κατ' το μέγα ελεός του και κατ' το πλήθος των εκτιμών του, και να τη λέμε με την συνέστηση που την έλεγε ο προφήτης Δαβίδ.

Θα επινύνω, αγαπητή μου, ακόμα με μία μου σκέψη πάνω στην ευσπλαγνία του Θεού και στην υποχρέωση τη δική μας και εμείς να είμεθα ευσπλαγνοί για να μας ευσπλαγνιστεί και ελοήσει ο πολύ ευσπλαγνός Κύριος. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Τούτο εστίν ο εξισούσθε δυνάμεθα το Θεό, το ελεήν και εκτήριν». Αυτό, λέει, μας εξισώνει το Θεό, το να ελεούμε κι εμείς και να εκτήρουμε. Αναφέρεται ο Χρυσόστομος, ασφαλώς των λόγων του Κυρίου που είπα προηγουμένως, «γίνεστε ον εκτήρημονες, καθώς και ο Πατήρ ημών εκτήρημονεστεί». Και συνεχίζει ο Χρυσόστομος: «Ουκ είπεν, εάν νηστεύετε, ομοιέστε το Πατήρ ημών. Ουκ είπεν, εάν παρθενεύσετε, ουδέ είπεν, εάν εύχεστε, ομοιέστε το Πατήρ ημών. Αλλά τι, γίνεστε εκτήρημονες». Δηλαδή, όπως αντιλαμβάνεστε, λέει ο Χρυσόστομος, δεν μας είπε εάν νηστεύετε είστε ομοί με το Θεό, ή αν παρθενεύετε ομοί με το Θεό, ή αν προσεύχεστε ομοί με το Θεό, αλλά είπε είμεθα ομοί με το Θεό εάν είμεθα εκτήρημονες. Αυτό έχει πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή, κρίνεται η γνησιότητά μας, η πιστότητά μας, με το εάν είμεθα κι εμείς ευσπλαγνοί. Εάν είμεθα σκληροί, τότε όλα τα άλλα πάνε χαμένα. Να το προσέξουμε αυτό, γιατί εύκολα στους θρησκευτικούς ανθρώπους αναπτύσσεται αυτό που λέγεται σκληρή ευσέβεια. Είναι μία νόσος που αναπτύσσεται στους θρησκευτικούς. Τι είναι σκληρή ευσέβεια? Επειδή βλέπει κανείς τον εαυτό του να μην έχει πέσει σε πάρα πολύ βαριά πράγματα και τους άλλους τους βλέπει να πέφτουν σε πολύ βαριά, δημιουργείται μία σκληρότης και προς τους άλλους τότε φερόμεθα σκληρά. Αλλά αυτό θα μας καταδικάσει ενώπιν του Θεού εάν δεν το αποβάλλουμε. Πρέπει να έχουμε σπλάχνα εκτριμών, να είμεθα εκτήρημονες. Πρέπει να λησμονούμε ό,τι κακόν οι άλλοι μας έκαναν και να λησμονούμε και τα κακά που κάνουν οι άλλοι, έστω και αν αυτά δεν έχουν αντίκτυπο σε εμάς. Και να έχουμε δύο σταθμά, ένα πολύ ελαστικό για τους άλλους να τους τα χαρίζουμε και ένα πάρα πολύ ακριβές για τον εαυτό μας. Στον εαυτό μας αυστηρή, στους άλλους επίκης. Οι κτήρημονες λοιπόν και πολύ και εύσπλαγνοι, για να ομοιάζουμε στον εκτήρημονα και πολύ εύσπλαγνο τον Θεό και για να έχουμε το θάρρος να ζητάμε τους εκτιρμούς του, το έλεος του και την αγάπη του. Εάν αφήτε τις ανθρώπινες τα παραπτώματα, αφήσει και ημών ο Πατήρ ημών ο ουράνιος, είπε ο Κύριος. Εάν εμείς συγχωρήσουμε τους πτέοντας, θα μας συγχωρήσει και ο Θεός. Εάν όμως δεν συγχωρήσουμε, τότε ουδέ ο Θεός θα μας συγχωρήσει. Εξάλειψον λοιπόν το νόημά μου κατά το πλήθος των εκτιρμών σου. Αλλά προχωρών, θα ήθελα να υπογραμμίσω την τελευταία αυτήν φράση. Εξάλειψον το ονόμημά μου. Ελέησον με ο Θεός κατ' το μέγαλεό σου και κατ' το πλήθος των εκτιμών σου, εξάλειψον το ονόμημά μου. Εδώ προβάλλονται μπροστά μας δύο έννοιες. Δύο έννοιες με τις δύο λέξεις. Ανόημα, που σημαίνει αμαρτία, και εξάλειψον, που σημαίνει να εξαλείψει, να ξεγράψει τελείως ο Θεός τις αμαρτίες μας. Θα ήθελα να επιμείνω στις δύο αυτές λέξεις, ώστε να μπορέσουμε έτσι να εμβαθύνουμε περισσότερο στον στίχο που εξετάζουμε. Καταρχήν, το ότι ο Δαβίδ εδώ παρακαλεί τον Θεό όχι απλώς να τον συγχωρήσει, αλλά να εξαλείψει το αμαρτημά του, φαίνει στη μνήμη μας κάτι που και οι πατέρες λένε, ότι η αμαρτία είναι χρέος το οποίο γράφεται. Υπάρχει βιβλίο στον ουρανό στο οποίο καταγράφονται και ό,τι καλά κάνουμε και ό,τι κακά κάνουμε. Και όπως λέγουν
και τα τροπάρια εκείνα της Κυριακής στον Απόκρεο, τα αναφερόμενα στη μέρουσα κρίση, θα κριθούμε με τα γεγραμμένα. Βίβλια ανοίγονται και πράξεις ελέγχονται και τα κρυπτά του σκότους δημοσιεύονται. Έδωκες μια ελεημοσύνη, γράφεται. Έκανες μια θυσία για τον άλλον, γράφεται. Ενίκησες ένα ερωτημάτιμά σου, γράφεται. Συγχώρησες κάποιον, γράφεται. Γράφονται όλα στο βιβλίο της ζωής. Αλλά ημάρτησες, εθύμασες, υπερηφανεύτηκες, έδειξες σκληρότητα, εψεύστης, εσυγκοφάντησες, εμίσας, πάλι καταγράφονται. Οι αμαρτίες νηστούν χρέος που καταγράφεται στη μνήμη του Θεού. Κάθε παράβαση του Θεού νόμου είναι και μία φυλή. Κάθε καλή πράξη βέβαια καταγράφεται στο ενεργητικό μας. Με κάθε μας αρετή είναι σαν να τοποθετούμε χρήματα στην τράπεζα του ουρανού. Όμως με κάθε μας αμαρτία δημιουργούμε χρέος στην τράπεζα του ουρανού. Δημιουργούμε παθητικών. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μην το λησμονούμε. Η πολιτεία καταγράφει τις παραβάσεις των ανθρωπίνων, των ανθρώπων. Το ανθρώπινο δίκαιο τιμωρεί τις παραβάσεις ανθρώπινες και διατηρούνται και βιβλία του λεγόμενου ποινικού μητρώου. Αν κάποιος έκλεψε, είναι γραμμένο ότι έκλεψε. Αν κάποιος εφώνευσε, είναι γραμμένο ότι εφώνευσε. Και αν το ξανακάνει, η τιμωρία είναι ακόμη μεγαλύτερα. Το ποινικό δίκαιο, το πνευματικό, να προσέξουμε. Βεβαίως και το ποινικό δίκαιο εδώ στη γη, γιατί αλίμονο, εάν κανείς έχει καταδικαστεί, αυτό δείχνει πως θα είναι άνθρωπος προσεκτικός στη ζωή του. Αλλά και στον ουρανό υπάρχει ποινικό δίκαιο. Βέβαια, η μετάνοια εκείνη έχει την δύναμη να εξαλείφει και να ξεγράφει. Και ακριβώς αυτό εδώ ο Δαβίδ ζητάει, την εξάλληψη. Να μην είναι γραμμένο στο ποινικό του δίκαιο το αμάρτημα που έκανε. Εξάλληψον το ανώμημά μου. Ωστόσο, ας μην λησμονούμε αυτήν την αλήθεια, ότι κάθε αμαρτία μας καταγράφεται και είναι χρέος. Και πρέπει να φροντίζουμε να σβήνεται, να μην έχουμε μαύρο παρελθόν, να μην έχουμε μητρώον ποινικό βεβαρημένο, να έχουμε λευκό ποινικό μητρώ και το μητρώ μας το ποινικό λευκαίνεται με τα δάκρυα της μετανοίας μας. Γι' αυτό ο Δαβίδ λέγει, εξάλληψον το ανώμημά μου, Θεέ μου, όχι απλώς συγχώρησέ με, αλλά εξάλληψον, σβήσε τελείως το αμάρτημά μου.

εξάλειψον το ανόμημά μου. Είπα πως υπάρχει βιβλίο στον ανώ που καταγράφονται όλα. Είναι το βιβλίο της μνήμης του Θεού. Γράφονται οι αμαρτίες μας, γράφονται και οι αρετές μας. Και πρέπει να φροντίζουμε να εξαλείφουμε από το βιβλίο αυτό τα αμαρτήματά μας. Να μένει μόνον καταγεγραμμένη η αρετή αν έχουμε και όχι η κακία μας. Στον 138 ψαλμόν βλέπουμε αυτήν την αλήθεια. Διαβάζουμε εκεί «Του ο κατέργαστόν μου είδον η οφθαλμή σου και επ' το βιβλίο σου πάντες γραφίσονται» στον στίχο 19, που ακριβώς ο στίχος αυτός βεβαιώνει αυτήν την αλήθεια. Παν ότι κάμνομεν καταγράφεται. Γιατί? Διότι έστι δίκη οφθαλμός ως τα παν φορά. Το άγμα του Θεού μας παρακολουθεί. Όλα καταγράφονται. Και οι σκέψεις και τα λόγια και τα έργα. Εδώ στη γη ξεγελούμε τους ανθρώπους, αλλά δεν μπορούμε να ξεγελάσουμε το Θεό. Και αυτοί οι οποίοι έχουν βεβαρημένο μητρόν ποινικό στη γη, το έχουν βεβαρημένο διότι συνελήφθησαν διαπράττοντες κάτι κακό. Αλλά αν σκέφτηκαν κακό, αυτό δεν γράφεται, δεν το ξέρει ο άλλος. Ο Θεός όμως γράφει και τις σκέψεις μας. Τους ανθρώπους τους ξεγελάμε, γιατί άλλα σκεπτόμεθα και άλλα κάνουμε. Τον Θεό δεν μπορούμε να τον γελάσουμε. Ο Θεός ξέρει την καρδιά μας, τους λογισμούς μας, τις σκέψεις μας. Ο Θεός είναι ο πανεγνώστης και παντογνώστης, ο ετάζων καρδίας και νεφρούς. Γι' αυτό όλα όσα αματολά κυκλοφορούν μέσα μας με απροσεξία καταγράφονται, και όσα αματολά λέγονται καταγράφονται, και όσα αματολά πράττονται καταγράφονται. Προσοχή λοιπόν, προσοχή, γιατί εάν αφήσουμε το βιβλίο στον ουρανό να έχει γραμμένες τις αμαρτίες μας και φύγουμε από την παρούσα ζωή χωρίς να έχουν εξαλειφθεί, να έχουν ξεγραφεί οι αμαρτίες, θα τα βρούμε μπροστά. Είπα και το λέγω Παύλη, βίβλοι ανοίγονται και πράξεις ελέγχονται και τα κρυπτά του σκότου δημοσιεύονται. Ψάλλουμε την Κυριακή τον Απόκριο που έχουμε υπενθύμηση της μελούς κρίσεως. Να αποφύγουμε αυτήν την φοβερά στιγμή. Να αποφύγουμε τον έλεγχο των σφαλμάτων μας. Θα το αποφύγουμε αν τώρα ζητήσουμε ο Θεός να εξαλείψει το ανόημά μας. Εάν με την ίδια θέρμη της καρδιάς που ο Δαβίδης ζητούσε να εξαλείψει ο Θεός τα αμαρτήματά του, ζητάμε κι εμείς και του λέμε «Ελέησον ο Θεός κατ' ο μέγα λεός σου και κατ' ο πλήτος των εκτιμών σου εξάλειψον».

πριν τελειώσω τις σκέψεις μου και τις ολοκληρώσω πάνω στον πρώτον στίχο του 50ου ψαλμού, θέλω να πω και κάτι για την τελευταία λέξη. Χαρακτηρίζει εδώ και ονομάζει ο Δαβίδ την αμαρτία του ανόμιμά του. Τι είναι ανόμιμα? Είναι παράβαση του νόμου. Η αμαρτία όντως είναι ανόμιμα. Είναι παράβασης εντολής Θεού. Ο Θεός από αγάπη μας έδωσε τον νόμο του και καθόρισε τον τρόπο της ζωής μας. Ο νόμος του Θεού είναι έκφραση της αγάπης του, γιατί αποτελεί την πηξίδα και τον χάρτη που πρέπει να προσέχουμε. Είναι ο οδηγός της ζωής μας. Είναι οι γραμμές, οι κατευθυντήριες τις οποίες πρέπει να ακολουθήσουμε. Ο νόμος του Θεού δεν είναι ούτε μπαμπούλας, ούτε είναι δέσμευσης, αλλά είναι η πραγματική μας ελευθερία. Ζώντες σύμφωνα με τον νόμο του Θεού, ζούμε ελεύθερα, ζούμε γνήσια, ζούμε αυθεντικά. Γιατί ο Θεός ο οποίος μας έπλασε, αυτός μας υποδεικνύει και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ζήσουμε. Ο νόμος του Θεού λοιπόν καθορίζει τον τρόπο της ζωής μας. Όταν εμείς ζούμε όπως εμείς θέλουμε, τότε παραβαίνουμε τον νόμο του Θεού. Τότε αμαρτάνουμε. Γι' αυτό κάθε αμαρτία είναι ανομία. Είναι παράβασης εντολής Θεού. Ο Δαβίδ εδώ παρεύει δύο εντολές του Θεού. Παρεύει την εντολή του Θεού για τη μοιχεία, ουμοιχεύσεις, και την εντολή του Θεού για το φόνο, ουφωνεύσεις. Και εμοίχευσε και φώνευσε. Και εμείς αμαρτάνοντες, είτε πολύ είτε λίγο, παραβαίνουμε κάποια εντολή Θεού. Η αμαρτία μας είναι ανόμιμα. Είναι καταπάτησης νόμου Θεού. Είναι περιφρόνησης προς τον Θείο νόμον. Γι' αυτό η αμαρτία είναι προσβολή προς τον Θεό, γιατί είναι περιφρόνησης στο νόμο του Θεού. Είναι σαν να λέμε στον Θεό, δεν σε χρειαζόμαστε, δεν σε υπακούμε, δεν σε θέλουμε, χαράσουμε εμείς τον τρόπο της ζωής μας. Ακριβώς για αυτό το λόγο η αμαρτία είναι κάτι φοβερό. Είναι ανταρσία προς τον Θεό. Ο άνθρωπος ο οποίος ζει σύμφωνα με το όνομα του Θεού, αυτός δείχνει ότι σέβεται, ότι ευλαβείται, ότι αγαπάει, ότι φοβείται τον Θεό. Ενώ εκείνος ο οποίος δεν έχει σαν οδηγό στη ζωή του τον νόμο του Κυρίου, δείχνει πως περιφρονεί τον Θεό και δεν λαμβάνει υπόψη του την φωνή του Θεού. Η αμαρτία λοιπόν είναι ανόμιμα. Και ο Δαβίδ εδώ αυτό το ανόμιμα, την αμαρτία του, ζητάει ο Θεός να εξαλείψει. Πρέπει και εμείς να το έχουμε αυτό συνειδητοποιήσει. Παρασυρώμεθα από το κακό, διότι μέσα μας φέρουμε την ροπήνη προς το κακό που μας σκληροδότησαν δυστυχώς οι πρωτόπλαστοι. Και όταν αφήνουμε αυτήν την κλίση και μας κυριεύει, αμαρτάνουμε, προσκούμε στο όνομα του Θεού, στο θέλημα του Θεού. Αμαρτάνουμε και παρανομούμε όταν δείχνουμε μίσος, γιατί ο Θεός νομοθέτησε πως πρέπει να ζούμε εν αγάπη. Αμαρτάνουμε και παρανομούμε όταν αδικούμε, γιατί ο Θεός νομοθέτησε ότι πρέπει να είμαστε άνθρωποι δικαιοσύνης. Αμαρτάνουμε και παρανομούμε όταν θυμώνουμε, γιατί ο Θεός νομοθέτησε πως πρέπει να είμαστε πράοι και ειρηνικοί. Αμαρτάνουμε και παρανομούμε όταν αδικούμε τους άλλους στην περιουσία, στην τιμή, στην υπόλοιψη. Γιατί ο Θεός νομοθέτησε πως πρέπει να σεβόμαστε τον διπλανό και να τον αγαπάμε σαν τον εαυτό μας. Κάθε αμαρτία μας είναι παράβασης εντολής Θεού, είναι περιφρόνηση προς το όνομα του Θεού, είναι ανώμημα. Και αυτά τα ανομήματα δημιουργούν τον ρήπον στην ψυχή και το βάρος στην καρδιά. Και ο Δαβίδ εδώ έχει πλήρη συνέστηση ότι το αμαρτημά του ήταν παράβασης εντολής Θεού, ρητής εντολής Θεού. Γι' αυτό και παρακαλεί να εξαλείψει ο Θεός το ανώμημά του.
ελέησόν με ο Θεός, κατά το μέγα ελεώσου και κατοπλήθος των εκτριμών σου εξάλληψον το ανόμημά μου.

0: ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά πολύ τώρα στον εκκριμόν σου εξάλληψον το ανώνυμά μου. Τόσον απαραίτητη η προσευχή αυτή για όλους μας. Τελειώνω και τονίζω πως θα πρέπει συχνά πυκνά κάθε μέρα να επαναλαμβάνουμε στο Θεό με την συντριβή του Δαβίδ των 50 ψαλμών να λέμε Κύριε συγχώρεσέ με, ελέησέ με κατ' ωμέγα έλεό σου και κατ' οπλήθος των εκκριμών σου και σβήσε τελείως, εξάλειψε τα ανομήματά μου, τα αμαρτήματά μου. Εάν η αμαρτία είναι παράβασης και προσβολή προς τον Θεό, η μετάνοια είναι επανόρθωσης, αποκατάστασης. Η μετάνοια είναι η τορπίλα η οποία κρυμνίζει το χειρόν της αμαρτίας. Και αυτήν την μετάνοια και την συντριβή μας διδάσκει όλος αυτός ο πρώτος στίχος. Τελειώνω αγαπητοί μου. Ας δώσει ο Θεός όλοι να ζούμε μετανοία και να παρακαλούμε τον Θεό με συντριβή να συγχωρεί τις αμαρτίες μας. Εύχομαι σε όλους σας πλουσίαν την χάρη και το έλεος του Κυρίου. Να μας φωτίζει ο Θεός να ζούμε μετανοία για να αλκύμε το χάρη και το έλεος του.
1: Επί τα σπηγάς των υδάτων. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης πρώην Πυραιός κύριος Καλίνικος αναλύει τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ.

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Στον καθεδρικό ναό του Αγίου Λαζάρου, 5η 11 Ιουνίου, θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα και Αγίου Λουκά του Ιατρού του Ρώσου. Ο Εφημέριος και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Δροσιάς Λάρνακος τελούν την Κυριακή 16 Ιουνίου το ετήσιο μνημόσυνο πάντων των μεταστάντων, κληρικών και λαϊκών που υπηρέτησαν και διακόνησαν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Δροσιάς Λάρνακος. Στον Μητροπολιτικό Ναό Σωτήρος, 5η 11 Ιουνίου, 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία. Παρασκευή, 6 το απόγευμα, ο Εσπερινός και ο Παρακλητικός Κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο. Σάββατο, 13 Ιουνίου, 6 το πρωί, όρθρος και Θεία Λειτουργία.

αποκαλυπτικά και ακέραια. Μια αναφορά στα καθημερινά και τα αιώνια.

Αγαπητοί ακροατές, στις μέρες που πέρασαν ακούσαμε πολλά για το περιβάλλον. Στις 5 Ιουνίου, όπως είναι γνωστό, ήταν η μέρα για την προστασία του. Για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τις επεμβάσεις του ανθρώπου. Ακούσαμε ακόμα προτινόμενες λύσεις για τα προβλήματα αυτά από διάφορους φορείς. Ακούσαμε και τις απόψεις της Ειδικής Επιτροπής που έχει συγκροτηθεί από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας μας, απόψεις που στηρίζονται στη σωστή στάση του ανθρώπου απέναντι στο περιβάλλον που ζει. Στάση που την υπαγορεύει η συνέστηση ότι ο άνθρωπος διαχειρίζεται και μόνο το περιβάλλον που ανήκει στο Δημιουργό των Πάντων, Θεό. Η φύση που αποτελεί το πραγματικό περιβάλλον για τον άνθρωπο είναι κάτι λίγο μακρινό. Την επιθυμούμε. Όταν βρισκόμαστε εκεί ξεκουραζόμαστε, αλλά κάποιες φορές και την κακοποιούμε. Στην εκπομπή μας θα θέλαμε να συμβάλλουμε έστω ελάχιστα στην ευαισθητοποίηση για την αξιολόγηση αυτού του χαρίσματος του Θεού στον άνθρωπο.

0: απόδραση προς τη φύση είναι ό,τι πρέπει.
1: Την περιμένουμε άλλωστε να γίνει και πραγματικότητα.
2: Διαχρονική ανάγκη για την ξεκούραση κοντά στη φύση αποτελεί πάντα το πιο υγιή τρόπο ψυχαγωγίας.
3: Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πάντα πρακτικός στη σκέψη, γνώστης βαθύς των αναγκών του ανθρώπου, λέει: «Ή βούλοι ψυχαγωγίστε, βάδιζε εις παραδείσους», δηλαδή να επισκέπτεσαι περιβόλια και μέρη εξοχικά, «επί παραραίοντα ποταμών και λίμνας», δηλαδή να πηγαίνεις δίπλα να κάνεις περίπατο στο ποτάμι και σε λίμνες. «Άκουε τετίγων αδόντων», δηλαδή να ακούς τζιτζίκια που τραγουδούν.
0: Με ενάργεια αλλά και ευαισθησία, ο Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλος κάνει μια πραγματική περιγραφή της ζωής μας μέσα στα καυσαέρια και πως αυτά σαν κατάσταση έχουν γίνει και ένας συμβολισμός. Διαβάζουμε λίγες γραμμές από τους σκληρούς καιρούς.
2: Τα καυσαέρια δεν είναι μόνο η πραγματικότητα της εποχής. Είναι και ένα σύμβολο που θέλει να πει πολλά. Ο άνθρωπος ταλαιπωρήθηκε χιλιάδες χρόνια για να ξεφύγει την ανοιχτή φύση, τη σπηλιά, την πασαλόχτιση λιμνέα κατοικία, την καλύβα, την παράγκα, το φτωχόσπιτο. Εξασφάλισε θεαματικές ανέσεις στη διαβίωσή του. Και να που νιώθει ξαφνικά να του λείπει το ψυχρό αεράκι της αυγής, η άβρα του απόβραδου, αυτό το πολύ καθαρό οξυγόνο που απορρυπαίνει τα πλεμόνια και μεταμορφώνει την απλή ανάσα σε δόρημα τέλειο. Εύκολο είναι να κατασκευάζουμε όμορφες φράσεις. Πολύ δύσκολο είναι να κατασκευάσουμε όμορφες πραγματικότητες.
4: Τα καυσαέρια γράφουν βιβλία, συνθέτουν μουσική, σχεδιάζουν πίνακες, πλάθουν αγάλματα, μπαίνουν και κυκλοφορούν μέσα στις φλέβες των εκφραστικών μέσων και μεταμορφώνουν τη στενή ανάσα σε δυσθυμία και σύγχυση. Κατηγορούν τα κείμενά μας, τα κατηγορούμε και εμείς οι ίδιοι σε ώρες εποχής, πως είναι θολά, σπασμωδικά, μπερδεμένα. Δεν μπορούν να μην είναι. Ένας άνθρωπος που δεν κατορθώνει να ανασάνει σωστά, να ξετυλίξει και τα δυο του πλεμόνια, που φαντάζεται την κάθε στιγμή πως θα αποπνιγεί, είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να διατηρήσει την ευδιαθεσία του και την πνευματική του σαφήνεια.
0: Υπάρχει μια διάχυτη νοσταλγία για φως. Ίσαμε τώρα αυτό το φως μπορούσε να αναζητηθεί στην ύπαιθρη γης. Η ύπαιθρη γης κατοικείται ολοένα και περισσότερο από βιομηχανικές μονάδες, χρησιμότατες βέβαια στην οικονομία ενός τόπου, αλλά και για τούτο δυσπολέμητες. Και η έξοδος από τις μεγάλες πολιτείες έχει πάρει τη μορφή εφιαλτικής περιπέτειας.

0: κάνουμε μια κίνηση εξόδου από την καθημερινή πραγματικότητα. Ας πάμε πιο κοντά στη φύση.
1: Ας δούμε πρώτα επιγραμματικά, γιατί είναι σε όλους γνωστά, με ποιο τρόπο η φύση μας παρέχει τα αναγκαία για τη ζωή του σώματος. Ο άνθρωπος, για να ζήσει, έχει ανάγκη μιας βιόσφαιρας. Για το σύνολο των λειτουργιών χρειάζεται ενέργεια. Και για να την αποκτήσει ο ανθρώπινος οργανισμός, εισάγει αέρα και τροφή με δύο οδούς, την αναπνευστική και την πεπτική αντίστοιχα.
2: Με την αναπνευστική οδό προσλαμβάνει αέρα από την ατμόσφαιρα και χρησιμοποιεί το οξυγόνο του. Με την πεπτική οδό ο άνθρωπος προσλαμβάνει τροφές. Με το μέρος της τροφής που αφομοιώνεται γίνεται η αναπλήρωση, η συντήρηση και η αύξηση των ιστών, ενώ συγχρόνως η καύση διατηρείται χάρη στο οξυγόνο που έρχεται διαρκώς από την αναπνευστική οδό. Ένα μέρος από την ενέργεια που αποκτά ο οργανισμός με την καύση σκορπίζεται με τη μορφή θερμότητας στο περιβάλλον. Ένα άλλο μέρος της χρησιμοποιείται για τη σύνθεση ουσιών που έχει ανάγκη ο οργανισμός, καθώς και την παραγωγή κινητήριου έργου και άλλων δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην προσαρμογή του ανθρώπου στο περιβάλλον. Στη φύση τίποτε δεν είναι περιττό ή απόλυτα τυχαίο. Τα πάντα βρίσκονται σε σχέση άμεσης ή έμεσης αναγκαιότητας και συνάφειας.
3: Αλλά πέρα από την υλική αναγκαιότητα, η φύση είναι και αισθητικά ωραία. Και η ωραιότητα αυτή αποτελεί πηγή ψυχικής αγαλίασης και μέτρο ηρεμίας και αφετηρίας του χασμού. Δεν είναι υπερβολή να ληχθεί ότι η φύση είναι ένα αμίμητο αριστούργημα. Τα χρώματα στη φύση, τα σχήματα και συνθέσεις των φυτών, των εντόμων και των ζώων, τα αισθητήρια όργανα και η ποικίλη αμυντική τους εξοπλισμοί, οι ήχοι προκαλούμενοι από τη θάλασσα, τους ποταμούς, τα δάση, οι τόνοι και οι μελωδίες των πτηνών, οι φωσφορισμοί των ψαριών, αλλά και η εναλλαγή των εποχών και κάθε πτυχή της φυσικής δημιουργίας, όλα μαζί συνθέτουν ένα μεγαλειώδες περιβάλλον για τον άνθρωπο.

0: να ζητήσουμε τα στοιχεία τα οποία η φύση παρέχει στην πνευματική μας ζωή, στη ζωή της ψυχής, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τη φωνή των πιο γνήσιων ανθρώπων, των παιδιών. Τα μάτια των παιδιών βλέπουν πιο καθαρά πολλά από τα πράγματα που άσκεπτα παραβλέπουν οι μεγάλοι.
1: Αλλά ας ακούσουμε τι λένε σχετικά η Αναστασία Βερούτη, η Ναταλία Σκαρλάτου, ο Νεκτάριος Καράς, τρία γλυκύτατα παιδιά της 6ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Έχουμε την Αναστασία στο τηλέφωνο.
2: Μάλιστα.
1: Αναστασία, καλώς ήρθες στην εκπομπή μας.
2: Καλώς βρήκα.
1: Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Μπράβο, σε ευχαριστούμε και εμείς. Και με το καλό να γίνεις φοιτήτρια κι εσύ.
2: Ευχαριστώ.
3: Αναστασία, για πες μας, σ' αρέσει να βρίσκεσαι μέσα στη φύση?
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ να βρίσκομαι μέσα στη φύση γιατί ασχολούμαι με αυτήν. Ειδικά όταν πηγαίνουμε στο εξοχικό μας, βοηθάω τη μαμά να ξεριζώνουμε κάποια αγριόχορτα ή να ποτίζουμε το κήπο μας και μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό.
4: Ωραία. Τι προτιμάς, Αναστασία, βουνό ή θάλασσα?
2: Μ' αρέσει καλύτερα η θάλασσα γιατί μ' αρέσει να κολυμπάω πιο πολύ, αλλά και να κάνω κάποιες εξερευνήσεις κοχυλιών και κάποιες ωραίες πέτρες να βρίσκω για να κάνω κάποιες συλλογές.
4: Για πες μας, Αναστασία, τι σε εντυπωσιάζει πιο πολύ στη φύση?
2: Με εντυπωσιάζει ότι όλα γίνονται βάσει ενός προγράμματος και μάλιστα έξω από τη τάξη μας υπάρχει ένα δέντρο που εμείς είμαστε παρατηρητές του. Το χειμώνα ήταν ξερό, χωρίς φύλλα και άνθη και ξαφνικά την άνοιξη ξύπνησε και έβγαλε πράσινα φύλλα και άνθη.
1: Και πώς θα τα αφήσεις και θα φύγεις τώρα, Αναστασία? Προτιμάς τη θάλασσα όμως?
2: Ναι, θα πάω εγώ το καλοκαίρι στη θάλασσα.
1: Αναστασία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι μας είπες.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλές διακοπές.
2: Ευχαριστώ.

0: Όπως ξέρεις, το θέμα μας είναι ο άνθρωπος και η φύση. Και τώρα συζητάμε με τα παιδιά για τη φύση.
1: Ναι.
0: Ναταλία, να σε παρακαλέσουμε να μας διαβάσεις ένα χαριτωμένο κειμενάκι σου. Αλλά πριν μας το διαβάσεις, μας λες με ποια αφορμή το έγραψες.
1: Γυρνούσαμε από τα Καλάβρητα που είχαμε πάει μια εκδρομή με το σχολείο και όταν περνούσαμε ανάμεσα από τα βουνά, θαύμασα το μεγαλείο της φύσης και...
0: Το εμπνεύστηκες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μπορούμε να τα ακούσουμε.
1: Ναι. Η Μέρη και ο Κώστας είναι δύο μικρά εξάχνα δίδυμα αδελφάκια. Το καλοκαίρι του 2000 αποφάσισαν να πάνε μια εκδρομή στο βουνό που βρισκόταν κοντά στο σπίτι του στο Άργος. Όταν έφτασαν εκεί, θαύμασαν τη φύση και η Μέρη είπε με θαυμασμό: «Τι όμορφα που είναι τα λουλουδάκια, ο ήλιος που λάμπει και τα βουνά. Η φύση είναι αυτή η μαμά?» «Ναι, Μέρη, η φύση είναι», της είπε η μαμά της. «Και ποιος έφτιαξε αυτά, μαμά, τα εργοστάσια?» «Ο Θεός, παιδί μου. Τι όμορφα που είναι, θα ήθελα να έμενε εδώ για πάντα». «Άντε φεύγουμε», φώναξε ο μπαμπάς και όλοι μπήκαν στο αυτοκίνητο και φύγανε. Και άφησαν τη φύση μόνη της να δοξάζει το Θεό.
0: Ναταλία, μπράβο. Εσύ τι προτιμάς, το βουνό ή τη θάλασσα?
1: Τη θάλασσα, διότι εκεί πέρα μπορώ να εξερευνώ στα άπατα κάποια κοχύλια και...
0: Και να κάνεις συλλογή.
1: Ναι.
0: Μπράβο, Ναταλία. Σου ευχόμαστε τώρα καλές διακοπές και σε ευχαριστούμε.
1: Παρακαλώ.

0: νεκτάρια σειρά σου. Πηγαίνεις και εσύ στο δημοτικό σχολείο της ελληνικής παιδείας στην Πεύκη, έτσι δεν είναι? Το φυσικό περιβάλλον του σχολείου σου σε βοηθάει κάπως να βρίσκεσαι τη μισή μέρα τουλάχιστον κοντά σε χώμα, σε δέντρα, σε πουλιά. Ζεις όμως μέσα στην πόλη.
1: Ναι.
2: Νεκτάριε, τι νομίζεις ότι έχει προκαλέσει στους μεγάλους η απομάκρυσή τους από τη φύση?
1: Οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν μακριά από τη φύση γιατί έχουν κάποιες ανάγκες, όπως ανάγκη για ιατρική περίθαλψη, για εύκολες μεταφορές και για τον τόπο εργασία τους. Όμως η ζωή μακριά από τη φύση τους γεμίζει με άγχος και με ένταση. Αυτό το βλέπουμε καμιά φορά εμείς τα παιδιά στους μεγάλους.
0: Για πες μας τώρα, Νεκτάρια, το μάθημά σας να καλύπτει το φυσικό κόσμο σε βοηθάει να πλησιάσεις τη φύση και με ποιο τρόπο?
1: Κατά κάποιο τρόπο ναι, πολύ με βοηθάει. Μου δίνει τις γνώσεις να γνωρίσω τα φαινόμενα της φύσης και να τα καταλάβω. Για παράδειγμα, φέτος μάθαμε για το φως και για τη διάχυση. Έτσι έμαθα πως βλέπουμε γύρω μας.
0: Τι σε εντυπωσιάζει πιο πολύ, Νεκτάρια, στη φύση?
1: Στη φύση με εντυπωσιάζει ότι όλα είναι συντονισμένα. Για παράδειγμα, η μέρα και η νύχτα. Δηλαδή κάθε πρωί ο ήλιος ανατέλει και μας δίνει φως για να πάμε στις δουλειές μας, και το βράδυ δει όταν είμαστε πια κουρασμένοι και πάμε για ύπνο. Και αυτό ο ήλιος το κάνει επί αιώνες τώρα.
0: Και οι εποχές εναλλάσσονται.
1: Ναι.
0: Και τώρα έρχεται το καλοκαίρι και θα αρχίσουν οι διακοπές σου.
1: Ναι.
0: Σωστά?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Νεκτάρια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να μεγαλώσεις και να σπουδάσεις και να γίνεις ένας σπουδαίος άνθρωπος.
1: Ευχαριστώ.
0: Και καλό καλοκαίρι.

0: Θα έχουμε όμως την ευκαιρία να ακούσουμε και τη δασκάλα των παιδιών, την κυρία Δήμητρα Καπάτσου. Κυρία Καπάτσου, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πολύ κυρία Γαβαρλά για την πρόσκληση και καλώς σας βρήκα.
0: Σας ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκληση και θα θέλαμε να μας πείτε...
2: γιατί ακούσαμε και προηγουμένως τα παιδιά, πιστεύετε πως η προσέγγιση της φύσεως αποτελεί στόχο αγωγής των παιδιών?
1: Η γνήσια αγάπη, που είναι ένα βασικό γνώρισμα του παιδαγωγού, μας υπαγορεύει ως έναν έμεσο στόχο στην αγωγή μας αυτή την προσέγγιση της φύσεως, διότι εκεί πραγματικά το παιδί βρίσκει χαρά, διεξόδου στην ενεργητικότητά του. Δηλαδή προσπαθούμε να ευαισθητοποιηθεί το παιδί ώστε να νιώθει ένας ζωντανός κρίκος στην αλυσίδα του φυσικού περιβάλλοντος και μάλιστα με ενεργό ρόλο. Και αυτό διότι αν το παιδί νιώθει σήμερα ξένο προς τη φύση, έτσι όπως ζει μέσα στις μεγάλες πόλεις, αύριο θα νιώσει ψυχρό και αδιάφορο σε όποιο κίνδυνο της. Και αργότερα, γιατί όχι, δεν θα γίνει ένας μελλοντικός δυνάστης, εχθρός της, ένας εμπριστής εν ονόματι συμφερόντων.
0: Μας λέτε λοιπόν ότι είναι ένας από τους βασικούς στόχους στην αγωγή.
1: Ιδιαίτερα σήμερα, που όλοι το βλέπουμε ότι ο άνθρωπος φτάνει να κακοποιεί τη φύση, είναι ανάγκη και χρέος του παιδαγωγού να παραδώσει στην κοινωνία ανθρώπους που αύριο η κυριαρχία τους πάνω στη φύση θα συνεχίζεται με μεγαλύτερη επιδεξιότητα από ό,τι σήμερα, με σοφία θα έλεγα, με λιγότερα λάθη ευχόμαστε από ό,τι σήμερα.
0: Με λάθη που νομίζω ότι τα επισημαίνουν και τα παιδιά.
1: Ναι, ακούσαμε τον Νεκτάριο που είπε ότι καταλαβαίνει τα λάθη των ανθρώπων που έρχονται στην ίδια τους στη ζωή, πόσο μάλλον και τα λάθη που βλέπουν γύρω τους στη ζωή τους καθημερινά. Το συναντούμε πολύ συχνά αυτό και στο σχολείο.
0: Να πούμε έτσι το πλαίσιο στο οποίο κινείται κανείς για αυτήν και αυτόν τον στόχο.
1: Ίσως ήταν καλό εδώ, κυρία Γαβαλά, να δώσουμε ένα πλαίσιο θεολογικό. Δηλαδή να θυμηθούμε ότι όταν ο Θεός Δημιουργός άνοιξε στον άνθρωπο τον Παράδεισο και του έδωσε την εντολή «εργάζεσαι αυτόν», το αναγνώριζε μέσα σε αυτά τα λίγα λόγια το δικαίωμα της εκμετάλλευσης. Το είπε όμως και «φυλάσσει». Και εκεί του εμπιστευόταν το καθήκον της προστασίας, που ήταν η υποχρέωση του ανθρώπου πλέον. Αυτή είναι και η σωστή σχέση ανθρώπου και κτήσεως, και αυτό αποτελεί αλήθεια αποφασιστική σημασίας για τη χρήση της τεχνολογίας από τον άνθρωπο. Και ακόμα αν θυμηθούμε την εντολή του Θεού «κατά κυριεύσατε της γης», μερικοί θεωρούν ότι αυτό σημαίνει ένα διαβατήριο ανεξέλεγκτο για ασίδωτη κυριαρχία του ανθρώπου πάνω στη φύση. Δεν είναι όμως καθόλου έτσι. Αντίθετα, αυτή η εντολή του Θεού συνεπάγεται τις ευθύνες του ανθρώπου προς την προστασία της φύσεως. Ο παιδαγωγός λοιπόν εδώ ακριβώς στοχεύει, δηλαδή στην οικοδόμηση αυτής της σωστής σχέσης του παιδιού με τη φύση, και εδώ έγκυται και η σπουδαιότητα της αγωγής του.
2: Κυρία Καπάτσου, εσείς που τα βλέπετε και τα παιδιά κάθε μέρα, μπορείτε να μας πείτε ποια σχέση έχουν τα παιδιά της πόλης, αυτά που είναι δίπλα μας, ποια σχέση λοιπόν έχουν αυτά τα παιδιά με τη φύση?
1: Αισθάνομαι και βλέπω τα παιδιά καθώς περνούν τα χρόνια να γίνονται ίσως πιο πλούσια σε υλικά αγαθά, αλλά φτωχότερα από αυτό τον πλούτο της φύσεως, από αυτό τον πλούτο που τους χαρίζει η φύση. Και γι' αυτό δεν φταίνουν τα ίδια. Η κυριαρχία του τσιμέντου στις πόλεις μας, ο ελάχιστος χρόνος που διαθέτουν πλέον οι εργαζόμενοι ως αργά γονείς, αποκλειστικά για τα παιδιά τους, στερούν από αυτά απλές αλλά σημαντικές χαρές κοντά στη φύση. Να πάρουμε και τα παιχνίδια τους, συνήθως ηλεκτρονικά όπως γνωρίζουμε όλοι, ή και αυτός ο υπολογιστής πλέον, τα προσιλώνουν μανιωδώς στην οθόνη. Τα εξοικειώνουν με πράξεις βίας, το βλέπουμε καθημερινά στο σχολείο, αγωνίας, μαγείας. Προσφέρουν μια άγρια παιδιά στα χαρά στα παιδιά και έτσι τα συνηθίζουν. Τα απομακρύνουν διαρκώς και περισσότερο από τη φύση.
0: Άκουγα ότι τα νήπια μερικές φορές δείχνουν να φοβούνται τη φύση όταν βρίσκονται μέσα στη φύση. Δηλαδή φοβούνται να αγγίξουν κάτι, τα μικρά ζωάκια που βρίσκονται γύρω τους.
1: Γιατί
0: σημαίνει
1: όχι
0: και με τα πιο μεγάλα παιδιά αυτό?
1: Να απαντήσω με ένα ερώτημα κι εγώ. Να σκεφτούμε πόσο συχνά πατούν τα παιδιά στο χώμα. και πόσο συχνά το σκαλίζουν. Το έχουν βάλει πάνω στα χέρια τους. Πριν από λίγο καιρό έκανα μια μεταφύτευση σε μια γλάστρα και ακριβώς για αυτούς τους λόγους που αναφέρατε, δηλαδή για να αποσοβηθεί αυτός ο φόβος από τα παιδιά, φώναξε ένα 8χρονο κοριτσάκι κοντά μου να με βοηθήσει. Πιστεύετε ότι δεν ήθελε να πιάσει το χώμα? Μου έλεγε, θα λερωθώ, φοβάμαι, αν έχει σκουλή και αν τρυπηθώ, όλα αυτά. Ή πάμε μια εκδρομή με το σχολείο, έχουμε μια υπέροχη διαδρομή στη φύση για 1-2 ώρες και τα παιδιά μένουν ασυγκίνητα με ό,τι υπάρχει γύρω τους, προσιλωμένα στο Game Boy. Επομένως, φοβούνται, δεν έχουν συνηθίσει, δεν έχουν ζήσει τη ζεστασιά και την ομορφιά της φύσεως, όλα αυτά μαζί.
0: Είναι και πολύ επηρεασμένα από τον τεχνολογικό περίγυρο.
1: Και όλο και περισσότερο αυτό συμβαίνει δυστυχώς. Σε αυτό ακριβώς το σημείο να πω ότι κάναμε αυτό το διάστημα, αναφερθήκατε και στην 5η Ιουνίου πριν, μία έρευνα στο σχολείο και δώσαμε μία ερώτηση: τι προτιμάς, μία ώρα κοντά στη φύση ή συντροφιά με ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι? Αυτή την ερώτηση την απάντησαν αρκετά παιδιά, πάνω από 100, διαφόρων ηλικιών, πάντα στο δημοτικό, και μου έκαναν εντύπωση τα αποτελέσματα.
0: Μπορούμε να ακούσουμε κάτι ενδεικτικό?
1: Ναι, κάτι ενδεικτικό. Στην ηλικία των 11 με 12 χρόνων, το 97% των παιδιών ευτυχώς ακόμη προτιμούν να χαίρονται την εξερεύνηση και την ηρεμία της φύσεως, και ένα 3% τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Όταν όμως κατεβήκαμε σε ηλικία 8-9 χρονών, 85% προτιμούσαν τη φύση και ένα 15% τα ηλεκτρονικά, και μπορώ να πω ότι λίγο με συγκλώνησε η αιτιολογία αυτών που προτιμούσαν τα ηλεκτρονικά, και σκέφτηκα αυτό ακριβώς που είπατε, ο επηρεασμός ολοένα και βαθαίνει και γίνεται μεγαλύτερος.
2: Μετά από όλα αυτά, πώς πιστεύετε ότι θα βοηθήσει ο παιδαγωγός το πλησίασμα της φύσης, το πλησίασμα των παιδιών προς τη φύση, δηλαδή πώς θα ευαισθητοποιήσει τα παιδιά?
1: Σίγουρα αν δεν το νιώσει ο ίδιος, δεν μπορεί να ευαισθητοποιήσει ποτέ τα παιδιά. Χρειάζεται μια έγνοια από τον παιδαγωγό, μια γνήσια, όπως είπαμε, αγάπη για το παιδί, αλλά και για τον φυσικό κόσμο του Θεού που είναι τόσο υπέροχος. Και κατά δεύτερο, φυσικά χρειάζεται η δραστηριοποίησή του, που εκεί θα βάλει και τον κόπο και την έμπνευση για να προγραμματίσει δραστηριότητες. Θα βάλει δηλαδή αυτή τη λεγόμενη περιβαλλοντική αγωγή που ακούμε τόσο συχνά, διαρκώς μέσα στη ζωή της τάξεως. Τώρα πώς γίνεται αυτό? Εδώ είναι ο κόπος και η έμπνευση του παιδαγωγού. Θα προσπαθήσει δηλαδή να κάνει τη φύση να λειτουργήσει ως πεδίο έρευνας και ενεργοποίησης των παιδιών, να φτιάξουν τα παιδιά, να μαζέψουν υλικά για χειροτεχνίες μέσα από τη φύση, κουχίλια, πέτρες, φύλλα, κουκουνάρια, να καλλιεργήσουν ένα μικρό σχολικό κήπο, ατομικά γλαστράκια, να κάνουν μια έκθεση με αντικείμενα από τη φύση. Τα παιδιά όταν πάρουν τέτοια κίνητρα δημιουργούν θαυμάσια. Και το δεύτερο, το πρώτο η φύση να λειτουργεί ως πεδίο έρευνας, και το δεύτερο η φύση να λειτουργεί ως γνωστικός χώρος, ως πλαίσιο στα μαθήματά μας, εκτός της φυσικής.
0: Πού είναι το φυσικό πλαίσιο?
1: Ακριβώς. Κάνουμε ιστορία. Να μιλήσουμε για τις συνθήκες που δημιουργεί η φύση στην έμβαση μιας μάχης. Στη Σαλαμίνα, στα Δερβενάκια, στις Θερμοπύλες. Ή κάνουμε μαθηματικά. Αντί να μιλήσω και να κάνω στον πίνακα εγώ απλά ένα εξάγωνο, να πω στα παιδιά να θυμηθούν αυτό που μάθαμε, ότι οι χιονονιφάδες έχουν υπέροχα εξαγωνικά σχήματα. Ή να βρούμε τις γραμμές, ευθείες, καμπύλες, τεφλασμένες μέσα στη φύση. Στα θρησκευτικά, να θυμηθούμε ότι η φύση έχει μια ιδιαίτερη σημασία και θέση στη ζωή της Εκκλησίας μας, στα μυστήρια, στη Θεία Λειτουργία. Στα ελληνικά, στην κοινωνική, ακόμα και πολιτική αγωγή, μέσα από τη συμβίωση των οργανισμών και από τη συνεργατικότητά τους, μαθαίνουμε και βρίσκουμε και παραδειγματιζόμαστε για κοινωνικές αρετές.
0: Αν θα θέλαμε πολύ συνοπτικά, αλλά και λίγο ξεκάθαρα, το μυστικό, τον τρόπο για να αγαπήσουν τα παιδιά τη φύση, τι θα μας λέγατε?
1: Θα έλεγα πρώτα να επικαλεστούμε την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος και να βοηθήσει εκείνο και να φωτίσει, ώστε να περνά αβίαστα και ελεύθερα μέσα από τη ψυχή του παιδιού ένα τρίπτυχο. Θα το πω με πολύ λίγες λέξεις. να λέει το παιδί, να ζει το παιδί μέσα του, η φύση είναι για μένα τρία πράγματα, γι' αυτό και εγώ κάνω για εκείνη τρία. Η φύση είναι για μένα ο απέραντος νοός του Θεού, που μου μιλάει για την πανσοφία του, γι' αυτό τη σέβομαι. Η φύση είναι για μένα ένα μοναδικό βιβλίο γεμάτο μυστήρια και αποκαλύψεις, γι' αυτό τη μελετώ και τη γνωρίζω. Η φύση είναι το κοινό σπίτι όλων των ανθρώπων, γι' αυτό την αγαπώ και τη φροντίζω σαν, στο σπίτι, σαν το σπίτι μου.
0: Μακάρι να γίνει αυτός πράγματι ένας από τους στόχους των παιδαγωγών και οι αυριανοί άνθρωποι, κυρία Καπάτσου, να μας δώσουν πώς να το πούμε έτσι, δείγματα μιας ζωής καλύτερης.
1: Να το ευχηθούμε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ και καλή δύναμη στον αγώνα το δικό σας στο σχολείο. Ευχαριστούμε.

0: Είναι ώρα όμως να δούμε πώς επιδρά η φύση στην ψυχή του ανθρώπου, του ανθρώπου κάθε ηλικίας. Γι' αυτό θα έχουμε την τιμή, την ευλογία να μας μιλήσει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Γεώργιος Μπίζας, ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Μυσσηνίας. Πάτερ Γεώργιε, την ευχή σας.
1: Ο Κύριος μαζί σας.
0: Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας την πνευματική στην εκπομπή.
1: Εγώ ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση που μου κάνετε. Δεν άκουσα από την αρχή την εκπομπή σας. Όσα άκουσα ήταν πολύ ωραία και ίσως δεν χρειάζεται δική μου παρέμβαση. Αλλά αφού με καλέσατε, θα πρέπει να πω δύο λόγια, έτσι δεν είναι?
0: Εσείς θα μας βάλετε την πνευματική σφραγίδα. Το ερώτημα ήδη το έχουμε διατυπώσει. Μάλιστα. Πώς επιδρά η φύση στην ψυχή του ανθρώπου?
1: Μάλιστα. Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό, πρέπει να δούμε την αρχή της ιστορίας του ανθρώπου. Εάν ανοίξουμε την Αγία Γραφή στο πρώτο βιβλίο, θα δούμε ότι ο Θεός εφύτευσε παράδεισον και εκεί τοποθέτησε τον άνθρωπον. Ο παράδεισος ήταν παράδεισος, δηλαδή ένας θαυμάσιος κήπος όπου υπήρχαν όλα τα αγαθά της γης. Και έτσι ο άνθρωπος από τα πρώτα βήματα της ιστορίας του βρέθηκε μέσα στο φυσικό περιβάλλον και είχε αρμονικές σχέσεις με αυτό. Απολάμβανε τις ομορφιές της φύσεως και γευόταν τα αγαθά της. Η ζωή του εξαρτώταν και εξαρτάται βέβαια μέχρι σήμερα από τη φύση, διότι αυτή τον τρέφει, του εξασφαλίζει μια ευχάριστη ζωή και του παρέχει τα απαραίτητα για τη συντήρηση, το οξυγόνο, το νερό, το φως. Δηλαδή χωρίς τη φύση είναι αδύνατο να ζήσει ο άνθρωπος. Ο περίφημος Ιπποκράτης, πατέρας της ιατρικής, έχει γράψει μια πραγματεία περί ανέμων υδάτων και τόπων. Σε αυτήν υποστηρίζει ότι οι κλιματολογικές συνθήκες επιδρούν στην ψυχολογία του ανθρώπου. Διαφορετική ψυχολογία έχουν οι άνθρωποι που ζουν σε ορεινά μέρη και διαφορετικοί οι νησιώτες. Να μην ξεφύγουμε όμως από το ερώτημα που θέσατε και που είναι πώς επιδρά η φύση στην ψυχή του ανθρώπου, έτσι δεν είναι?
0: Μάλιστα, στην πνευματική του ζωή γενικά.
1: Καταρχήν ο άνθρωπος, ως λογικό δημιούργημα που είναι του Θεού, δεν μένει απαθής μπροστά στην ωραιότητα της φύσεως. Η λογική τον αναγκάζει να παραδειχθεί ότι η φύση έχει δημιουργών. Δεν είναι άνευ δημιουργού. Είναι δηλαδή η φύση έργων του Θεού. Γράφει χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος: «Πας οίκους κατασκευάζεται υπότινος, ο δε τα πάντα κατασκευάσας Θεός». Επομένως, η φύση διδάσκει στον άνθρωπο την ύπαρξη του Θεού. Όπως παρατηρεί ο Δαβίδ, οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού. Ποιησιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Και επειδή η φύση έχει αρμονία και σκοπό, εις τα δημιουργήματα καθεπτίζεται η πανσοφία, η παντοδυναμία και η αγάπη του Θεού. Μπορούμε επομένως να πούμε ότι η φύση με την αρμονία και τελειότητα των δημιουργημάτων οδηγεί τον άνθρωπο εις τον Θεόν. Είναι διδασκαλίον θεογνωσίας. Διαμέσου της φύσεως ο άνθρωπος σκέπτεται τον Θεό και ανάγεται από τα δημιουργήματα εις τον Δημιουργόν. Ο Δαβίδ που αναφέρθηκε προηγουμένως είναι ο άνθρωπος που έζησε μέσα στη φύση. Μελέτησε ή καλύτερα εσπούδασε τα θαυμάσια της δημιουργίας και με το εξαιρετικό ποιητικό τάλαντο που είχε τα απετύπωσε στους ψαλμούς του, δοξάζοντας με αυτούς τα μεγαλεία του Θεού και αναφωνώντας «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας». Λαμπρό παράδειγμα των εμπνεύσεών του από τη δημιουργία είναι ο 103ος ψαλμός, τον οποίο η Αγία μας Εκκλησία χρησιμοποιεί σε κάθε εσπερινό. Αυτός ο ψαλμός μας δείχνει πώς η φύση επιδρά στην ψυχή του ανθρώπου. Όταν το μελετάει κανείς, παίρνει απάντηση σε αυτό το σπουδαίο ερώτημα που έχετε θέσει. Ο Δαβίδ με τα μάτια της ψυχής παρατηρεί, σπουδάζει και εν συνεχεία ξεσπάσει δοξολογίες προς τον Δημιουργόν, το οποίο άριστο δημιούργημα είναι η φύση.
0: Μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τον Δαβίδ δηλαδή ως φυσιολάτρη ή μάλλον να μας λέγατε τι ακριβώς κάνει ο Δαβίδ που και για μας είναι πολύ διδακτικό?
1: Ναι, εγώ δεν θα τολμούσα να χαρακτηρίσω τον Δαβίδ ως φυσιολάτρη, διότι η λατρεία ανήκει μόνο στο Θεό. Ο Δαβίδ ελάτρευε τον Θεό και όπως είπαμε από τα κτίσματα σκεπτόταν τον Δημιουργό. Βέβαια υπάρχουν οι λεγόμενοι φυσιολάτρε, αλλά αυτοί ξεφεύγουν σε πολλά πράγματα και πέφτουν σε πλάνη. Βλέπουν μόνο τα δημιουργήματα και διαγράφουν τον Δημιουργό. Γράφεται κάπου ο Μέγας Βασίλειος ότι αυτοί έχουν μάτια κουκουβάγιας, δηλαδή βλέπουν όλα τα θαυμάσια της δημιουργίας, τα μελετούν, αλλά δεν βλέπουν τον Δημιουργό. Εμείς διαμέσου των δημιουργημάτων βλέπουμε τον Δημιουργό. Η φύση είναι το διαρκές θαύμα του Θεού. Δεν υπάρχει φύση χωρίς Θεόν. Θεός είναι ο Δημιουργός. Βλέποντας όμως ο άνθρωπος τα κάλλη της φύσεως, δεν μπορεί να μη θαυμάσει το δημιουργό. Όταν, παραδείγματι, βρεθεί τη νύχτα στο ύπαιθρο κάτω από τον ένα στο ουρανό, δεν μπορεί να μη αναφωνήσει μαζί με τον Δαβίδ: «Όψω με τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου, σελήνη και αστέρας ασία δημιούργησας». Έτσι επικοινωνεί με τον Θεό, βλέποντας και θαυμάζοντας τα δημιουργήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ίδιος ο Κύριος, ως άνθρωπος, είχε φιλικές σχέσεις με τη φύση. Πολλές φορές χρησιμοποιεί το φυσικό κόσμο για να διδάξει τις αιώνιες αλήθειες της πίστεως. Το όρος, ο γεωργός, ο ψαράς, ο κόκκος του σίτου, ο κόκκος του συναπιού είναι εικόνες που χρησιμοποιούνται συχνά. Άξιον δε πολλής προσοχής είναι και το ότι ως άνθρωπος ο Κύριος αποσυρώταν εις την ησυχία της φύσεως, εις έρημον τόπον, και εκεί προσευχόταν. Εις την έρημον επίσης επήγε για να πειραστεί από τον διάβολο. Στον κήπο της Γεσημανή πάλι τον βρίσκομαι να προσεύχεται. Πολλές φορές γίνεται λόγος και αναφορά στη φύση. Μας παρακινεί δε ο ίδιος ο Κύριος να παίρνουμε διδάγματα από τη φύση και μας λέει: «Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, ότι ους πύρουσιν, ουδέ θερίζουσι, ουδέ συνάγωσιν εις αποθήκας, και ο πατήρ ημών ο ουράνιος τρέφε αυτά». Και πιο κάτω πάλι λέει: «Καταμάθετε, δηλαδή παρατηρήστε τα κρίνα του αγρού, πως αυξάνει, ου κοπιά ουδέ νύθη. Λέγω δε ημίν ότι ουδέ Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού περιεβάλλεται ως εν τούτον». Αυτές είναι σπουδαίες αλήθειες που μας βοηθούν να δούμε πώς είναι ο άνθρωπος που ζει μέσα στη φύση. Ο άνθρωπος που βρίσκεται έστω και για λίγο μέσα στη φύση, παραδείγματος χάρη σε ένα δάσος, απολαμβάνει την ωραιότητα των δημιουργημάτων του Θεού και σκέπτεται τον Θεό παρατηρώντας τα θαυμάσια της δημιουργίας. Αναφέρει κάπου ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ότι ο άνθρωπος, βλέποντας τις ομορφιές της φύσεως, ανάγεται από τα αισθητά ή στα υπεραισθητά. Δηλαδή, όταν βλέπει πόσο όμορφη είναι η φύση, αναλογίζεται και βγάζει το συμπέρασμα πόσο πιο ωραίος είναι ο δημιουργός της φύσεως, ο δημιουργός των πάντων. Είναι αυτό που γράφει ο Απόστολος Παύλος: «Τα γάρα όρατα αυτού αποκτήσεως κόσμου, της ποιήμα συνοούμενα καθοράται, είτε αίδιος αυτού δύναμης και θεότης. Οι αόρατες από τα αισθητά μάτια άπειρες τελειότητες του Θεού, από τότε που κτίστηκε ο κόσμος, φαίνονται καθαρά από τα μάτια της διανοίας διαμέσου των δημιουργημάτων. Τόσο η δύναμή του που είναι αιώνια, χωρίς αρχή και τέλος, όσο και κάθε τελειότης. Έτσι βλέπουμε την αρμονία της φύσεως και θαυμάζουμε τη σοφία του δημιουργού. Παρατηρούμε τη χρησιμότητα των κτισμάτων και εννοούμε την αγάπη του. Διαπιστώνουμε τη σκοπιμότητα του κόσμου και σκεπτόμαστε την προνοιά του. Μελετάμε το τεράστιο μέγεθος του σύμπαντος και μεγαλύνουμε την παντοδυναμία εκείνου που είναι πλούσιος και όλα τα μπορεί και γι' αυτό πλούσια και πολλά και αξιοθαύμαστα δημιουργεί». Τόση επίδραση και εντύπωση είχε η φύση στις ψυχές των προχριστού ανθρώπων, ώστε έφτασαν στο σημείο να λατρεύουν την κτήση και όχι τον κτίστη.
2: Πάτερ Γεώργη, ο θαυμασμός είναι ένα στοιχείο που μας επισημάνατε ως τώρα μέσα από όλα αυτά που αναφέρατε. Ο θαυμασμός για τα δημιουργήματα και η αναγωγή μας από αυτά στον δημιουργό. Δεν ξέρω, έτσι πιστεύω η ψυχή όλων εδώ έχει γεμίσει από αυτό το... όχι από αυτή τη φράση, όσο από αυτό σαν βίωμα. Έτσι δεν είναι?
1: Μάλιστα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος που βλέπει αυτό το υπέροχο δημιούργημα να μην γεμίσει η ψυχή του από δοξολογία, από ικανοποίηση, από ένα σωρό συναισθήματα ευχάριστα και ευλογημένα. Οι πατέρες της Εκκλησίας είχαν τέτοια συναισθήματα και βιώματα, αλλά δεν έμειναν απλώς έκπληκτοι μπροστά στο θαύμα της φύσεως, ούτε περιορίζονταν μόνο στο να θαυμάζουν τη φύση. Προχωρούσαν παραπέρα. Έβγαζαν σπουδαία διδάγματα τα οποία ανεβάζουν την ψυχή πνευματικώς και καλλιεργούσαν εις αυτήν το σεβασμό και την αγάπη προς τον δημιουργό. Παρατηρώντας λοιπόν τα θαυμάσια της δημιουργίας, συμπεραίνουν αυτά που η Αγία Γραφή διδάσκει. Ότι δηλαδή όλος ο θαυμαστός κόσμος έγινε δια των άνθρωπων. Είναι μια μεγάλη αλήθεια που δια πολλών την αναπτύσσουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, επί παραδείγματι, γράφει επιγραμματικά: «Η γάρ κτίσεις άπασα δια των άνθρωπων». Είναι για τον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος βλέπει με τα μάτια της πίστης τον υπέροχον κόσμο που τον περιβάλλει, τον ουρανό, τα σύννεφα, τα ζώα, τα πουλιά, τα ψάρια, την αλλαγή των εποχών και τόσα άλλα, και σκέπτεται ότι όλα αυτά τα δημιούργησε ο Θεός για αυτόν και τον έβαλε άρχοντα και εξουσιαστή μέσα σε έναν πανέμορφο κόσμο, πώς μπορεί τότε να μην συγκλονιστεί και να μην συγκινηθεί από την αγάπη του Θεού, ο οποίος έκανε τόσα πολλά και τόσα ωραία για να τα απολαμβάνει ο άνθρωπος και να ευχαριστείται. Να προσθέσω κάτι ακόμα?
2: Βεβαίως.
1: Είναι άξιο πολύς προσοχής ότι τα μοναστήρια είναι κτισμένα σε τοποθεσίες που διακρίνονται για τις φυσικές ομορφιές.
2: Αυτό θα σας το ρωτούσαμε κι εμείς.
1: Ναι. Οι μοναχοί καλλιεργούν τη γη, αγαπούν τη φύση, ζουν αρμονικά μέσα στη φύση, ζουν το θαύμα της φύσεως και βρίσκουν βέβαια με την ασχόληση αυτή πλήστες αφορμές να δοξολογούν με έναν ήχο των Θεών. Στην κλίμακα, το περίφημο αυτό ασκητικό σύγγραμμα του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, αναφέρεται ότι πολλές φορές οδηγεί το νου μας σε κατάνοιξη και η τοποθεσία που μένουμε και η θέα που έχει. Ένα δε σχόλιο των λόγων αυτών σημειώνει ότι όχι μόνο ο τρόπος που ζει κανείς, αλλά και ο τόπος ως επιτοπλίστων τα μέγιστα εις αρετών εργασίαν συμβάλλεται. Πόσον επιδρά το περιβάλλον στην ψυχή του ανθρώπου μπορούμε να το δούμε σε μια θαυμαστή περιγραφή της φύσεως, την οποία έκανε ο Μέγας Βασίλειος όταν ζούσε στην έρημο του Πόντου. Έχουμε όμως χρόνο να διαβάσουμε ένα μικρό κομμάτι.
2: Έχουμε χρόνο και νομίζω ότι θα αποδειχθεί και πάρα πολύ όμορφη και σας ευχαριστούμε και γι' αυτό.
1: Είναι με πολύ δύναμη γραμμένο και πολύ περιγραφικό και ίσως το έχουμε και λίγο ανάγκη να ανατρέχουμε σε τέτοια κείμενα. Είναι από μια επιστολή που έστειλε στο φίλο του και συμμαθητή Γρηγόριο. Του περιγράφει μια ωραία τοποθεσία ενός μοναστηριού που ήταν κτισμένο κοντά στον Ήρη ποταμό. Λέει λοιπόν: ο τόπος είναι ένα βουνό ψηλό, σκεπασμένο με πυκνά δάση. Η βορενή του δε πλευρά ποτίζεται από παντού με δροσερά και κατακάθαρα νερά. Εις τους πρόβου δάστο απλώνεται πεδιάδα και ποτίζεται διαρκώς και γίνεται πολύ έφορος από τα νερά του ποταμού. Και είναι και αυτή γεμάτη από δέντρα άγρια και αυτοφύη, παντός είδους που θα έλεγε κανείς ότι αποτελούν ένα φυσικό φράκτη που την περιβάλλει και την προστατεύει. Δεν φαίνεται δε να απέχει πολύ από το να την νομίζει κανείς ότι είναι νησί, αφού από όλα τα μέρα περιβάλλεται από φυσικά οχυρώματα. Βαθιές φάραγγες και χαράδρες έχουν σχιστεί από τα δύο μέρη. Από τα πλάγια δε του γκρεμού ο ποταμός που πέφτει απότομα με μεγάλη ορμή μοιάζει σαν τείχος και φρούρα μετακίνητο και δυσκολοπάτητον. Είναι ένα ωραίο θέαμα ο ποταμός αυτός και δεν χορταίνει κανείς να τον βλέπει και να τον απολαμβάνει. Ακόμη δε είναι και γεμάτος από ψάρια, ώστε οι άνθρωποι οι οποίοι κατοικούν τριγύρω να τρέφονται και να είναι αυτάρκες από τα ψάρια του, τα οποία υπάρχουν στα νερά του και είναι αμέτρητα μέσα στις δίνες που σχηματίζει. Και ποια ανάγκη να πω για τον υγιεινόν αέρα που έρχεται μυρωμένος από την ξηράν ή για τις δροσές του ποταμού. Τι δε είναι εκείνα τα ωραία άνθη από τα οποία είναι γεμάτη η περιοχή και πώς να μην θαυμάσει κανείς τις αγριόκοτες που διαρκώς τραγουδούν. Αλλά εκείνο που είναι απ' όλα σπουδαιότερο αναφορικά με τον τόπο αυτόν είτε το χώμα του, είναι ότι το χώμα του είναι κατάλληλο για όλες τις ποικιλίες των καρπών επειδή έχει κατάλληλη θέση. Για μένα δε ο άριστος και γλυκύτερος καρπός που μετρέφει και μετέρπει είναι η ησυχία. Δεν είναι μόνο ότι ο τόπος αυτός είναι απελαγμένος από πολύ και συνεχή θόρυβο των πόλεων, αλλά ούτε και ταξιδιώτης κανείς εμφανίζεται παρά μόνο κανένας κυνηγός που τυχαίνει να περάσει από τα μέρη αυτά και να αναμειχθεί μαζί μας. Βλέπετε πώς περιγράφει αυτό το τοπίο ο Μέγας Βασίλειος.
2: Προφανώς ήθελε να προκαλέσει το φίλο του να πάει εκεί, έτσι δεν είναι?
1: Πιθανόν, ναι. Και από εκεί λένε οι μελετητές της ζωής του ότι εμπνεύστηκε τις περίφημες ομιλίες στην Εξαήμερο. Αν θέλει κανείς να δει πώς επιδράει η φύση στην ψυχή του ανθρώπου, πρέπει να διαβάσει αυτές τις περίφημες ομιλίες. Όμως είπαμε πολλά και κουράσαμε νομίζω τους ακροατάς.
2: Αν νομίζετε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να επανέλθουμε. Ευχαριστούμε πολύ, Πάτερ.

0: Επιστρέφουμε, Πάτερ Γιώργη, σε αυτά που λέγαμε και προηγουμένως, και να σας πούμε κάτι εκεί που είναι σχετικό με εσάς, εκεί στη Μεσσηνία δηλαδή, τοπικά εννοώ με εσάς. Έχουμε δει στην Κιβωτό το περιοδικό των κατηχητικών σχολείων της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, χαρούμενα πρόσωπα παιδιών που βρίσκονται στο βουνό, στη θάλασσα, άλλωστε η περιοχή της Μεσσηνίας είναι και αυτή η παράδεισος. Τι έχετε να μας πείτε γι' αυτό?
1: Ναι, πρέπει να σας πω τι κάνουμε και από πού ξεκινάμε και το κάνουμε. Όμως ελέγχθησαν αρκετά πολύ ωραία από την κυρία Καπάτσο προηγουμένως, πολύ ωραία πράγματα, και φοβάμαι να μην τα επαναλάβω χωρίς να το θέλω, γιατί κάπου συναντιόμαστε.
2: Ναι, αλλά μας λέτε για άλλες δραστηριότητες, παράλληλες ας πούμε.
1: Λοιπόν, το σκεπτικό μας ήταν και είναι ότι σήμερα τα παιδιά και οι νέοι, όσοι ιδίως ζουν στις μεγάλες πόλεις, έχουν αποξενωθεί από τη φύση. Είναι απασχολημένοι με το κομπιούτερ όπως ελέγχθη, το βίντεο, την τηλεόραση και γενικώς απορροφημένοι με τα προϊόντα της συγχρόνων τεχνολογίας. Ζουν μακριά από τη φύση και πρέπει να μάθουν ότι υπάρχει και άλλος κόσμος πιο ωραίος από τον κόσμο των ηλεκτρονικών που έδειξε η στατιστική που είπατε προηγουμένως. Μεγάλη βοήθεια θα τους προσφέρουμε και πολύ θα τους ωφελήσουμε αν, όπως είπατε προηγουμένως, παρακινήσουμε να ασχοληθούν με τη φύση και να γνωρίσουν τα μυστικά της και τα μεγαλεία της. Αν μου επιτρέπετε να πω επάνω σε αυτό μερικά παραδείγματα από τη μικρή πύρα που έχω, για να φανεί πώς μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό, γιατί είχετε μια ερώτηση προηγουμένως.
2: Και εκτός σχολείου δηλαδή, όχι μόνο μέσα στο χώρο του σχολείου.
1: Στα κατηχητικά που γίνονται στην Ιερά Μετρόπολη Μεσσηνίας, προσπαθούμε τουλάχιστον 4 φορές το χρόνο να βρεθούμε στην εξοχή με τα παιδιά. Ο Ταΐγιωτος προσφέρεται για το σκοπό αυτό. Μας δίνεται έτσι η ευκαιρία να μελετήσουμε και να θαυμάσουμε τις εκπλήξεις της φύσεως σε κάθε εποχή. Γιατί είναι διαφορετική η φύση κάθε εποχή. Μέσα στην πόλη δεν παίρνουν είδηση πότε είναι καλοκαίρι, πότε είναι άνοιξη κτλ. Διότι δεν βλέπουν τη φύση. Να παρατηρήσουμε εκεί έξω το μυρμήγκι, το χαμομήλι, το πεύκο, το έλατο, τις νεφάδες του χιονιού. Υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών που βρέθηκαν για πρώτη φορά σε χιονισμένο τοπίο. Δεν φαντάζεστε πώς ένιωσαν, το έχω ζήσει αυτό. Είναι μια εμπειρία που μένει αξέχαστη, μαζί με τα λόγια βέβαια που θα πούμε στα παιδιά για τα θαυμάσια της φύσεως. Άλλοτε πάλι οργανώνουμε ένα θαλάσσιο περίπατο με μικρό πλοιάριο.
2: Όπου και ψαρεύουν τα παιδιά,
1: ναι,
2: ή όχι.
1: Ναι, απαγορεύεται, αλλά μερικές φορές κάνουμε και καμιά παρανομία. Τα παιδιά ενθουσιάζονται και τρελαίνονται από αυτά που βλέπουν και ακούν. Τον ίδιο σκοπό εξυπηρετούν πολύ περισσότερο οι κατασκηνώσεις στον Ταΐγετο. Κάθε καλοκαίρι λειτουργούν 4 κατασκηνώσεις και περούν από αυτές χιλιάδες παιδιά. Με τη φροντίδα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, αποστέλλονται ιερείς για να λειτουργήσουν και να μιλήσουν στα παιδιά. Είναι αδύνατο να μην αναφερθούν οι ομιλητές στις πλούσιες ευλογίες που απολαμβάνουν οι κατασκηνωτές μέσα στη φύση, όπου όλα μιλούν για το Θεό. Θυμήθηκα τώρα ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι που μαθαίναμε παλιά στο κατηχητικό και δυστυχώς έχει λησμονηθεί. Αρχίζει με τα εξής λόγια. Κι αν δε μου μείνει εντός του κόσμου που να κουμπίσω να σταθώ, εκεί ψηλά είναι ο Θεός μου. Πώς μπορώ να απελπιστώ? Ως εδώ διδάσκεται η ελπίδα στο Θεό, αλλά στη συνέχεια κάτι πολύ σπουδαίο. Η ελπίδα αυτή ενισχύεται όταν χρησιμοποιείται το παράδειγμα των πουλιών που δίδει ένα τράνταχτο επιχείρημα για την αγαθή πρόνοια του Θεού. Λέει λοιπόν το τραγούδι αυτό. Φεδρά στα δάση όλο γυρίζουν, του ουρανού τα πετεινά. Ποτέ δεν σπείρουν, δεν θερίζουν, κι όμως κανένα δεν πεινά. Το πόσο ο Θεός τρέφει όλων αυτών των φτερωτών κόσμο είναι ένα θαύμα της παντοδυναμίας και της πανσοφίας του Θεού. Αφού όμως όλα αυτά έγιναν για τον άνθρωπο, μπορεί ο Θεός να διαφορήσει για τον άνθρωπο? Τελειώνοντας, αν μου επιτρέπετε, να πω και μια προσωπική εμπειρία, μια παιδική ανάμνηση. Επιτρέπει ο χρόνος?
2: Μάλιστα, βεβαίως.
1: Γεννήθηκα και μεγάλωσα σε χωριό, και μάλιστα ορεινό. Και αυτό ποτέ δεν το ξεχνώ. Όπως ήταν φυσικό, στα δύσκολα χρόνια που μεγάλωσα, δεν είχα δει ποτέ θάλασσα. Έβλεπα μόνο τον ποταμό Αλιάκμονα και μου έλεγαν ότι καταλήγει στη θάλασσα. Είχα απορία, τι είναι τέλος πάντων αυτή η θάλασσα που χωράει τόσο πολύ νερό? Κάποτε μαθητής του Δημοτικού επισκέφθηκα τη Θεσσαλονίκη και είδα για πρώτη φορά τη θάλασσα φουρτουνιασμένη. Δεν εχώρητα να τη βλέπω και να τη θαυμάζω. Πώς είναι η θάλασσα, ποιος την έφτιαξε τόσο μεγάλη, γιατί την έφτιαξε, τι χρειάζεται, τι εξυπηρετεί δηλαδή? Ο ευσεβής πατέρας μου εξήγησε ότι την έφτιαξε ο Θεός που είναι πολύ μεγάλος. Το παιδικό μου μυαλό σκεπτόταν και προσπαθούσε να ερευνήσει πόσο μεγάλος είναι ο Θεός που έφτιαξε μια τόσο μεγάλη θάλασσα. Η σκέψη από τα δημιουργήματα ανεκάλυπτε το Θεό. Είναι πολύ ωραίο και παιδαγωγικό νομίζω το παιδί και ο νέος να ανακαλύπτει μόνος του δημιουργό γνωρίζοντας τα δημιουργήματα. Να λοιπόν πως επιδράει η φύση στην ψυχή του ανθρώπου.
2: Πάτερ, είδαμε και από αυτά που μας είπαν τα παιδιά ότι όλα αυτά τα βιώματα που τα ακούσαμε από τον Δαβίδ μέχρι σήμερα εξακολουθούν να είναι όμοια στις ψυχές των παιδιών. Δηλαδή και αυτά θαυμάζουν τις εποχές, την αρμονία. Νομίζω δηλαδή η ψυχή του ανθρώπου είναι πλασμένη από το Θεό, έτσι.
1: Η ψυχή είναι φύση χριστιανική και είναι έτσι πλασμένη να ζει μέσα σε αυτό το περιβάλλον και να απολαμβάνει τα αγαθά του Θεού.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω και συγγνώμη για την προλογία.
2: Ευχαριστούμε πολύ την ευχή σας, Πάτερ.

0: βήματα είναι αυτό το φύλλο που πέφτει σιωπηλά στον ήσυχο αέρα σχεδιάζοντας μία κάθετο? Ποιανού πρόσωπο είναι αυτό το κομμάτι του μπλε ουρανού που κρυφοκοιτάζει ανάμεσα από τα μαύρα σύννεφα, κυνηγημένο από το δυτικό άνεμο μετά από μία μελαγχολική βροχή? Ποιανού ανάσα είναι αυτή η ξεχωριστή μυρωδιά, γεννημένη από πράσινα βρύα μέσα στο λουλούδια στο βαθύ δάσος? Ποιανού τραγούδι είναι αυτό το υλικωτό ποτάμι που αναβλύζει από μια άγνωστη πηγή και σπάει στα βράχια? Ποιανού ποίημα είναι αυτό το δειλινό που στολίζει τη μέρα που φεύγει, βαδίζοντας πάνω στην απέραντη θάλασσα και χαϊδεύοντας τον ατέλειο του ουρανό με κατάκοπα χέρια? Ω, για ποιον μένει άγρυπνο τη νύχτα αυτό το αδύνατο φανάρι, η άσβεστη φλόγα στην καρδιά μου?
1: Και πριν κλείσουμε τελειωτικά την εκπομπή μας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμότατα τον κύριο Βαγγέλη Τζαναβάρη που ρύθμιζε τον ήχο, όπως επίσης και τη Δεσποινίδα Βίκη Τριβιζά που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού.

0: Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μορφές από το Συναξάρι.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στην ιστορία του πολιτισμού δεν υπάρχει ίσως μεγαλοπρεπέστερη εικόνα από τους νέους, οι οποίοι θυσιάζονται εκουσίως για την αλήθεια. Ο αρχαίος ιστορικός Ευσέβιος μας διέσωσε στην εκκλησιαστική του ιστορία την ωραία αυτή εικόνα, γράφοντας: «Έβλεπε στον νέον, που δεν ήταν ακόμα 20 ετών, να στέκεται χωρίς δεσμά και τασμένη χείρας να απλώνει ισχύμα σταυρού, με άτρομον διάνοιαν του να είναι αφοσιωμένος εις προσευχή προς το Θεό και να μη σαλεύει ούτε να μετακινείται διόλου από τον τόπο όπου εστέκετο, και ενώ οι αρκούδες και λεοπαρδάλεις αγριεμένε ήγγιζον σχεδόν το σώμα του από μία θείαν και μυστική δύναμη εφράτετο το στόμα των και οπισθοχωρούσαν». Ό,τι εκλεκτό και μεγαλειώδες έχει να μας παρουσιάσει λοιπόν η Εκκλησία των Μαρτύρων συνοψίζεται στην επιβλητική αυτή σκηνή.

Νέος, γεμάτος όνειρα για τη ζωή, γεμάτος φρίγος και ορμή και υγεία, ήταν και ο Νεανίσκος, ο Σοφότατος, όπως τον αποκαλεί ο βιογράφος του, του οποίου όμως δεν είναι καλά-καλά γνωστό ούτε και το όνομά του. Άλλοι συνεξαριστές τον αναφέρουν ως Νεανίσκο μάρτυρα και άλλοι ως μάρτυρα Νεανίσκο, δηλαδή νεαρό στην ηλικία μάρτυρα, που από τα έργα του απεδείχθη Σοφότατος. Τούτο φαίνεται και από τους δύο στίχους στην αρχή του συναξαριού που λέγουν «Κακού αγαθών αντιδούς στέφη φόρε, Σοφότατος δέδειξε εκ των πραγμάτων». Αφού δηλαδή ανταπέδωσης καλών αντί κακού στεφανοφόρε, απεδείχθης από τα πράγματα Σοφότατος.

0: Ο βιογράφος του δεν καταγράφει πολλά για τον Άγιο Νεανίσκο παρά μόνο το κορυφαίο γεγονός του μαρτυρίου του. Ζούσε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, την εποχή των φοβερών διωγμών. Ήταν χριστιανός και ζούσε βίο σεμνό και ενάρετο. Από το γεγονός ότι είχε δούλους, συμπεραίνουμε ότι πρέπει να ήταν από εύπορη οικογένεια και μάλιστα ελεύθερος πολίτης. Πώς γνώρισε τον Χριστό, δεν μας είναι γνωστό. Γνωρίζουμε όμως ότι τον γνώρισε και σαγηνεύθηκε και αφοσιώθηκε ολοκληρωτικά στον αιώνιο νέο, τον Ιησού Χριστό. Η θεία μορφή του τον ενέπνεε. Το άφθαστο της ουράνιας διδαχής του τον κατεύθυνε. Έβλεπε ολοκάθαρα τη μοναδικότητά του, όσο και αν αυτή η επιλογή του κόστιζε. Αναγκάστηκε εκ των πραγμάτων αρχικά να αρνηθεί γονείς, φίλους, δόξες, αξιώματα, ίσως σπουδές, καριέρα, ζωή και όλα αυτά, γιατί πρώτα-πρώτα αρνήθηκε τα είδωλα, τις προκαταλήψεις και τις δυσιδαιμονίες, την ισοπαίδωση, την διαφθορά και το ψέμα. Και όμως, ο Νεανίσκος πάνω από όλα αυτά είχε βάλει τον Χριστό και αγωνιζόταν να ζει με αγνότητα, τόσο στην ψυχή όσο και στο σώμα. Αγωνιζόταν τον καλό της πίστεως αγώνα. Στην Αλεξάνδρεια, την εποχή εκείνη, ηγεμόνας ήταν ο Μάξιμος, ένας από τους φοβερότερους διώκτες των χριστιανών, και παρόλο που τους βασάνιζε τους χριστιανούς με πολλή αγριότητα, εν τούτης, η χριστιανική εκκλησία ανθούσε, γιατί οι χριστιανοί εγίνοντο άνθρωποι που το έλεγε η καρδιά τους, με πίστη μεγάλη στον Χριστό.
1: Εκείνο τον καιρό έφτασαν στην Αλεξάνδρεια γράμματα του αυτοκράτορα από τη Ρώμη που διέταζε όλους τους πολίτες με την φροντίδα των ηγεμόνων κάθε πόλης να θυσιάσουν στους θεούς, στα είδωλα, αλλά και σε αυτόν τον αυτοκράτορα που ελατρεύεται ως θεός. Αμέσως λοιπόν ξεχύθηκαν στους δρόμους της Αλεξάνδρειας κήρυκες που καλούσαν όλους τους πολίτες, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, να πάνε στους ναούς των ειδώλων να προσφέρουν τη θυσία που πρόσθεσε το αυτοκρατορικό διάταγμα. Τούτη την ώρα που επικρατούσε αναταραχή στην πόλη, έρχεται στον ηγεμόνα η υπηρέτρια του Νεανίσκου και του λέγει ότι ο κύριος της είναι χριστιανός και δεν προσφέρει θυσία στα είδωλα και στον αυτοκράτορα. Μία ρωμαϊκή κουστοδία τότε εισβάλλει στο αρχοντικό και συλλαμβάνει τον Νεανίσκο, δέσμιο τον φέρνουν μπροστά στον ηγεμόνα. Ο πιστός Νεανίσκος, ο σοφότατος και ωραίος του Χριστού αθλητής, καθώς σημειώνει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ομολόγησε με τόλμη και θάρρος την πίστη του. «Ναι, άρχοντα Μάξιμε, είμαι χριστιανός, δεν το αρνούμε, ούτε το έχω κρυφό μυστικό. Πιστεύω και αγαπώ τον αληθινό Θεό, τον λυτρωτή του κόσμου, τον Ιησού Χριστό και ποτέ δεν τον αρνούμε». Ο ηγεμόνας Μάξιμος στάθηκε σκληρός στην ωραία ομολογία πίστεως του Νεανίσκου και απάντησε με πολλά βασανιστήρια. Ώρες ατέλειωτες οι στρατιώτες τον χτυπούσαν και τον ποδοπατούσαν με όλη τους την άγρια δύναμη. Ο Νεανίσκος τα υπέμενε όλα με ανδρεία. Ύστερα τον έκλεισαν στη σκοτεινή φυλακή με τα πόδια σφιγμένα στα ξύλα. Μα ο θαυμαστός μάρτης, αντί θρήνων και κοπετών, αναπέμπει ύμνους εφρόσινους προς τον Χριστό.

0: Την επομένη οδηγούν τον Εανίσκο μπροστά στον ηγεμόνα, ο οποίος προσπάθησε με υποσχέσεις και κολακίες να τον κάνει να αρνηθεί τον Χριστό. Ο Νεανίσκος όμως ούτε επίσθη ούτε υποχώρησε. Ο ηγεμόνας Μάξιμος τότε τον φέρνει στο στάδιο της πόλης ενώπιον όλων των πολιτών για να εξαναγκαστεί από το πλήθος και να υποχωρήσει. Ο νεαρός Νεανίσκος όμως, ο γεμάτος φρίγος και ορμή και υγεία, ο νεαρός με την τόση τόλμη, με τα ευγενικά όνειρα και τους πόθους, υψώνει κυριολεκτικά το ανάστημά του μέσα στο στίβο της Αλεξάνδρειας, όχι για να γίνει αθλητής στα συνήθεια αγωνίσματα του σταδίου, αλλά για να προσφέρει τα νιάτα του ολοκαύτωμα υπέρ της αλήθειας και για να θυσιάσει το νεανικό του σώμα στον αρχηγό της πίστεως, τον Χριστό. «Με θάρρος και τόλμη, αλλά και σοφία», απαντά ο Νεανίσκος στις προκλήσεις του ηγεμόνα, ώστε στα μάτια του πλήθους εφαίνεται θαραλεότατος, ενώ ο δικαστής εδηλιούσε μπροστά του. Τότε, με θυμό πολύ, ο ηγεμόνας διατάσσει να ανοίξουν τα κλουβιά των θηρίων. Όμως τα άγρια θηρία πιστοχωρούν. Βουβό στέκεται το πλήθος μπροστά στο πρωτοφανές αυτό μεγαλείο. Και επιβεβαιώνεται έτσι η φωνή του εμπνευσμένου υπό του Αγίου Πνεύματος, Ευαγγελιστή Ιωάννη. «Νεανίσκη, ισχυρίεστε, και ο λόγος του Θεού εν ημίν μένει, και νενικήκατε τον πονηρό». Πράγματι, ο Νεανίσκος νικά, και είναι αυτή η ωραιότερη νίκη από όσες είδε ποτέ ο κόσμος. Και το στεφάνι που κοσμεί το μαρτυρικό του κεφάλι είναι το ωραιότερο και το λαμπρότερο από όλα τα στεφάνια, γιατί σε αυτό, όπως γράφει ο Άγιος Κυπριανός, σφιχταγκαλιάζονται τα κρίνα της αγνότητος και τα ρόδα των μαρτυρικών του αιμάτων.
1: Ο ηγεμόνας διατάζει να τιμωρηθεί σκληρότερα ο σοφότατος Νεανίσκος. Τον οδηγούν και πάλι στη φυλακή, όπου και υποβάλλεται σε απάνθρωπους βασανισμούς. Τι δε σοφίζονται οι Δήμοι για να λυγίσουν το φρόνημα του νεαρού χριστιανού και ο νεαρός μάρτυρας της αλήθειας και της αγάπης του Θεού και των ανθρώπων ήταν ήλιος φωτεινός και κεραυνός πειρακτωμένος στις απαντήσεις του στους Δημίους. Βάλτε πανί βρεγμένο στο λάδι κάτω από τα πόδια του και ανάψτε το να καίγεται ο αρνητής, πρόσταξε ο Μάξιμος. Η διαταγή του εκτελέστηκε και πήραν να λιώνουν οι σάρκες του παλικαριού και να τρέχουν σαν κερί. Όμως ο Νεανίσκος, με περισσότερο ακόμα θάρρος και με μεγάλη φωνή, διακήρυτε ότι μέσα του ήταν η δύναμη του Χριστού που τον έκανε ανίκητο. Εάν το μαρτύριο ήταν αφορμή για να εκδηλωθεί η λυσώδης κακία του ειδωλολάτρη ηγεμόνα, ήταν συγχρόνως και ευκαιρία να αναβλήσει ο ψυχικός πλούτος του θαυμαστού μάρτυρα Νεανίσκου, ο οποίος αγωνιζόταν για ό,τι ευγενέστερο και υψηλότερο υπάρχει για τα ουράνια, τα αιώνια και τα άφθαρτα. Αγωνιζόταν υπέρ της αληθείας και ευσεβίας. Η μάχη του ήταν πνευματική, κατά των δαιμόνων, κατά των αοράτων αντιπάλων αγωνιζόταν.

Μία ολόκληρη εβδομάδα βασάνιζαν το θείο νεανίσκο με φοβερά και μεγάλα μαρτύρια, θέλοντας να τσακίσουν την πίστη του και να τον αναγκάσουν να αρνηθεί το Χριστό και να προσφέρει θυσία στα είδωλα και στον θεοποιημένο αυτοκράτορα. Τίποτα όμως δεν πέτυχαν, γιατί ο Χριστός όταν μπει στην καρδιά του ανθρώπου το μεταμορφώνει, τον κάνει δυνατό και τίποτα δεν μπορεί να χωρίσει την ψυχή του από την ακατανίκητη έλξη της αγάπης του Θεού. Είναι τόσο απερίγραπτη η ομορφιά και η αλήθεια και η δύναμη του Κυρίου, ώστε όλα τα άλλα θεωρούνται σκύβαλα, μηδαμινά, ανάξια προσοχής και ενδιαφέροντος. Γεμάτος από τη φλογερή πίστη, ο θείος νεανίσκος περιφρονεί όχι μόνο όλα τα γήινα, αλλά και αυτόν ακόμη τον θάνατο. Αναστημένος στο φως μιας νέας ζωής, γιατί να φοβηθεί το φάσμα του θανάτου? «Γιατί σπέβδεις προς τον θάνατο?» τον ρωτά σε μια στιγμή ο ηγεμόνας και ο θείος νεανίσκος του απαντά «Ούκ επί τον θάνατον, αλλά επί την ζωήν» και μπροστά στη γενική κατάπληξη συμπληρώνει «Και εγώ την αυτήν σάρκα φέρω, αλλά αναλογιζόμενος το αληθινό δικαστήριο και το πυρ το αιώνιο, με ευχαρίστηση υπομένω αυτά. Δεν φοβούμε τον θάνατο». Και ενώ τα έλεγε αυτά, το πρόσωπό του έλαμπε από μια μεγάλη και ανέκφραστη χαρά. Αυτό όμως ήταν που εξαγρίωσε περισσότερο τον ηγεμόνα Μάξιμο, ο οποίος έδωσε τη διαταγή να θανατωθεί ο νεανίσκος.

0: Με χαρά μεγάλη άκουσε την απόφαση ο καλός του Χριστού αγωνιστής, γιατί θα τελείωνε ο μάταιος βίος της γης και θα άρχιζε ο ουράνιος και αιώνιος κοντά στο Χριστό που τόσο αγαπούσε. Οι Δήμοι τον πήραν δεμένον για να τον πάνε έξω από την πόλη στον τόπο των θανατικών εκτελέσεων. Βία τον έσυραν μέσα από τους δρόμους της πόλης. Ακολουθούσε και πολλής λαός πιστών και απίστων που συνήθως παρακολουθούσαν τις θανατικές εκτελέσεις. Στην πορεία αυτή προς το θάνατο άλλοι τον βρίζουν και τον χτυπούν, άλλοι τον χλεβάζουν και άλλοι ακολουθούν σιωπηλοί και μυστικά προσεύχονται να κρατηθεί μέχρι το τέλος ο μάρτης στην πίστη. Μέσα σε αυτό το πλήθος που ακολουθούσε τον ηρωικό νεανίσκο ήταν και η δούλη του που τον είχε προδώσει στον ηγεμόνα Μάξιμο. Σε κάποια στιγμή βρέθηκαν πολύ κοντά. Όταν την είδε ο νεανίσκος, παρόλο που διαρκώς προσευχόταν και ήταν βυθισμένος σε θεία ενατένιση, κοντοστάθηκε και την κάλεσε με το χέρι του να πλησιάσει κοντά του. Εκείνη, με έκδηλη απορία και φοβισμένη, πήγε κοντά του. Τότε ο νεανίσκος έβγαλε από το χέρι του το χρυσό του δαχτυλίδι που φορούσε ως άρχοντας και της το χάρισε με αυτά τα συγκινητικά λόγια.
1: «Σε ευχαριστώ πολύ, διότι με την προδοσία σου αυτή έγινες η αιτία να κερδίσω αμύθιτα πλούτη. Σε ευγνωμονώ αληθινά, γι' αυτό και σου χαρίζω το χρυσό μου δαχτυλίδι». Ύστερα συνέχισε το δρόμο του προς τον θάνατο χαρούμενος και όπως σημειώνει ο συναξαριστής, ελθόν εις τον τόπο της καταδίκης προσευχήθη και ούτως απεκεφαλίστη και έλαβεν ο Τρισμακάριος παρακυρίου τον Στέφανο της Αθλήσεως. Ήταν 10 Ιουνίου όταν ο Άγιος Νεανίσκος νικητής πέρασε στην αιώνια δόξα. Ο γενναίος και ατρόμητος του Χριστού αθλητής πέταξε στα ουράνια και πήγε κοντά στον Τρισάγιο και αιώνιο Θεό και έλαβε το αμαράντινο στεφάνι της αιώνιας δόξας.

0: πραγματικά σοφότατος, απεδείχθη ο νεαρός μάρτυρας που κέρδισε την αιωνιότητα του Χριστού, θυσιάζοντας την πρόσκαιρη αυτή ζωή και τα μάταια αγαθά της. Εμείς σήμερα τι θυσιάζουμε για να κερδίσουμε την αγάπη του Κυρίου μας? Τι κάνουμε για τη σωτηρία της ψυχής μας? Ποια είναι η ομολογία πίστεως σε αυτόν τον κόσμο? Η ωραία θυσία του Αγίου Νεανίσκου, του Στεφανιφόρου και σοφότατου χριστιανού της αρχαίας Αλεξάνδρειας ας γίνει παράδειγμα αξιομίμητο και για μας τους σύγχρονους χριστιανούς, καθότι τιμή μάρτυρος, μίμησης μάρτυρος. Στο σημείο μας αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τη Ροδομαρία Παντελίδου που ήταν κοντά μας, επίσης τον Αθανάση Παντελιό που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Οδυπόροι 91.9.
1: Τάσα εκ των σών. Ερμηνευτική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας.

μας ευλογεί και να μας αγιάζει, να μας δίνει τη χάρη και τη χαρά Του και να μας ενισχύει στον πνευματικό αγώνα που κάνει ο καθένας, τον λίγο, τον παραπάνω, τον περισσότερο, και να ευχόμαστε πάντοτε ο Θεός να πολλαπλασιάζει την υπομονή, την αντοχή μας, την πνευματική, και να θερμαίνει συνεχώς τον πνευματικό μας ζήλο, ώστε να ακούμε, να γινόμαστε αυτή η δεκτική γη, όπως έλεγε εκεί το Ευαγγέλιο του Σποραίος, έσπηρε λέει αφιδός ο σποραίας, αλλά μόνο το ένα κομμάτι έπιασε. Όχι γιατί ο σπόρος ήταν λιγότερος, αλλά γιατί η γη ήταν καλύτερη. Έτσι λοιπόν, εκεί που η γη είναι καλή, έφορη, έχει σκαφτεί στον καιρό της, έχει ποτιστεί καλά, αυτή η γη όταν έρθει ο καιρός, ο κανονικός καιρός, ο χρόνος της υπομονής, αυτή η γη καρποφορεί εν υπομονή. Εν υπομονή. Εν υπομονή πολύ, λέει μέσα το Ευαγγέλιο. Πολύ υπομονή. Αυτά λοιπόν είναι τα στοιχεία τα οποία βοηθούν στην αύξηση του πνευματικού σπόρου. Ο γέροντας του μοναστήρι προχθές είπε μια πολύ ωραία ομιλία έτσι περί του σπορέως, και είπε για τη δύναμη που έχει αυτός ο μικρός ο σπόρος. Πόση δύναμη, λέει, κρύβει αυτός ο σπόρος μέσα του. Κρύβει την ίδια τη ζωή. Ο Χριστός μίλησε εικονίζοντας την πίστη με ένα σπόρο, γιατί έλεγε όσο μικρός και αδύναμος να φαίνεται αυτός ο σπόρος, κρύβει μέσα του μια ζωή. Μάλιστα λέει, υπάρχει μια ιστορία που λέει κάποτε ένας άθεος άνθρωπος πεθαίνοντας άφησε λέει η Διαθήκη να γραφτεί πάνω στον τάφο του, αυτή την πλάκα δεν μπορεί τίποτα να την πετάξει επάνω. Κοροϊδεύοντας, ηρωνευόμενος το Θεό που λέμε ότι πάτησε το θάνατο και τίναξε τις πλάκες του τάφου παραπέρα. Και κορόιδευε με τα θάνατον το Θεό ότι τίποτα δεν μπορεί να τεινάξει την πλάκα του τάφου. Και τότε λέει ιστορία, ένα μικρό τόσο δάσποράκι βρήκε μια μικρή χαραμάδα του τάφου και μπήκε μέσα στον τάφο και έδεσε κορμό. Και μεγάλωσε τόσο πολύ που κάποια μέρα οι ρίζες του πέταξαν την πλάκα του τάφου επάνω. Αυτός ο μικρός ο σπόρος, η ιστορία είναι παραβολική, αλλά μιλάει για αυτή τη δύναμη του σπόρου, τη δύναμη του Λόγου του Θεού. Γι' αυτό και η παρουσία μας σε ευκαιρίες που ακούγεται ο Λόγος του Θεού είναι ένας σημαντικός τρόπος, ώστε όχι μόνο να ακούμε, αλλά και να βιώνουμε αυτά που ακούμε. Ο Χριστός μίλαγε, οι ακροατές του ήταν πολλοί, αλλά ο Χριστός πάντοτε τελείωνε τις συμβουλές και τις διδαχές του λέγοντας «Ο έχονότα ακούιν ακουέτο». Αυτός που έχει αυτιά για να ακούει και δεν τα έχει απλώς έτσι για να του βρίσκονται τα αυτιά, αλλά για να περνάνε από τα αυτιά, από τα αισθητήρια όργανα, να περνάνε μέσα στην καρδιά και να γίνονται κτήμα του ανθρώπου, ας ακούσει. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ας συγκατατεθεί σε αυτά που ακούει, ας απαντήσει με τη ζωή του και ας τα κάνει βίωμα και πράξη. Σήμερα με τη χάρη και την ευλογία του Αγίου Θεού εισερχόμαστε στο δεύτερο μέρος του συμβόλου της πίστεως, που έχει να κάνει, θα κάνουμε μια μικρή αναφορά, θεολογική αναφορά στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Το πιστεύω μπορεί να διαιρεθεί σε τέσσερα μέρη. Τα δύο πρώτα τα αναφέραμε, είναι η αναφορά μας στον Πατέρα τον Παντοκράτορα, είναι το πρώτο άρθρο στο οποίο γίνεται λόγος για το Θεό, τον Δημιουργό του σύμπαντος κόσμου. Το δεύτερο μέρος που περιλαμβάνει τα υπόλοιπα έξι άρθρα και τα οποία αναφέρονται στο δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και το σωτηριώδες έργο του στους ανθρώπους. Τα άρθρα αυτά και το πρώτο, από το πρώτο και τα υπόλοιπα έξι, τα επτά πρώτα δηλαδή, οριοθετούν την ορθόδοξη διδασκαλία απέναντι στους αιρετικούς και κυρίως στους αριανούς και αργότερα στους μονοφυσίτες, οι οποίοι πρώτα οι αριανοί, οι οπαδοί δηλαδή του Αρίου, οι οποίοι πίστευαν πως ο Υιός είναι κτίσμα του Πατέρα και όχι και αυτός Θεός. Αφού λοιπόν δεν είναι Θεός, προς τούτο είναι αδύνατη η σωτηρία μας. Πρόκειται, οι αριανοί είναι οι πρόγονοι των μαρτύρων του Ιαχωβά. Ο πατήρ Στέφανος ο Αναγνωστόπουλος σε μια πολύ ωραία αναφορά σε ένα βιβλίο που λέγεται «Γνώση και βίωμα του Ορθοδόξου, της Ορθοδόξου Πίστεως», γράφει μέσα ότι οι Ιαχωβάδες δεν είναι αίρεση, τους δίνομαι αξία όταν τους ονομάζομαι αίρεση.
πρόκειται, γράφει, και είναι πολύ ωραία η διατύπωσή του, πρόκειται για μια σατανιστική ουσιαστικά οργάνωση, με όλη τη σημασία της λέξεως, παρότι δεν επικαλούνται, όπως λένε, τον σατανά, που έχουν ένα υπόβαθρο χρηματικό, οικονομικό. Είναι δηλαδή μια οικονομική επιχείρηση η οποία έχει ένα θρησκευτικό ένδυμα. Τίποτα περισσότερο. Γι' αυτό και ξεκίνησαν όπως τα χειρότερα προβλήματα από την Αμερική, και από εκεί άρχισε να περνάει σε ολόκληρη την Ευρώπη και να μας έρχονται και τα φρούτα αυτά στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι πως σήμερα οι Ιαχωβάδες δεν έχουν την ένταση ούτε και την, αυτό το άπλωμα στο οποίο διαφημίζονται. Ωστόσο, σε όλο τον κόσμο, ακόμα και στην Αφρική, πηγαίνουν εκεί και με τη δύναμη των χρημάτων, όταν, ξέρετε, οι άνθρωποι εκεί πεινάνε και είναι και φτωχοί, δεν έχουν την πολυτέλεια να σκεφτούν που είναι η αλήθεια και που το ψέμα, και με χρήματα και ένα πιάτο φαγητό μπορούν να αγοράσουν ακόμα και την ψυχή τους. Και εκεί πραγματικά κάνουν πολύ μεγάλο κακό, αγοράζουν πραγματικά ανθρώπων συνειδήσεις. Τον διημάστους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος κατεβαίνει στον κόσμο. Ο Χριστός είναι θεάνθρωπος. Όταν λέμε θεάνθρωπος, δεν σημαίνει ένας άνθρωπος με εξαιρετικές ικανότητες, δεν σημαίνει καν ούτε ένας Άγιος. Δεν σημαίνει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κάτι παραπάνω από τους άλλους ανθρώπους. Σημαίνει ότι είναι θεάνθρωπος. Δηλαδή, όπως λέει η Ορθόδοξη θεολογία μας, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού ενώθηκαν με τέλειο τρόπο θεία και ανθρώπινη φύση. Ο Θεός, ως Θεός ο Χριστός, γεννάται από τον Πατέρα προπάντων των αιώνων. Είναι δηλαδή άχρονος κατά τον Πατέρα στη γέννησή του. Κατά ως άνθρωπος ο Χριστός γεννάται εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Στην Αγία Γραφή και σε μαρτυρίες μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας μας βλέπουμε την απόλυτη εξουσία όταν ο Χριστός ορίζει τα στοιχεία της φύσεως. Διατάζει τη θάλασσα να σοπάσει και εκείνη σοπαίνει. Πατάει πάνω στο νερό και αμέσως και μπορεί να περπατήσει, σε ένα στοιχείο που δεν μπορεί να βαδίσει κανένας άνθρωπος. Χορταίνει τους 5.000 ανθρώπους χωρίς τα γυναικόπαιδα. Θαυματουργεί, γυρίζει από το θάνατο νεκρούς. Ανασταίνει το φίλο του το Λάζαρο, ανασταίνεται ο ίδιος. Αυτά τα κάνει με απόλυτη εξουσία, έχοντας του Θεού, της Θείας Φύσεως του Θεού. Ταυτόχρονα, το ίδιο πρόσωπο έχει τα χαρακτηριστικά της ανθρωπίνης φύσεως. Έχει τα λεγόμενα, όπως λέει η Ορθόδοξη θεολογία μας, αδιάβλητα πάθη. Δηλαδή, πεινά, διψά, πονά, πάσχει, πεθαίνει. Αυτά είναι τα λεγόμενα αδιάβλητα πάθη. Πάθη δηλαδή τα οποία δεν έχουν φθορά θανάτου. Δεν είναι εφάμαρτα. Δεν είναι αμαρτωλά. Το να πεινά κάποιος, η φύση του ίδια τον οδηγεί να πεινά. Το να ρυψά, η ίδια του η φύση τον οδηγεί να ρυψά. Όμως, στα αδιάβλητα πάθη του Χριστού, ο Χριστός, κοιτάξτε, ακόμα και τα αδιάβλητα πάθη που έχει ο άνθρωπος, δηλαδή το να πονά, το να πεινά, το να ρυψά, το να έχει σαν άνθρωπος όλες τις ανάγκες του, ακόμα και αυτά, μετά την πτώση, μετά δηλαδή την έξοδο του ανθρώπου από τον παράδεισο, ακόμα και αυτά τα αδιάβλητα πάθη έχουν διαβρωθεί, έχουν υποστεί φθορά, έχουν υποστεί δηλητήριο. Δηλαδή ο άνθρωπος πλέον δεν τρώει γιατί η φυσική του ανάγκη τον σπρώχνει να ζήσει, να επιβιώσει, αλλά τρώει από ευχαρίστηση. Τρώει, πίνει όχι όσο πρέπει, πίνει παραπάνω. Δεν πίνει νερό, πίνει κρασί. Και πίνει και παραπάνω, κάνει κατάχρηση. Δηλαδή, ακόμα και αυτά τα αδιάβλητα πάθη, θα λέγαμε τις φυσικές ανάγκες του ανθρώπου, δεν τις εκπληρώνει στο μέτρο και στον πύχη που του δόθηκε από το Θεό, αλλά θέλει πάντοτε όχι απλώς να κάνει χρήση, αλλά να κάνει κατάχρηση αυτών των αδιαβλήτων πάθων. Ο Χριστός ήταν το μέτρο αυτής της χρήσεως των αδιαβλήτων παθών. Δηλαδή, πεινούσε όπως ήταν ο πρωτόκτιστος άνθρωπος, όπως ήταν ο Αδάμ πριν την πτώση.
Γι' αυτό θεωρείται ο Κύριος μας νέος Αδάμ. Είναι ένας ο Αδάμ σαρκωμένος πια στο πρόσωπο του Χριστού. Ένας νέος Αδάμ, ο οποίος έρχεται στη γη έχοντας πλέον την παραδείσια κατάσταση. Την μορφή του ανθρώπου, την ψυχοσωματική πριν την πτώση του ανθρώπου. Όμως, η ανθρώπινη φύση του Χριστού υποτάσσεται στη Θεία Φύση. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό μια όμορφη σκηνή, ενώ τον βρίσκουμε να αγωνιά μέσα στην Γεθσημανή και να τρέχουν από πάνω του ως θρόμβοι αίματος η αγωνία και ο υδρότας για αυτά που πρόκειται να γίνει, τα γνωρίζει ως Θεός, αγωνιά σαν άνθρωπος και υπακούει στο θέλημα του Θεού πάλι σαν άνθρωπος. Πλην ούχος εγώ θέλω, αλλός σύ. Όχι όπως εγώ θέλω, αλλός όπως θέλεις εσύ. Ποιο ήταν το θέλημα του Θεού. Και λέει, είναι πολύ σημαντικό που γράφει μέσα το Ευαγγέλιο, και όφθη αυτό άγγελος, λέει, και του φανερώθηκε εκείνη την ώρα της μαρτυρικής εναγώνιας προσευχής της Γεθσημανή, του φανερώνεται άγγελος Κυρίου ενισχύον αυτόν, που τον ενίσχυε. Για φανταστείτε, και ο Χριστός σαν άνθρωπος είχε ανάγκη από την ενίσχυση του Θεού. Είναι πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε ότι, γιατί καμιά φορά λέμε στον εκείνος ήταν Θεός. Έπαθε όμως ανάνθρωπος. Όταν δηλαδή του τρύπησαν τα χέρια τα καρφιά, δεν ένιωσε λιγότερο πόνο από ό,τι θα νιώθαμε εμείς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αποδίδουμε στο Θεό κάποια υπερφυσικά χαρίσματα. Λέμε, εκείνος ήταν Θεός. Εκείνον το χτυπούσαν από τη μια και γύριζε από την άλλη. Δεν γύριζε επειδή ήταν Θεός, αλλά επειδή ήταν τέλειος άνθρωπος. Μάτωσε, πόνεσε, τρυπήθηκε, υπέστη θάνατο. Δεν μπορούσε να σηκώσει το σταυρό του και τον βοήθησε ο Σίμωνας ο Κυριναίος, αυτός που είχε τα σύμπαντα στα χέρια του, άφησε τον εαυτό του να πάθει σαν άνθρωπος. Λέει, θα πει στους Αποστόλους, μη και νομίζετε πως δεν θα μπορούσα να φέρω μυριάδες αγγέλων να τους κάνουν εδώ πέρα, να τους διαλύσουν, να τους αφανίσουν. Αλλά έτσι είναι το σχέδιο του Θεού. Γράφει μέσα δε το Ευαγγέλιο, γιατί δίνονται καθρεφτίσματα και πρέπει κανείς να είναι προσεκτικός ώστε να διακρίνει πού φαίνεται αυτό που λέμε Θεία Φύση και πού φαίνεται ανθρώπινη φύση του Θεού. Λέει ότι όταν πήγαινε αυτό το σύνολο των τυχοδιωκτών και των φωνιάδων εκείνο το βράδυ, νύχτα, η ώρα του διαβόλου, να πάνε να πιάσουν τον Χριστό στον κήπο της Γεθσημανή, κοιμόταν οι Απόστολοι, μόνος μονότατος ο Χριστός στην απόλυτη μοναξιά του, όταν του είπαν, του λέει ο Χριστός, ποιον θέλετε, λέει, θέλουμε τον Ιησού τον Ναζωραίο. Και του λέει ο Χριστός, εγώ είμαι. Γράφει μέσα το Ευαγγέλιο κάτι το οποίο τη Μεγάλη Εβδομάδα, ρίξτε του μια ματιά, προσέξτε το λίγο παραπάνω. Λέει ότι πήγαν όλοι, λέει, και πέσανε πίσω. Πέσανε πίσω, πίσω, λέει, σαν μια δύναμη να του έσπρωξε πίσω. Δεν του δώσαμε τόσο πολύ μεγάλη σημασία, αλλά γράφει μέσα στο Ευαγγέλιο ότι είναι μια φοβερή δύναμη, του έσπρωξε προς τα πίσω. Του έδωσε ο Θεός την ευκαιρία να αντιληφθούν ότι δεν πάνε να πιάσουν έναν άνθρωπο, αλλά έναν που εκούσια παραδίδεται. Θυμηθείτε τον Άγιο Λογκίνο, ακολουθώντας το παράδειγμα του Κύριου, εκείνος, λέει, τραβούσε τους στρατιώτες. Έτσι και ο Χριστός παράδειγε και τους είπε ο Χριστός, τον Ιησού θέλει, εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Μέρα, λέει, ήμουνα στο ναό και δεν ήρθε κανένας να με πιάσει. Λέει, τι ήρθατε νύχτα να με πιάσετε, να με κάποιος φωνιάσει. Εγώ είμαι. Αυτό λοιπόν η πολύ σημαντική, οι στιγμές μέσα στην Αγία Γραφή μας υποδεικνύουν και μας δείχνουν μάλλον καθαρά πού φαίνεται η ανθρώπινη φύση και πού φαίνεται η θεϊκή φύση του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει ότι, ερμηνεύοντας ακριβώς το τι είναι θεία και τι είναι ανθρώπινη φύση, ότι η θεία φύση υποτάσσεται, η ανθρώπινη φύση υποτάσσεται στη θεία φύση, υπακούει δηλαδή στη θεία φύση, γιατί η θεότητα παραμένει έχοντας την απόλυτη εξουσία και την απόλυτη κυριαρχία. Όταν ο Χριστός παραδίδει το πνεύμα του στο Σταυρό, λέει μέσα το Ευαγγέλιο, και κλείνα στην κεφαλή παρέδωκε το πνεύμα. Δηλαδή έκλεινε το κεφάλι και κοιμήθη. Πέθανε. Παρέδωσε το πνεύμα του. Σε εμάς τους υπόλοιπους ανθρώπους συμβαίνει το ανάποδο. Εμείς παραδίδουμε το πνεύμα μας, πεθαίνει ο άνθρωπος και μετά το σώμα πέφτει νεκρό κάτω. Ο Χριστός, ξέρετε τι έκανε. Κύριος του θανάτου. Κύριος της ζωής. Θεός.
έκλεινε το κεφάλι και είπε στο θάνατο, τώρα έλα να με πάρεις. Εμάς μας παίρνει ο θάνατος είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Ο Χριστός ήταν όμως Κύριος του θανάτου και είπε στο θάνατο, δεν έχεις καμιά εξουσία πάνω μου. Τώρα έλα να με πάρεις. Θέλω και πεθαίνω. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκήνος λέει, θέλωνε πείνασε, ήθελε και πείνασε. Ήθελε και δίψασε. Εμείς και να θέλουμε δεν μπορούμε, πεινάμε, διψάμε, πονάμε. Ο Θεός ήθελε και πόνεσε, ήθελε και δίψασε. Θέλωνε πείνασε, θέλωνε δίψασε. Και αυτό είναι ακριβώς που καθιστά το μεγαλείο, θα λέγαμε. Κατά άνθρωπο μιλάμε πάντοτε, το μεγαλείο του Χριστού. Για φανταστείτε, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μιλώντας για την ενανθρώπιση, λέγοντας κάτι πολύ τολμηρό, ούτε στην εποχή μας μπορεί να υποθεί κάτι τέτοιο. Φανταστείτε, λέει, πως κάποτε χάνονταν το είδος των κουνουπιών. Χάνονταν. Ποιον θα νιάξει αν χάνονταν, αν χαθούν μια μέρα τα κουνούπια. Όλοι χαρούμενοι θα γίνουμε, γιατί δεν θα μας τσιμπάνε. Κι όμως, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, για φαντάσου, είναι, λέει, ένας βασιλιάς που του είπαν ότι χάνεται το βασίλειο των κουνουπιών και για να σωθεί αυτό το βασίλειο πρέπει ο γιος σου να πάρει τη μορφή ενός κουνουπιού και να γίνει ένας με τα κουνούπια. Και ο βασιλιάς να το δεχτεί. Αυτό σαν εικόνα σοκάρει, μα είναι δυνατόν. Κι όμως, μόνον έτσι και σε τέτοια μεγέθη μπορούμε να καταλάβουμε πού ήταν ο Θεός και τι δέχτηκε να γίνει για μας. Ό,τι ευτελέστερο είναι για μας ένα κουνούπι που έτσι το κάνεις και το λιώνει, που έχει τη μια ζωή και την άλλη δεν έχει, την ίδια ευτέλεια θα μπορούσα να πω. Τόσο μικροί είμαστε εμείς απέναντι, τόση αξία έχουμε εμείς απέναντι στο Θεό. Κι όμως, για χάρη μας, ο Θεός έγινε τόσο μικρός και τόσο απλός. Και όχι τόσο μικρός και τόσο απλός, αλλά από όλους τους μικρούς και τους πιο απλούς, ακόμα πιο μικρός και ακόμα πιο απλός. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι γεννιέται στον πιο βρώμικο χώρο που υπάρχει πάνω στη γη. Στο μέρος που λέει ο Ιησούς Χριστός, κοιμούνται, ζουν, αφοδεύουν τα ζώα. Δεν υπήρχε πιο βρώμικος τόπος πάνω στη γη. Εκεί γεννιέται ο Χριστός, σαν άνθρωπος. Σκάνδαλο, δηλαδή, πού να το πεις και να σε πιστέψουν ότι ο Χριστός γεννήθηκε στα πιο βρώμικα και τα απόβλητα. Και φανταστείτε όμως, αυτά τα βρώμικα στα ανθρώπινα μέτρα ήταν πιο καθαρά από τα άλλα τα τακτοποιημένα που δεν του ανοίξανε και δεν τον ξέρανε. Και κοιμόταν, λέει, Βηθλέμ, είχε πέσει σε ύπνο βαθύ και δεν ευρέθη, λέει, τόπος εν το καταλήμαντ. Δεν ευρέθηκε μια γωνιά για τη μάνα και το παιδί της. Σε αυτή λοιπόν τη διάσταση, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Λόγος σάρξε γένετο. Ο Θεός Λόγος πήρε σάρκα ανθρώπινη. Πήρε σάρκα ανθρώπινη χωρίς αμαρτία. Κάθε άνθρωπος που γεννιέται στη γη κουβαλά μέσω των γονιών του, του πατέρα του και της μητέρας του, κουβαλά το προπατορικό αμάρτημα. Το κουβαλά σαν μπρίκα. Σαν κατάρα. Γι' αυτό σπουδαία κάμαν οι παλιοί χριστιανοί και οι πατέρες μας και οι προγονείς μας που δεν γιορτάζανε τα γενέθλια. Μην κοιτάτε τώρα που τα έχουμε χάσει και τα αυγά και τα πασχάλια και τις γιορτές μας και γιορτάζουμε τα γενέθλια και τα γενέθλια και τα γενέθλια. Δεν τα ξέραμε εμείς αυτά. Εδώ στην Ορθόδοξη παράδοσή μας δεν γιορτάζαμε ποτέ τα γενέθλια. Γιορτάζαμε μόνο την ονομαστική εορτή. Και αυτή του πατέρα. Τώρα γιορτάζει ο τελευταίος μπέμπης, γιορτάζει τη γιορτή του. Τι γίνεται λοιπόν. Παλιά λοιπόν δεν γιορτάζεται γενέθλια. Γιατί για την Εκκλησία δεν έχει σημασία η βιολογική γέννηση του ανθρώπου. Το να γεννηθεί ένας άνθρωπος. Όσο να αναγεννηθεί ένας άνθρωπος. Γι' αυτό και εόρταζαν ιδιαίτερα, στη Ρωσία το έχουν και σαν τυπικό, την ημέρα που βαπτίζεται το παιδί να παίρνει και το όνομα του Αγίου που εορτάζει εκείνη την ημέρα. Και ήταν η πνευματική του γέννηση, τα πνευματικά του γενέθλια. Αυτό εόρταζε η Εκκλησία μας. Γιατί το άλλο κουβαλά μέσα το θάνατο, κουβαλά μέσα την πτώση, το προπατορικό αμάρτημα. Πράγμα το οποίο, από το οποίο καθαρίζει η βάπτισή μας, η κατάδυσή μας μέσα στην κολυμπήθρα και η ανάδυσή μας στο όνομα της Αγίας και Ζωοποιού και Αδιαίρετου Τριάδος. Το γεγονός αυτό, η βάπτισή μας δηλαδή, μας καθαρίζει τελείως από το προπατορικό αμάρτημα και είμαστε πεντακάθαροι.
Και με το ιερό χρίσμα παίρνουμε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και καλούμεθα πια με την εγγύηση του νονού μας, του αναδόχου μας, να ακολουθήσουμε δύο πνευματικό και χριστιανικό και εκείνος πια εγγυάται για το μικρό παιδί ότι θα το βοηθήσει προκειμένου να σταθεί σωστό στην Εκκλησία. Αυτά τα λέμε και έχουν χάσει την αξία τους όπως καταλαβαίνετε, γιατί πια κάνουμε κουμπαριές και νονούς με γνωστούς και όχι με πνευματικούς ανθρώπους. Κάνουμε περισσότερο άτυπα αλυσφαιρίσια, αλλά δεν είναι έτσι, γιατί όποιος γίνεται νονός έχει πολύ μεγάλη πνευματική ευθύνη και πολύ θα το πρέπει να το σκεφτεί αυτός που θα γίνει νονός και πόσα πρέπει να κάνει και τι ευθύνη πνευματική. Γιατί συνήθως οι άνθρωποι σήμερα ό,τι έχουν ως ευθύνη πνευματική στο βαφτιστήρι τους είναι η λαμπάδα και τα παπούτσια, τίποτα άλλο. Δεν είναι έτσι όμως, γιατί ο Θεός ούτε λαμπάδα θα ζητήσει ούτε παπούτσια, θα σου ζητήσει τι έκανες για την ψυχή αυτού του παιδιού. Ο Χριστός λοιπόν, παρότι είναι τέλειος άνθρωπος, είναι τέλειος άνθρωπος χωρίς αμαρτία. Γι' αυτό γεννάται χωρίς την επέμβαση ανδρός, αλλά εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Επομένως, αφού συλλαμβάνεται με υπερφυσικό τρόπο, δεν κουβαλά πάνω του το προπατορικό αμάρτημα. Γι' αυτό και η Θεοτόκος, όταν γεννά, δεν γεννά με οδύνες όπως κάθε γυναίκα. Η πόνη της γένας είναι αποτέλεσμα της πτώσης. Θυμάστε ότι έφυγαν οι πρωτόπλαστοι από τον Παράδεισο, η φωνή του Θεού ήταν «Και εσύ γυναίκα, με πόνο θα γεννάς τα παιδιά σου». Είναι οι συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος, η φθαρτότητα όπως λέμε, δηλαδή το ότι θύρεται το σώμα μας, το ότι γερνάμε, η θνητότητα, το ότι πεθαίνουμε, είναι τα αποτελέσματα της πτώσης. Η Παναγία μας μετήχε του προπατορικού αμαρτήματος. Η ίδια δεν συνελήφθη με άμμομη σύλληψη, αυτό που δέχονται οι παπικοί που λένε ότι η Παναγία μας συνελήφθη και εκείνη εκ Πνεύματος Αγίου. Είναι λάθος. Γεννήθηκε από τους Αγίους Θεοπάτορες Ιωακήμ και Άννα, όπως γεννιόνται όλοι οι άνθρωποι. Μετήχε του προπατορικού αμαρτήματος η Παναγία. Αλλά όταν την έλουσε το Άγιο Πνεύμα, όταν δέχτηκε δηλαδή το μήνυμα του Ευαγγελισμού, καθαρίστηκε πλέον. Το σώμα της έγινε ναός του Θεού. Ήρθε μέσα της λοιπόν ο Χριστός, σαν έμβριο, συλληφθής εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, παίρνοντας δηλαδή τα παρθενικά αίματα της Παναγίας μας, και μεγάλωσε σαν έμβριο και μετά από 9 μήνες γεννήθηκε. Επομένως, χωρίς να μετέχει του προπατορικού αμαρτήματος ο Χριστός, αφού συνελήφθη με υπερφυσικό τρόπο, γεννάται και με υπερφυσικό τρόπο. Δηλαδή, η Παναγία μας δεν έχει οδύνες στο κετού, δεν πονάει. Και οι ταινίες μας δείχνουν συνήθως την Παναγία να έχει πόνους κτλ. Όχι, η Ορθόδοξη θεολογία μας δέχεται και παραδέχεται ότι η Παναγία μας ναι μεν κυοφόρησε, η κοιλιά της φαινόταν, ο Ιωσήφ λέει την είδε και κατάλαβε ότι ήταν έγκυος. Ναι μεν, αλλά δεν γέννησε με οδύνες. Δεν πόνεσε δηλαδή. Γι' αυτό θα δείτε ότι και στην εικόνα της Παναγίας μας πάντοτε τα άστρα που φαίνονται στο ύφασμά της που φοράει εδώ στο κεφάλι, στο μαφόριο, φαίνονται. Έχει τρία άστρα. Έχει δύο στους ώμους της και ένα στην κεφαλή της. Αυτό είναι αυτό που τονίζει η Ορθόδοξη θεολογία μας, ότι η Παναγία μας είναι παρθένος πρωτόκου, πριν δηλαδή κυοφορήσει. Παρθένος εν το τόκο, κατά τη διάρκεια της κυοφορίας, και παρθένος μετά τον τόκο. Και αφού γέννησε, πάλι έμεινε πάλι παρέμεινε παρθένος. Αυτό, όσο δύσκολο είναι να το κατανοήσουμε, ο Άγιος Κοσμάς το λέει πολύ όμορφα, πολύ καθαρά, για να το καταλάβουμε. Λέει, όπως το φως περνάει μέσα από το τζάμι και το τζάμι δεν το πειράζει καθόλου, και έχουμε το φως απ' έξω από το τζάμι και το φως που περνάει μέσα στο τζάμι, το ίδιο συνέβη με την παρθενία της Θεοτόκου, η οποία έμεινε αλόβητος από την έλευση του Θεού. Υπερφυσικά συνελήφθη, υπερφυσικά γεννήθηκε. Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος χωρίς αμαρτία. Αυτό λοιπόν σημαίνει προτόκου, εν τόκο και κατά τον τόκο. Είναι τα τρία άστρα που βρίσκονται πάνω στην Παναγία μας. Σήμερα έχουμε αναφορά στη θεολογία, αλλά πρέπει να τα ξέρουμε και αυτά, γιατί καμιά φορά πάσχομαι από αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρουμε μερικά της ορθόδοξης πίστης μας και της διδασκαλίας μας. Στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού έχουμε, όπως λέμε, την υποστατική ένωση των δύο φύσεων. Έχουμε την υποστατική ένωση των δύο φύσεων στο πρόσωπο του Χριστού. Δηλαδή, τι σημαίνει

αυτής της υποστατικής ένωσης, δηλαδή το ότι ενώθηκαν η θεία και η ανθρώπινη φύση, είχαμε τη λεγόμενη αντίδοση σαν συνέπειες αυτής της υποστατικής ένωσης των δύο φύσεων, τη λεγόμενη, η πρώτη συνέπεια είναι η αντίδοση των ιδιωμάτων, όπως λέμε. Δηλαδή, η μία φύση έδωκε στην άλλη φύση. Έδωσε στην άλλη φύση. Χωρίς όμως ούτε να τη μεταβάλει, ούτε να την τρέψει, ούτε να την κάνει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή ο Θεός έμεινε τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, χωρίς το ένα να μπει μέσα στο άλλο. Εδώ η Εκκλησία μας θεολογεί, είπαμε προηγουμένως τους Αριανούς, εδώ η Εκκλησία μας θεολογεί απέναντι σε κάποιους άλλους αιρετικούς, των οποίων ψήγματα και οπαδούς και απογόνους έχουμε μέχρι σήμερα, στην Αίγυπτο, στην Ινδία, στην Αιθιοπία, είναι οι Κόπτες σήμερα, οι μονοφυσίτες, όπως τους λέμε. Οι μονοφυσίτες είναι αυτοί που δέχονταν ότι ο Χριστός, ότι η Θεία Φύση του Χριστού απορρόφησε την ανθρώπινη φύση, δηλαδή, επευλήθη πάνω στην ανθρώπινη φύση και την έχασε ο Χριστός την ανθρώπινη φύση του. Ήταν μόνο Θεός. Η Εκκλησία μας απαντά σε αυτούς, στους αιρετικούς, με την τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο που συνεκλήθη στη Χαλκιδόνα το 451 και η οποία ορθοτομεί και λέει ότι οι δύο φύσεις του Χριστού ενώθηκαν, όπως είπαμε, αχωρίστως, ασυγχύτως, αναλλοιώτως και ατρέπτως. Δηλαδή δεν μπήκε η μία στην άλλη και δεν μπέρδεψε η μία, δεν αλλίωσε τα χαρακτηριστικά η μία της άλλης. Το πρώτο λοιπόν αποτέλεσμα αυτής της υποστατικής ενώσεως, της υποστατικής ενώσεως των δύο φύσεων του Χριστού ήταν η αντίδοση των ιδιωμάτων. Ο Θεός ήταν πάνσοφος, έχουμε την πανσοφία του Θεού και από την άλλη έχουμε τις ανάγκες των αδιαβλήτων παθών που έχει κάθε άνθρωπος. Το δεύτερο αποτέλεσμα αυτής της φύσεως, της υποστατικής ένωσης των δύο φύσεων ήταν η θέωση της ανθρώπινης φύσης. Δηλαδή ο Χριστός πήρε την ανθρώπινη φύση και την έφτασε στον τη θέωσε. Την έφτασε ξανά στον παράδεισο. Έχουμε, γι' αυτό και ο Χριστός ανασταίνεται εν σώματι, παίρνοντας και το σώμα του μαζί. Ανιστά δηλαδή την ανθρώπινη φύση, η οποία είχε πέσει με την πτώση και ανίσταται. Πλέον κάθε άνθρωπος μετά την Ανάσταση του Χριστού πεθαίνει μεν, φθήρεται σαν άνθρωπος, αλλά έχει πια τη δόξα της Αναστάσεως. Έχουμε τα σώματα που θα πάρουμε κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Άλλα σώματα. Και όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι αυτά και δεν είναι αυτά. Δηλαδή θα είναι τα δικά μας, αλλά θα έχουν προσθεθεί, θα έχουν και άλλα χαρακτηριστικά. Σημάδια αυτών των σωμάτων που θα έχουμε μετά τη Δευτέρα Παρουσία που θα μας δώσει ο Θεός, είναι το σώμα που δίνει, την εικόνα του οποίου δίνει το ίδιο το σώμα του Χριστού μετά την Ανάστασή του. Δηλαδή, ενώ κάθεται να φάει μαζί με τους μαθητές, έχει δηλαδή ανάγκη τροφής, εντούτοις έχει τη δυνατότητα να περνά μέσα από τείχους, από πόρτες κλειστές, των θυρών και κλεισμένο, λέει, εισήλθε ο Ιησούς. Είναι ένα σώμα το οποίο έχει και ανθρώπινες ιδιότητες, αλλά έχει και άλλες ιδιότητες. Αυτό είναι το θεωμένο σώμα του Χριστού. Η θέωση της ανθρώπινης φύσεως όμως δεν επιτυγχάνεται μόνο εσχατολογικά, δηλαδή στο τέλος των αιώνων κατά τη Δευτέρα Παρουσία, αλλά κάθε φορά επιτυγχάνεται και στην τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Κάθε φορά δηλαδή που ο άνθρωπος, όσο το δυνατόν και κατά άνθρωπον γίνεται, προετοιμάζεται, εγκρατεύεται, νηστεύει, ζει τον πνευματικό αγώνα, ασκεί τις ευαγγελικές εντολές, τότε ερχόμενος ο Χριστός μέσα του, ο ίδιος θεούται. Ενώνεται η θεωμένη σάρκα του Χριστού που κοινωνά με την Κυριακή, ενώνεται με την ανθρώπινη φύση και θεώνεται. Φτάνει δηλαδή σε αυτό που λέμε στο πρωτόκτιστο κάλος, το κάλος του Παραδείσου. Φτάνει δηλαδή ο άνθρωπος να γίνεται συνεμός και σύσσωμος με τον Χριστό, δηλαδή να αποκτά το αίμα του Χριστού. Για φανταστείτε, οι άνθρωποι που έχουν το ίδιο αίμα, λέμε, είναι αδέρφια. Εμείς που έχουμε το αίμα του Χριστού, που στις φλέβες μας ρέει το αίμα του Χριστού, τι είμαστε? Κατεξαίρετο τρόπο, αδέρφια, που έχουμε πατέρα, βέβαια, το Θεό. Το τρίτο πράγμα, η τρίτη συνέπεια αυτής της υποστατικής ενώσεως των δύο φύσεων του Χριστού είναι η αναμαρτησία του Χριστού. Ο Χριστός είναι αναμάρτητος κατά φύση. Δηλαδή, κάθε άνθρωπος, έστω και μια μέρα, λέει, είναι η ζωή του, είναι η μέρα αμαρτία.

0: Μα κάτι θα πει, εδώ βλέπετε τα μικρά παιδιά που δεν τα έχει δασκαλέψει κανείς, κι όμως βλέπουν πείσματα, έχουν πείσματα, κάνουν το ένα κάτω άλλο. Όλοι οι άνθρωποι, και μια μέρα να είναι η ζωή μας, θα ήταν μια μέρα αμαρτίας. Ο Χριστός ήταν αναμάρτητος κατά φύση. Ήταν αναμάρτητος και δεν είχε πάνω του κανένα ψεγάδι αμαρτίες. Δεν είχε ποτέ λογισμό. Ακόμα και μερικές συμπεριφορές του Χριστού που κάπως εμάς μπορεί κάπως να μας προβληματίζουν. Τον βλέπουμε κάποτε οργισμένο να μπαίνει μέσα στο ναό με το φραγγέλιο και θα λέγαμε «Να, θύμωσε ο Χριστός». Ήταν θυμός ιερός, ζήλος ιερός, όταν έβλεπε ότι ο οίκος του πατέρα είχε γίνει οίκος εμπορίου και μπήκε μέσα με ιερό ζήλο και λέει «Ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με, με έφαγε ο ζήλος σου ο ιερός, ήρθε και μου κάψε τα σωθικά και με έκανε να μην αντέχω να βλέπω αυτό το θέαμα». Είναι δε φοβερό και πρέπει να το ξέρουμε ιστορικά τι συνέβαινε τότε και ο Χριστός κατά άνθρωπο, δηλαδή, οργίστηκε. Η αυλή του ναού ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Τα πρόβατα του εμπορίου κανονικά έπρεπε να περνάνε γύρω-γύρω από την αυλή. Είναι σαν να λέμε, ας πούμε, έχετε μια δουλειά κάποιος εδώ πέρα και αντί να περάσει όπως πρέπει να κάνουμε εμείς πίσω από το ιεροβήμα, να περνάει από μπροστά. Αυτή λοιπόν, αυτή η αυλή ήταν μόνο για προσευχή. Δεν ήταν ούτε για αγοραπολισίες, ούτε για ζώα. Για οικονομία όμως χρόνου, όλοι αυτοί που είχαν κοπάδια περνούσαν τα κοπάδια τους μέσα από το ναό. Και αυτό γινόταν, καταλαβαίνετε, ήταν τα προπήλαια του ναού, ήταν οι θυσίες, ήταν τα ολοκαυτώματα, πήγαιναν οι άνθρωποι να προσευχηθούν κτλ. Και πέρναγαν κοπάδια από πρόβατα. Εκεί λοιπόν ήταν διάφοροι, αυτά που γίνεται και στα πανηγύρια σήμερα. Καμιά φορά, ευτυχώς δεν μπαίνουμε στην εκκλησία, το ψωμί τους βγάζουν βέβαια, αλλά δεν μπαίνουν μέσα στην εκκλησία. Τότε μπαίνανε μέσα στο ναό και πουλούσαν πράγματα για τους προσκυνητές. Ήταν αυτοί που άλλαζαν νομίσματα, γιατί μαζεύονταν από άλλα έθνη και είχαν διάφορα νομίσματα ο καθένας και έπρεπε να πάρουν τα νομίσματα για να ψωνίσουν και τα λοιπά, και όλο αυτό το εμπόριο γινόταν στην καρδιά του ναού. Ο Χριστός λοιπόν οργίστηκε δικαίως, άρα δεν οργίστηκε όπως εμείς οργιζόμαστε δικαίως και αδίκως που έχουμε το θυμό έτοιμο. Ο Χριστός οργίστηκε γιατί έτσι έπρεπε να κάνει. Τέλος, η συνέπεια της υποστατικής ένωσης των δύο φύσεων του Χριστού είναι ότι η Παρθένος Μαρία είναι αληθής Θεοτόκος. Δηλαδή, το πρόσωπο το οποίο γεννά είναι Θεός. Δεν είναι άνθρωπος. Η Εκκλησία μας έδωσε μεγάλους αγώνες προκειμένου να απαντήσει στους αιρετικούς που δέχονταν ότι η Παναγία είναι το Χριστοτόκος. Ότι γέννησε δηλαδή το Χριστό, έναν άνθρωπο, τον οποίον κάλεσε, έχρισε ο Θεός. Εξαιρετικό άνθρωπο, αλλά βεβαίως δεν ήταν Θεός. Ήταν δηλαδή ένας απλός άνθρωπος με εξαιρετικές ικανότητες. Όχι, η Εκκλησία μας λέει ότι όταν γεννήθηκε ο Χριστός ήταν τέλειος Θεός. Και όταν μεγάλωσε και έφτασε στο πλήρωμα της ηλικίας στα 30 του χρόνια, ήταν τέλειος Θεός. Δεν προσέθεσε σοφία στη σοφία, δηλαδή δεν πρόκοβε μαθαίνοντας περισσότερα πράγματα. Σαν άνθρωπος υπάκουε στον πατέρα του που του μάθαινε την τέχνη του ξυλουργού, αλλά σαν Θεός τα γνώριζε όλα. Δείγμα αυτής της διδασκαλίας της Εκκλησίας μας για τη θεότητα του Χριστού που ήταν πλήρης από τα μικρά χρόνια του Χριστού είναι ότι δωδεκαετή όντα θα τον συναντήσουμε στο ναό του Σολομώντα να διαλέγεται με τους σοφούς και να τους απαντά και να μένουν άναυδοι μπροστά στη σοφία του και να απαντά με δικαίωμα και εξουσία θεότητος στην Παναγία και στον Ιωσήφ που του είπαν «Μα πού ήσουν παιδάκι μου, σε ψάχναμε παντού» και τους είπε «Δεν ξέρετε πως ήμουνα στον οίκο του πατέρα μου». Και άρχισαν να συνειδητοποιούν και να καταλαβαίνουν και λέει και η Παναγία και να συνειδητοποιούν όλα αυτά τα πράγματα. Για να μην αναφερθούμε βέβαια στον Άγιο Σημεών το Θεοδόχο που κρατά στα χέρια του μωρό το Χριστό και αντιλαμβάνεται ότι αυτός είναι ο Μεσσίας και λέει αυτός λέει είναι σημείο αντιλεγόμενο εις πτώση και εις ανάσταση πολλών. Πολλοί δηλαδή θα τον δουν και θα στηριχτούν πάνω του, θα οικοδομήσουν οικοδομή μεγάλη απάνω του και άλλοι θα χτυπήσουν πάνω του και θα λακτήσουν, θα φύγουν απέναντι, θα σταθούν απέναντί του. Και προφητικά θα γυρίσει προς την Παναγία και θα της πει και σένα την καρδιά θα την περάσει ρομφαία, μιλώντας της προφητικά για το μαρτυρικό θάνατο του Χριστού και προετοιμάζοντάς την βεβαίως για τη μεγάλη μέρα της σταυρικής θυσίας. Είναι σημαντικό ότι λέει την μεγάλη Πέμπτη, όταν είδε ο Χριστός, όταν είδε η Παναγία στο Σταυρό, θυμήθηκε τα λόγια του Σημεών του Θεοδόχου. Και αυτή την πύρινη ρομφαία που της πέρασε την καρδιά και ουσιαστικά της έκαμε τόσο πόνο, της προκάλεσε τόσο πόνο. Στην συνέχεια, ο Χριστός λέει, το σύμβολο της πίστεως μιλάει, και πάλι ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας, ού και στε τέλος. Τα άρθρα του συμβόλου της πίστεως, το τέταρτο, το πέμπτο, το έκτο και το έβδομο, αναφέρονται στα τρία αξιώματα, όπως λέμε, του Θεού, του Χριστού, που είναι το προφητικό, το αρχιερατικό και το βασιλικό. Το πρώτο λοιπόν είναι το προφητικό αξίωμα του Χριστού, διδάσκοντας από την ημέρα που άρχισε ο Χριστός τον λόγο της παρουσίας του. 30 χρονών ξεκίνησε ουσιαστικά το έργο του. Και το πρώτο του έργο ήταν, το πρώτο του κήρυγμα ήταν το «Μετανοείτε, ίγκυκεν η Βασιλεία των Ουρανών». Ήταν η γέφυρα που γεφύρωσε το κήρυγμα του Ιωάννου με το νέο κήρυγμα της αγάπης που έφερνε ο Χριστός στον κόσμο. Το πρώτο κήρυγμα ήταν της μετανοίας. Από την πρώτη λοιπόν εμφανίζεται μέρα της διδασκαλίας του το προφητικό χάρισμα του Κυρίου. Το προφητικό, το διδασκαλικό χάρισμα του Κυρίου. Το δεύτερο αξίωμα του Χριστού παρουσιάζεται πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Είναι το αρχιερατικό. Και το τρίτο του είναι το αρχιερατικό, που είναι η θυσία του, που δεν θυσιάζει πια όπως οι Εβραίοι ζώα, αλλά θυσιάζεται ο ίδιος για τον λαό. Γίνεται ο ίδιος και αρχιερέας και θύμα και θήτης, δηλαδή και αυτός που θυσιάζει και αυτός που θυσιάζεται. Και το τρίτο είναι ότι με την Ανάστασή του, την ανάληψή του και βεβαίως τη μέλουσα κρίση, τη δευτέρα παρουσία του, παρουσιάζεται ως βασιλιάς, ως κριτής του κόσμου. Αυτά είναι τα τρία αξιώματα του Θεού, του Κυρίου μας, που είναι πάρα πολύ σημαντικά και πρέπει οπωσδήποτε να τα γνωρίζουμε. Και κατά προσέγγιση, κάθε άνθρωπος μετέχει αυτού του χαρίσματος, θα τα αναπτύξουμε πρώτο ο Θεός στην επόμενη συνάντησή μας. Δια της Αναστάσεως λοιπόν του Χριστού, που λέει και αναστάντα τη τρίτη ημέρα, απεδείχθη ο Χριστός ότι δεν είναι μόνο άνθρωπος, αλλά και παντοδύναμος Θεός. Νικά το θάνατο, τον έσχατο εχθρό του ανθρώπου. Ο άνθρωπος τα πάντα μπορεί να νικήσει, αλλά από το θάνατο κάποτε θα νικηθεί. Αυτό λοιπόν, τον έσχατο εχθρό του ανθρώπου, το θάνατο, τον νικά ο Χριστός με το θάνατο του. Θα ψάλουμε θριαμβευτικά τη νύχτα της λαμπρής. Θανάτο, θάνατον πατήσας. Με το θάνατό του νίκησε πραγματικά το θάνατο. Η Ανάστασή του είναι η απόλυτη εξουσία πάνω στο θάνατο. Αλλά όχι μόνο σε αυτό το βιολογικό θάνατο, αλλά και σε κάθε θάνατο που προκαλεί ο φόβος, που προκαλεί η μοναξιά, που προκαλούν τα πάθη. Ο Χριστός είναι ο νικητής του θανάτου. Κατά τρόπο ουσιαστικό, αλλά και κατά τρόπο συμβολικό. Δεν μπορούμε να φοβόμαστε τίποτα εφόσον ο Χριστός νίκησε το θάνατο. Φανταστείτε, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ένα άγαλμα που συνέβη να σπάσει και να γίνει κομματάκια. Πώς το άγαλμα αυτό θα σταθεί όρθιο και ακεραίο? Να κολλήσουμε τα κομμάτια του. Δεν θα είναι ωραίο, θα φαίνεται η ζημιά. Το καλύτερο είναι να βάλουμε τα κομμάτια του αγάλματος σε ένα χωνευτήρι, να τα λιώσουμε και να κάνουμε ένα καινούριο άγαλμα. Άγαλμα ωραίο, κατασκευασμένο από του Θεού τα χέρια, είναι ο άνθρωπος. Ένα άγαλμα έμψυχο. Η αμαρτία αυτό το άγαλμα το έσπασε, το έκαμε συντρίμια. Η σοφία όμως του Θεού έκαμε ένα μεγάλο χωνευτήρι που έβαλε όλα αυτά τα κομμάτια μέσα, τα αποκατέστησε και τους έδωσε νέα μορφή. Έκανε ένα νέο άγαλμα. Αυτό το χωνευτήρι είναι ο θάνατος, που μέσα μπαίνουν τα μικρά κομμάτια αυτού του αγάλματος και βγαίνει ένας νέος άνθρωπος καινούριος. Όταν μιλάμε στο επόμενο άρθρο και λέει «Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεσόμενο εκ δεξιών του Πατρός», είναι η δύναμη του Θεού κατά την ημέρα της αναλήψεως, έτσι, που αναλαμβάνεται πλέον στους ουρανούς, και ενώπιον των Αγίων Μαθητών και Αποστόλων, συνοδευόμενος από αναρρύθμιτα τάγματα, φτάνει στην αγκαλιά του Θεού. Το επόμενο άρθρο ουσιαστικά δίνει την προσδοκία του πληρώματος. Οι άγγελοι λένε, εκείνον το οποίο βλέπετε τώρα να αναλαμβάνεται έτσι στους ουρανούς, έτσι θα τον δείτε με την ίδια δόξα, να έρχεται πια όχι ταπεινά όπως το σπήλαιο της Βηθλέμ, κρυμμένος, λάθρα, κρυφά. Σήμερα λέμε λαθρεπιβάτες, τους λέμε, λαθρομετανάστευση, κρυφή μετανάστευση. Τη νύχτα της γεννήσεως του Χριστού λέμε λαθών ετέχθης υπό το σπήλαιο. Κρυφά, κρυφά. Σαν λαθρομετανάστης, κρυφά ήρθε στον κόσμο. Δεν σε πήραμε είδηση. Δεν σε πήραμε είδηση ή δεν θέλαμε να σε πάρουμε είδηση. Μας ενοχλούσες. Και γι' αυτό η γέννηση του Χριστού, γι' αυτό και λέει η Εκκλησία μας, όσο μπορούμε να το ζήσουμε, λέει σήμερον γεννάται εκ Παρθένου. Όχι το καιρό εκείνο, αλλά σήμερον. Και ας καθρεφτείς ο καθένας σήμερα την ψυχή του απέναντι σε αυτούς τους Βηθλεεμίτες που πολλές φορές τους λιδωρούμε και λέει κοίταξε, πέρασε ο Χριστός από την πόλη τους και αυτοί δεν το άνοιξαν. Κι όμως, εμείς είμαστε, ακόμα κοιμόμαστε. Εκείνοι έχουν και τα δίκια τους. Δεν το ξέραν. Εμείς τον ακούμε, τον διαβάζουμε, τον κοινωνούμε, τον έχουμε μέσα στη ζωή μας και κοιμόμαστε βαθιά, πιο βαθιά από τους Βηθλεεμίτες. Και τέλος, ο Χριστός βλέπει τις επιθυμίες, τις διαθέσεις ενός εκάστου, αλλά τότε θα είναι ο δίκαιος κριτής. Τότε δεν υπάρχει μετάνοια. Όλο το κήρυγμα του Χριστού είναι κήρυγμα μετανοίας. Η ζωή του είναι μια πρόσκληση στους αμαρτωλούς να μετανοήσουν. Είναι το έλεος που πηγαίνει στους αμαρτωλούς και λέει δεν ήρθα για αυτούς που είναι υγιείς, για αυτούς που νομίζουν ότι είναι καλά, αλλά ήρθα για αυτούς που είναι ασθενείς. Για όλους αυτούς είμαι εδώ. Αλλά όλα αυτά είναι τα χρόνια της αναμονής. Τα χρόνια της Δευτέρας Παρουσίας. Ο καιρός της Δευτέρας Παρουσίας δεν έχει άλλο. Τότε πλέον ο καθένας θα πάει κατά τα έργα του και θα τοποθετηθεί εκεί που ο ίδιος τοποθέτησε τον εαυτό του. Πολλές φορές λέμε ο Χριστός θα κάνει, όχι, δεν θα κάνει ο Χριστός. Οι πράξεις μας θα μας τοποθετήσουν τον καθένα στον τόπο του. Και εκεί στη Δευτέρα Παρουσία το λέει μέσα στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως, λέει γιατί λέει πήγατε, λέει γιατί ήμουν αγυμνός και δεν με ταΐσατε, γιατί ήμουν πεινασμένος και δεν με ταΐσατε, ήμουν αδιψασμένος και δεν με ποτίσατε, ήμουν στη φυλακή και δεν ήρθατε, ήμουν άρρωστος και δεν με επισκεφτήκατε. Εκεί εμείς πότε σε είδαμε? Και όμως λέει, εφόσον δεν είδατε αυτούς τους μικρούς αδελφούς μου τους ελαχίστους, ούτε σε μένα το κάματε αυτό το πράγμα.
1: Πασά εκ των σών. Προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Ήξεν αυτοί διελέξονται πάνω τη θηρία του δρυμού. Σκύβει οριόμενη το αρπάσι και ζητήσε παρά το Θεό πρόσημα αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και εις ας μαύρας αυτών και τα στήσονται. Εξεδέψετε άνθρωπος επί το έργο αυτού και την εργασία αυτού έως εις πέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα η σοφία ποιή σας, επληρώθη η γη της κτίσεως, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάνω και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως, ονέπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέφρος ο κόστη δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαντος τη χείρα τα στίχοντα πληστήσονται χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Ατανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το πουν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται και να κενείς το πρόσωπο της γης. Ήδω η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας σε φρονθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμεινο από το όνος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η ρηθή αυτό η διαλογή μου εγώ δε φρονθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείδω αμαρτωλή από τη γη και αν ομοιώστε μη υπάρχει να αυτού σε πλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έρνω τη δύση να αυτού έθου σκότους και γένεται ο νύξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίσης. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νίκαι και σώνα στον αιώνα να μείνει. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια.

0: Πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, μην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε και εισφέρα τάφτια να μαρτύτους φυλαχθήν εϊμάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός, ο Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος, ο ποιμάς καθάπερ ελπίσαμεν επίσε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συμπρεπιένω, συμπρεπίνω, η δόξα πρέπει.

Σιγά του φαβορεί την πλαθροποκριτή Ιδούλη Πέκνα, κεφαλά του ΔΕ, αυτόν υπέταξαν αφιένα, ούτε εξ ανθρώπων ανάμε τη βοήθεια να του σώνουν περιμένοντα έλεο και τη συναπεδεχόμενη σωτηριανού διαφύλαξαν επαντή καιρό και κατά την παρούσα σπέρα και την προσιούσα νύχτα από παντό εχθρού, από πάση την κοιμέση ενέργεια διαβολική και διαλογισμών ματαιών και ενθυμίσεων πολιών. Είναι το κράτο τη βασιλεία σου ευλογημένο και δοξασμένο.

0: σου δέσπα και το ρήμα σου εν ειρήνη ότι είδον και οφέλνει το σωτηριόν σου ο ήτιμες απρόσωπο πάντων των λαών φως αποκάλυψην εθνών και δόξην λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι γενή και Άγιος Όνας που είναι ο Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Λάστης αμαρτίας ημών, Δέσποτας ο Χώρης προς ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και Αγίας ελες ασθενίας ημών, Έρε και του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι γενή και Άγιος ως αιώνας που είναι ο Αμήν. Πάτερ ημών που εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει εμείς σήμερα και άφεση μην το οφειλήματα ημών ως και εμείς αφή εμείς οφλέτες ημών και μη εις ενέχεις ημάς εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού ότι σου

0: Στερεώς ο Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και μόνη των πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στα Αγία αυτού Εκκλησία η Ιερά Μονή τάφτη την πόλη τάφτη σε όνων σε όνων.
1: Πέρα Αγία Θεοτόκια σώσον ημάς
2: την τιμία τέρα με χερουβίμ και ενώξε τέρα με συγκρίδο σεραφείμ την αιρία αυτόρα στο λόγον το υπούσε την όντως Θεοτόκος σε μεγαλύνομεν δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και ήξονος

0: κυριολέξουν, πατέρα, για πλάι μου.
1: Ο ενδόξαν αληθής αφημών εις τους ουρανούς και δεξιά καθίστας του Θεού και Πατρός, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες παιδείες Παναθράντου και Παναμόμου Αγίας Αυθομητρός, δυνάμει του τιμίου και ζώπιου Σταύρου τη Χάρη, Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Υπουρανίων Θείων Αίλων Δυνάμενων Σωμάτων και Σίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Γαλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακίου και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, του Αγίου Πατρός Σιμών Λουκά, Αρχιεπισκόπου Κρυμαίας, του Ιατρού και Φαρματουργού, όν τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσιμος αδελφός και φιλάνθρωπος, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησο και σώσον ημάς.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. 10 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ανοίγουμε και σήμερα το συναξάρι της Αγίας μας Εκκλησίας και σκύβουμε και σήμερα με βλάβια πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων και μαρτύρων της που σήμερα τιμά και ορτάζει

10 Ιουνίου σήμερα και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη της αθλήσεως των Αγίων Μαρτύρων Αλεξάνδρου και Αντωνίνης. Εύρατο Αλέξανδρος, άμα Αντωνίνη, των βόθρων ακάτιων εις τρυφήν φέρων, τλίδε κάτι μόρον Αντωνίνα εμπειρόπισον. Των μαρτύρων έλαμψεν η αξιέπαινος μνήμη, ειν πιστή τελέσομεν και ανυμνήσομεν πιστός εν επιγνώση κραυγάζοντες. Σύ των μαρτύρων Χριστέ το κρατέωμα.

αγώνας ανδρικούς και πλήρης θαύματος, εν Θεός διανύοντες μυριάδας αιθιώπων νοητών, μάρτυρες Κυρίου ετροπόσαστε και της χωρίς των ασωμάτων νυν συνεφραίνεστε. Διάση θαυμαστή των σεπτών αθλοφόρων, εν έγκας αστερός την πυράν των βασάνων, εν δόξη παρίσταται τη τριάδη πρεσβεύουσα, χάριν, έλεος και ηλασμών των πτεσμάτων, της την ένδοξον αυτής γεραίρουση μνήμην, δοθήνε εν πνεύματι.

Τριάδο στην έλαψην, διάς αθλητών πλουτίσασα, ανδριωτάτος ενήθλησε, θείος Αλέξανδρος, σύντι Αντωνίνη, βάσανα πολύπλοκα, ομούδια Χριστών υπομείναντες. Ω νυν πρεσβεύουσι, δωρηθήνετες ψυχές ημών, την ειρήνην και το μέγα έργο.

Δίπλων στέφος ήλυφα σαφώς, Αντωνίνα πάνσεμνε, αγνίαστε και αθλήσεως, εχθρούν οικίσασα τας μηχανουργίας, και πρώτης αθλήσεως, και πάλιν εν καιρό των αγώνων σου. Χριστόν οικέτευε, δωρηθήνε τες ψυχές ημών την ειρήνην,

εν ξύλο υψούμενη σοφή, χείραστε κοπτόμενη και τες λαμπάσι φλεγόμενη και σπαθιζόμενη, και εν κατωτά το λάγκο συγχωνήμενη, και τέλος εν αυτό το μακάριον υποδεχόμενη, αθλοφόροι, αξιάγαστοι, το των όλων θεών, ου κυρνήσαστε.

10 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αλεξάνδρου και Αντωνίνης. Ξυνορίσει η Αγία των Μαρτύρων ημνίσθωμη, συν το ευκλεεί Αλεξάνδρο, Αντωνίνα υπάνσεμνος, αγάπη γαρ και πίστη ευσεβή, εκλάμψαντες ενάθλης ιερείς, η αμάτων εφαπλούσι μαρμαριγάς, της πόθο ανακράζουσι. Δόξα το ενισχύσαντι μας, δόξα το στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι διημών, πάσιν η

τους εν Χριστώ πνευματικούς ομέμονας και εν οδείς της ευσεβίας σύμφρονας τον Θεόφρονα Αλέξανδρο συν Αντωνίνη μακαρίσομεν τους άθλους γαρεκίνων και τα στίγματα ως μύρον ευωδίας προσεδέξατο ο τούτους δοξάσας ως ιβδόκησε.

Χαίρις ο Αλέξανδρε αθλητά, χαίρις Αντωνίνα, νύμφη άμωμε του Χριστού. Γνώμη γαρτελία, εχθρούτας μεθοδίας, αθλητική δυνάμει κατηδαφίσατε.

Άγιοι Μάρτυρες Αλέξανδρος και Αντωνίνα κατάγονταν από την Κωμόπολη Καρδάμου. Η Αντωνίνα περνούσε τη ζωή της με σεμνότητα και οσιότητα. Επειδή δε η Αγία πίστευε στο Χριστό, την συνέλαβε ο Φίστος, ο ηγεμόνας της περιοχής, και προσπάθησε να την πείσει να αρνηθεί τον Χριστό και να λατρεύει τους δαίμονες. Εκείνη όμως έμεινε σταθερή και ακλόνητη στην πίστη της στο Χριστό και δεν πειθάρχησε στην πρόταση του Φίστου. Για το λόγον αυτόν, εκείνος εξοργίστηκε και την έκλεισε σε πορνείο. Αφού δε η Αγία έμεινε νηστική επί τρεις μέρες, τη νύχτα φάνηκε σε αυτήν ουράνιο φως και ακούστηκε μεγάλη βροντή. Έτσι άνοιξαν οι θύρες του οικίματος και ήλθε σε αυτήν φωνή από τον ουρανό, η οποία την προέτρεπε να σηκωθεί, να πάρει τροφή και να φάει. Τότε η Αντωνίνα ζήτησε τροφή και αφού έφαγε βγήκε από το πορνείο και παρουσιάστηκε και πάλι στον ηγεμόνα. Εκείνος προσπάθησε και αυτή τη φορά να την πείσει να προσφέρει θυσία στα είδωλα. Η Αγία όμως δεν έκαμε καμιά υποχώρηση και έμεινε ακλόνητη στην πίστη της στο Χριστό. Ύστερα από την άρνηση αυτή της Αγίας, ο Φίστος πρόσταξε φανατικούς ειδωλολάτρες και την χτύπησαν βάναψα με τις φτέρνες τους και με ξύλινα σπαθιά. Ακολούθως έδωσε εντολή και την έκλεισαν και πάλι στο πορνείο. Εκεί μετά από αποκάλυψη Θείου Αγγέλου μπήκε ο Αλέξανδρος, ο οποίος επειδή ήταν νέος, ήταν περίπου 28 χρονών, έδωσε την εντύπωση ότι πήγε για αισχρή πράξη. Έτσι χωρίς να τον πάρουν είδηση, κάλυψε το κεφάλι της Αγίας με τη χλαμίδα του και την έδιωξε κρυφά από τον οίκο της αμαρτίας, ενώ εκείνος έμεινε εκεί μέσα. Μετά από λίγη ώρα όμως το γεγονός αυτό αποκαλύφθηκε, διότι κάποιοι στρατιώτες που πήγαν εκεί να ετοιμάσουν την Αντωνίναν βρήκαν εκεί τον Αλέξανδρο. Έτσι ο Άγιος οδηγήθηκε στον ηγεμόνα Φίστο, στον οποίο και ομολόγησε ότι πράγματι αυτός οργάνωσε και πέτυχε την έξοδο της Αγίας από τον οίκο της Ατιμίας. Τότε ο Φίστος πρόσταξε και έδιραν με ξύλινα σπαθιά τον Αλέξανδρο. Έπειτα συνέλαβαν και την Αγία Αντωνίνα και έκοψαν και τον δυο τα άκρα των χεριών και των ποδιών. Εν συνεχεία περιέχησαν σε όλο τους το σώμα υγρή πίσα και τους έσπρωξαν και έπεσαν σε ένα πυρακτωμένο λάκκο. Μέσα δε στο λάκκον αυτόν οι Άγιοι Αλέξανδρος και Αντωνίνα ετελειώθησαν και έλαβαν από τον Κύριο τους στεφάνους του μαρτυρίου. Η σύναξη των Αγίων Μαρτύρων Αλεξάνδρου και Αντωνίνας τελείται στη Μονή του Μαξιμίνου, η οποία βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη. Στη Μονή δε αυτή είναι ενταφιασμένα τα τίμια λείψανά τους, από τα οποία αναβλίζουν θαυματουργικός Ιάσης πολλών ασθενειών.

ξύλο υψούμενη σοφή, χείραστε κοπτόμενη και τες λαμπάσι φλεγόμενη και σπαθιζόμενη και εν κατωτά το λάκκο συγχωνήμενη και τέλος εν αυτό το μακάριο υποδεχόμενη αθλοφόρη αξιάγαστη το των όλων θεών ου κυρνήσαστε.

ελπίς χριστιανών Παναγία Παρθένε, ονέτε και σθεών υπερνούντε και λόγων, απαύστος ικέτευε συντεσάνω δυνάμεση, δούνε άφεσιν αμαρτιών ημίν πάση, και διόρθωσιν βίου της πίστη και πόθο αείς εδοξάζουσιν. Κατάβαλε τους αεί πολεμούντας με δαίμονας, και άπρακτον την βουλήν αυτών ποιήσον άχραντε, άτρωτον με σώζουσα της προσδοκίας τούτον κόρη, όπως αεί μακαρίζωσε.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακρότες, 10ου μηνός Ιουνίου, η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Τιμοθέου Επισκόπου Προύσης. Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Τιμόθεος έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Ιουλιανού του Παραβάτη. Κυβερνούσε με επιτυχία την εκκλησία της Προύσας, της Μικράς Ασίας, και επίμενε με σύνεση το λαό της. Είχε πρικιστεί από το Θεό με το χάρισμα της θαυματουργίας και επιτελούσε παντοειδή θαύματα. Μεταξύ δε των πολλών θαυμάτων του Αγίου είναι και το εξής. Ένας μεγάλος δράκοντας, ο οποίος είχε μέσα του την κακία εκείνου του αρχαίου και ανθρωποκτόνου δράκοντα του διαβόλου, φόλιαζε σε μια σπηλιά κοντά στη δημόσια οδό, ανάμεσα στην Προύσα, στα θερμά νερά της πόλεως αυτής. Το θηρίο λοιπόν αυτόν έβγαινε από τη φωλιά του και μόνο με το φύσιμά του φαρμάκωνε και θανάτωνε τους ανθρώπους και τα ζώα που περνούσαν από εκεί. Έτσι είχε κάμει άβατο τον δρόμο που συνέδεε την Προύσα με τα θερμά νερά και έτσι δεν τολμούσε κανένας να περάσει από εκεί. Το φοβερό αυτό θηρίο λοιπόν το χτύπησε και τον έκρωσε ο Άγιος Τιμόθεος, πετώντας κατά πάνω του ένα κάλυμμα ιερών άρτων.

Τα θαύματα που επιτελούσε ο επίσκοπος Τιμόθεος έγιναν γνωστά και στον αυτοκράτοραν Ιουλιανό τον Παραβάτην. Εκείνος δε τότε έστειλε άνθρωπο του στην Προύσα με σκοπό να πείσει τον Άγιο να αρνηθεί τον Χριστό και να λατρεύσει τα είδωλα. Ο Τιμόθεος όμως έμεινε αμετακίνητος στην πίστη του στο Χριστό. Τότε ο απεσταλμένος του αυτοκράτορα τον αποκεφάλισε. Έτσι λοιπόν ο Άγιος ετελειώθη και ανήλθε στεφανιφόρος στους ουρανούς. Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Κρανίδου. Όσιος Κρανίδης έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Πρώτου του Μεγάλου. Οι γονείς του Θεόδοτος και Θεοφανό ήταν ευσεβείς χριστιανοί και αγαπούσαν με όλη τους την ψυχή το Θεό. Κατοικούσα στην Καπαδοκία. Λέγεται δε ότι η μητέρα του Κρανίδη κατά τους 9 μήνες που τον είχε στην κοιλιά της δεν έτρωγε φαγητά με πάχος. Επίσης λέγεται ότι αφότου ο Άγιος γεννήθηκε δεν θύλασε ποτέ από τον αριστερό μαστό της μητέρας του. Και ακόμα αν η μητέρα του έτρωγε περισσότερη και πλουσιότερη τροφή, το βρέφος δεν θύλαζε ούτε από τον δεξιό μαστό. Όταν ο Άγιος βαπτίστηκε και απογαλακτίστηκε και αφού πέρασε την παιδική ηλικία, αποχαιρέτησε όλους και πήγε σε ένα βουνό της περιοχής. Εκεί βρήκε ένα μικρό σπήλαιο μέσα στο οποίο κλείστηκε, καταγινόμενος με την προσευχή και την νηστεία και τρεφόμενος με πολύ λίγα ομά λάχανα, μάλιστα χωρίς σαλάτι και μόνο μια φορά τη βδομάδα. Κατά αυτόν τον τρόπο έζησε ο Όσιος 73 ολόκληρα χρόνια. Επειδή δε ο τόπος ήταν κατηφορικός, έτρεχαν από εκεί τα νερά του βουνού και προξενούσαν μεγάλη υγρασία στο σπήλαιο, με αποτέλεσμα να του πέσουν τα μαλλιά της κεφαλής και η γενιάδα. Έτσι λοιπόν πολιτευόμενος ο μακαριστός Κρανίδης εξεδίμησε προς Κύριον. Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του Οσίου Θεοφάνους και Πανσέμνης. Ο Άγιος Θεοφάνης ήταν από την Αντιόχεια, γεννήθηκε από άπιστους και ασεβείς γονείς, νυμφεύθηκε σε πολύ νεαρή ηλικία και έζησε με τη σύζυγό του μόνο 3 χρόνια, γιατί εκείνη πέθανε. Μετά το θάνατο της σύζυγου του, ο Θεοφάνης προσχώρησε στην Εκκλησία του Χριστού και δέχτηκε το Άγιο Βάπτισμα. Εν συνεχεία έκτισε ένα στενότατο κελί κοντά στην πόλη, μέσα στο οποίο κλείστηκε και καθάριζε και εξάγνιζε τον εαυτό του, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα και τους τρόπους που συντελούν στην τελείωση και την άκρα αρετή. Όσιος Θεοφάνης, όταν κάποτε έμαθε ότι μια δημόσια πόρνη ονόματι Πανσέμνη γινόταν αιτία για την απώλεια πολλών, αφού πρώτα προσευχήθηκε και εμπιστεύτηκε τον εαυτό του στο Θεό, πήγε και την επισκέφθηκε με σκοπό να την επαναφέρει στον ορθό δρόμο. Της είπε λοιπόν τόσα πολλά και τέτοια πράγματα, τα οποία ήταν φυσικό να πείσουν μια ανακόλαστη πόρνη να εγκαταλείψει το δυσόδες έργο της και να επιδοθεί σε μια σόφρονα και κόσμια ζωή. Και πραγματικά η πόρνη φωτίστηκε από εκείνα που της είπε Όσιος, και αφού με τη χάρη του Χριστού ήλθε σε κατάνοιξη, δέχτηκε το Άγιο Βάπτισμα. Εν συνεχεία διευθέτησε κατά τον καλύτερο τρόπο τα προσωπικά της θέματα και ακολούθησε τον μακαριστό Θεοφάνη. Όσιος Θεοφάνης τότε κατασκεύασε για αυτήν ένα μικρό κελί και αφού την έκλεισε εκεί, την έκανε εργάτιδα κάθε αρετής. Τόσο δε πολύ η Πανσέμνη ευαρέστησε στο Θεό, ώστε πρικίστηκε με το χάρισμα της θαυματουργίας. Έτσι μακαριστή εκείνη η γυναίκα, με την προσευχή της έδιωχνε τα δαιμόνια από τους δαιμονισμένους και θεράπευε διάφορα νοσήματα. Η Πανσέμνη, αφού έζησε στο κελί εκείνο 1 έτος και 2 μήνες, εξεδίμησε προς Κύριον συγχρόνως με τον Όσιο Θεοφάνη.

10 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και σήμερα η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της αθλήσεως των Αγίων Μαρτύρων Αλεξάνδρου και Αντωνίνης. Έβρα του Αλέξανδρος Αμαντωνίνη, των βόθρων ακάτιων εις τρυφήν φέρων, τελίδε κάτι μόρον Αντωνίνα εμπειρόπισον. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Τιμοθέου, επισκόπου Προύσης. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Κρανίδου. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Οσίου Θεοφάνους και της Οσίας Πανσέμνης. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Οσίου Απόλλωνος, επισκόπου, και του Αγίου Αλεξίου, επισκόπου Βυθινίας. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας οι πολλά καθεκά στην ώραν, και δώσ' προτέλους τρόπους του μετανοήνσης.

τη οικουμένη, ειλικρινή βραβεύσε και των πτεσμάτων δούνε ημίν πρώτου τέλους διόρθωσιν και βασιλείες ουρανών διάκραν αγαθότηταν αξιώσε τους δούλους σου. Amen.

Ιδού εν γαστρή Θεοτό και Πάναγνε, Χριστόν των Θεών ημών, υπερλόγων έσχικας, ως περ Ισαΐας προηγόρευσεν, υπερφύσιν δε τούτων Θεογεννήτωρ, τέτοκας.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια μεγάλε αναμενόμενε η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοι σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγια επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άμφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ελέησόν με ο Θεός, κατά το μέγα έλεό σου, και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου, και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω, και η αμαρτία με ενωπιών με στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρτον, και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ, εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσι μη σπεύσον, εσχυνθήτουσαν και εντραπήτουσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτουσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτουσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτουσαν παραυτήκα οι σχηνόμενοι, οι λέγοντές μη, έβγε, έβγε. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτουσαν επί σύ, πάντε σε ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτουσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου, εσύ Κύριε μη χρονήσεις.
0: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου. Ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου. και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσεται ενώπιόν σου παν ζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίεσεν επεμέ το πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τις έργες σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύλησα ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμε σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έροντιν αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο έροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος σε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρά σύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινός κουσίσε. Καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνες. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισό με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρίδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόνται εκ των ουρανών και σαρκωθένται εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη ο σώματος λέγοντι επιρογάμα. Ο κλίναστη καταβάσει τους ουρανούς χωρείται εν αλλιώτος όλος εν σύ. όν και βλέπουν εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τι αύτα. Χαίρε διήση χαρά εκλάμψη, χαίρε διήση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θερσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσπαράδεκτο μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, εβόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς εστίτε χθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα, τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετε των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρετε των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετε το φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφόν υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογάμω και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν η δυνάπαση της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλι νούτος, αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης, ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών, έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν, ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρεσία, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνούν άμωμον ετιγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαιρεότητα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαιρεότητα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγει τον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνό Θεοάδης, χαίρε διείσαι νεδίθι μεν δόξαν, χαίρε νύφη ανήφευτε. Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνουν κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνουν κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλουία. Είδον παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούνται σε αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμενος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύραννον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριο φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνης συμπάφσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύφη ανύφευτε. Κηρύκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, οι τούτων δεριστέντες ευών προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε υγή της επαγγελίας, χαίρε εξής ρεϊμέλι και γάλα, χαίρε νύφη ανύφευτε. Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερε εξεπλάγη σου την άρητο σοφίαν, κράζον αλληλούια.
2: Νέα ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως πέριν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια. Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεουλήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και λοχία ζευνήσα, χαίρε διήσε λήθη παράβασης, χαίρε διήσε νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πως και παρθένους μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
0: Τείχος ή των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέπρος τρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή, άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο.

0: φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν ορώνουν την Αγία Παρθένων. Το γάρα άλλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτίσνου ηρτού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κερνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε. Χάριν δούνε θελήσας ο φλημά των αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως «Αλληλούια». Ψάλλοντες σου των τόκων, ανινούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σιγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρον τετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουσιν. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύφευτε. Ω πανίνητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Ω πανίνητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Ω πανίνητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων, δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύβοντας «Αλληλούια». Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλης ο Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ο Θεός των Πατέρων ημών, οποιώνα είμαι θυμών κατά την σύνεπη οίκια, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρου σου, ως πορφύραν και βύσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βοάσει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου του συκτηρμού σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς τον δούλο σου, έθα ου και έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς.

0: ως μόνος ικτήρμων.
1: Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον.

0: Έισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Φύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ίνα τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεών ημφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμωμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελίξιμε των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπους πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή, ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες ητίας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσε μη δέσποτα προσύπλων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημό δολίως κινούμενα, τα συσαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παγιώδες κυλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησο δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον ημάς υπό την σκέπη σου.
0: επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους. Υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικόν καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίο γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσει μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου, και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν, σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
2: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Της μισούσι και δικούσιν ημάς συγχώρησον Κύριε, της αγαθοποιούσιν αγαθοποίησον, της αδελφής και οικίες ημών χάρισε τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ία συνδόρισε, τους εν θαλάσσι κυβέρνησον, τις εν οδηπορίες συνόδευσον, το βασιλή συμμάχισον, τις διακονούσι και ελεούσιν ημάς αμαρτιών άφε συνδόρισε. Τους εντυλαμμένους ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών, ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Νίσθητη Κύριε των προκοιμηθέντων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Νίσθητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Νίσθητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τις Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Νίσθητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβα των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

έκανε εντύπωση, φίλοι ακροατές, κάτι το οποίο διάβασα και το οποίο πραγματικά με συνεπήρε. Λέει λοιπόν τούτος ο σοφός λόγος: μην αφήσεις το κύμα να σε βγάλει όπου θέλει. Δες πως κινείται και χάραξε τη δική σου πορεία. Είδατε, 2-3 κουβεντούλες, λίγες λέξεις, και αυτές οι λίγες λέξεις είναι ικανές να μας στηρίξουν και να μας δώσουν τέτοια δύναμη και τέτοια όθηση, ώστε κυριολεκτικά να νικήσουμε και να κατακτήσουμε όλο τον κόσμο. Πραγματικά ζώντας έτσι μέσα σε αυτόν τον ανισόρροπο κόσμο και τώρα τελευταία σε αυτή την αδυσόπιτη κρίση που όλους μας μαστίζει, κυριολεκτικά πολλές φορές έχουμε απλώσει τα χέρια, έχουμε αφήσει κάθε ενδιαφέρον, κάθε έτσι προσπάθεια και έχουμε αφαιθεί σε εκείνο τον χήμαρο, σε αυτό το κύμα, το οποίο σε λίγο, εάν δεν προσέξουμε, θα μας χτυπήσει επάνω στα βράχια. Τούτος λοιπόν ο σοφός λόγος που αναφέραμε πριν μας συμβουλεύει να κάνουμε το αντίθετο, να μην αφήσουμε τις καταστάσεις και τα πράγματα, το κύμα δηλαδή της σημερινής εποχής και της σημερινής κρίσης, να μας πάει όπου θέλει. Απλά χρειάζεται τρόπος και τακτική. Ας δούμε πως κινείται και εμείς να ορθώσουμε το ανάστημά μας, να βάλουμε τα δυνατά μας και να χαράξουμε τη δική μας πορεία. Τη δική μας πορεία σε αυτή τη ζωή, σε αυτόν τον κόσμο, και βεβαίως τη δική μας πορεία μέσα στο πνευματικό πεδίο και μέσα στα πνευματικά ενδιαφέροντα και στους πνευματικούς στόχους. Επίσης, ακούγοντας μια μέρα εκεί στην τηλεόραση, μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση και ένας άλλος λόγος. Τα ωραιότερα πράγματα στη ζωή δεν είναι πράγματα. Σίγουρα. Τα ωραιότερα πράγματα στη ζωή δεν είναι πράγματα, αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο από πράγμα. Είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη. Είναι πίστη. Είναι κοινωνία. Είναι επαφή με τον Θεό. Όλα αυτά τα πράγματα, φίλοι ακροατές, καλούμαστε από το Θεό να τα χαρούμε, να τα βιώσουμε, να τα ζήσουμε, γιατί όλα αυτά τα πράγματα αποτελούν μεγάλες δωρεές από τον Θεό σε όλους εμάς που είμαστε τα παιδιά Του, και οφείλουμε όλες αυτές τις δωρεές να τις πάρουμε με πολύ σεβασμό, με πολύ αγάπη, να τις διαχειριστούμε σωστά, να τις ζήσουμε και βεβαίως να τις εκμεταλλευτούμε πνευματικά, γιατί όλες αυτές οι δωρεές είναι που θα μας οδηγήσουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Βέβαια, μέσα σε αυτές τις δωρεές βάζει και ο διάβολος το χεράκι του και πολλές φορές τα πράγματα στη ζωή αρχίζουν να ασχημαίνουν και να δυσκολεύουν. Τούτο όμως δεν πάβει και δεν καταλύει την αξία των δωρεών του Θεού, αρκεί εμείς να σκεπτόμαστε σωστά, να βρισκόμαστε σε επαφή με το Θεό και βεβαίως να αγωνιζόμαστε πάντοτε για το καλύτερο και για την κατάκτηση της αρετής. Τι θέλω να πω πιο απλά, φίλοι ακροατές, μην μένουμε στο σκοτάδι. Οφείλουμε να προσπαθούμε να βρούμε το φεγγίτι εκείνο που θα διαλύσει το σκοτάδι. Οφείλουμε να ανάψουμε ένα κερί και αυτόματα θα διαλυθεί το σκοτάδι, το πολλές φορές πυκνό σκοτάδι που απλώνεται ολόγυρά μας. Γι' αυτό μας συμβουλεύει πάλι ένας σοφός άνθρωπος να μην σκεπτόμαστε το σκοτάδι, αλλά να σκεπτόμαστε και να βλέπουμε μόνο το φως. Όλα τα άλλα είναι παρενθέσεις και κακές παρεμβολές
που δεν πρέπει να αφήνουν ούτε ένα ίχνος πάνω μας. Να λοιπόν, πώς επιβάλλεται εμείς να διάγουμε την ζωή μας, να πορευόμαστε και να ζούμε, βλέποντας και στοχεύοντας μόνο στο φως. Διότι φίλοι ακροατές, φτιάχνουμε ένα όμορφο μέλλον αν ζούμε ένα όμορφο σήμερα. Γιατί το σήμερα γίνεται ένα δυνατό παρελθόν που επιστρέφει και επηρεάζει το αύριο. Όλα έχουν μια αλληλουχία μεταξύ τους. Και έχουμε πει πολλές φορές πως η ζωή, έτσι όπως θα την αντιμετωπίσουμε, κάπως έτσι θα μας αντιμετωπίσει και εκείνη. Θα βρούμε τη ζωή καλή και όμορφη όταν και εμείς τις χαμογελάσουμε καλοσυνάτα. Όμως λέγαμε και πριν πως σίγουρα τα πράγματα δεν θα είναι ποτέ ιδανικά στη ζωή μας. Και ίσως το αλατοπίπερο της ζωής να είναι τα προβλήματα, οι δυσκολίες και ο πόνος. Όταν όμως έρθει ο πόνος, όταν η ζωή μας δείξει το άσχημο πρόσωπό της, όταν τα μαύρα σύννεφα απλωθούν πάνω από το δικό μας ουρανό, ας μην δηλιάσουμε. Και όταν η καταιγίδα ξεσπάσει, φίλοι ακροατές, τότε και εκεί χρειάζεται να δείξουμε την δική μας υπομονή, την δική μας δύναμη και τη δική μας αγάπη προς το Θεό. Μη λέμε λοιπόν στο Θεό και μην προσευχόμαστε στο Θεό για αυτή τη μεγάλη καταιγίδα που περνάμε, αλλά θα πρέπει να πούμε στην καταιγίδα πόσο μεγάλος είναι ο Θεός στον οποίον πιστεύουμε. Αυτός ο Θεός που δεν αποτελεί υπόσχεση ότι δεν θα βρέξει. Ξέρετε, όταν είμαστε κοντά στο Θεό δεν σημαίνει πως όλα στη ζωή μας θα πηγαίνουν ρολόι. Πολλοί άνθρωποι έρχονται στην εκκλησία γιατί δεν τους πηγαίνει, λέει, τίποτα καλά και θεωρούν την εκκλησία ως ένα μαγικό χώρο όπου όλα στη ζωή τους θα είναι εντάξει. Όχι. Όποιος είναι κοντά στο Θεό, αντίθετα, θα έχει δυσκολίες, θα έχει προβλήματα, θα έχει πειρασμούς, αλλά όμως θα έχει και τον τρόπο να τα ξεπεράσει, να τα νικήσει, να τα παλέψει. Εκείνο που προέχει είναι να συνειδητοποιήσουμε ποιοι είμαστε, τι θέλουμε και βεβαίως να διαμορφώνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα την σχέση μας με τον Θεό. Ξέρετε, η πίστη μας δεν είναι αφηρημένη. Η πίστη μας εκφράζεται με έργα. Η πίστη μας είναι ζωή. Πολλοί άνθρωποι λένε πως πιστεύουν στο Θεό, αλλά ζουν μακριά και έξω από την εκκλησία. Δεν ξέρω τι είδους πίστη είναι αυτό. Αυτός που πιστεύει πραγματικά ζει και κινείται εκκλησιαστικά. Διότι καλό είναι να πιστεύει κανείς, αλλά πιο ωραίο και πιο δυνατό είναι να ενσαρκώνει κανείς την πίστη του σε ένα έργο. Αυτή η ενσάρκωση της πίστης σε έργο, όταν δηλαδή την πίστη μας την κάνουμε πράξη και ζωή, τότε αυτή η πίστη, αυτή η ζωή κάνει την διαφορά. Για να γίνει όμως κάτι τέτοιο, φίλοι ακροατές, οφείλουμε και εμείς να αγωνιστούμε και βεβαίως να νικήσουμε όλα εκείνα τα εμπόδια, όλες εκείνες τις δυσκολίες και βεβαίως όλα εκείνα τα οποία ο διάβολος, αυτός ο μισόκαλος και μισάνθρωπος βάζει στη ζωή μας. Ο άνθρωπος εκείνος που θέλει να διευθύνει μια ορχήστρα, έλεγε ένας σοφός, θα πρέπει να γυρίσει την πλάτη του στον κόσμο. Και ο πιστός άνθρωπος που θέλει να κάνει εναρμόνια τη ζωή του, πρέπει να στρέψει την πλάτη του στους πειρασμούς του κόσμου, στον διάβολο, σε ό,τι τέλος πάντων έρχεται να τον διασπάσει και να τον απομακρύνει
από τον Θεό. Φίλοι ακροατές, τίποτα δεν γίνεται στη ζωή μας χωρίς αγώνα. Παραξενεύομαι όταν ακούω κάποιους ανθρώπους να λένε πως περιμένουν τα πάντα από το Θεό και πως ο Θεός ευθύνεται για την αποτυχία τους, για το κακό, για την ασθένειά τους. Μα εμείς τι κάνουμε? Εμείς γιατί είμαστε εδώ? Πρέπει και εμείς να κουνήσουμε τα χέρια μας και τότε να ελπίζουμε και να περιμένουμε τη βοήθεια του Θεού. Όταν εμείς, φίλοι ακροατές, σταυρώσουμε τα χέρια μας, τότε η βοήθεια του Θεού δεν θα έλθει ποτέ, γιατί ο Θεός δεν βοηθάει τεμπέληδες. Ο Θεός βοηθάει εκείνους που θέλουν να προσπαθήσουν και θέλουν να κάνουν κάτι. Γι' αυτό λοιπόν όλες οι αποτυχίες είναι αποτέλεσμα του ότι εμείς οι άνθρωποι τα παρατάμε πολύ γρήγορα. Με την πρώτη δυσκολία αφήνουμε κάθε προσπάθεια. Μην ξεχνάμε πως για να καρφωθεί το καρφί της επιτυχίας χρειάζεται πάντοτε το σφυρί της υπομονής. Εμείς τα θέλουμε όλα τούτη τη στιγμή. Αν είναι δυνατόν να γίνουν όλα αυτοστιγμής? Όχι. Για να μεγαλώσει ένα δέντρο το παίρνουμε μικρό φυτό, το βάζουμε στη γη, το σκαλίζουμε, το ποτίζουμε, το φροντίζουμε και μετά από πολλά πολλά χρόνια αυτό το δέντρο θα μας δώσει καρπούς. Έτσι και οι προσπάθειες οι δικές μας δεν θα δώσουν καρπούς από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά με υπομονή, με καρτερία, με ζήλο και πολλή δουλειά, ίσως μετά από αρκετό καιρό θα συλλέξουμε τους καρπούς αυτούς, τους πνευματικούς πάντοτε των προσπαθειών μας, και αν βεβαίως η χάρη του Θεού, φίλοι ακροατές, αυτό το θελήσει. Γι' αυτό οφείλουμε να στηριχτούμε στο Θεό, να πιαστούμε από την χάρη Του, να επικαλούμαστε την ευλογία Του κάθε φορά στη ζωή μας και κάθε φορά που αποτολμούμε να κάνουμε κάτι. Βέβαια εδώ θα ήθελα έτσι να ανοίξω μια παρένθεση και να πω πως πολύ συχνά εμείς οι άνθρωποι στηριζόμαστε στους ανθρώπους. Δεν λέω να μην έχουμε φίλους, δεν λέω να μην έχουμε κοινωνία με τους άλλους ανθρώπους, αλλά η αναφορά μας και ο επιστηριγμός μας θα πρέπει να είναι μόνο στο Θεό. Γιατί οι άνθρωποι, φίλοι ακροατές, συχνά μας απογοητεύουν, συχνά μας εγκαταλείπουν, συχνά μας προδίδουν. Βέβαια δεν φταίνε οι άνθρωποι που μας απογοητεύουν, αλλά φταίμε εμείς που τους δίνουμε μεγαλύτερη αξία από όσοι μπορούν να αντέξουν. Και αυτός είναι ένας πολύ σοφός λόγος, γιατί πολλές φορές θεοποιούμε τους ανθρώπους, αγιοποιούμε τους ανθρώπους, και όταν τους δούμε να έχουν και αυτοί ελαττώματα και όταν τους δούμε και αυτοί να υστερούν, τότε πραγματικά πέφτουμε από τα σύννεφα. Όχι. Ο Θεός μας είναι η αναφορά μας, εκεί ακουμπάμε, εκεί στηριζόμαστε και πάντοτε με τη βοήθεια των άλλων ανθρώπων προσπαθούμε και εμείς να καταφέρουμε να κάνουμε σκοπό μας, την ένωσή μας με εκείνον. Βέβαια, πολύ συχνά παρατηρούμε πως ενώ προσπαθούμε στη ζωή μας, κάποιες φορές δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Αυτό δεν πρέπει να μας οδηγεί στην απελπισία, δεν πρέπει να μας κάνει να καταθέτουμε τα όπλα ή να σταματάμε τις όποιες προσπάθειες κάναμε, αλλά πάλι με υπομονή, πάλι με νέες αντοχές, με καινούριες δυνάμεις, να συνεχίζουμε τον αγώνα. Αν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε επάνω στα ίδια τα γεγονότα της ζωής μας, φίλοι ακροατές, μπορούμε όμως να τα μεταβάλουμε με τον τρόπο που θα τα δεχθούμε και θα τα αντιμετωπίσουμε. Και αν ακόμα δεν αλλάξει τίποτα στη ζωή μας, τουλάχιστον σήμερα, οφείλουμε εμείς
να δούμε αλλιώς αυτό το γεγονός, να αντιμετωπίσουμε διαφορετικά εκείνη την κατάσταση, και αυτή η διαφορετική αντιμετώπιση θα φέρει τη μεγάλη αλλαγή και σε εμάς και στα γεγονότα και στις καταστάσεις και στη διάθεσή μας και παντού, και θα μας βοηθήσει τελικά να καταφέρουμε εκείνο το οποίο προσπαθούμε. Ό,τι και να γίνει, όπως και να έχει, αγαπητοί αδελφοί, δεν πρέπει να λησμονήσουμε το εξής, πως οι προκλήσεις της ζωής δεν είναι για να μας παραλύσουν, αλλά για να μας βοηθήσουν να ανακαλύψουμε ποιοι είμαστε. Ο Θεός ποτέ δεν μας βυθίζει στον πόνο για να μας πνίξει, αλλά για να μας καθαρίσει. Και βέβαια, μόνο μέσα από την απώλεια και από την αποτυχία μπορούμε να μάθουμε τι έχει πραγματικά σημασία στη ζωή μας. Και η αποτυχία καλή είναι. Και όταν κάτι δεν πάει καλά, πάλι και αυτό στο τέλος κάτι καλό θα έχει να μας δώσει. Μην είμαστε και εγωιστές, μην περνάμε τον εαυτό μας για τέλειο και για αλάθητο, και τα λάθη όταν αντιμετωπιστούν σωστά και κάτω από πνευματικό πρίσμα και σκοπιά, και αυτά τα λάθη πάλι μας ωφελούν. Ας κάνουμε όμως ένα όμορφο μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα επανέλθουμε για να συνεχίσουμε τούτη την ωραία κουβεντούλα μας.

Και συνεχίζουμε ευθύς αμέσως την όμορφη συζήτησή μας γύρω από θέματα που όλους μας απασχολούν και όλους μας ενδιαφέρουν. Μιλάμε λοιπόν για την πορεία μας σε αυτόν τον κόσμο, για τη ζωή μας και για τον αγώνα και για την προσπάθεια που όλοι οφείλουμε να κάνουμε και καλούμαστε καθημερινά να επιδείξουμε ώστε να προκόψουμε, φίλοι ακροατές, να προχωρήσουμε και κάποια στιγμή να καταφέρουμε αυτό που αποτελεί σκοπό της ζωής μας, την ένωσή μας με το Θεό. Και όλοι μας μέσα στη ζωή μας θέλουμε αυτή να αποτελείται από ομορφιές, από χαρές, από ευτυχισμένες τέλος πάντων στιγμές. Φίλοι ακροατές, τα πράγματα όμως δεν είναι έτσι. Και αν όλοι μας είχαμε κάποιον τρόπο να μετρήσουμε τη ζωή μας και να ξεχωρίσουμε εκεί στη ζωή μας πόσες είναι χαρές και πόσες είναι οι λύπες, δυστυχώς η ζυγαριά θα έγερνε από την πλευρά της λύπης. Περισσότερες φορές το κακό, η λύπη, το αναπάντεχο, το απρόσμενο, τέλος πάντων το άσχημο είναι που μας επισκέπτεται και λιγότερες φορές το καλό, η ομορφιά, η ηρεμία και η ευτυχία. Τούτο όμως δεν σημαίνει πως εμείς πρέπει να σταματήσουμε να προσπαθούμε. Το είπαμε και προηγουμένως. Ξέρετε, η ευτυχία στη ζωή δεν μας περιμένει σε κάποιο σταθμό, αλλά η ευτυχία συνοδοιπορεί μαζί μας με τον τρόπο που εμείς ταξιδεύουμε, με τον τρόπο που εμείς περπατάμε, με τον τρόπο που εμείς ζούμε στη ζωή. Μην περιμένουμε να βρούμε κάτι κάπου. Όλα ξεκινούν από τώρα. Αναλόγως πως εμείς βλέπουμε τα πράγματα, αναλόγως πως εμείς αντιλαμβανόμαστε τη ζωή, κάπως έτσι και το καλό και το κακό θα κάνει την εμφάνισή του και θα συνοδοιπορεί μαζί μας. Πολλές φορές μας καταλαμβάνει η λύπη όταν μια ευτυχισμένη στιγμή, όταν κάτι ευχάριστο τελειώνει και ομολογουμένως όλα τα καλά τελειώνουν πάρα πολύ γρήγορα. Πάλι και εδώ κάνουμε λάθος. Επιβάλλεται να μην λυπούμαστε για κάτι το οποίο έφυγε, για κάτι το οποίο χάσαμε, ίσως και γρήγορα, φίλοι ακροατές. Επιβάλλεται όμως να ευχαριστούμε τον Θεό που μας έδωσε την ευκαιρία και την ευλογία να το ζήσουμε έστω και για λίγο. Μου έκανε εντύπωση εκεί στους πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι με απλά λόγια και απλά παραδείγματα μας μεταφέρουν όλη την αλήθεια και το μεγαλείο της θεολογίας μας. Και λένε και οι πατέρες πως μέσα σε αυτήν την ασχήμια και την δυσκολία της ζωής έρχεται ο Θεός να μας δώσει δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε, βάζοντας στο στόμα μας λίγη γλύκα με μια κουταλιά μέλι. Τι θέλουν να πούν οι πατέρες της Εκκλησίας μας? Πως μέσα σε αυτόν τον αγώνα μας έρχεται ο Θεός μέσα από κάποιο γεγονός, μέσα από κάποια έστω μικρή χαρά, σύντομη χαρά, να μας δώσει αυτή τη γλύκα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Κανείς δεν θα συνέχιζε εάν ο Θεός δεν μεριμνούσε γι' αυτό, για κάτι τέτοιο. Και απ' την άλλη, χωρίς τη θλίψη, φίλοι ακροατές, δεν μπορούμε να νιώσουμε τη χαρά, και χωρίς το σκοτάδι δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε τη λάμψη του φωτός και της καινούριας ημέρας. Να λοιπόν που και αυτά χρειάζονται μέσα στη ζωή μας, που και αυτά έχουν το σκοπό τους. Εξάλλου, όπως έχουμε ξαναπεί, όλα μέσα στη ζωή μας γίνονται για κάποιο σκοπό. Όλα μέσα στη ζωή μας έχουν το νόημά τους. Ένας
άλλος σοφός άνθρωπος λέει το εξής: κάθε δύση φέρνει μια ανάμνηση, κάθε ανατολή μια ελπίδα. Ανάμεσα στη δύση και την ανατολή είναι οι σκέψεις μας. Ας μην κάνουμε όνειρα για τη ζωή, αλλά επιβάλλεται και πρέπει και οφείλουμε να ζήσουμε τα όνειρά μας. Αυτά τα όνειρα λοιπόν οφείλουμε να ζούμε καθημερινά, φίλοι ακροατές. Σε αυτά τα όνειρα οφείλουμε να στοχεύουμε, να ελπίζουμε. Αυτά τα όνειρα πρέπει πάντοτε να έχουμε μπροστά μας για να συνεχίζουμε. Ας μην σταματήσουμε ποτέ λοιπόν να ονειρευόμαστε. Ας μην σταματήσουμε ποτέ να ελπίζουμε. Η ζωή, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι πάρα πολύ μικρή για να μην είμαστε ευτυχισμένοι. Ας βρούμε λοιπόν κάτι που θα μας κάνει να χαμογελάμε. Και ξέρετε, μόνο ένα χαμόγελο χρειάζεται κάθε φορά για να κάνει τη ζωή μας υπέροχη. Σίγουρα σήμερα έχουμε στερηθεί πάρα πολλά. Σίγουρα σήμερα κάποιοι άνθρωποι ίσως στερούνται ακόμα και αυτά τα αναγκαία. Όμως οφείλουμε να το διαπιστώσουμε αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί. Λίγα πράγματα χρειάζονται για να μας κάνουν διαφορετική τη ζωή. Μάλλον, λίγα πράγματα χρειάζονται για να μας κάνουν υπέροχη τη ζωή. Ένα χαμόγελο, ένα σφίξιμο στο χέρι, ένας καλός λόγος. Να, πράγματα απλά, καθημερινά, πράγματα που όλοι μπορούμε, χωρίς κάποιο έξοδο και χωρίς κάποιον κόπο, να τα δώσουμε και τα οποία αυτόματα θα αλλάξουν τα πάντα. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι ότι δεν μπορώ, το ζήτημα είναι ότι δεν θέλω. Και είναι απορίας άξιον, γιατί ενώ τα πράγματα

να προσφέρουμε αυτήν την μεγάλη προσφορά. Όλοι μας μπορούμε να χαμογελάσουμε, όλοι μας μπορούμε να πούμε ένα καλό λόγο, όλοι μας μπορούμε να βρεθούμε δίπλα στον συνάνθρωπό μας, όλοι μας μπορούμε να αγαπήσουμε. Γιατί όμως δεν το κάνουμε? Γιατί όμως δεν το προσπαθούμε? Σημασία έχει η ένταση και όχι η διάρκεια. Μπορεί κανείς να φτάσει 100 χρονών και να μην έχει ζήσει ούτε μια μέρα. Γι' αυτό, φίλοι ακροατές, οφείλουμε, θα το πω έτσι απλά, να ζούμε τη ζωή μας με ένταση, με πολύ αγάπη, με πολύ χαρά, με πολύ χαμόγελο, με πολύ προσφορά, για να πούμε στο τέλος πως ζήσαμε. Ενώ αντίθετα, όταν ζούμε μέσα στη μιζέρια, μέσα στην κακομεριά, μέσα σε αυτή τη ζωή που από το πρωί μέχρι το βράδυ θα λέμε για τα προβλήματά μας και για τις δυσκολίες μας, τότε αυτή η ζωή καταντάει μια πραγματική τυραννία. Είναι ζωή απάνθρωπη. Και ξέρετε, δεν χρειάζεται κανείς να γίνει μεγάλος άνθρωπος. Φτάνει και περισσεύει κανείς να είναι μόνο άνθρωπος. Οφείλουμε λοιπόν να εξανθρωπίσουμε τον εαυτό μας για να κάνουμε και πιο ανθρώπινη την κοινωνία μας. Οφείλουμε και επιβάλλεται, φίλοι ακροατές, να ζήσουμε και να ζούμε πλέον σε μια ανθρώπινη και όχι απάνθρωπη κοινωνία. Μια κοινωνία που μέσα της θα βρίσκει κανείς εύκολα την ανθρωπιά, την αγάπη, την προσφορά, την χαρά και το χαμόγελο.

0: συνεχίζοντας φίλοι ακροατές αυτές τις σκέψεις γύρω από τα θέματα της καθημερινότητας και της ζωής και των αντιξοοτήτων που όλοι καλούμαστε να παλέψουμε και να ξεπεράσουμε, θέλω να πω πως αυτές οι μέρες και αυτές οι εποχές είναι πραγματικά μέρες και εποχές που θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Αυτή η κρίση είναι η ευκαιρία που θα δείξει ποιος πραγματικά είναι τι. Και βεβαίως αυτές οι μέρες θα ξεχωρίσουν τον άνθρωπο που πραγματικά πιστεύει από εκείνον που πιστεύει χλιαρά, επιδερμικά ή τυπικά απέναντι στο Θεό. Μου κάνει εντύπωση το γεγονός πως κάποιοι άνθρωποι έρχονται στην Εκκλησία, έρχονται στο Θεό, όντως να πούν τον πόνο τους, να βρουν κάποιο στήριγμα, να βρουν κάποιο καταφύγιο, κάπου να ακουμπήσουν, αλλά με θλίβει το γεγονός, με το φτωχό μου το μυαλό, της διαπίστωσης πως οι άνθρωποι ακόμα δεν έχουν μετανιώσει. Και το ζητούμενο, φίλοι ακροατές, αυτές τις μέρες δεν είναι αν θα έχουμε πολλά ή λίγα χρήματα, αν θα έχουμε δουλειά ή όχι, μακάρι να τα είχαμε όλα αυτά. Το ζητούμενο είναι αν μετανοήσαμε ή όχι. Το ζητούμενο είναι εάν καθίσαμε να σκεφτούμε, να δούμε ποιοι είμαστε, τι έχουμε, τι χάσαμε, τι μας πρέπει, τι δρόμο θα ακολουθήσουμε, τι θα πρέπει τέλος πάντων να κάνουμε για να φτάσουμε κάποια στιγμή κοντά στο Θεό. Γιατί φίλοι ακροατές, ας μην γελιόμαστε και ας μην λέμε πολλά λόγια, λόγια έτσι κούφια του αέρα. Εκείνο που χάσαμε, εκείνο που μας λείπει, εκείνο που απολέσαμε, εκείνο το οποίο δεν έχουμε και γι' αυτό είμαστε έτσι, είναι ο Θεός. Τον Θεό χάσαμε, τον Θεό δεν έχουμε, εκείνον ψάχνουμε, εκείνος παραμένει ο μεγάλος άγνωστος. Αυτόν, φίλοι ακροατές, θα πρέπει να βρούμε, θα πρέπει να συναντήσουμε για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημά μας, για να μπορέσουμε να ωραιοποιήσουμε τη ζωή μας, για να καταφέρουμε να διαμορφώσουμε αλλιώς τα πράγματα μέσα μας και έξω μας και γύρω μας και παντού. Το ζητούμενο λοιπόν είναι ο Θεός, και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουν όλοι εκείνοι οι άνθρωποι που κρατούν στα χέρια τους τις τύχες του κόσμου, όταν κάθονται εκεί στα μεγάλα στρογγυλά τραπέζια και προσπαθούν να βρουν λύση. Η λύση, φίλοι ακροατές, δεν είναι κάτι. Η λύση είναι κάποιος. Και ούτε κάποιος. Η λύση είναι εκείνος. Εκείνος που ξέρουμε πως είναι η λύση στα προβλήματά μας, στο φόβο μας, στην αρρώστια μας, στη δυσκολία μας, στην αμφιβολία μας, σε οτιδήποτε. Εκείνος που είναι για εμάς ο αδελφός, ο πατέρας, ο φίλος, το νόημα, η ζωή και η Ανάσταση. Αγαπητοί μου αδελφοί, τούτη τη στιγμή όσοι ακούτε και σ' όσους θα μπορέσετε κι εσείς να μεταφέρετε, κάνω έκκληση, έκκληση αγάπης, να καταφέρουμε να μετανιώσουμε, να προσπαθήσουμε να μετανιώσουμε, να επιστρέψουμε κοντά στο Θεό. Αυτή η επιστροφή είναι αναγκαία για εμάς, αυτή η επιστροφή αποτελεί τη λύση σε ό,τι μας απασχολεί, σε όποιο αδιέξοδο και αν έχουμε φτάσει σήμερα εμείς, είτε ως προσωπικότητες ατομικά είτε ως κοινωνία και ως κόσμος συλλογικά. Όπως όμως και να έχει το πράγμα, φίλοι ακροατές, μέχρι να γίνει κάτι τέτοιο, που εύχομαι να γίνει σύντομα, πρέπει και είναι αναγκαίο εμείς να προσπαθούμε. Πρέπει και είναι αναγκαίο εμείς να προσευχόμαστε. Πρέπει και είναι αναγκαίο εμείς να παραμένουμε κοντά στο Θεό, σφιχτά αγκαλιασμένοι με Εκείνον, και να δίνουμε τη δική μας προσωπική μάχη με τον εαυτό μας, για τον εαυτό μας, για τον κόσμο και για την κοινωνία. Αλλάζοντας εμάς θα αλλάξουν όλα τα πράγματα γύρω μας. Θα ήθελα να τελειώσω με ένα ωραίο δύστιχο, πολύ έτσι επίκαιρο και πολύ ελπιδοφόρο, που θα ήθελα να το σκεφτόμαστε συχνά και κάθε μέρα, ξεκινώντας την όποια δραστηριότητά μας, μετά βεβαίως την προσευχή μας, να το επαναλαμβάνουμε. Πιστεύω θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Τυχαίο τίποτα στη γη δεν είναι. Να θυμάσαι, ό,τι και αν φέρει η αυγή, γέλα και μη φοβάσαι. Ό,τι και αν φέρει η ζωή, φίλοι ακροατές, ας γελάμε και ας μη φοβόμαστε. Ας έχουμε στραμμένο το βλέμμα μας, στραμμένη την προσοχή μας και την προσευχή μας στο Θεό, και ας μη φοβόμαστε. Η αγάπη προς τον Θεό έξω βάλει τον φόβο. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
1: Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Ελέουσα, έτσι όπως τον μεταδώσαμε από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στην κοινότητα Λιβαδιών.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και εἰ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσεται της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησαν σαν ομοίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και εἰ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.

Ιερατικές παρενέσεις των γερόντων της Όπτινα. Ταπεινοφροσύνη. Προσπάθησε με όλες σου τις δυνάμεις να επιδείξεις ταπεινοφροσύνη. Και η σκέψη ότι οι άλλοι δεν σε αγαπούν είναι αμιγώς δαιμονική. Άλλωστε εμείς έχουμε δεσμευτεί να αγαπούμε τους πάντες. Δεν τολμούμε όμως να απαιτήσουμε να μας αγαπήσουν οι άλλοι. Έστω και αν είσαι αμαρτωλή να είσαι ταπεινόφρον και θα είσαι γαλήνια. Ο Θεός στους ταπεινόφρονες ρίχνει το βλέμμα Του. Όσιος Ανατόλιος. Για εμάς οι οποίοι αναζητούμε τη σωτηρία μέσω της εκπλήρωσης των εντολών του Θεού, το πλέον απαραίτητο στοιχείο είναι η ταπεινοφροσύνη, η οποία επιφέρει εφημών την ευλογία του Θεού και φωτίζει όλα μας τα έργα. Χωρίς αυτήν ουδής άθλος και ουδε μία προσπάθεια μπορούν να μας αποφέρουν την περιπόθητη ειρήνη. Όπου δεν κατοικεί η ταπεινοφροσύνη, εκεί υπάρχει η αλαζονία και η υπερηφάνεια. Όσιος λέων. Μη σε απελπίζει το γεγονός ότι δεν ζεις καλά, αλλά δείξε ταπεινοφροσύνη και ο Θεός θα ρίξει το βλέμμα Του στη δική σου ταπεινοφροσύνη παρά σε άθλους μεγάλους μεν, όχι όμως ταπεινόφρονες. Όσιος Ανατόλιος. Χωρίς ταπεινοφροσύνη είναι αδύνατο να σωθείτε. Όποιο οικοδόμημα αρετείς και ανεγείρεται, χωρίς την ταπεινοφροσύνη αυτό θα καταρρεύσει. Όσιος Νίκων. Άφησε την απατηλή σκέψη ότι σε ένα μακρινό μέρος θα είσαι ταπεινόφρον και θα υφίστασε κάθε είδους περιφρόνηση και ταπείνωση. Καλύτερα να επιδείξεις ταπεινοφροσύνη στον παρόντα χρόνο και στο παρόν μέρος, αυτό στο οποίο εγκαταβιούμε, και νοερός να θεωρείς εαυτόν υποπόδιο των πάντων, δηλαδή να τον θεωρείς άξιο πάσης περιφρόνησης, ταπείνωσης και όχλησης, Όσιος Αμβρόσιος.

συγχώρηση διδάσκεται μόνον από αυτόν ο οποίος θεωρεί εαυτόν ένοχο. Εσύ δείξε ταπεινοφροσύνη ενώπιον Θεού και ανθρώπων και ο Κύριος ποτέ δεν θα σε εγκαταλείψει. Πάντοτε και έως του θανάτου σου πλήρης ταπεινοφροσύνης να θεωρείς εαυτόν ικανό για κάθε αμάρτημα μικρό αλλά και μεγάλο κατά τη δική μας αντίληψη, να προσεύχεσαι εγκαρδίως στο Θεό να σε συνδράμει ή να μην εισέλθεις εις πειρασμόν. Η έπαρση μεριμνά για την αυτοπροστασία της και αποτελεί την αιτία των μεγάλων πτώσεων. Οι πειρασμοί νικούν και ανατρέπουν τον άνθρωπο. Όσιος νίκων. Αν στην καρδιά σου νιώθεις αγανάκτηση, τήρησε σιωπή, όχι όμως σιωπή μοχθηρή. Και αν δεις ότι οι μοχθηρές σκέψεις δρούν εν κρυπτό εντός σου, αποσύρσου, προσευχήσου στο Θεό, υπερώσον σε υβρίζουν και ζήτησε με προσευχές να συγχωρηθούν αυτοί. Προσπάθησε να ρίχνεις πάντα στον εαυτό σου το φταίξιμο και έστω και αν εκείνη τη φορά δεν διέπραξε σφάλμα, τότε η μομφή αποστέλλεται για προηγούμενα αμαρτήματα και για τη στυλίτευση της θλιβερής διάθεσής μας. Οφείλουμε να φερόμαστε με ταπεινοφροσύνη και με ακόμα μεγαλύτερη ταπεινοφροσύνη να ονειροπολούμε. Και όπου βρίσκεται η ταπεινοφροσύνη, κάπου εκεί κοντά βρίσκεται και η σωτηρία. Όσιος λέων. Ρωτάτε, μέσω ποιας οδού θα φτάσουμε στο Θεό? Βαδίστε την οδό της ταπεινοφροσύνης, υποφέροντας ταπεινοφρόνος τα δύσκολα συμβάντα της ζωής, υπομένοντας ταπεινοφρόνος τις ασθένειες που στέλνει ο Θεός, ελπίζοντας ταπεινοφρόνος ότι δεν θα σας εγκαταλείψει ο Θεός, ο γρηγορών αρρωγός και πλήρης αγάπης επουράνιος Πατέρας, προσευχόμενοι ταπεινοφρόνος για την εξύψους βοήθεια, για την εκδίωξη της θλίψης και της απελπισίας, με τις οποίες ο εχθρός της σωτηρίας αποπειράται να σας φέρει σε απόγνωση, μοιραία για τον άνθρωπο, καθώς αυτή του αποστερεί την ευλογία του Θεού και απομακρύνει από κοντά του το θείο έλεος του, Όσιος Νεκτάριος. Αν υποστείς μεγάλες προσβολές, πες τον εαυτό σου, δεν είσαι αποτσίτη, δεν θα ξεθοριάσεις. Ταπεινοφροσύνη σημαίνει να υποχωρείς ενώπιον των άλλων και να θεωρείς εαυτόν χειρότερον όλων. Αυτό θα σε κάνει πολύ πιο ήρεμο. Όποιος υποχωρεί, αυτός αποκτά τα περισσότερα. Δείξε ταπεινοφροσύνη και όλα θα σου πάνε καλά. Βάδισε την οδό των δοκιμασιών και θα σωθείς. Λέγε, ο Θεός ηλά στη τίμη το αμαρτωλό. Ας είμαστε γαλήνιοι και φρόνιμοι, κυρίως δε ταπεινόφρονες. Τότε όλα θα είναι προς όφελός μας, κατά το λόγο της γραφής, πάντα μεν καθαρά της καθαρής. Ας είναι και για εσάς τα πάντα ολοκάθαρα. Ταπεινοφροσύνη σημαίνει να μην κατακρίνεις και να μην ψέγεις κανέναν και η περιβολή και η επίπλωσή σου στο κελί να είναι απλές. Μην αναζητείς καμία δωρεά. Καλύτερον είναι να προσπαθείς να αφομοιώσεις τη μητέρα των δωρεών, την ταπεινοφροσύνη. Αυτό είναι πιο σίγουρο. Όσιος Αμβρόσιος.

ταπεινόφρονες δεν διεισδύουν στο βάθος των ακατάληπτων νοημάτων. Χαλιναγωγούν τη σκέψη τους και εν καιρό ο Θεός θα τους καθοδηγήσει. Όσιος Μακάριος. Σε περίπτωση ιουδήποτε δισταγμού στα λόγια, τα έργα ή τη σκέψη σας, είναι απαραίτητο να μετανοήσετε αμέσως και αναγνωρίζοντας την αδυναμία σας, να επιδείξετε ταπεινοφροσύνη και να επιβάλλετε στον εαυτό σας να εξετάσει τα αμαρτήματά του και όχι τη διόρθωσή του. Από την εξέταση των αμαρτημάτων του, ο άνθρωπος οδηγείται στην ταπεινοφροσύνη και αποκτά καρδιά συντετριμένη και ταπεινή, την οποία ο Θεός δεν θα περιφρονήσει. Όσιος Ιλαρίων. Διαβάζοντας τις διδαχές των Αγίων Πατέρων, μην κομπορημονείς, αλλά βλέποντας την παινία σου, εμβάθυνες την έννοια της ταπεινοφροσύνης. Αυτή και μόνο μπορεί να σε σώσει, ενώ χωρίς αυτήν όλες μας οι πράξεις και οι αρετές δεν θα μας αποφέρουν κανένα όφελος. Όσιος Μακάριος.

Ποιητές και καλλιτέχνες οι οποίοι ικανοποιούνται μόνο με την έκσταση που τους προσφέρει η τέχνη μοιάζουν με ανθρώπους που έφτασαν στις πύλες του ανακτόρου του τσάρου αλλά δεν εισήλθαν στο εσωτερικό του μολονότι τους το πρότειναν. Όσιος Βαρσανόφιος. Ύβρις. Αν εξαιτίας της απομόνωσής σου σε θεωρούν υπερήφανοι, εσύ να χαίρεσαι. Αν σε εμποδίζουν να προσευχηθείς, μη χάνεις το θάρρος σου, αλλά δείξε ταπεινοφροσύνη. Όσιος Ανατόλιος. Υπακοή. Όταν ο ίδιος ο Σωτήρας Χριστός υπήρξε υπάκουος όχι για ένα σύντομο διάστημα αλλά έως θανάτου, δια τούτο και εμείς θα είμαστε πάντοτε υπάκουοι και τότε θα είμαστε πάντοτε ευτυχείς. Η ατυχία μας όμως είναι ότι το άγριο πάθος της φυλαυτίας έκανε τη θέλησή μας σιδερένια, δηλαδή μη επιδεχόμενη υπακοής. Συχνά έχουμε την εντύπωση ότι εμείς είμαστε οι έξυπνοι και μπορούμε να καταλαβαίνουμε καλύτερα τους άλλους κλπ. Όσιος Αντώνιος. Η αληθινή υπακοή, αυτή που φέρνει στην ψυχή όφελος μεγάλο, έρχεται όταν πράττεις κάτι παρά τη θέλησή σου. Τότε ο ίδιος ο Κύριος θα σε πάρει στα χέρια του, θα ευλογήσει τους κόπους σου. Όσιος Νίκων. Δεχτείτε μια συμβουλή για όλη σας τη ζωή. Αν οι επικεφαλής ή οι γέροντές σας σας προτείνουν οτιδήποτε, όσο δύσκολο και όσο υψηλό και αν σας φαίνεται, μην το αρνηθείτε. Ο Θεός θα σας βοηθήσει για την υπακοή σας. Όσιος Νεκτάριος. Αν το έργο της εξαγοράς του γένους των ανθρώπων εξεπληρώθη δια της έως θανάτου υπακοής του ενσαρκωθέντος Υιού προς τον Πατέρα, τότε και κάθε ανατιθέμενο καθήκον δεν αποτελεί παρά η υπακοή προς τον Θεό, επειδή οι διαφόρων ειδών θέσεις απονέμονται από το Άγιο Πνεύμα, καθώς μαρτυρεί ο Απόστολος. Και ούζουμεν έθετε ο Θεός εν τη Εκκλησία πρώτων Αποστόλους, δεύτερον Προφήτας, τρίτον Διδασκάλους, έπειτα δυνάμεις ή τα χαρίσματα ιαμάτων, αντιλήψεις, κυβερνήσεις, γέννη γλωσσών. Όσιος Αμβρόσιος. Η οποιαδήποτε υπακοή, η οποία μας φαίνεται δυσβάστακτη, εκτελείται με μεγάλη ευκολία επειδή γίνεται ως υπακοή. Όσιος Νεκτάριος. Πήγαινε όπου σε πηγαίνουν. Δες ό,τι σου δείχνουν και διαρκώς να λες «γεννηθείτο το θέλημά σου». Καλύτερα να γίνεις μαθητής του μαθητή παρά να ζήσεις σύμφωνα με τη θέλησή σου. Περί αυτού γίνεται λόγος και στα κείμενα των πατέρων. Δεν είναι ντροπή να υπακούσεις στη συμβουλή του πνευματικού σου πατέρα. Είναι ψυχοσωτήριο και απαραίτητο. Και όποιος δεν ακούσει την αγαθή συμβουλή, αυτός θα υποστεί την τιμωρία. Όσιος Αμβρόσιος. Ακούσατε πνευματικές παρενέσεις των γερόντων της Όπτινα από το βιβλίο «Όπου Θεός γαλήνει».

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Ορθόδοξη μαρτυρία και ζωή. Μία ορθόδοξη απάντηση στην πρόκληση των αιρέσεων και της παραθρησκείας με τον πατέρα Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των αιρέσεων.
2: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή μας, εγκαινιάζοντας μια νέα σειρά εκπομπών μετά από τον τετραετή κύκλο μέχρι σήμερα των άλλων εκπομπών μας, τις οποίες αφιερώσαμε στην Εκκλησία, στην Αγία Γραφή, στα μυστήρια της Εκκλησίας μας κτλ. Βρισκόμαστε σε μια νέα σειρά, επαναλαμβάνω, την οποία θα αφιερώσουμε στο θέμα Άγιοι, Ιερά Λείψανα και Εικόνες. Στην προηγούμενη εκπομπή μας είχαμε ασχοληθεί με την έννοια και τη χρήση του όρου Άγιος εκτός του χριστιανισμού, τόσο στην αρχαία Ελλάδα όσο και στην Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή στον Ιουδαϊσμό. Θα συνεχίσουμε σήμερα με τα χωρία της Καινής Διαθήκης, τα οποία είχαμε αρχίσει να σχολιάζουμε στην προηγούμενη, για να δούμε πού αλλού και με ποιο τρόπο χρησιμοποιείται ο όρος Άγιος μέσα στην Καινή Διαθήκη και στη συνέχεια από τους πατέρες της Εκκλησίας. Είναι και σήμερα μαζί μας ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, του οποίου βέβαια η πολύτιμη συνεργασία πρέπει να υπογραμμίζεται, και όσοι από εσάς θέλετε να απευθύνετε ερωτήσεις ή απορίες, όπως γνωρίζετε, μπορείτε να το κάνετε στα τηλέφωνα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων, 210-72-72-240-43. Είπαμε λοιπόν ότι στην Καινή Διαθήκη συνεχίζουν οι ιερείς συγγραφείς να χρησιμοποιούν τον όρο Άγιος με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιείται και στην Παλαιά Διαθήκη. Έτσι λοιπόν πρωτίστως αποκαλείται Άγιος ο Θεός, και μάλιστα Τρεις Άγιος. Στη συνέχεια το ίδιο το πρόσωπο του Χριστού χαρακτηρίζεται ως Άγιον, και με διάφορους διάφορες άλλες λέξεις μαζί συνδυάζεται πάντοτε η λέξη Άγιος, Άγιος Πες, Άγιος και Δίκαιος, Άγιος και Αληθινός και ούτω καθεξής, ο οποίος και αγιάζει τους πιστούς. Και στη συνέχεια πρέπει να πούμε ότι το ίδιο συμβαίνει και με το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, πράγμα το οποίο μας είναι γνωστό, με το Άγιο Πνεύμα. Άλλωστε το Άγιο Πνεύμα πάντοτε έτσι ονομάζεται, δηλαδή με αυτές τις δύο λέξεις Άγιον Πνεύμα. Βλέπουμε ότι ήδη όταν ο άγγελος ανήγγειλε στην υπεραγία Θεοτόκο ότι θα τέξει, θα γεννήσει Υιόν, της είπε ότι αυτό θα γίνει δια της επελεύσεως του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας, την διαβεβαίωσε ότι το εξ αυτής γενόμενον θα είναι Άγιον. Δηλαδή, Άγιον θα είναι το πνεύμα το οποίο θα την επισκιάσει, Άγιος θα είναι και εκείνος ο οποίος θα γεννηθεί από αυτήν. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο όρος Άγιος αποδίδεται τόσο στον Πατέρα όσο στον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι πάντοτε υπάρχει τρισάγια δοξολογία, τρισάγιος ύμνος, τόσο στον Ισαΐα κατά την Παλαιά Διαθήκη όσο και στην Καινή Διαθήκη, και στην λατρεία μας πάντοτε ψάλλουμε και υμνούμε τρεις φορές τον Θεό ως Άγιον, καθώς απευθυνόμαστε και στα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, βεβαίως πάντοτε στον ένα και μοναδικό Θεό. Επίσης πρέπει να πούμε ότι ο Χριστός, σύμφωνα με την μαρτυρία του προδρόμου Ιωάννου, ήταν εκείνος ο οποίος θα εβάπτιζε τους μαθητές του με πνεύμα Άγιον. Γι' αυτό και ο Κύριος όχι μονάχα τους εβάπτισε με πνεύμα Άγιο, αλλά όπως γνωρίζουμε και το έχουμε υπογραμμίσει αυτό μιλώντας για το μυστήριο της ιεροσύνης ή για το μυστήριο της αφέσεως των αμαρτιών, δηλαδή την εξομολόγηση, Ο Κύριος όχι μονάχα τους ευάπτισε με Πνεύμα Άγιο όταν τους εισήγαγε, ας πούμε, στην Εκκλησία, όπως γίνεται και σήμερα δια του χρίσματος, αλλά τους έδωσε και Πνεύμα Άγιο όταν τους μετέδιδε τα χαρίσματα, τα ειδικά χαρίσματα με τα οποία τους επρίκιζε, όταν τους έδινε τις εξουσίες τις οποίες έπρεπε να έχουν οι μαθητές του για να οδηγούν την Εκκλησία και να οδηγούν τους πιστούς προς τη σωτηρία. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο Ιησούς όταν εμφανίστηκε στους μαθητές του, τους εφήσισε, ενεφήσισεν αυτής όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 20ο κεφάλαιο στίχος 22 και τους είπε λάβετε Πνεύμα Άγιον. Άρα λοιπόν με αυτή τη δύναμη του Παναγίου Πνεύματος οι μαθητές είχαν την εξουσία να κάνουν όλα εκείνα τα οποία τους διέταξε ο Κύριος να κάνουν, δηλαδή να διοικούν την Εκκλησία, να την οδηγούν στη σωτηρία, να οδηγούν τους πιστούς στη σωτηρία, να συγχωρούν αμαρτίες και ούτω καθεξής. Πέραν όμως από τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, βλέπουμε ότι Αγία ονομάζεται και η Εκκλησία. Έχει πληθώρα τέτοιων χωρίων. Νομίζω ότι δεν είναι απαραίτητο να αναφερθούμε σε αυτά αυτή τη στιγμή. Μπορείτε να ανοίξετε την επιστολή προς Εφεσίους, την προς Ρωμαίους, την Α και Β προς Κορινθίους, την προς Εφεσίους, Φιλιππησίους, Κολασαΐς, 1η Τιμόθεο κτλ. Όπου εκεί θα δείτε μια πληθώρα χωρίων τα οποία αναφέρονται στην Εκκλησία. Και μάλιστα όταν λέμε στην Εκκλησία, όχι αφηρημένα, αλλά σε εκείνους που αποτελούν την Εκκλησία. Γι' αυτό όπως θα δούμε παρακάτω, στη συνέχεια άγγελοι, άγιοι ονομαστήκαν και εκείνοι και τα μέλη της Εκκλησίας. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι στην 1η Πέτρου επιστολή παραδείγματος χάρη, στο 2ο κεφάλαιο στίχος 9, βλέπουμε ότι όλα τα μέλη της Εκκλησίας ονομάζονται βασίλειον ιεράτευμα έθνος άγιον. Όπως δηλαδή ο Θεός είναι Άγιος, έτσι και οι βαπτιζόμενοι στο όνομα του Κυρίου αποκαλούνται Άγιοι, έθνος Άγιον. Και μάλιστα εκεί βλέπουμε στην ίδια επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στην 1η επιστολή του, στο 1ο κεφάλαιο, στίχοι 15 έως 16, να δίδεται και η παραγγελία η οποία προέρχεται από το βιβλίο του Λεβιτικού της Παλαιάς Διαθήκης, ότι πρέπει να είμαστε Άγιοι σε κάθε αναστροφή μας, σε κάθε συμπεριφορά μας, όπως Άγιος ημί εγώ λέγει Κύριος. Δηλαδή να είμαστε Άγιοι και εμείς, καθώς Άγιος είναι ο Θεός μας, ο Κύριός μας. Άρα λοιπόν η ζωή μας πρέπει να είναι και αυτή λαμπρά και Αγία, και μάλιστα συμπληρώνει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του, η ζωή μας πρέπει να είναι θυσία ζώσα, Αγία ευάρεστος το Θεό. Εδώ λοιπόν πρέπει να είμαστε Άγιοι όλοι μας και με το παράδειγμά μας να φωτίζουμε και να διδάσκουμε με τη ζωή μας, και γι' αυτό και ο Κύριος από την άλλη πλευρά ήταν τόσο αυστηρός όταν η ζωή μας δεν είναι υποδειγματική και δεν φωτίζει, δεν παραδειγματίζει τους άλλους, και είπε εκείνο το βαρύ, το οποίο σε καμιά άλλη περίπτωση δεν είπε, ότι όταν κάποιος σκανδαλίζει τους αδελφούς του, τους αδυνάτους, είναι προτιμότερο να βάλει στο λαιμό του πέτρα μήλου και να πέσει στη θάλασσα. Είναι μια πολύ αυστηρή ειδοποίηση, προειδοποίηση του Κυρίου μας, την οποία δεν έκανε για κανένα άλλο αμαρτωλό. Κλείνω με αυτή την παρένθεση βέβαια, γιατί σαν παρένθεση πρέπει να θεωρηθεί αυτό που είπαμε τώρα, και να συνεχίσουμε να πούμε ότι η Εκκλησία λοιπόν είναι Αγία και τα μέλη της Εκκλησίας είναι Άγια. Και όταν λέμε Εκκλησία πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι δεν εννοούμε μόνο τους ευσεβείς χριστιανούς που ζουν τώρα, δηλαδή την λεγόμενη στρατευωμένη Εκκλησία, αλλά εννοούμε και την θριαμβεύουσα, δηλαδή και όλους τους αδελφούς μας οι οποίοι ήδη έχουν κοιμηθεί και οι οποίοι αποτελούν την θριαμβεύουσα Εκκλησία και αποκαλούνται και αυτοί Άγιοι, όπως θα δούμε και σε διάφορα χωρία της Καινής Διαθήκης αργότερα σε άλλες εκπομπές μας. Ομοίως επίσης Άγιοι αποκαλούνται και οι Άγγελοι. Για να μην επεκτείνομαι εγώ στα χωρία, μπορείτε να ανοίξετε την Αγία Γραφή σας στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο Φερυπίν στο 8ο κεφάλαιο στίχος 38 ή στο κατά Λουκάν στίχος 9, κεφάλαιο 9 στίχος 26 ή την Αποκάλυψη κεφάλαιο 14 στίχος 10, όπου εκεί θα δείτε ότι και οι εν ουρανείς, τόσο οι άγγελοι όσο και οι κοιμηθέντες πιστοί ονομάζονται Άγιοι.

Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθείτε την εκπομπή μας Ορθόδοξη Μαρτυρία και Ζωή και ευχαριστούμε όλους σας που παρακολουθείτε την εκπομπή μας και ευχαριστούμε για τα τηλεφωνήματα της συμπαράστασής σας και μάλιστα που προέρχονται και από μέρη εκτός Ελλάδος και για μας είναι πολύ ευχάριστο να γνωρίζουμε ότι οι αδελφοί μας παρακολουθούν αυτή την εκπομπή, καθώς στόχος μας είναι, όπως έχουμε πει και σε άλλες περιπτώσεις, να γνωρίσουμε καλά την πίστη μας, να κατηχηθούμε σωστά, δηλαδή να ανακατηχηθούμε θα έλεγα, ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, να αντιδράσουμε και να προφυλαχθούμε από την απειλή των αιρέσεων, από την πρόκληση των αιρέσεων. Βέβαια, εμείς απαντούμε μονάχα στις ερωτήσεις και απλώς ευχαριστούμε για όλα τα άλλα τηλεφωνήματα της συμπαράστασης τα οποία λαμβάνουμε. Άγιοι λοιπόν και οι πιστοί, τόσο της θριαβεύουσας όσο και της στρατευωμένης εκκλησίας, αλλά η λέξη και ο όρος Άγιος επεκτείνεται και σε άλλες και σε άλλες περιπτώσεις, παραδείγματος χάρη βλέπουμε να γίνεται λόγος για Αγία Πόλη μέσα στην Αγία Γραφή, για τον τόπο στον οποίο έστηκε λέει ο Μωυσής, εστάθηκε ο Μωυσής, ή για Αγία Γη, για Άγιον Όρος όπως ονομάζεται το Θαβόρ, εκεί το αποκαλεί έτσι ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του. Ακόμα Αγία είναι η Γραφή και βέβαια θα πει κανείς, και αυτό μου το έχουν πει μερικοί αιρετικοί, που το λέει πάνω στην Αγία Γραφή ότι είναι Αγία Γραφή, το είδες πουθενά γραμμένο? Εγώ είχα απαντήσει τότε και νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το πούμε και σε άλλες περιπτώσεις, ότι Αγία Γραφή δεν γράφει σαν επικεφαλίδα, αλλά όμως μέσα στο περιεχόμενό της και είναι Άγιο, αλλά και σε ορισμένα σημεία αποκαλεί η ίδια η Γραφή το περιεχόμενό της Άγιο. Παραδείγματος χάρη, αν ανοίξετε την προς Ρωμαίους επιστολή κεφάλαιον Α στίχος 2, θα δούμε ότι η Γραφή εκεί ονομάζεται Αγία. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι επειδή δεν γράφει επάνω Αγία Γραφή δεν είναι Αγία Γραφή. Θα λέγαμε ότι το ίδιο συμβαίνει και με το δόγμα της πίστης μας, Αγία Τριάς, και αυτό δεν είναι γραμμένο μέσα στην Αγία Γραφή. Και μου το έχουν πει αυτό μερικοί μάρτυρες του Ιεχωβά, δήθεν βέβαια μάρτυρες του Ιεχωβά, ότι δεν το λέει πουθενά η Αγία Γραφή ότι ο Θεός είναι τριαδικός και ότι πρέπει να την λέμε Αγία Τριάδα. Και εγώ τότε τους απήντησα, και το σπίτι που βλέπουμε απέναντι, το τριώροφο, δεν γράφει ότι απάνω ότι είναι τριώροφο, και όμως είναι τριώροφο. Άρα το αν είναι Αγία Τριάς προέρχεται από το περιεχόμενο και από το γεγονός ότι κάθε πρόσωπο από τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος αποκαλείται Θεός και είναι Θεός και προσκυνείται ως Θεός μες στην Αγία Γραφή, και άρα μπορούμε να μιλούμε περί Αγίας Τριάδος. Έτσι λοιπόν μπορούμε να μιλούμε και περί Αγίας Γραφής ή περί Αγίας Διαθήκης ή περί Αγίου Νόμου ή περί Αγίας Εντολής και ούτω καθεξής. Αυτά λοιπόν γενικώς ως προς την χρήση του όρου και εκτός του χριστιανισμού και στην Καινή Διαθήκη. Τα σχετικά βέβαια χωρία θα τα αναλύσουμε στο θέμα που θα μας αποσχολήσει ιδιαίτερα, δηλαδή ως προς τους Αγίους με την έννοια που σήμερα τους θεωρούμε, όταν θα έρθει η σειρά του θέματος αυτού στις επόμενες εκπομπές μας. Πρέπει όμως σήμερα να πούμε ότι εκτός από αυτές τις έννοιες, σε μεταγενέστερη εποχή βλέπουμε ότι ο όρος Άγιος χρησιμοποιήθηκε, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, ως τεχνικός όρος για να δηλώσει σε πρώτη φάση τους πρώτους χριστιανούς και μάλιστα εκείνους οι οποίοι ζούσαν στην κοινότητα της Ιερουσαλήμ, των Ιεροσολύμων, ο οποίος όπως γνωρίζουμε αργότερα αντικαταστάθηκε με τον όρο χριστιανός. Πολύ καλά γνωρίζουμε ότι οι χριστιανοί τότε αποκαλούνται ως Άγιοι, και σήμερα επεκράτησε να περιοριστεί αυτός ο τίτλος στους επισκόπους κάθε πόλεως, γι' αυτό και λέμε ο Άγιος Αθηνών, ο Άγιος Κορίνθου, ο Άγιος Θεσσαλονίκης και ούτω καθεξής. Έτσι όμως ονομάζονται όλοι οι χριστιανοί στην αρχαία εποχή, στην πρώτη εκκλησία δηλαδή, και μετά αντικαταστάθηκε αυτός ο τίτλος στην Αντιόχεια, όπως διαβάζομαι στο βιβλίο των Πράξεων,
όπου οι μαθητές, λέει εκεί, ονομάστηκαν για πρώτη φορά χριστιανοί. Και μάλιστα σκοπτικά, δηλαδή για να τους εμπέξουν ότι τάχα είναι οπαδοί κάποιου Χριστού. Αυτό μπορούμε να το βρούμε στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιον 11, στίχος 26. Ως τεχνικός όρος λοιπόν, η λέξη Άγιος χρησιμοποιήθηκε για τους πρώτους χριστιανούς. Στη συνέχεια, ο ίδιος όρος χρησιμοποιήθηκε και περιορίστηκε, θα λέγαμε, μόνο για τους μάρτυρες της πίστεως, τους οποίους, όπως γνωρίζουμε, οι χριστιανοί, οι πιστοί, ανέκαθεν ετιμούσαν με ιδιαίτερες τιμές. Γι' αυτό, όταν θα μιλήσουμε για την τιμή προς τους Αγίους, ας θυμούμαστε αυτό το χωρίο και να δούμε ότι αυτό είναι μια διδασκαλία που στηρίζεται πάνω στην Αγία Γραφή. Και ας μην μιλούν λοιπόν οι αιρετικοί και να λένε ότι δεν υπάρχει γραφική στήριξη, γραφική βάση για την τιμή την οποία αποδίδομαι στους Αγίους. Όχι μονάχα οι χριστιανοί τιμούσαν τους Αγίους, αλλά όπως γνωρίζομαι κάνανε και τη μνήμη των Αγίων, δηλαδή συνήρχοντο στην ημέρα που μαρτύρησε ο Άγιος και έκαναν ειδική λειτουργία γύρω από τον τάφο του Αγίου, και αυτό πάλι πρέπει να το σημειώσουμε, γύρω δηλαδή από τα λείψανα του Αγίου, και ετοιμούσαν το πρόσωπο, και έτσι καθορίστηκαν οι ημέρες μνήμης των Αγίων, δηλαδή η ημέρα του μαρτυρίου κάποιου Αγίου ή του οσίου θανάτου του, και ονομάστηκε μάλιστα γενέθλιος ημέρα, όπως μαρτυρεί ο Άγιος Πολύκαρπος, τον οποίον δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ, διότι είναι ένας Άγιος Εκκλησίας μας, ο οποίος κοιμήθηκε το 107 μετά Χριστό, και η μαρτυρία του πρέπει να θεωρείται πάντοτε πολύτιμη. Επίσης την ημέρα αυτή λοιπόν οι χριστιανοί γιόρταζαν τη μνήμη των Αγίων, και ήδη έχουμε μαρτυρίες από την αρχή, από τις αρχές του 2ου μετά Χριστού αιώνα, άρα κάνανε δηλαδή τα λεγόμενα πανηγύρια στον τόπο του μαρτυρίου του, και μάλιστα άρχισαν να ιδρύουν και ναούς που ετοιμώντο στο όνομα των Αγίων αυτών, των μαρτύρων της πίστεώς μας. Και σιγά σιγά επεκράτησε αυτή η συνήθεια να τιμούνται οι ναοί της λατρείας μας στο όνομα των διαφόρων μαρτύρων και Αγίων της πίστεώς μας.

0: Άγιους λοιπόν αποκαλούσαν και τους μάρτυρες της πίστεως και τα όσια πρόσωπα τα οποία εκοιμώντο εν ειρήνη και ναούς προς τιμή των Ίδριαν, αφιέρωναν δηλαδή ναούς στο όνομα των μαρτύρων της πίστεως και των Αγίων. Και πρέπει να πούμε ακόμα ότι έχουμε και αποδείξεις λόγων πανηγυρικών που εκφωνούσαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας προς τιμήν των Αγίων. Έτσι λοιπόν καθιερώθησαν και οι εορτές των Αγίων και η ίδρυση ναών επωνόματι των Αγίων και άρχισαν σιγά σιγά να γίνονται παραστάσεις, δηλαδή εικόνες των Αγίων οι οποίοι ετοιμώνται ώστε να βλέπουν οι πιστοί και το πρόσωπο περίπου του Αγίου και να αποδίδεται τιμή στα ιερά λείψανα των Αγίων και φτάνουμε σιγά σιγά στην επίκληση του ονόματος των Αγίων ώστε να σπεύσουν εις βοήθεια των πιστών. Όπως είπαμε βέβαια, η επίκληση αυτή ήταν μια επίκληση που στηριζόταν πάνω στην βαθύτατη πεποίθηση των χριστιανών ότι μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων είναι ο ίδιος ο Χριστός, αλλά υποσχετική έννοια μπορούν να θεωρηθούν μεσίτες και οι Άγιοι, τα Άγια πρόσωπα της πίστεώς μας και προς τα οποία, όπως είπαμε και προηγουμένως, αποδίδεται η σχετική προσκύνηση και όχι η λατρευτική προσκύνηση που αποδίδεται στον Θεό. Έτσι λοιπόν έχουμε στην Εκκλησία μας έναν θησαυρό πανηγυρικών λόγων των πατέρων της Εκκλησίας για τους Αγίους μας, λόγων οι οποίοι παρουσιάζουν και μας δίνουν ένα σωρό πληροφορίες για τον τρόπο λατρείας των πρώτων χριστιανών, πράγμα το οποίο αποδεικνύει ότι και σήμερα η Εκκλησία μας εξακολούθησε να την ίδια παράδοση την οποία βρίσκομαι μέσα στα έργα των πατέρων αυτών, την παράδοση της πρώτης Εκκλησίας. Τελικά βλέπουμε ότι όλη αυτή η διδασκαλία περί Αγίων, περί της τιμής των Αγίων, περί της τιμής των λειψάνων των Αγίων ή των ιερών εικόνων κτλ. Έρχεται επίσημα να καθοριστεί και από την 7η Οικουμενική Σύνοδο, μετά όπως γνωρίζουμε από εκείνη τη μεγάλη περιπέτεια του 8ου και 9ου αιώνος, κατά την οποία οι λεγόμενες οικονομαχικές έριδες ετάραξαν την Εκκλησία. Και έτσι ήρθε η 7η Οικουμενική Σύνοδος να καθορίσει πλέον ποια είναι η σωστή τοποθέτησή μας απέναντι στους Αγίους, στα λείψανά τους και στις εικόνες τους, και εδογμάτισε λοιπόν ότι μόνο εις τον Θεό ανήκει, προσήκει όπως λέμε η λατρεία, εις δε τους Αγίους και στα λείψανα και στις εικόνες αυτών μόνο η τιμητική προσκύνηση. Και θα λέγαμε ότι αυτή η τιμή αποτελεί και οφειλή, θα λέγαμε, προς τα ιερά πρόσωπα της πίστεώς μας, καθώς αυτά είναι εκείνα τα οποία με τη ζωή τους και με τα έργα τους ευαρέστησαν τον Θεό και είναι για μας πρότυπα ζωής. Αυτή η διδασκαλία περί Αγίων, λειψάνων και εικόνων, εφόσον η Εκκλησία μέχρι το 1054 ήταν μία και δεν ήταν διηρημένη, ήταν και διδασκαλία της Δυτικής Εκκλησίας, γι' αυτό πέρασε και στην Ρώμαιο Καθολική Εκκλησία και άρα όλη αυτή η διδασκαλία της 7ης Οικουμενικής Συνόδου περί Αγίων, ιερών λειψάνων και εικόνων είναι και διδασκαλία αποδεκτή από την Ρώμαιο Καθολική Εκκλησία, παρά βέβαια τις υπερβολές οι οποίες έχουν γίνει μέσα στην Εκκλησία αυτή στο θέμα αυτό. Από αντίδραση προς την Ρωμαιοκαθολική, την Παπική Εκκλησία, ο Προτεσταντισμός απέρριψε όλο το κεφάλαιο αυτό και όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας, δεν τιμάει τους Αγίους, δεν δέχεται τιμή προς τα λείψανά τους και ασφαλώς δεν τιμά και τις εικόνες τους. Σήμερα λοιπόν, μετά από όλα αυτά τα οποία είπαμε, πρέπει να πούμε ότι όλη αυτή η διδασκαλία ισχύει και στη σημερινή εποχή και στην σύγχρονη Εκκλησία μας. Όλες λοιπόν οι αποχρώσεις αυτές της έννοιας που είπαμε για τη λέξη Άγιος και μάλιστα άλλη μια την οποία δεν είπαμε μέχρι τώρα, δηλαδή την ηθική έννοια της λέξεως Άγιος, όλες αυτές οι οι αποχρώσεις της ενίας λέξεως Άγιος μπήκανε και στην ισχύουν, υπάρχουν και στην σημερινή Εκκλησία. Γι' αυτό και εμείς ομιλούμε για Αγία Τριάδα, για Αγία Γραφή, για Παναγία, όπως είναι η πρώτη Αγία και η υψίστη Αγία της Μητρός μας, η Μητέρα του Θεού μας. Και από εκεί και πέρα, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, χρησιμοποιούμε τη λέξη Άγιον με άλλες λέξεις μαζί, όπως Άγιον Βήμα, Αγία Πύλη, Άγιον Όρος, Άγιοι Τόποι, Άγιος Δίσκος, Άγιο Ποτήριον, Άγια Λείψανα, Αγία Τράπεζα και ούτω καθεξής. Εδώ όμως ο χρόνος της εκπομπής μας εξαντλήθηκε και σήμερα, γι' αυτό θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό στην επόμενη εκπομπή. Ευχαριστώ όλους σας που παρακολουθήσατε και τη σημερινή εκπομπή μας και εύχομαι η ειρήνη και η ευλογία του Κυρίου μας να είναι πάντοτε μαζί σας.
1: Ορθόδοξη μαρτυρία και ζωή. Μία ορθόδοξη απάντηση στην πρόκληση των αιρέσεων και της παραθρησκείας με τον πατέρα Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Φίλοι ακροατέ, χαίρετε. Και σήμερα συνεχίζουμε την ανάλυση του έργου του Πτολεμαίου Κλαβδίου υπό τον τίτλο «Τα αρμονικά». Ο Πτολεμαίος στο σημείο αυτό εισέρχεται στο θεωρητικό μέρος της μουσικής λέγοντας ότι «μουσικής εστί ρυθμού και μέλους και πάσης οργανικής θεωρίας επιστήμη, μουσικός δε ο έμπειρος τούτων». Μέλος είναι η χρήση διαστηματικής και διακεκομένης φωνής η οποία παρέχει η δουνήν της ακούσιν. Αρμονική δε είναι θεωρητική επιστήμη της φύσεως του ιρμοσμένου. Ιρμοσμένο σημαίνει σε μια πιο γενική σημασία το αρμονικό, το εναρμονισμένο. Στο σημείο αυτό ο Πτολεμαίος Κλαβδίος ερωτά τι εστί το ονομαζόμενο φθόγκος προσλαμβανόμενος. Ο όρος αυτός, όπως και άλλοι πολλοί, χρησιμοποιούνται σήμερα στη βυζαντινή μουσική. Και ο ίδιος στο ερώτημα που έκανε απαντά: όταν αρχίζουμε να εντείνουμε τη φωνή μας, μελωδούμε προσλαμβάνοντες τον αέρα. Τους δε άλλους, εννοείται φθόγκους, τους μελωδούμε εκπέμποντες μάλλον ή λαμβάνοντες αέρα. Όσον αφορά δε τη λέξη πόδας, εννοούμε εκείνο με το οποίο σημενόμεθα, δηλαδή δεικνύουμε διασημείου τον ρυθμό και τον καθιστούμε γνωστό στις αισθήσεις. Ο δε πους, λόγος της εστίν εν χρόνης κείμενος ή αλογία εν χρόνης κειμένη, ηρημένου αφορισμών έχουσα. Δηλαδή, ο πόδας είναι κάποιος λόγος ο οποίος εκφράζεται με χρόνους ή λόγος σιωπηρός που βρίσκεται σε χρόνους που έχουν καθορισμένο όνομα. Οι χρόνοι είναι εύρυθμοι, ρυθμοειδείς και αρρυθμοί. Εύρυθμοι είναι οι χρόνοι που διαφυλάττουν ακριβώς την μεταξύ τους εύρυθμη τάξη. Ρυθμοειδείς είναι οι χρόνοι που δεν έχουν την ηρημένη, την προαναφερθήσα απόλυτη ακρίβεια. Φαίνονται όμως ότι έχουν ένα είδος κάποιου ρυθμού. Και άρρυθμοι είναι οι χρόνοι που έχουν άγνωστη την μεταξύ τους σύνθεση. Ο πόδας γίνεται γνωστός από την άρση και τη θέση. Άρσης, λέγει ο Πτολεμαίος Κλαβδίος, είναι το υπόλοιπο σημείο της ιδίας θέσεως. Και θέσης, το κατά παρόμοιο τρόπο σημείο της ιδίας άρσεως. Οι ρυθμικοί λόγοι είναι τρεις. Ο ίσος, ο διπλασίων και ο ημιόλιος. Σύμφωνα με τον ίσον λόγον γίνεται το δακτυλικό γένος, δηλαδή ο τετράσιμος. Σύμφωνα με το διπλάσιο, το ιαμβικό, ο τρίσιμος, και σύμφωνα με το ημιόλιο, το παιωνικό, ο πεντάσιμος. Το πρώτο γένος αρχίζει από την τετράσιμη αγωγή. Το δεύτερο γένος από την τρίσιμη αγωγή. Και το τρίτο από την πεντάσιμη αγωγή. Εν συνεχεία ο Πτολεμαίος αναπτύσσει τους ρυθμικούς λόγους. Αναφερόμενος στον τόνο λέγει ότι ο τόνος διαιρείται σε ελάχιστα 12 μόρια, εκ των οποίων το καθένα καλείται 12τιμόριο. Το ημιτόνιο, συνεχίζει, διαιρείται σε 6 12τιμόρια. Η τεταρτιμόριος δίαισης χωρίζεται σε 3, η τριτιμόριος σε 4 και όλο το διατεσσάρων, εννοείται το τετράχορδο, σε 30. Ακολούθως ο Πτολεμαίος μας λέγει ότι τρία πράγματα είναι εκείνα που επιδέχονται τον ρυθμό: η λέξη, το μέλος και η σωματική κίνηση. Η λέξη

ιερεί την ποσότητά της σε γράμματα και συλλαβές, το μέλος στους φθόγκους και τα διαστήματα και η σωματική κίνηση στα σημεία και στα σχήματα. Και ο Πτολεμαίος συμπεραίνοντας προσθέτει «Περι τούτης εστίν ο ρυθμός». Εν συνεχεία αναφέρεται σε όρους του κοσμικού, όπως το χαρακτηρίζει, συστήματος, και παραθέτει τους φθόγκους των αρχαίων, όπως μέση, νήτη, τρίτη, παρυπάτη κλπ, που έχουμε αναφέρει πολλές φορές κατά την ανάλυση άλλων αρμονικών συγγραφέων της αρχαιότητος. Με τις ονομασίες των φθόγκων αυτών περατούται και το έργο του Πτολεμαίου που φέρει τον τίτλο «Αρμονικά», το οποίο παρέχει πολύτιμα στοιχεία αναφορικώς με τις απόψεις του μεγάλου μαθηματικού και φιλοσόφου Πυθαγόρα του Σαμμίου. Εν συνεχεία αρχόμεθα της αναλύσεως του έργου του Αλυπίου. Ο Αλυπίος υπήρξε και αυτός θεωρητικός της μουσικής. Ήκμασε κατά τον δεύτερον μετά Χριστόν αιώνα, κατ' άλλους κατά τον τρίτον. Πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του δεν υπάρχουν. Γνωρίζουμε μόνο ότι έγραψε το βιβλίο υπό τον τίτλο «Εισαγωγή μουσική». Το βιβλίο αυτό διαλαμβάνει τα μουσικά σημεία των αρχαίων Ελλήνων, καθώς και τους μουσικούς φθόγκους που έχουν σχέση με αυτά. Το βιβλίο του Αλυπίου περιέχει πίνακες ελληνικών κλιμάκων και στα τρία γέννη της μουσικής. Έχει δε ήδη το φως της δημοσιότητος σε πάρα πολλές γλώσσες. Επιχειρούμε ήδη κατά δύναμην την ανάλυση του έργου του εν λόγω συγγραφέως. Αρχόμενος ο Αλύπιος του πολυτίμου έργου του αναφέρεται στις τρεις συνεκτικότατες επιστήμες, στις στερεά δεμένες, όπως λέγει, επιστήμες, την αρμονική, την ρυθμική και την μετρική. Πρώτη όμως εργασία και αναγκαία πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι η διαπραγμάτευση περί του ιρμοσμένου. Εδώ υπό τον όρο ιρμοσμένων πρέπει να εννοήσουμε τη σύνθεση, δηλαδή την μελοποιία. Η διαπραγμάτευση δε του θέματος τούτου καλείται αρμονική. Ο τομέας λοιπόν της μουσικής, λέγει ο Αλύπιος, έχει 7 μέρη, που είναι το περί φθόγκων, περί διαστημάτων, περί συστημάτων, περί γενών, περί τόνων, περί μεταβολών και περί μελοποιίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι και ο Αλύπιος τα αυτά με τους προηγουμένους αρμονικούς συγγραφείς της αρχαιότητος μέρη της μουσικής αναφέρει. Ακολούθως τονίζει ότι είναι αναγκαίο να μετέλθει ένα διδασκαλικότερο τρόπο προκειμένου να παρουσιάσει στους αρχαρίους την παράδοση των στοιχείων της αρμονικής, δηλαδή της μουσικής, και να διαχωρίσει αυτήν στους τρόπους, στους ήχους και τους τόνους. Φίλοι ακροατές, θα ακούσουμε τα αναστάσιμα εσπέρια του Σαββάτου σε ήχο πλάγιο του πρώτου. Ψάλλει η βυζαντινή χοροδία του πρωτοψάλτου και μουσικοδιδασκάλου κυρίου Παύλου Φορτωμά υπό την διεύθυνση του Ιδίου.

Φίλοι ακροατέ, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε επίσης τον κύριο Δημήτριο Τριανταφυλλίδη, ο οποίος, έχοντας τη ρύθμιση του ήχου, κατέβαλε κάθε προσπάθεια για την καλύτερη παρουσίαση της εκπομπής μας. Θα μας ακούσετε και πάλι, αν θέλει ο Θεός, την ερχομένη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Φίλοι ακροατέ, χαίρετε.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

εκτός από την Αγία Γραφή, αγαπητοί μου ακροατές, η οποία μας μιλά για την ύπαρξη, την πανσοφία, την παντοδυναμία και την αγάπη του Θεού, υπάρχει και η φύση. Η φύση είναι ένα μεγάλο εικονογραφημένο βιβλίο, πάντοτε ανοιχτό, που μιλά για το μεγαλείο και την αγαθότητα του παντοδύναμου Δημιουργού. Εκτός από τη Θεία Αποκάλυψη, υπάρχει και η φυσική Αποκάλυψη. Η ύπαρξη της δημιουργίας προϋποθέτει δημιουργών. Η τάξη και η αρμονία που υπάρχει στη δημιουργία προϋποθέτει πάνσοφων δημιουργών. Εκ των έργων πολλάκης ο τεχνίτης και μη ορώμενος γινώσκεται, λέει ο Μέγας Αθανάσιος. Ουδέν απρονόητον, ουδέ ημελημένον υπάρχει στη δημιουργία, λέγει και ο Μέγας Βασίλειος. Όλα από τους απέραντους κόσμους του στερεώματος ως τα πιο μικρά όντα της γης διηγούνται δόξαν Θεού. Κατάπληκτος ο θεόπνευστος ποιητής των ψαλμών Δαβίδ, σαν ατενίζει τις έξοχες ομορφιές του σύμπαντος αναφωνεί: «Όσε μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εσοφία επί ίσας». Κάθε δημιουργήμα γίνεται από τον Δαβίδ και μια αφορμή για νέων ύμνων. Άλλοτε τον εμπνέει ο ουρανός, άλλοτε ο ήλιος, άλλοτε η σελήνη, άλλοτε η γη. Η θάλασσα, τα λουλούδια, τα βουνά, τα πουλιά, τα ζώα, προπάντων ο άνθρωπος. Μέσα στο απέραντο βιβλίο της φύσης διαβάζει τόσο έντονα την αγάπη του Θεού όσον την διαβάζει και στο γραπτόν του νόμων. Η φύση μοιάζει με μια σκάλα που ανεβάζει στο Θεό. Από τη δημιουργία να ανεβαίνουμε στο δημιουργόν, από το κάλλος των χτισμάτων στο θείον, στο μυστικόν και άρρητον κάλλος, από την ομορφιά της γης στην ομορφιά του ουρανού. Μέγιστος και στα ελάχιστα φαίνεται ο Θεός, πάσοφος και στα μικρά και αδιόρατα. Κάθε επιστημονική έρευνα της φύσης καταλήγει τελικά στο να μας κάνει να ενώσουμε τη φωνή μας με το αγγελικό τραγούδι «Δόξα εν υψίστης Θεό», λέγει ένας σοφός. Και ένας άλλος σοφός, ο Σατοβριάν, λέει: «Υπάρχει Θεός, η χλωρασά της λαγκαδιάς και τα κέδρα του βουνού τον ευλογούν, το έντομο ψιθυρίζει τους επένους του, ο ελέφας τον χαιρετά στην ανατολή της ημέρας, το πουλάκι αυτόν ψάλλει στα φυλώματα, ο κεραυνός κάνει να λάμπει η δύναμή του και ο ωκεανός δηλώνει την απεραντοσύνη του». Ο διάσημος Σουηδός φυσιοδίφης Λινέος συνήθιζε να λέει: «Είδα τα ίχνη του Θεού στα έργα του, ο αιώνιος, ο άπειρος, ο παντογνώστης και παντοδύναμος Θεός ήρθεν κοντά μου. Δεν είδα το πρόσωπον του, αλλά η αντάβγεια της θεότητος του γέμισε την ψυχή μου με ανίποτο θαυμασμό». Είναι αδύνατον να βρεθεί μέσα σε αυτόν τον ορατόν κόσμο μια ασήμαντη γωνιά, ένα μικρό φύλλο, ένα λουλουδάκι, μια πεταλουδίτσα που να μην διαλαλεί την παρουσία του Θεού, γράφει ο θεολόγος Μιχαήλ Έψιλο Μιχαηλίδης. Η καταπράσινη κοιλάδα με τα πολύχρωμα αγριολούλουδα, οι ασημοφώτιστες λίμνες, οι λευκαφροί της θάλασσας, οι ουρανόγκυχτες κορφές των βουνών, ο απέραντος λευκός πέπλος των χιονιών, τα κελαϊδήματα των πουλιών, το σιγομουρμούρισμα των ριακιών, η γλυκόγευστη καρπή των δέντρων, η μεγαλοπρέπεια και η μυστικότητα του δάσους, η ζαχαροπλαστική της μέλισσας, η υφαντική της αράχνης, οι γλυκόηχες συναυλίες του αηδονιού, το άφθαστον πέταγμα του αετού, η αρχιτεκτονική του χελιδονιού, το χαριτωμένο κολύμβημα του κύκνου, τα φτερά του παγωνιού, οι φάλαινες των ωκεανών, τα χρυσόψαρα και οι χορευτικές πέστροφες, όλα
όλα μιλούν και τραγουδούν την ύπαρξη και την αγάπη του Δημιουργού. Όλες οι ομορφιές της γης και του ουρανού είναι αντάβγες της αιώνιας δικής του ομορφιάς. Και αν του κόσμου τούτου οι τόσες ομορφιές χάνονται και σβήνουν, εκείνου η ομορφιά είναι μοναδική, αναλύωτη, άφθαρτη. Έργα το χειρό σου εισήν οι ουρανοί. Αυτοί απολούνται, σύ δε διαμένεις, λέει ο προφήτης Δαβίδ στον 101ο ψαλμόν.

Τα δημιουργήματα του ορατού κόσμου αποτελούν έναν καθρέφτη στον οποίο αντανακλούνται οι ιδιότητες του δημιουργού, η αγαθότητα, η σοφία και η παντοδυναμία του. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του: «Τα γαρα όρατα αυτού αποκτήσει ως κόσμου της ποιήμασιν νοούμενα καθοράτε, είτε αίδιος αυτού δύναμης και θειώτης». Δηλαδή, διότι οι μη βλεπόμενες με τα ορατά μάτια άπειρες τελειότητες του Θεού, αφού του χτίστηκεν ο κόσμος, βλέπονται καθαρά διαμέσου των δημιουργημάτων με τα μάτια της διάνοιας, τόσον η δύναμή του που δεν έχει αρχήν και τέλος, όσον και κάθε τελειότητα. Δυστυχώς όμως οι περισσότεροι άνθρωποι βλέπουμε μόνον την επιφάνεια και όχι το βάθος των πραγμάτων. Βλέπουμε την ύλη, αλλά δεν βλέπουμε την ιδέα. Βλέπουμε τη σάρκα, δεν βλέπουμε όμως το πνεύμα. Βλέπουμε τα υλικά δημιουργήματα, δεν βλέπουμε όμως το Θεολόγο, δια του οποίου, όπως γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, πάντα εγένετο και χωρίς αυτού εγένετον ουδέν ο γέγονε. Τα υλικά και ορατά δημιουργήματα μπορούν να θεωρηθούν ως εικόνες, ως σύμβολα, ως παραβολές των θείων αληθιών του αοράτου και υπερφυσικού κόσμου. Οι εικόνες των νοητών είναι τα αισθητά, γράφει ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Και ένας άλλος πατέρας γράφει: «Έκαστο δημιούργημα ως μία παραβολή λογιζέστο. Κάθε δημιούργημα έχει και την δική του φωνή, τη δική του λαλιάν, με την οποία μιλά στα αυτιά των ανθρώπων. Μακάρι οι άνθρωποι που έχουν γυμνασμένη την εσωτερική ακοή να συλλαμβάνουν τις φωνές που μεταδίδουν μέραν και νύχταν τα δημιουργήματα του Θεού. Μακάρι οι άνθρωποι που παρατηρούν προσεκτικά, που βλέπουν κάτω από το φως του Ευαγγελίου. Οι άνθρωποι αυτοί, παρατηρώντας τη φύση και τα δημιουργήματά της, είναι σαν να ακούν κήρυγμα του Ευαγγελίου να τους μιλά για το Θεό. Γιατί τα δημιουργήματα έχουν μια δική τους γλώσσα, μια συμβολική γλώσσα, όπως λέει ο Ψαλμωδός στον 18ο Ψαλμό: «Ουκίσιν λαλιέ ουδε λόγοι, ον ουχή ακούονται φωνέ αυτών. Εις πάσαντι γίνε ξύλθεν ο φθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Οι ουρανοί διηγούνται δόξα Θεού, ποίησιν το χειρόν αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Η μέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα και η νύξ νυχτή αναγγέλει γνώση». Δηλαδή, οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειριών του. Η μέρα προς την ημέρα εκφράζει λόγον και η νύχτα προς την νύχτα να αναγγέλει γνώση. Δεν υπάρχει λαλιά ούτε λόγος που η φωνή τους δεν ακούγεται. Σε ολόκληρη τη γη βγήκε ο φθόγκος τους και μέχρι τα πέρατα της οικουμένης τα λόγια τους». Οι μυστικές όμως αυτές των δημιουργημάτων φωνές δεν ακούγονται και δεν κατανοούνται από όλους. Μοιάζουν με κρυπτογραφικά σημεία, χρειάζονται αποκρυπτογράφηση. Όπως γράφει νεότερος φιλόσοφος, όλα τα δεδομένα του εμπειρικού κόσμου, δηλαδή του φυσικού κόσμου, όλες οι εκδηλώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας λαμβάνουν το χαρακτήρα κρυπτογραφικών σημείων δια των οποίων ομιλεί προς τον άνθρωπο ο Θεός. Για τον άπιστον τίποτε δεν σημαίνει ο φυσικός κόσμος. Για εκείνον όμως που έχει εσωτερική όραση και ακοήν, ο κόσμος είναι το σχολείο με διδάσκαλον και καθηγητήν των Κύριων, ο οποίος κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής του εχρησιμοποίησε τη φύση ως εποπτικό μέσο για να κάνει κατανοητές τις θείες αλήθειες. Στο σχολείο αυτό, εκτός των κανονικών σχολείων, εφήτησαν πολλοί πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας. Μερικοί μάλιστα φήτησαν μόνο σε αυτόν.
δεν είχα στην έρημο βιβλία παρά μόνον καθαρήν καρδιάν και τη φύση. Παράδειγμα, ο Μέγας Αντώνιος. Λέγεται ότι κάποτε τον επισκέφθησαν ρήτορες της Αιγύπτου και θέλοντας να τον ηρωνευτούν το ρώτησαν ποια βιβλία διαβάζει. Και εκείνος απάντησε ότι έχει ένα βιβλίο το οποίο εκείνοι δεν μελετούν. Και όταν έκπληκτοι το ρώτησαν ποιον είναι το βιβλίο αυτό, ο Μέγας Αντώνιος σηκώθηκε από τη θέση του, έδειξε τριγύρω τη φύση και είπε «Ιδού το βιβλίο του Θεού, το οποίο μελετώ, συνομιλώντας με τα έψυχα και άψυχα δημιουργήματα του πλάστη. Οι σοφοί έφυγαν τροπιασμένοι». Και ο γέροντας Πορφύριος έλεγε «Έγινα άλλος, καινούργιος, διαφορετικός. Ό,τι έβλεπα το έκανα προσευχήν. Το γύριζα στον εαυτό μου. Γιατί το πουλίν ψάλλει και δοξολογεί τον πλάστην, ήθελα να το κάνω κι εγώ. Το ίδιο και με τα λουλούδια. Τα λουλούδια τα καταλάβαινα από τις μυρωδιές και το άρωμά τους. Το άκουγα από μισή ώρα μακριά. Παρατηρούσα τα χόρτα, τα δέντρα, τα νερά, τα βράχια. Με τα βράχια μιλούσα. Πόσα είχαν δει αυτά, τα ρωτούσα και μου λέγανε όλα τα μυστικά των καυσοκαλυβίων. Και εγώ συγκινούμουν και κατανυγόμουν. Τα έβλεπα όλα με τη χάρη του Θεού. Έβλεπα, αλλά δεν μιλούσα. Συχνά πήγαινα στο δάσος. Πολύ με ενθουσίαζε να περπατώ ανάμεσα από τις πέτρες και τα σχήνα, τα μικρά και τα μεγάλα δέντρα. Μια μέρα, έναν πρωινό, προχώρησα μόνος μου στο παρθένο δάσος. Όλα δροσισμένα από την πρωινή δροσά, λαμπύριζα στον ήλιο. Βρέθηκα σε μια χαράδρα, την πέρασα. Κάθισα σε ένα βράχον. Δίπλα μου κρύα νερά κυλούσαν ήσυχα και έλεγα την ευχήν. Ησυχία απόλυτη, τίποτε δεν ακουγόταν. Σε λίγο μες στην ησυχία να ακούω μια γλυκιά φωνή μεθυστική να ψάλλει, να υμνεί τον πλάστη. Κοιτάζω, δεν διακρίνω τίποτε. Τελικά απέναντι σε έναν κλαδί βλέπω έναν πουλάκι. Ήταν αηδόνι και ακούω το αηδονάκι να κελαϊδάει, να σχίζεται. Μάλιασε που λέμε η γλώσσα του. Φούσκωσε από τους λαρυγγισμούς ο λαιμός του. Αυτό το πουλάκι το μικροσκοπικό να κάνει τα πίσω τα φτερά του για να έχει δύναμη και να βγάζει αυτούς τους γλυκύτατους τόνους, αυτήν την ωραία φωνή και να φουσκώνει ο λαρυγκάς του. Πω, πω, πω. Να είχα ένα ποτηράκι με νερό για να πηγαίνει να πίνει και να ξεδιψάει.

άνθρωπος που θέλει να διδαχτεί διδάσκεται από πάρα πολλά πράγματα. Ένας ευσεβής χριστιανός κατάφερνε από όλα τα πράγματα του κόσμου τούτου να κάνει σκέψεις πνευματικές και να διατηρεί στη σκέψη του την ευθύμηση του ονόματος του Θεού. Όταν έβλεπε τη βλάστηση της γης να πρασινίζει, έλεγε: «Είμαστε ο αγρός του Θεού, το γεώργιον, το οποίο ο Θεός καλλιεργεί». Όταν το βλέμμα του έπεφτε σε λαμπρά οικοδομήματα, θυμόταν αμέσως ότι είμαστε Θεού οικοδομή. Όταν έβλεπε μεγαλοπρεπή ναόν, ερχόντουσα στη σκέψη του τα λόγια του Αποστόλου Παύλου: «Ημείς γάρ ναός Θεού εστέ ζώντος, ουκ είδατε ότι ναός Θεού εστέ και το πνεύμα του Θεού οικεί εν ημίν. Ήτις των ναών του Θεού φθήρι, φθερεί τούτον ο Θεός». Όταν έβλεπε εικόνες καλλιτεχνικές και ωραίους ζωγραφικούς πίνακες, έλεγε: «Δεν υπάρχει τίποτε πιο ωραίο από μια ανθρώπινη ψυχή η οποία πλάστηκε εν κατ' εικόνα Θεού». Όταν περνούσε μπροστά από ωραίων και περιποιημένων κήπων, έλεγε: «Ω, πότε ο κήπος της ψυχής μου θα σπαρεί με άθη και θα γεμίσει από καρπούς, πότε θα καθαριστεί από τα άγρια σπέρματα της κακίας, πότε θα κλειστεί και θα περιφραχτεί ώστε να μην εισέρχεται μέσα σε αυτόν ότι δεν αρέσει στον ουράνιον κυπουρών των Θεών». Όταν αντίκριζε πηγές από τις οποίες ανέβλιζε νερόν, έλεγε: «Πότε θα αποκτήσω μέσα μου πηγές ύδατος ζώντος αλλωμένου εις ζωήν αιώνιον». Όταν από μακριά έβλεπε κατά πράσινες κοιλάδες, σκεφτόταν: «Τα νερά τρέχουν συνεκεί, έτσι ακριβώς και το νερό της Θείας Χάριτος διαβρέχει τις ταπεινές ψυχές και εγκαταλείπει στη ξηρασία τις κορυφές των βουνών, δηλαδή τις υπερήφανες ψυχές. Η θέα των ριακιών και των ποταμών που έτρεχα για να χυθούν στη θάλασσα έφερνα στο στόμα του τα εξής λόγια: πότε και εμείς θα πάμε στο Θεόν όπως τα ποτάμια αυτά στη θάλασσα». Όταν έβλεπε λίμνες, αναφωνούσε: «Ω Θεέ μου, ελευθέρωσε με από τη λίμνη και την άβυσσον της αθλειότητας στην οποία βρίσκομαι βυθισμένος». Έτσι έβλεπεν το Θεόν πάντοτε σε όλα τα δημιουργήματα, παρατηρούσεν τα πάντα κατά Θεόν με τρόπον ώστε παντού δεν έβλεπεν παρά μόνον έναν, το Θεόν. Συνεχίζομαι με τρία παραδείγματα παρμένα από το Βασίλειο των Πουλιών. Τα χελιδόνια μας διδάσκουν μια βασική αλήθεια, ότι εκτός από την παρούσα υπάρχει και μια άλλη ζωή. Όταν για πρώτη φορά ο ψυχρός άνεμος του φθινοπόρου φυσήξει, τα χελιδόνια αρχίζουν να ανησυχούν. Έναν ακαταμάχητον έστιχτον τα σπρώχνει προς τον νότον, όπου θα βρουν μια ζεστή φωλιά και τροφή στα σίγουρα. Και το μικρό χελιδόνι που γεννήθηκε φέτος στα μέρη μας και το οποίο δεν έχει γνωρίσει χειμώνα, φεύγει επίσης. Τι είναι εκείνο που σπρώχνει τα χελιδόνια και τα άλλα αποδημητικά πουλιά στα νότια μέρη? Η φυσική ιστορία απαντά: το έστιχτον. Ο δημιουργός τα έχει πρικίσει με το έστιχτον. Αλλά εάν εξαγελιόντουσαν, αν δεν υπήρχε εκεί κάτω θερμότητα αλλά παγωνιά? Αλλά όχι, το έστιχτο δεν τα απατά. Εάν το χελιδόνι μπορούσε να σκεφτεί και να μιλήσει, θα έλεγε: «Είναι βέβαιον ότι υπάρχουν θερμά κλίματα. Μου το λέει το έστιχτο μου». Μολα ταύτα όμως το χελιδόνι δεν μπορεί να σκεφτεί. Αλλά εμείς οι άνθρωποι μπορούμε και λέμε: «Πρέπει να υπάρχει ένας άλλος κόσμος εκτός από αυτόν που ζούμε». Μας το βεβαιώνει η καρδιά μας, το έστιχτό μας. Νιώθουμε κάτι να μας ελκύει προς τον κόσμο αυτόν.
Αυτά μαρτυρούν ότι αυτή η ζωή έχει συνέχεια έναν άλλον κόσμο, φωτεινών, αιώνιων, ευτυχισμένων. Το δεύτερο παράδειγμα. Οι πελαργοί μας διδάσκουν την αγάπη προς τους γονείς. Όχι μόνο τρέφουν τους γονείς τους όταν γυράσουν, αλλά και τους ζεσταίνουν κάτω από τις φτερούγες τους όταν πέφτουν τα φτερά τους εξαιτίας των γυρατιών. Ακόμα τους βοηθούν να πετούν, υποβαστάζοντάς τους πάνω στη ράχη τους. Και το τρίτο, οι ερευνητές έχουν ανακαλύψει μερικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για τις χήνες. Πρώτον, πετούν σε σχηματισμόν V, γιατί έτσι χρειάζονται 71% λιγότερη ενέργεια από ό,τι αν πετούσαν ξεχωριστά. Δεύτερον, η επικεφαλής χήνα έχει το δύσκολο έργο να διασπά το φράγμα του αέρα. Για τον λόγο αυτών εναλλάσσονται μεταξύ τους των ρόλων αυτών. Τρίτον, οι χήνες κραυγάζουν καθώς πετούν. Αν μια από αυτές ξεφύγει από τη γραμμή και μειώσει την αποτελεσματικότητα του κανονικού σχηματισμού τους, οι άλλες κραυγάζουν για να εψυχώνουν τη χήνα που είναι επικεφαλής. Τέταρτον, αν μια χήνα πληγωθεί κατά την πτήση, δύο άλλες την ακολουθούν στο έδαφος και της παρέχουν βοήθεια. Καθέναν από τα τέσσερα αυτά γνωρίσματα που χαρακτηρίζουν τις χήνες προσφέρει και ένα μάθημα στους χριστιανούς. Πρώτον, όπως οι χήνες έτσι και οι χριστιανοί γίνονται αποτελεσματικότεροι στο έργο τους αν συνεργάζονται αρμονικά και ενωμένα. Δεύτερον, όπως οι χήνες έτσι και οι χριστιανοί πρέπει να συμμερίζονται το βάρος εκείνων που φέρουν περισσότερο φορτίο ευθύνης. Τρίτον, όπως οι χήνες έτσι και οι χριστιανοί πρέπει να εψυχώνουν τους ηγέτες τους όταν συναντούν προβλήματα που προκαλούνται από άλλους που ξεφεύγουν από τη σωστή γραμμή. Τέταρτον, όπως οι χήνες έτσι και οι χριστιανοί πρέπει να συμπαραστέκονται και να βοηθούν εκείνους που τυχόν πληγώνονται ή είναι πιο αδύναμοι στην πίστη.

αλλά και η εναλλαγή των εποχών του έτους έχει να μας διδάξει πολλά. Γράφει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης: «Επέρασεν ο χειμώνας και έφτασεν η άνοιξη. Ιδού βλέπομεν όλα γύρω μας να ανανεώνονται, τα δέντρα να αναζωογονούνται, τα φυτά να ανακαινίζονται, η γη να πρασινίζει και να στολίζεται με τη χλώη και τα άθη, τα πουλιά χαρούμενα να κελαϊδούν και να υμνούν τον ποιητήν και ζωοδότη Χριστόν, και όλη η άλλη χτίση να αναγεννιέται. Βλέποντας λοιπόν την ανακαίνιση αυτήν της φύσης και αισθανόμενη ευφροσύνη και χαράν, ας μη σταθούμε ενός εδώ. Ας εμβαθύνομαι στο γεγονός αυτό, σκεπτόμενοι ότι η ανανέωση και ο στολισμός της πλάσης που γίνεται κάθε άνοιξη έχει ένα μεγάλο μέρος ως αιτίαν και το χειμώνα. Διότι αν προηγουμένως ο χειμώνας δεν ερχόταν με τα χιόνια του, τις βροχές του, τους ανέμους και τους παγετούς του, η φύση γύρω μας δεν θα ελάμβανε αυτόν τον καλοπισμόν. Το ίδιο όμως συμβαίνει και στη ψυχή. Η ψυχή αν προηγουμένως δεν χιονιστεί από τις θλίψεις, τις στενοχώριες, τις κακοπάθειες και τους κόπους, δεν αθωφορεί, δεν καρποφορεί, ούτε ακόμη λαμβάνει χάριν και ευλογίαν από το Θεό. Ας υπομένουμε λοιπόν κάθε θλίψην, στενοχώριαν και κακοπάθεια, κάθε πειρασμόν με αυτήν τη σκέψη, και έτσι θα καρποφορήσουμε και θα πάρουμε από το Θεό χάριν και ευλογίαν. Και καθώς εμείς χαιρόμαστε τώρα βλέποντας την ωραιότητα των δημιουργημάτων του, έτσι και αυτός θα εφραίνεται όταν βλέπει την ωραιότητα και την καρποφορία της ψυχής μας του υψηλότερου δημιουργήματος του. Όλα μας διδάσκουν. Το άστρο που λάμπει στον ουρανό μας φωνάζει: να είστε φωτεινοί. Το δέντρο με τους καρπούς: να είστε καρποφόροι. Η μέλισσα: να είστε εργατικοί. Το ποτάμι που τρέχει: μη ξεχνάτε την αστάθεια του κόσμου. Το φύλλο που πέφτει: όλα παρέρχονται. Μάθε ότι είσαι θνητός. Και όχι μόνο τα φαινόμενα του φυσικού κόσμου, αλλά και όσα συμβαίνουν στην καθημερινή ζωή μπορούν να χρησιμεύσουν ως εικόνες και παραδείγματα για ηθική και θρησκευτική διδασκαλία. Γράφει ο Άγιος Εφραίμος Ήρος: «Εάν θέλεις μπορείς από όλα να ωφεληθείς. Παραδείγματος χάριν, αν δεις πραγματευτήν, πες τον εαυτό σου: αυτός που επιθυμεί τα πρόσκαιρα υποφέρει τόσα για να μαζέψει τα όσα δεν διαμένουν υλικά αγαθά. Εσύ δε αμελείς για όσα δεν παρέρχονται τα πνευματικά. Εάν δεις ανθρώπους να έχουν διαφορές και να καταλήγουν στα δικαστήρια, πες τον εαυτό σου: αυτοί για ασήμαντα πράγματα έχουν τέτοια φιλονικία μεταξύ τους. Εσύ ενώ είσαι ο φιλέτης μυρίων ταλάντων, δεν προσπίπτεις όπως πρέπει στο Θεό για να πετύχεις την άφεση. Αν δεις τους οικοδόμους με πόση σπουδή φροντίζουν να τελειώσουν το έργο, πες τον εαυτό σου: εσύ γιατί καταφρονείς τις αιώνιες σκηνές. Και για να μην παρατείνω των λόγων, λέγοντας έναν προς έναν όλα όσα βλέπουμε στη ζωή, ας προσπαθήσουμε να μεταλλάξουμε τα βιωτικά φρονήματα σε πνευματικά και τότε θα έχουμε πολύ να ωφεληθούμε με τη χάρη του Θεού». Ένας αγιοπαυλίτης μοναχός ονομαζόμενος Γεράσιμος για 40 χρόνια δεν εκάθισε στο στασίδιν του κατά τη διάρκεια των πολύ ωρών ακολουθιών, και η αιτία της αδαμάντινης στάσης του ήταν το εξής. Για πολλές μέρες έβλεπε πάνω σε έναν δέντρο έναν κότσιφαν, ο οποίος ήταν ανάπηρος, του έλειπεν το έναν πόδι. Στεκόταν στο άλλον πόδι και κελαϊδούσεν καθημερινά γλυκύτατα, υμνολογώντας τον ποιητήν του παντός. «Εάν λοιπόν», έλεγε ο μοναχός, «έναν ανάπηρον και αδύνατον πετεινόν του ουρανού
στέκεται σε όλη του τη ζωή σε έναν πόδι. Τι οφείλω να κάνω εγώ κατά τη Θεία Λειτουργία και Υμνολογία του Κυρίου και Θεού μας? Αγαπητοί μου, θα τελειώσουμε με έναν κείμενο του Επισκόπου Αχελώου Ευθυμίου, το οποίο λέει: «Όλα όσα νιώθω και ζω, όσα ποθώ και συγκλονίζουν την ψυχή μου, πρέπει να τα κάνω σκαλοπάτια για να πατήσω πάνω, για να ανεβώ στον ουρανό. Πρέπει να τα κάνω φτερούγες για να πετάξω και να φτάσω στον προορισμό μου, στον αιώνιο Θεόν. Παραδείγματος χάριν, απολαμβάνω το γλυκό ψωμί, άσκεφτο τον άρτον της ζωής, τον Κύριον, που μου προσφέρεται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ή να μη αποθάνω και ζήσω εις τον αιώνα. Διψώ αυτό που θα ικανοποιήσει τη δίψα μου, το νερό, χωράει μέσα σε ένα μικρό δοχείο. Πόσο πιο πλούσια είναι η ικανοποίηση που προσφέρει ο Θεός στην ανθρώπινη ύπαρξη? Αυτός είναι η πηγή της ζωής και ποτίζει τους ιούς των ανθρώπων με το χυμάρουν της τρυφής, όπως λέει ο ψαλμωδός. Αγαπώ το ωραίο, μαγεύομαι από την ομορφιά ενός προσώπου, ενός καλλιτεχνήματος. Συγκινούμε βαθιά στο άκουσμα μιας μουσικής συμφωνίας, στη θέα ενός ωραίου τοπίου. Σκέφτομαι, αν τα δημιουργήματα είναι τόσο όμορφα, τότε πόσο άπειρα ωραίος θα είναι ο Δημιουργός και Θεός μου. Με γοητεύουν το θέλγητρον της ειδονής, η δύναμη του πλούτου, η λάμψη της δόξας. Να οραματίζομαι μιαν άλλη πραγματικότητα αστήρευτη σε ειδονήν, δύναμη και δόξαν. Την πραγματικότητα έθαω των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η απέραντος ειδονή των καθορώντων των κάλλος, το άρρητον του Θεού. Γιατί αυτός είναι η ανέκφραστος ευφροσύνη εκείνων που τον αγαπούν. Κάνε, Κύριε, σκαλοπάτια του ουρανού τις πραγματικότητες του κόσμου τούτου. Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

γραμμές ορθοδοξίας και ορθοπραξίας από τους πατέρες και τις μητέρες της ερήμου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Θεοδοσία Αντωνέλου.

Αγαπητοί ακροατές, είμαστε και πάλι μαζί για να ακούσουμε τους πατέρες και τις μητέρες της ερήμου, για να ακούσουμε την έρημο να μας δίνει διδαχές ορθοδοξίας και ορθοπραξίας. Μαζί μας σήμερα στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά και δέχεται τα δικά σας μηνύματα η Νέλη Ζάχαρη. Είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη εκπομπή μας ακούγοντας την έρημο να μας μιλάει για μετάνοια. Και είχαμε πει ότι θα συνεχίσουμε σήμερα. Αυτό και κάνουμε. Σήμερα λοιπόν θα δούμε πώς πρέπει να μετανοούμε, ότι δεν πρέπει να αναβάλουμε τη μετάνοια για το μέλλον και ότι μετά το θάνατο δεν υπάρχει διόρθωση. Ανοίγουμε λοιπόν το γεροντικό και εκεί διαβάζουμε. Ένας αδελφός έκανε συνεχώς αυτή την προσευχή στο Θεό. «Κύριε, δεν έχω φόβο Θεού. Στείλε μου λοιπόν κεραυνό ή καμιαν άλλη τιμωρία ή αρρώστια ή δαιμόνιο, μήπως και έτσι έρθει σε φόβο η πορωμένη μου ψυχή». Άλλοτε πάλι παρακαλούσε και έλεγε «Ξέρω πως έχω πολύ αμαρτήσει ενώπιον σου δέσποτα και πως είναι αναρρύθμιτα τα σφάλματά μου, γι' αυτό και δεν τολμώ να σου ζητήσω να με συγχωρέσεις. Αν όμως είναι δυνατόν, συγχώρεσέ με για την ευσπλαχνία σου. Αν πάλι είναι αδύνατον, τουλάχιστον τιμώρησέ με στη ζωή αυτή και μη με κολλάσεις την άλλη. Και αν είναι και τούτο ακόμη αδύνατον, στείλε μου εδώ ένα μέρος της τιμωρίας και λάφρωσέ μου εκεί την κόλαση. Άρχισε μόνο από τώρα να με τιμωρείς, αλλά τιμώρησέ με σπλαχνικά, όχι με την οργή σου δέσποτα». Έτσι λοιπόν μετανοούσε έναν ολόκληρο χρόνο. Αυτά έλεγε με δάκρυα ηκετευτικά, ολόθερμα και ολόψυχα, λιώνοντας και τσακίζοντας σώμα και ψυχή με νηστεία και αγρυπνία και άλλες κακουχίες. Μια μέρα, καθώς καθόταν κατά γης, όπως συνήθιζε θρηνώντας και φωνάζοντας παρακτικά από την πολλή του λύπη, νίσταξε και αποκοιμήθηκε. Και να, παρουσιάζεται μπροστά του ο Χριστός και του λέει με φωνή γεμάτη λαρότητα «Τι έχεις, άνθρωπέ μου, γιατί κλαις έτσι?» Ο αδελφός τον αναγνώρισε και αποκρίθηκε έντρομος «Κύριε, έπεσα. Σήκω λοιπόν. Δεν μπορώ, δέσποτα. Θέλω να μου δώσεις το χέρι σου για να σηκωθώ». Τότε εκείνος άπλωσε το χέρι του, έπιασε τον αδελφό και το σήκωσε. Μα κι όταν αυτό σηκώθηκε, συνέχισε να θρηνεί. «Γιατί κλαις, άνθρωπέ μου, γιατί είσαι λυπημένος?» του ξαναείπε ο Κύριος με φωνή απαλή και ηλαρή. «Δεν θέλεις, Κύριε, να κλαίω και να λυπάμαι», απάντησε ο αδελφός, «που τόσο πολύ σε πίκρανα, αν και απόλαυσα τόσα αγαθά από σένα». Εκείνος άπλωσε ξανά το χέρι του, τα κούμπησε στο κεφάλι του αδελφού και του είπε «Μη λυπάσαι πια, γιατί αν έδωσα το αίμα μου για σένα, πολύ περισσότερο θα δώσω συγχώρεση και για σένα και για κάθε άλλη ψυχή που γνήσια μετανοεί». Μόλις συνήλθε ο αδελφός από την οπτασία, ένιωσε την καρδιά του γεμάτη χαρά. Έτσι πληροφορήθηκε πως ο Θεός τον ελέησε και από τότε ζούσε με πολύ ταπείνωση, ευχαριστώντας τον.

Και η έρημος συνεχίζει. Συνεχίζει με τον ποιμήν του Ερμά, ο οποίος μιλάει και αυτός για μετάνοια και λέει ότι η μετάνοια είναι μεγάλη κατανόηση. Ελάτε λοιπόν, αγαπητοί μου, τούτη την ώρα να εμβαθύνουμε λίγο σε αυτό το λόγο. Τι εννοεί όταν λέει μετάνοια είναι μεγάλη κατανόηση? Τι σημαίνει μετάνοια? Συνήθως θεωρείται ως θλίψη για την αμαρτία, ένα αίσθημα ενοχής, στενοχώριας και τρόμου για τις πληγές που προκαλέσαμε στους άλλους και στον εαυτό μας. Μία τέτοια άποψη όμως είναι ατελής. Παρόλο που η στενοχώρια και ο τρόμος είναι όντως ουσιαστικά στοιχεία στη μετάνοια, όχι μόνο δεν αποτελούν ολόκληρη τη μετάνοια, αλλά ούτε καν αποτελούν το σπουδαιότερο τμήμα της. Αν θεωρήσουμε όμως κατά κυριολεκτικό τρόπο τον όρο μετάνοια, τότε θα βρεθούμε κοντύτερα στην καρδιά του ζητήματος. Σημαίνει αλλαγή του νου, όχι απλώς λύπη για το παρελθόν, αλλά μία θεμελιώδης μεταμόρφωση της όρασής μας, ένας νέος τρόπος για το πώς βλέπουμε τον εαυτό μας, πώς βλέπουμε τους άλλους, πώς βλέπουμε τον Θεό. Και σύμφωνα με τον ποιμένα του Ερμά, είναι μία μεγάλη κατανόηση. Μία μεγάλη κατανόηση και όχι αναγκαστικά μία συναισθηματική κρίση. Η μετάνοια δεν είναι ένας παροξισμός τύψεων και αυτολύπησης. Η μετάνοια είναι μία μεταστροφή, ένας επανακεντρισμός της ζωής μας στην Αγία Τριάδα. Ως νέος νους, ως μεταστροφή και επανακεντρισμός, η μετάνοια είναι κάτι το θετικό και όχι αρνητικό. Γράφει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος: «Μετάνοια εστί θυγάτηρ ελπίδος και άρνησης απελπισίας». Δεν είναι αθυμία, αλλά σφοδρή αναμονή. Δεν είναι το αίσθημα πως κάποιος έφτασε στο αδιέξοδο, αλλά είναι ο τρόπος με τον οποίο θα βγει από αυτό. Δεν είναι αυτομίσος, αλλά επιβεβαίωση του αληθινού μου εαυτού, του δημιουργημένου κατοικώνα Θεού. Μετάνοια σημαίνει πως κοιτάζω όχι προς τα κάτω στις δικές μου ελλείψεις, αλλά προς τα πάνω στην αγάπη του Θεού μου. Όχι προς τα πίσω αυτομεμφόμενος, αλλά προς τα μπρος με εμπιστοσύνη. Μετάνοια είναι να βλέπουμε όχι το γιατί αποτύχαμε να γίνουμε κάτι, αλλά το τι ακόμα μπορούμε να γίνουμε με τη χάρη του Θεού. Όταν λοιπόν η μετάνοια ερμηνευθεί με αυτή τη θετική έννοια, δεν θεωρείται πλέον πως είναι μία απλή πράξη, αλλά μία συνεχής στάση. Στην προσωπική εμπειρία του καθενός υπάρχουν αποφασιστικές στιγμές μεταστροφής, στην παρούσα όμως ζωή το έργο της μετάνοιας παραμένει ατελές. Πρέπει συνεχώς να ανανεώνεται η μεταστροφή και ο επανακεντρισμός μας μέχρι τη στιγμή του θανάτου, όπως το συνειδητοποίησε ο Αββάς Ισόης. Η αλλαγή του νοός πρέπει να είναι συνεχώς ριζική, η μεγάλη κατανόηση όλο και πιο βαθιά. Ο θετικός χαρακτήρας της μετάνοιας γίνεται πολύ εμφανής όταν σκεφτούμε το τι προηγείται των λόγων του Χριστού που ήδη αναφέραμε: «Μετανοείτε, ήγγι και γάρ η βασιλεία των ουρανών». Στον προηγούμενο στίχο ο Ευαγγελιστής παραθέτει το στίχο 9:2 του Ισαΐα: «Ο λαός ο καθήμενος εν σκότη είδε φως μέγα, και της καθημένης εν χώρα και σκιά θανάτου φως ανέτειλεν αυτής». Αυτό είναι το άμεσο περιβάλλον της εντολής του Κυρίου για μετάνοια. Προηγείται η αναφορά στο μέγα φως που ανέτειλε για αυτούς που βρίσκονται στο σκοτάδι, και ακολουθεί μια άλλη αναφορά για την εγκύτητα της βασιλείας του Θεού.
Η μετάνοια τότε γίνεται ένας φωτισμός, μία μετάβαση από το σκοτάδι στο φως. Μετάνοια σημαίνει το να ανοίξεις τα μάτια σου στη θεϊκή ακτινοβολία. Όχι να κάθεσαι θλιμμένος στο λυκόφως, αλλά το να ταινίζεις την αυγή που έρχεται. Η μετάνοια είναι επίσης στραμμένη στην εσχατολογία. Είναι μία εμπιστοσύνη. Μετάνοια είναι να βλέπουμε όχι το γιατί αποτύχαμε να γίνουμε κάτι, αλλά το τι ακόμα, είπαμε, μπορούμε να γίνουμε με τη χάρη του Θεού. Η μετάνοια είναι ένα άνοιγμα στα έσχατα που δεν βρίσκονται απλώς στο μέλλον, αλλά είναι ήδη παρόντα. Το να μετανοεί σημαίνει πως αναγνωρίζεις ότι η Βασιλεία των Ουρανών βρίσκεται και εργάζεται ανάμεσά μας, αρκεί να δεχτούμε τον ερχομό αυτής της Βασιλείας, και τότε όλα τα πράγματα θα ανακαινιστούν μέσα μας. Η σύνδεση μετάνοιας και έλευσης του μεγάλου φωτός είναι ιδιαίτερα σημαντική. Δεν μπορείς όντως να δεις τις αμαρτίες σου πριν δεις το φως του Χριστού. Όσο ένα δωμάτιο παραμένει σκοτεινό, μας λέει ο επίσκοπος Θεοφάνης ο Έγκλειστος, δεν προσέχεις τη βρώμα. Όταν όμως φέρεις ένα φως δυνατό στο δωμάτιο, τότε μπορείς να διακρίνεις κάθε μόριο σκόνης. Το ίδιο γίνεται και με το δωμάτιο της ψυχής μας. Η σειρά δεν είναι πρώτα μετάνοια και μετά γνωριμία με τον Χριστό, επειδή μόνο όταν το φως του Χριστού έχει εισδύσει ήδη στη ζωή μας, αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε αληθινά την αμαρτωλότητά μας. Λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης, μετάνοια είναι το να γνωρίζεις πως υπάρχει ένα ψέμα στην καρδιά σου. Δεν μπορείς όμως να ανιχνεύσεις την παρουσία ενός ψέματος παρά μόνο αν έχεις ήδη κάποια αίσθηση της αλήθειας. Γράφει κάποιος, αμαρτία είναι η σκιά που ρίχνει το φως του Θεού όταν διασταυρώνεται με κάποια προβολή του ιδίου θελήματος που εμποδίζει το φωτισμό της ψυχής. Έτσι η γνώση του Θεού γεννά το αίσθημα της αμαρτίας και όχι το αντίστροφο. Σύμφωνα με την παρατήρηση των πατέρων της ερήμου, όσον εγγίζει άνθρωπος το Θεό, το σου των αμαρτωλών εαυτών βλέπει. Και αναφέρουν τον Ισαΐα ως παράδειγμα. Πρώτα βλέπει τον Κύριο στο θρόνο του και ακούει τα Σεραφείμ να κραυγάζουν «Άγιος, Άγιος, Άγιος». Και μόνο όταν δει αυτό το όραμα «Ο τάλας εγώ, ότι άνθρωπος όν και ακάθαρτα χείλη έχων». Αυτή είναι η αρχή της μετάνοιας. Ένα όραμα ομορφιάς και όχι ασχήμιας. Μία συνειδητοποίηση της δόξας του Θεού και όχι της δικής μου ρυπαρότητας. Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Ναι, η μετάνοια υποδηλώνει όχι απλώς πένθος για τις αμαρτίες μας, αλλά και την παρηγοριά, την παράκληση που προέρχεται από τη βεβαιότητα της συγχώρεσης που δίνει ο Θεός. Η μεγάλη κατανόηση ή διαφορετικά η αλλαγή του νοός που υποδηλώνει μετάνοια συνίσταται ακριβώς αυτό, στην αναγνώριση ότι το φως φέγγει στο σκοτάδι και ότι το σκοτάδι δεν το καταπίνει. Μετάνοια, με άλλα λόγια, είναι η αναγνώριση πως υπάρχει καλό και κακό, αγάπη και μίσος. Είναι η πίστη πως το καλό είναι δυνατότερο. Είναι η πίστη στην έσχατη νίκη της αγάπης. Μετανοών είναι αυτός που δέχεται το θαύμα πως ο Θεός έχει τη δύναμη να συγχωρεί αμαρτίες. Και επειδή δέχεται το θαύμα, το παρελθόν δεν αποτελεί πλέον για αυτόν έναν υπόφορο βάρος, επειδή δεν πιστεύει πλέον πως το παρελθόν είναι αμετάτρεπτο. Η Θεία Συγγνώμη σπάει την αλυσίδα του αιτίου και αιτιατού και λύνει τον κόμπο στην καρδιά του ανθρώπου
που από μόνος του δεν μπορεί να λύσει. Υπάρχουν πολλοί που αισθάνονται λύπη για τις περασμένες πράξεις τους. Αλλά ποιος είναι αυτός που λέει στην απόγνωσή του «Δεν μπορώ να συγχωρήσω τον εαυτό μου για όσα έχω κάνει». Ανίκανοι να συγχωρήσουν τον εαυτό τους. Αδυνατούν επίσης να πιστέψουν πως συγχωρήθηκαν από το Θεό και από τους άλλους ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι, παρά την ένταση της αγωνίας τους, δεν έχουν ακόμα αρχίσει να μετανοούν. Δεν έχουν πετύχει ακόμα τη μεγάλη κατανόηση δια της οποίας ο άνθρωπος γνωρίζει πως η αγάπη είναι νικήτρια. Δεν έχουν ακόμα υποστεί τη μεταβολή του νου, όπως δηλώνεται στη φράση «Είμαι δεκτός από τον Θεό». Αυτό που ζητάτε από μένα είναι να δεχτώ το γεγονός πως είμαι δεκτός. Αυτή είναι η ουσία της μετάνοιας.

Ελάτε μαζί μου να εμβαθύνουμε τούτη την ώρα λίγο στο μυστήριο της μετάνοιας. Έχουμε εμπειρία της μετάνοιας πάνω απ' όλα στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολόγησης. Το νόημα αυτού του μυστηρίου συνοψίζεται σε μία σύντομη προτροπή του ιερέα προς τον μετανοούντα που βρήκα στο ρωσικό τυπικό. Κοίταξε παιδί μου, ο Χριστός βρίσκεται εδώ αοράτος και δέχεται την εξομολόγησή σου. Γι' αυτό ούτε να ντρέπεσαι ούτε να φοβάσαι, ώστε να κρύψεις κάτι από μένα. Πες μου λοιπόν χωρίς δισταγμό οτιδήποτε έχεις κάνει και έτσι θα συγχωρεθείς από τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Κοίταξε, η Θεία εικόνα του είναι μπροστά μας. Εγώ δεν είμαι παρά μόνο ένας μάρτυρας που θα μαρτυρήσεις αυτόν όλα όσα μου πεις. Αν όμως κρύψεις κάτι από μένα, θα διαπράξεις βαρύτιμη αμαρτία. Πρόσεχε λοιπόν παιδί μου, μήπως έχοντας έρθει στο γιατρό φύγεις αθεράπευτος. Παραφράζοντας την προτροπή αυτή, γράφει ο Άγιος Τείχων του Ζαντόσκ: όταν ο ιερέας δίνει οδηγίες για το μυστήριο της μετανοίας, πρέπει να ομιλεί με αυτόν τον τρόπο στον μετανοούντα και να του λέει: παιδί μου, αγαπημένο μου παιδί, εξομολογήσεις τον Θεό που δυσαρεστείται για κάθε αμαρτία. Κι εγώ υπηρέτης του είμαι ο ανάξιος μάρτυρας της μετανοίας σου. Μην κρύψεις τίποτα, μην τραπείς, μην φοβηθείς, επειδή εδώ είμαστε μόνο εμείς οι τρεις, εσύ, εγώ και ο Θεός, ενώπιον του οποίου έχεις αμαρτήσει. Ο Θεός που γνωρίζει όλες τις αμαρτίες και το πώς αυτές διαπράχθηκαν. Ο Θεός βρίσκεται παντού και οτιδήποτε είπες, οτιδήποτε σκέφτηκες, οτιδήποτε έκανες κάποιο κακό, αυτός ήταν εκεί, γνωρίζει τα πάντα. Και τώρα είναι εδώ μαζί μας. Και τώρα. Και περιμένει τα λόγια της μετάνοιας και εξομολόγησή σου. Γνωρίζει όλες σου τις αμαρτίες. Μην τραπείς παιδί μου να μιλήσεις για όσα έχεις κάνει. Κι εγώ που βρίσκομαι εδώ είμαι αμαρτωλός σαν και σένα. Γι' αυτό λοιπόν μην τραπείς να ομολογήσεις μπροστά μου τις αμαρτίες σου. Ο ιερέας λέγει, έχοντας έρθει στο γιατρό, ίσως θα έπρεπε να αποδοθεί πως έχοντας έρθει στον γιατρό με γάμα κεφαλαίο. Στην εξομολόγηση βλέπουμε τον Χριστό κριτή που έρει από μας την καταδίκη μας. Θα πρέπει όμως να δούμε τον Χριστό γιατρό που αποκαθιστά την υγεία και ανανεώνει τη ζωή. Πρέπει να δούμε το μυστήριο όχι μόνο με νομικούς όρους αλλά με θεραπευτικούς. Πάνω απ' όλα είναι ένα μυστήριο θεραπείας. Είναι σημαντικό το ότι σε μερικά βυζαντινά λειτουργικά υπομνήματα η εξομολόγηση και το ευχέλαιο δεν θεωρούνται σαν δύο διακεκριμένα μυστήρια, αλλά σαν δύο πλευρές ενός μοναδικού θεραπευτικού μυστηρίου. Αυτό που ζητάμε στην εξομολόγηση είναι κάτι περισσότερο από μία εξωτερική, δικανική άφεση. Πάνω απ' όλα ζητάμε τη θεραπεία των βαθιών πνευματικών πληγών μας. Καταθέτουμε μπροστά στο Χριστό όχι απλώς κάποιες συγκεκριμένες αμαρτίες, αλλά την αμαρτωλότητα που βρίσκεται μέσα μας, τη βαθιά φθορά που δεν μπορεί να εκφραστεί τελείως με λόγια και που φαίνεται να διαφεύγει από τη συνείδηση και τη βούλησή μας. Αυτό πάνω απ' όλα ζητούμε να θεραπεύσουμε. Ως μυστήριο της θεραπείας η εξομολόγηση δεν είναι απλώς μία οδυνηρή αναγκαιότητα, ένα καθήκον που μας επιβάλλει η εξουσία της Εκκλησίας, αλλά μία πράξη γεμάτη χαρά και σωστική χάρη.
Μέσω της εξομολόγησης μαθαίνουμε πως ο Θεός είναι όντως η ελπής των απελπισμένων. Εδώ είμαστε μόνο εμείς οι τρεις, ο ιερέας, ο μετανοών και ο Χριστός. Ο Χριστός ιατρός. Τι κάνει ο καθένας από τους τρεις αυτούς και ποιανού το έργο είναι το σπουδαιότερο? Πολλοί τείνουν να αποδώσουν μεγαλύτερη σημασία σε όσα κάνει ο ιερέας, στα συμβουλευτικά και ενθαρρυντικά του λόγια. Μάλιστα δε, αν λείπει από τον ιερέα η εφράδια ή πει κάτι το απρόσμενο, έχουν την τάση να θεωρούν πως τίποτε το σημαντικό δεν έγινε ή υπερτονίζουν την άλλη πλευρά. Τι αυτοί κάνουν? Φαντάζομαι πως θα πρέπει να είναι βαθιά συγκινημένοι με ένα συναισθηματικό τρόπο, αν και όπως είπαμε η μετάνοια δεν είναι καταρχάς ένα συναισθηματικό ζήτημα. Και επειδή υπερτονίζουν τις δικές τους προσπάθειες, θεωρούν την εξομολόγηση σαν κάτι το θλιβερό και αποτρόπαιο, σαν κάτι που πρέπει να ληφθεί, κάτι το αναγκαίο αλλά όχι και ευχάριστο, σαν ένα παγωμένο μπάνιο. Όμως στην πραγματικότητα η σημαντικότερη ενέργεια δεν ανήκει ούτε στον μετανοούντα ούτε στον ιερέα, αλλά στο Θεό. Ενώ απαιτείται από τον μετανοούντα να προετοιμαστεί εξετάζοντας τον εαυτό του και ερευνώντας διεξοδικά τη συνείδησή του, στο τέλος αυτός προσέρχεται στην εξομολόγηση με άδεια χέρια, αβοήθητος, ανίκανος να θεραπεύσει τον εαυτό του και ζητώντας τη θεραπεία από κάποιον άλλον. Και αυτός ο άλλος που επικαλείται τη βοήθειά του δεν είναι ο ιερέας, αλλά ο Θεός. Ο ιερέας είναι απλώς ο προπομπός του Θεού που εισάγει τον μετανοούντα στο θεϊκό χώρο. Αν χρησιμοποιήσουμε το ιατρικό παράδειγμα, ο ιερέας δεν είναι παρά ο γραμματέας του γιατρού στην αίθουσα αναμονής. Η εξομολόγηση γίνεται στο Χριστό, όχι στον ιερέα. Ο Χριστός βρίσκεται εδώ αοράτος και δέχεται την εξομολόγησή σου. Και η άφεση προέρχεται από το Χριστό, όχι από τον ιερέα. Και έτσι θα συγχωρηθείς από τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό.

Όταν αρχίσουμε να θεωρούμε την εξομολόγηση ουσιαστικά ως έργο του Χριστού και όχι δικό μας, τότε θα αρχίσουμε να κατανοούμε το μυστήριο της μετανοίας με έναν τρόπο πιο θετικό. Μετάνοια τότε θα είναι η βίωση της θεραπευτικής αγωγής και συγγνώμης του Θεού και όχι απλώς συνείδηση της δικής μας αποσύνθεσης και αδυναμίας. Θα δούμε όχι μόνο τον άσωτο Υιό να σύρεται αργά και βασανιστικά στο μακρύ δρόμο για το σπίτι του, αλλά και τον Πατέρα που τον προσέχει καθώς βρίσκεται ακόμα μακριά και τρέχει να τον συναντήσει. Σύμφωνα με ένα συγγραφέα, στο βιβλίο του «Ο δρόμος των ασκητών» γράφει: «Αν εμείς κάνουμε ένα βήμα προς το Θεό, αυτός κάνει 10 προς εμάς». Αυτό ακριβώς βιώνουμε στην εξομολόγηση. Όπως όλα τα μυστήρια, έτσι και η εξομολόγηση είναι μία συνδυασμένη θεανθρώπινη πράξη στην οποία υπάρχει μία σύγκληση και συνεργασία, συνέργεια μεταξύ της χάρης του Θεού και της ελεύθερης βούλησής μας. Και οι δύο είναι απαραίτητες. Αυτό όμως που κάνει ο Θεός είναι ασύγκριτα σπουδαιότερο. Η μετάνοια και η εξομολόγηση λοιπόν δεν είναι κάτι που κατορθώνουμε εμείς οι ίδιοι με τη βοήθεια του ιερέα, αλλά είναι κάτι που ο Θεός ενεργεί μέσα μας. Σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο, «Προσάγομεν τίν είναι αυτής, αδελφοί, φάρμακον ισοτηρίαν την μετάνοιαν, μάλλον δε δεξόμεθα παρά του Θεού την μετάνοιαν, ιατρεύουσαν ημάς, ουγαρημής αυτό ταύτην προσάγομεν, αλλά αυτός ημίν ταύτην εχορήγησεν». Και πρέπει να θυμηθούμε πως στα ελληνικά η λέξη εξομολόγησης σημαίνει ομολογία των αμαρτιών και ταυτόχρονα ευχαριστία για δώρα που πήραμε. Ποιος είναι λοιπόν ο ιδιαίτερος ρόλος του ιερέα σε αυτή τη συνδυασμένη πράξη? Από κάποια άποψη, η εξουσία του είναι πολύ πλατιά. Όλοι όσοι είχαν την ευκαιρία να έχουν ως πνευματικό τους κάποιον διαποτισμένο με τη χάρη της αληθινής πνευματικής πατρότητας μπορούν να μαρτυρήσουν για τη σημασία του ρόλου του ιερέα. Το καθήκον του δεν είναι απλώς να δίνει συμβουλές. Δεν υπάρχει κανείς αυτοματισμός στην άφεση που παρέχει. Μπορεί να δέσει και να λύσει. Μπορεί να αποσύρει την άφεση, αν και αυτό είναι πολύ σπάνιο, ή μπορεί να επιβάλλει ένα επιτίμιο, απαγορεύοντας τον μετανοούντα να κοινωνήσει για κάποια περίοδο ή επιβάλλοντάς του κάποια άλλη υποχρέωση. Αν και αυτό δεν είναι και τόσο συχνό στη σύγχρονη Ορθοδοξία, καλό είναι να θυμόμαστε πως ο ιερέας διαθέτει αυτό το δικαίωμα. Στην αρχαία Εκκλησία τα επιτήμια ήταν συχνά σκληρά. Σε περίπτωση μοιχείας, ο Μέγας Βασίλειος συνιστά 7 χρόνια αποκλεισμού από τη Θεία Κοινωνία και ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις 9. Στο μεταγενέστερο δίκαιο που αποδίδεται στον Άγιο Ιωάννη τον Νηστευτή μειώνεται στα 2 χρόνια με ταυτόχρονη αυστηρή νηστεία. Για ακούσιο φόνο, αν παραδείγματος χάρη σκοτωθεί κάποιος σε αυτοκινητιστικό ατύχημα, ο Μέγας Βασίλειος ορίζει 10 ή 11 χρόνια στέρηση της Θείας Κοινωνίας. Ο Γρηγόριος 9 χρόνια, αν ο μετανοών νηστέψει αυστηρά. Ο Ιωάννης ο νηστευτής επιτρέπει τη μείωσή της σε 3 χρόνια.
Οι γονείς που αφήνουν το παιδί τους να πεθάνει αβάπτιστο στερούνται τη Θεία Κοινωνία για 3 χρόνια. Φυσικά, ακόμη και παλιά, δινόταν η δυνατότητα στον επίσκοπο ή στον ιερέα εξομολόγο να μεταβάλει αυτά τα επιτήμια εφαρμόζοντας την αρχή της οικονομίας ή της ποιμαντικής ελαστικότητας σύμφωνα με την ιδιαίτερη κατάσταση του κάθε προσώπου. Σήμερα αποτελεί μάλλον εξαίρεση η επιβολή των κανόνων με όλη τους την αυστηρότητα. Γίνεται μεγάλη χρήση της οικονομίας. Η αρχή όμως παραμένει ακόμα η ίδια. Ο ιερέας είναι υπεύθυνος μπροστά στο Θεό για τον τρόπο που διαχειρίζεται το μυστήριο και διατηρεί την εξουσία να επιβάλλει κάποιο επιτήμιο συμπεριλαμβανομένης και της αποχής από τη Θεία Κοινωνία αν χρειαστεί. Στη σημερινή εκκλησία, παραδείγματος χάρη, συνηθίζεται η γυναίκα η οποία προχώρησε σε τεχνητή άμβλωση να αποκλείεται από τη Θεία Κοινωνία για 1 χρόνο. Οι κανόνες προβλέπουν πολύ μεγαλύτερο χρόνο. Σε μία τέτοια περίπτωση ο ιερέας θα μπορούσε επίσης να προτείνει κάποιες άλλες πιο ενεργητικές μορφές επιτιμίου. «Κατέστρεψες μια ζωή», θα μπορούσε να πει. «Πήγαινε και τους επόμενους 12 μήνες θα δουλέψεις εθελοντικά για 4 ώρες την εβδομάδα σε ένα ίδρυμα σπαστικών παιδιών». Δεν πρέπει βέβαια το επιτίμιο να θεωρείται ως τιμωρία, ούτε βέβαια ως κάποιος τρόπος εξιλέωσης για κάποια προσβολή. Η σωτηρία αποτελεί δώρο της χάριτος. Με τις δικές μας προσπάθειες ποτέ δεν μπορούμε να εξαλείψουμε το κρίμα μας. Ο Χριστός, ο μόνος μεσίτης, είναι η μόνη μας εξιλέωση και είτε μας χαρίζει την άφεση είτε δεν μας συγχωρεί καθόλου. Δεν αποκτούμε κάποια αξιομιστία εκτελώντας ένα επιτίμιο, επειδή στη σχέση του με το Θεό κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να προβάλλει κάποια δική του αξιομιστία. Πρέπει να θεωρούμε το επιτίμιο με θεραπευτικούς μάλλον παρά με δικανονικούς όρους. Δεν είναι μία τιμωρία, ούτε ένας τρόπος εξιλέωσης. Είναι ένας τρόπος θεραπείας. Είναι ένα φάρμακο. Αν η εξομολόγηση παρομοιάζεται με την εχείρηση, τότε το επιτίμιο είναι το τονωτικό που βοηθά στη θεραπεία του αρρώστου. Ο σκοπός του επιτιμίου είναι, σε συνδυασμό με την άλλη πράξη της εξομολόγησης, είναι ουσιαστικά θετικός. Δεν τοποθετεί κάποιο φράγμα μεταξύ Θεού και αμαρτωλού, αλλά εξυπηρετεί ως γέφυρα μεταξύ τους. «Είδε ούν Χριστότητα και αποτομίαν Θεού». Το επιτίμιο δεν είναι έκφραση μόνο της αποτομίας του Θεού, αλλά και της αγάπης του. Ο εξομολόγος, έχοντας την εξουσία να δένει και να λύνει, να στερεί ή να παρέχει την άφεση, την ελευθερία για το είδος της συμβουλής που δίνει ή του θεραπευτικού επιτιμίου που επιβάλλει, είναι επιφορτισμένος με τεράστια ευθύνη. Με όλα τα αυτά ο ρόλος του είναι περιορισμένος. Η εξομολόγηση, όπως έχουμε ήδη πει, γίνεται στο Θεό, όχι στον ιερέα. Ο Θεός είναι αυτός που παρέχει την άφεση. «Είμαι μόνο μάρτυρας», λέει ο ιερέας. Επιπλέον δε, παραφράζοντας τον Άγιο Τίχωνα, «Είμαι κι εγώ ένας αμαρτωλός όπως εσύ». Αν κατά την ώρα της άφεσης ο ιερέας, όταν θέτει το χέρι του στο κεφάλι του εξομολογούμενου, στέκεται κατά κάποιο βαθμό εις τόπον Θεού, κατά τη διάρκεια της εξομολόγησης όμως βρίσκεται στο πλευρό του εξομολογούμενου ως συνεξομολογούμενος ο ίδιος, ένας αμαρτωλός όπως εσύ που έχει ανάγκη και αυτός
της Θείας Γνώμης. Υπάρχει όντως μία αμφίδρομη σχέση μεταξύ του ιερέα και του εξομολογούμενου. Ο πνευματικός πατέρας δέχεται βοήθεια από τα παιδιά του, όπως αυτά από αυτόν. Ο ίδιος ο εξομολόγος πρέπει με τη σειρά του να πάει για εξομολόγηση, συνήθως δε όταν εξομολογείται ο ίδιος βγάζει τον επιστήθιο σταυρό που κρέμεται από το λαιμό του.

θέση του ιερέα ως μάρτυρα και συμμετανοούντα φανερώνεται με σαφήνεια και στο εξωτερικό πλαίσιο του μυστηρίου. Δεν συνηθίζεται να κάθεται ο ιερέας ενός ο εξομολογούμενος είναι γονατισμένος, επειδή στην αντίθετη περίπτωση ο ιερέας θα φαινόταν μάλλον σαν κριτής παρά σαν μάρτυρας. Κατά τις εισαγωγικές ευχές, ο εξομολογούμενος στέκεται μπροστά στην εικόνα του Χριστού ή στο Ευαγγέλιο, ενώ ο ιερέας βρίσκεται δίπλα του. Κατόπιν, κατά την ώρα της εξομολόγησης των αμαρτιών, είτε και οι δύο κάθονται ελληνική συνήθεια, είτε παραμένουν όρθιοι ρώσικη συνήθεια. Σε κάθε περίπτωση, η πράξη είναι η ίδια και οι δύο βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Περιστασιακά, ο εξομολογούμενος γονατίζει, ενώ ο ιερέας στέκεται όρθιος. Σε αυτή την περίπτωση όμως ο ιερέας θα χρειαστεί να σκύψει για να ακούσει αυτά που λέγονται, και αυτή η χειρονομία έχει τη δική της σημασία. Προς το τέλος ο εξομολογούμενος σκύβει, όχι όμως προς τον ιερέα, αλλά προς την εικόνα ή το Ευαγγέλιο που συμβολίζει την αόρατη παρουσία του Χριστού, που μόνο αυτός έχει την εξουσία να συγχωρεί τις αμαρτίες. Η ευχή της άφεσης δείχνει καθαρά, πέρα από κάθε αμφιβολία, πως ο Χριστός και όχι ο ιερέας είναι αυτός που δίνει τη συγγνώμη. Στον αρχαιότερο τύπο που χρησιμοποιείται ακόμα από μας, ο ιερέας δεν λέει «σε συγχωρώ», αλλά «ήθε ο Θεός να σε συγχωρέσει». Τον 17ο αιώνα όμως αυτός άλλαξε στο σλαβωνικό τυπικό και έγινε πρώτο πρόσωπο, «εγώ ο ανάξιος ιερέας, με τη δύναμη που αυτός μου δίνει σε συγχωρώ». Σε κανένα όμως άλλο μυστήριο της Ορθόδοξης Εκκλησίας ο λειτουργός δεν χρησιμοποιεί την προσωπική αντωνυμία «εγώ». Η παλιά παράδοση αντανακλάται ακόμα στη συνήθεια της αμοιβαίας συγχώρησης που δίνεται από τους Ρώσους και άλλους Ορθοδόξους πριν τη λήψη της Θείας Κοινωνίας. Ο λαϊκός ή ο κληρικός λέει στον άλλον «συγχώρεσέ με» και ο άλλος απαντά «ο Θεός να σε συγχωρέσει». Η θεραπεία που βιώνουμε μέσα από το μυστήριο της εξομολόγησης παίρνει τη συγκεκριμένη μορφή της αποκαταλλαγής. Την τονίζουν οι ευχές της άφεσης. Μη διαρρήξεις αυτόν ή αυτήν από της Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας σου, αλλά ένωσον αυτόν ή αυτήν τη αγνή πίμνη των προβάτων σου. Αποκατάλλαξε και ένωσε αυτόν ή αυτή τη Αγία σου Εκκλησία. Η αμαρτία, σύμφωνα με την παραβολή του ασώτου, είναι μία εξορία, είναι μία αποξένωση, ένας αποκλεισμός, πιο σωστά αυτοαποκλεισμός από την οικογένεια. Γράφει κάποιος ιερέας, όταν πέφτει κάποιος, πέφτει μόνος του. Μετάνοια σημαίνει επιστροφή στο σπίτι, επιστροφή από την απομόνωση στην κοινωνία, επανένταξη στην οικογένεια. Και συνεχίζουμε να περάσουμε και να ολοκληρώσουμε αυτό το μεγάλο θέμα, το θέμα της ορθόδοξης εμπειρίας της μετάνοιας. Να περάσουμε στο δώρο των δακρύων. Το δώρο των δακρύων, αγαπητοί μου, με την τόσο έντονη παρουσία του στο σύγχρονο χαρισματικό κίνημα, κατέχει μία σπουδαία θέση στην πνευματική παράδοση της χριστιανικής Ανατολής. Η θεολογία των δακρύων παίζει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακας, του Αγίου Ισαάκ του Σύρου, του Αγίου Σιμεών, του Νέου Θεολόγου. Για τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, τα δάκρυα εκπροσωπούν μία ανανέωση
της χάριτος του βαπτίσματος. Μίζων του βαπτίσματος, μετά το βάπτισμα, των δακρύων πηγή καθέστηκεν, ή και τολμηρών εστί, πώς το λεγόμενον, κακίνομεν ήπι λαμβάνοντες, πάντες εμολύναμεν, δια τούτου του βαπτίσματος των δακρύων, κακίνο ανακαθέρωμεν. Ο Άγιος Ισαάκ θεωρεί τα δάκρυα ως κρίσιμο όριο μεταξύ σωματικής και πνευματικής κατάστασης, ως σημείο μετάβασης από τον παρόντα αιώνα στον μέλλοντα, στον οποίο μπορούμε να εισέλθουμε ήδη από αυτή τη ζωή. Το νεογέννητο κλαίει καθώς μπαίνει στον κόσμο. Το ίδιο και ο χριστιανός κλαίει καθώς αναγεννάται στον ερχόμενο αιώνα. Ο Άγιος Σημεών ισχυρίζεται πως ποτέ δεν πρέπει να κοινωνούμε χωρίς να χύνουμε δάκρυα. Και σύμφωνα με τον μαθητή του Αγίου Σημεών Νικήτα στη Θάτο, τα δάκρυα μπορούν να αποκαταστήσουν ακόμα και τη χαμένη παρθενία. Τι μπορεί λοιπόν να μας διδάξει το δώρο αυτό των δακρύων για το νόημα της μετανοίας? Υπάρχουν πολλών ειδών δάκρυα και είναι ανάγκη να κάνουμε κάποια διάκριση μεταξύ τους. Η κρίσιμη γραμμή διαχωρισμού βρίσκεται μεταξύ των αισθησιακών και των πνευματικών δακρύων. Υπάρχει βέβαια και μία τρίτη δυνατότητα, τα δάκρυα να είναι δαιμονικά. Τα αισθησιακά δάκρυα είναι συναισθηματικά. Τα πνευματικά δάκρυα είναι ασκητικά. Τα αισθησιακά δάκρυα είναι συνήθως δεμένα με τα πάθη. Είναι συχνά αποτέλεσμα θυμού, απόγνωσης, φθόνου, αυτοελέγχου ή και απλής νευρικής διέργησης. Τα πνευματικά δάκρυα, όπως δείχνει και το όνομά τους, είναι δώρο της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, όχι απλώς αποτέλεσμα των δικών μας προσπαθειών, αλλά συνδέονται στενά με την προσευχή μας. Τα αισθησιακά δάκρυα εκφράζουν την επίγεια λύπη μας, τη ζωή μας στον πεπτοκότα κόσμο της φθοράς, που κινείται ανελαίητα προς το θάνατο. Τα πνευματικά δάκρυα μας οδηγούν στη νέα ζωή, τη ζωή της Ανάστασης. Σύμφωνα με τη διδασκαλία των πατέρων, τα πνευματικά δάκρυα ανήκουν σε δύο κυρίους τύπους. Στο κατώτερο επίπεδο είναι πικρά, στο ανώτερο επίπεδο φωτισμού. Στο κατώτερο επίπεδο εκφράζουν συντριβή, λύπη για την αμαρτία, θλίψη για το χωρισμό μας από το Θεό. Είναι τα δάκρυα του Αδάμ που θρυνεί έξω από τις πύλες του Παραδείσου. Στο ανώτερο επίπεδο εκφράζουν τη χαρά για την αγάπη του Θεού, την ευχαριστία για την πλήρη αποκατάστασή μας στην υιοθεσία του Θεού. Παράδειγμα του κατώτερου επίπεδου είναι ο άσωτος Υιός που βρίσκεται ακόμα στην εξορία και κλαίει για τη χαμένη του πατρίδα. Παράδειγμα του ανωτέρου επίπεδου είναι το κλάμα του ασώτου για τη χαρά της γιορτής στο σπίτι του πατέρα του. Στο κατώτερο επίπεδο τα δάκρυα είναι σαν το αίμα που τρέχει από τις πληγές της ψυχής μας, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Στο ανώτερο επίπεδο δηλώνουν την πνευματικότητα των αισθήσεων και σχηματίζουν μία πλευρά της καθολικής μεταμόρφωσης του ανθρωπίνου προσώπου από την θεούσα χάρη. Δεν πρέπει τα δύο αυτά επίπεδα να διακρίνονται έντονα το ένα από το άλλο, επειδή το ένα οδηγεί στο άλλο. Ό,τι αρχίζει ως δάκρυα θλίψης για την αμαρτία μεταβάλλεται σταδιακά σε δάκρυα ευγνωμοσύνης και χαράς. Έτσι, σε αυτό το δώρο των δακρύων βλέπουμε να εικονίζεται πάλι το σημείο που συνεχώς τονίζουμε, πως η μετάνοια δεν είναι κάτι το αρνητικό, καταστροφικό και αποθαρρυντικό. Είναι κάτι το θετικό, το ελπιδοφόρο και χορηγό ζωής.
Αυτή λοιπόν αγαπητή μου, αυτή είναι η εμπειρία μας από τη μεγάλη κατανόηση, από την μεταβολή του νου που δηλώνει η λέξη μετάνοια, γεμάτη από θλίψη και ταυτόχρονα από χαρά. Η μετάνοια εκφράζει τη δημιουργική ένταση που βρίσκεται ανέκαθεν στη ζωή του χριστιανού πάνω σε αυτήν τη γη και την οποία περιέγραψε τόσο ζωντανά ο Απόστολος Παύλος. Πάντοτε γράφει την νέκρωση του Κυρίου Ιησού εν το σώμα τη περιφέροντες, είναι και η ζωή του Ιησού εν το σώμα τη μόν φανερωθεί, ως αποθνίσκοντες και ιδού ζώμεν, ως λυπούμενοι αείδε χαίροντες. Ως ζωή συνεχούς μετανοίας, η ζωή του χριστιανού είναι μια ταυτόχρονη μετοχή στη Γεστημανή και στη μεταμόρφωση, στο Σταυρό και στην Ανάσταση. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος συνοψίζει το ζήτημα λέγοντας: «Ήτης το μακάριον και χαριτωμένο πένθος, ως περ διπλοίδα νυμφικήν ενεδίσατο, ούτως τον της ψυχής πνευματικών εγνώρισε γέλωτα».

αγαπητή μου, το λέω πάλι. Είναι κάτι το θετικό, είναι κάτι το ελπιδοφόρο, είναι χορηγό ζωής. Ευχηθείτε την για όλους εμάς. Την ευχόμαστε για όλους εσάς.

ψυχές ορθοδοξίας και ορθοπραξίας από τους πατέρες και τις μητέρες της Ερήμου. Επιμέλεια παρουσίαση Θεοδοσία Αντωνέλου. Τον ήχο σήμερα ρύθμισε ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν η Νέλη Ζάχαρη.

η Καινή Διαθήκη. Λόγοι αιώνια ζωής. Ραδιοφωνική μεταφορά του αυθεντικού κειμένου της Καινής Διαθήκης σε μετάφραση του Νικόλαου Σωτηρόπουλου. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Νίτσα Διάκου.

από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Έλεγε δε ο Ιησούς προς τους Ιουδαίους που πίστευσαν σε Αυτόν: «Εάν σεις μείνετε σταθεροί στη δική μου διδασκαλία, πραγματικώς είστε μαθητέ μου και θα γνωρίσετε εκ πείρας την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει». Του είπαν: «Είμαι θα απόγονη του Αβραάμ και δεν γίναμε δούλοι ποτέ σε κανένα. Πώς συλλέγεις θα γίνετε ελεύθεροι?» Τους αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Αληθινά, αληθινά σας λέγω ότι καθένας που κάνει την αμαρτία είναι δούλος της αμαρτίας. Ο δε δούλος δεν έχει μονιμότητα και κυριότητα στο σπίτι. Ο Υιός έχει μονιμότητα και κυριότητα. Εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως θα είστε ελεύθεροι. Ξέρω ότι είστε απόγονοι του Αβραάμ, αλλά ζητείτε να με φωνεύσετε, διότι ο ειδικός μου λόγος δεν χωρεί μέσα σας. Εγώ διδάσκω αυτό που είδα στον πατέρα μου, και εσείς δεν κάνετε αυτό

Ναι, δεν έχω έρθει αφ' αυτού, αλλά εκείνος με απέστειλε. Γιατί δεν παραδέχεστε το λόγο μου? Διότι δεν δύναστε να υπακούετε στο λόγο μου. Σεις είστε από τον πατέρα τον διάβολο και θέλετε να κάνετε τις επιθυμίες του πατέρα σας. Εκείνος υπήρξε ο πρώτος ανθρωποκτόνος και δεν στέκεται στο καλό, διότι δεν υπάρχει καλό σε αυτόν. Όταν λαλεί το κακό, εξιδίων λαλεί, διότι είναι κακός και ο πατέρας αυτού του κακού. Εγώ δε αν και διδάσκω το καλό, δεν πιστεύετε σε μένα. Ποιος από σας δύναται να αποδείξει ότι διδάσκω κάτι αμαρτωλό? Και αφού διδάσκω το καλό, γιατί εσείς δεν πιστεύετε σε μένα? Αυτός που είναι από το Θεό παραδέχεται τα λόγια του Θεού. Γι' αυτό εσείς δεν παραδέχεστε, διότι δεν είστε από το Θεό. Του είπαν δε τότε οι Ιουδαίοι, καλά δε λέγουμε εμείς ότι εσύ είσαι Σαμαρίτης και έχεις δαιμόνιο? Αποκρίθηκε ο Ιησούς, εγώ δαιμόνιο δεν έχω, αλλά τιμώ τον πατέρα μου, ενώ εσείς με υβρίζετε. Δεν ζητώ δε εγώ τη δόξα μου. Υπάρχει εκείνος ο οποίος ζητεί και δικαιώνει. Αληθινά, αληθινά σας λέγω, εάν κανείς τηρήσει το λόγο μου, δεν θα ειδεί θάνατο ποτέ. Του είπαν τότε οι Ιουδαίοι, τώρα έχουμε πισθεί ότι έχεις δαιμόνιο. Ο Αβραάμ πέθανε και οι προφήτες, και εσύ λέγεις, εάν κανείς τηρήσει το λόγο μου, δεν θα γευθεί θάνατο ποτέ. Μήπως εσύ είσαι ανώτερος από τον πατέρα μας τον Αβραάμ που πέθανε? Και οι προφήτες πέθαναν. Ποιος νομίζεις εσύ πως είσαι? Αποκρίθηκε ο Ιησούς, εάν εγώ δοξάζω τον εαυτό μου, η δόξα μου δεν είναι τίποτε. Υπάρχει ο πατέρας μου που με δοξάζει, για τον οποίο εσείς λέγετε ότι είναι Θεός σας, αλλά δεν τον γνωρίσατε, ενώ εγώ τον γνωρίζω. Και αν πω ότι δεν τον γνωρίζω, θα είμαι όμοιος με εσάς ψεύτης. Ναι, τον γνωρίζω και τηρώ το λόγο του. Ο Αβραάμ ο πατέρας σας πόθησε να ειδεί τη δική μου εποχή και είδε και χάρηκε. Του είπαν τότε οι Ιουδαίοι, δεν έχεις 50 έτη και είδες τον Αβραάμ? Τους είπε ο Ιησούς, αληθινά, αληθινά σας λέγω, πριν γίνει ο Αβραάμ εγώ είμαι. Πήραν τότε λιθάρια για να τον λιθοβολήσουν, αλλά ο Ιησούς έγινε αόρατος και έφυγε από τον ναό περνώντας από ανάμεσά τους, και έτσι προχωρούσε. Και προχωρώντας είδε άνθρωπο γεννημένο τυφλό, και τον ρώτησαν οι μαθητές του λέγοντας, διδάσκαλε, ποιος αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς του, για να γεννηθεί τυφλός? Αποκρίθηκε ο Ιησούς, ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του, αλλά για να φανερωθούν στο πρόσωπό του τα έργα του Θεού. Εγώ πρέπει να κάνω τα έργα εκείνου που με έστειλε, έως ότου είναι η μέρα. Έρχεται νύχτα, οπότε κανείς δεν δύναται να εργάζεται. Εφόσον είμαι στον κόσμο, είμαι φως του κόσμου. Αφού είπε αυτά, έφτισε κάτω και έκανε πυλό με το σάλιο και άλυψε με τον πυλό τα μάτια του τυφλού και του είπε, πήγαινε και νύψου στη δεξαμενή του Σιλοάμ, που μεταφράζεται απεσταλμένος. Πήγε λοιπόν και νύφθηκε και επέστρεψε βλέποντας. Οι δε γείτονες και αυτοί που τον έβλεπαν πρωτύτερα ότι ήταν τυφλός έλεγαν, δεν είναι αυτός που καθόταν και ζητούσε ελεημοσύνη? Άλλοι έλεγαν, αυτός είναι. Άλλοι δε, ομοιάζει με αυτόν. Εκείνος έλεγε, εγώ είμαι. Τότε του έλεγαν, πώς άνοιξαν τα μάτια σου? Εκείνος αποκρίθηκε και είπε, άνθρωπος ονομαζόμενος Ιησούς έκανε πυλό και μου άλυψε τα μάτια και μου είπε, πήγαινε στη δεξαμενή του Σιλοάμ και νύψου. Πήγα δε και νύφθηκα και είδα το φως μου. Του είπαν τότε, πού είναι εκείνος? Λέγει, δεν ξέρω. Τον οδηγού στους Φαρισαίους τον άλλοτε τυφλό. Ήταν δε Σάββατο όταν ο Ιησούς έκανε τον πυλό και άνοιξε τα μάτια του. Τώρα δε τον ρωτούσαν και οι Φαρισαίοι πώς απέκτησε το φως του. Εκείνος δε τους είπε, πυλό έθεσε πάνω στα μάτια μου και νύφθηκα και βλέπω. Έλεγαν δε μερικοί από τους Φαρισαίους, αυτός ο άνθρωπος

δεν είναι από το Θεό, διότι δεν τηρεί το Σάββατο. Άλλοι έλεγαν, πώς δύναται άνθρωπος αμαρτωλός, ασεβής, να κάνει τέτοια θαύματα, και διαιρέθηκαν. Λέγουν στον τυφλό πάλι, «Συ τι λέγεις γι' αυτόν, για το ότι σου άνοιξε τα μάτια?» Εκείνος δε είπε, «Είναι προφήτης». Αλλά οι Ιουδαίοι δεν πίστευσαν γι' αυτόν ότι ήταν τυφλός και απέκτησε το φως του, έως ότου φώναξαν τους γονείς αυτού που ανέβλεψε και τους ρώτησαν λέγοντας, «Αυτός είναι ο Υιός σας, για τον οποίο σας λέγεται ότι γεννήθηκε τυφλός. Πώς λοιπόν τώρα βλέπει?» Οι δε γονείς του αποκρίθηκαν λέγοντας, «Ξέρουμε ότι αυτός είναι ο Υιός μας και ότι γεννήθηκε τυφλός. Αλλά πώς τώρα βλέπει δεν ξέρουμε. Ή ποιος άνοιξε τα μάτια του εμείς δεν ξέρουμε. Αυτός ηλικία έχει, αυτόν ρωτήσετε. Αυτός θα σας μιλήσει για τον εαυτό του». Αυτά είπαν οι γονείς του, διότι φοβούνταν τους Ιουδαίους, διότι ήδη οι Ιουδαίοι είχαν συμφωνήσει να γίνει αποσυνάγωγος, να αφοριστεί εάν κανείς ομολογήσει αυτόν Μεσσία. Γι' αυτό οι γονείς του είπαν, «Ηλικία έχει, αυτόν ρωτήσετε».

φώναξαν τότε για δεύτερη φορά τον άνθρωπο που ήταν τυφλός και του είπαν: «Δόξασε το Θεό ομολογώντας την αλήθεια. Εμείς ξέρουμε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αμαρτωλός, ασεβής». Εκείνος δε απάντησε: «Εάν είναι αμαρτωλός δεν ξέρω. Ένα ξέρω, ότι ενώ ήμουν τυφλός τώρα βλέπω». Του είπαν δε πάλι: «Τι σου έκανε, πώς σου άνοιξε τα μάτια?» Τους αποκρίθηκε: «Ήδη σας είπα, αλλά δεν δώσατε σημασία. Γιατί θέλετε πάλι να ακούσετε? Μήπως θέλετε κι εσείς να γίνετε μαθητέ του?» Τον χλέβασαν λέγοντας: «Συ είσαι μαθητής εκείνου, ενώ εμείς είμαστε μαθητέ του Μωυσή. Εμείς ξέρουμε ότι ο Θεός μίλησε στο Μωυσή, ενώ αυτός δεν ξέρουμε από πού είναι». Ο άνθρωπος τους είπε τότε: «Εδώ βεβαίως είναι το απορίας άξιον, ότι εσείς δεν ξέρετε από πού είναι, κι όμως μου άνοιξε τα μάτια. Ξέρουμε δε ότι αμαρτωλούς, ασεβείς ο Θεός δεν ακούει. Αλλά αν κανείς είναι θεοσεβής και εκτελεί το θέλημά του, αυτόν ακούει. Αφότου υπήρξε ο κόσμος, δεν ακούστηκε ότι άνοιξε κάποιος μάτια ανθρώπου που γεννήθηκε τυφλός. Αν δεν ήταν αυτός από το Θεό, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτε». Του είπαν τότε: «Συ ολόκληρος γεννήθηκες βουτυγμένος μέσα στις αμαρτίες και εσύ διδάσκεις εμάς?» Και τον πέταξαν έξω. Άκουσε ο Ιησούς ότι τον πέταξαν έξω και όταν τον βρήκε του είπε: «Συ πιστεύεις στον Υιό του Θεού?» Αποκρίθηκε εκείνος και είπε: «Και ποιος είναι, Κύριε, για να πιστεύσω σε Αυτόν?» Και ο Ιησούς του είπε: «Και τον είδες, και αυτός που ομιλεί μαζί σου αυτός είναι». Και εκείνος είπε: «Πιστεύω, Κύριε», και τον προσκύνησε. Τότε ο Ιησούς είπε: «Για κρίση σωστική ή καταδικαστική ήρθα εγώ στον κόσμο αυτό, ώστε εκείνοι που δεν βλέπουν να βλέπουν και εκείνοι που βλέπουν να γίνονται τυφλοί». Άκουσαν δε αυτά μερικοί από τους Φαρισαίους που ήταν εκεί κοντά και του είπαν: «Μήπως και εμείς είμεθα τυφλοί?» Τους είπε ο Ιησούς: «Εάν είσαστε τυφλοί δεν θα είχατε αμαρτία, αλλά τώρα λέγεται βλέπουμε, γι' αυτό η αμαρτία σας ισχύει. Έχετε δηλαδή αμαρτία. Αληθινά, αληθινά σας λέγω, όποιος δεν μπαίνει από τη θύρα στη μάνδρα των προβάτων, αλλά πηδά μέσα από αλλού, αυτός είναι κλέπτης και ληστής, ενώ όποιος μπαίνει από τη θύρα είναι ποιμήν των προβάτων. Σ' αυτόν ο θυρωρός ανοίγει και τα πρόβατα αναγνωρίζουν τη φωνή του και φωνάζει τα πρόβατά του με το όνομά τους και τα βγάζει έξω. Και όταν βγάλει τα πρόβατά του έξω, πηγαίνει μπροστά από αυτά και τα πρόβατα τον ακολουθούν, διότι γνωρίζουν τη φωνή του, ενώ άλλων δεν θα ακολουθήσουν, αλλά θα φύγουν από αυτόν, διότι δεν γνωρίζουν τη φωνή των ξένων». Αυτή την παραβολή τους είπε ο Ιησούς, αλλά εκείνοι δεν κατάλαβαν τι σήμαιναν αυτά τα οποία τους έλεγε. Γι' αυτό τους είπε πάλι ο Ιησούς: «Αληθινά, αληθινά σας λέγω, ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Όλοι όσοι ήλθαν πριν από μένα είναι κλέπτες και ληστές. Γι' αυτό δεν τους άκουσαν τα πρόβατα. Εγώ είμαι η θύρα. Όποιος περάσει από μένα θα σωθεί και θα μπαίνει και θα βγαίνει και θα βρίσκει τροφή. Ο κλέπτης δεν έρχεται παρά για να κλέψει και να σφάξει και να καταναλώσει. Εγώ ήλθα για να έχουν ζωή και περίσσευμα ζωής. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Ο ποιμήν ο καλός θυσιάζει τη ζωή του για τα πρόβατα, ενώ ο μισθωτός που δεν είναι ποιμήν και τα πρόβατα δεν είναι δικά του, βλέπει το λύκο να έρχεται και αφήνει τα πρόβατα και φεύγει, και ο λύκος τα αρπάζει, επίσης σκορπίζει τα πρόβατα. Φεύγει δε ο μισθωτός, διότι είναι μισθωτός και δεν ενδιαφέρεται για τα πρόβατα. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός και γνωρίζω τα δικά μου και με γνωρίζουν τα δικά μου, όπως με γνωρίζει ο Πατέρας και εγώ γνωρίζω τον Πατέρα, και τη ζωή μου θυσιάζω για τα πρόβατα. Έχω και άλλα πρόβατα, τα οποία δεν είναι από αυτή τη μάνδρα, και εκείνα πρόκειται να οδηγήσω και θα υπακούσουν στη φωνή μου και θα γίνει μία πίμνη, ένας ποιμήν. Γι' αυτό ο Πατέρας με αγαπά
διότι εγώ θυσιάζω τη ζωή μου και θα την λάβω πάλι, θα αυτοαναστηθώ. Κανείς δεν μπορεί να την αφαιρέσει από μένα, αλλά εγώ τη θυσιάζω με τη θέλησή μου. Έχω τη δύναμη να τη θυσιάσω και έχω τη δύναμη να τη λάβω πάλι. Αυτή την εντολή έλαβα από τον πατέρα μου. Πάλι δε οι Ιουδαίοι διαιρέθηκαν εξαιτίας αυτών των λόγων και πολλοί από αυτούς έλεγαν «Είναι δαιμονισμένος και τρελός, τι τον ακούετε?» Άλλοι έλεγαν «Αυτά τα λόγια δεν είναι δαιμονισμένου. Μήπως δύνατε δαιμόνιο να ανοίγει οφθαλμούς τυφλών?» Εορτάζονταν δε τα εγγένεια στα Ιεροσόλυμα και ήταν χειμών και περιπατούσε ο Ιησούς στο ναό στη στοά του Σολομώντος. Τον περικύκλωσαν δε οι Ιουδαίοι και του έλεγαν «Έως πότε θα βασανίζεις την ψυχή μας? Εάν σ' είσαι ο Χριστός ο Μεσσίας, να μας το πεις καθαρά». Τους αποκρίθηκε ο Ιησούς «Σας είπα, αλλά δεν πιστεύετε. Τα έργα που εγώ κάνω στο όνομα του πατέρα μου, αυτά μαρτυρούν για μένα, αλλά εσείς δεν πιστεύετε, διότι δεν είστε από τα πρόβατα τα δικά μου, καθώς σας είπα. Τα πρόβατα τα δικά μου γνωρίζουν τη φωνή μου και εγώ τα γνωρίζω και με ακολουθούν και εγώ τους δίνω ζωή αιώνια και δεν θα χαθούν ποτέ, διότι δεν θα τα αρπάξει κανείς από το χέρι μου. Ο πατέρας μου που μου τα έχει δώσει είναι ανώτερος όλων και κανείς δεν δύναται να τα αρπάξει από το χέρι του πατέρα μου. Εγώ και ο πατέρας είμαι θα ένα, μία ουσία, μία θεότης».

Τότε οι Ιουδαίοι πήραν πάλι λίθους για να τον λιθοβολήσουν. Ο Ιησούς τους είπε: «Πολλά καλά έργα σας έκανα από τον πατέρα μου. Για ποιο έργο από αυτά θέλετε να με λιθοβολήσετε?» Του αποκρίθηκαν οι Ιουδαίοι λέγοντας: «Για καλό έργο δεν θέλουμε να σε λιθοβολήσουμε, αλλά για βλασφημία. Μάλιστα ότι εσύ, ενώ είσαι άνθρωπος, κάνεις τον εαυτό σου Θεό.» Ο Ιησούς τους είπε: «Δεν είναι γραμμένο στο νόμο σας: εγώ είπα είστε θεοί?» Αφού εκείνους ονόμασε θεούς προς τους οποίους απευθύνθηκε ο λόγος του Θεού, η δε γραφή δεν δύναται να ακυρωθεί: «Σ' αυτόν που είναι Υιός και ο Πατέρας ξεχώρισε και απέστειλε στον κόσμο, σεις λέγετε βλασφημείς διότι είπα είμαι Υιός του Θεού. Αν δεν κάνω τα έργα του Πατέρα μου, να μην πιστεύετε σε μένα. Αν όμως κάνω και αν δεν πιστεύετε σε μένα, πιστεύσετε στα έργα για να πιστείτε και πιστεύσετε ότι ο Πατέρας είναι μέσα σε μένα και εγώ είμαι μέσα σε Αυτόν. Έχουμε δηλαδή μία ουσία, η θεότητα.» Τότε προσπάθησαν πάλι να τον πιάσουν, αλλά ξέφυγε από τα χέρια τους. Και πήγε πάλι πέρα από τον Ιορδάνη, όπου στην αρχή βάπτιζε ο Ιωάννης και έμεινε εκεί. Και πολλοί ήλθαν σε αυτόν και έλεγαν: «Ο Ιωάννης δεν έκανε κανένα θαύμα, αλλά όλα όσα ο Ιωάννης είπε για αυτόν ήταν αληθινά. Πολλοί δε εκεί πίστευσαν σε αυτόν. Ήταν δε κάποιος ασθενής ονομαζόμενος Λάζαρος από τη Βιθανία, από το χωριό της Μαρίας και της Μάρθας της αδελφής της. Η δε Μαρία ήταν εκείνη που άλυψε αργότερα τον Κύριο με μύρο και σκούπισε τα πόδια του με τα μαλλιά της. Αυτής ο αδελφός Λάζαρος ήταν ασθενής. Γι' αυτό οι αδελφές του έστειλαν μήνυμα λέγοντας: «Κύριε, να αυτός τον οποίον αγαπάς είναι ασθενής.» Όταν δε άκουσε ο Ιησούς είπε: «Αυτή η ασθένεια δεν είναι για θάνατο, αλλά για τη δόξα του Θεού, για να δοξασεί δηλαδή ο Υιός του Θεού εξαιτίας της.» Ο δε Ιησούς αγαπούσε ιδιαιτέρως τη Μάρθα και την αδελφή της και τον Λάζαρο. Εν τούτης, όταν άκουσε ότι είναι ασθενής, τότε έμεινε στον τόπο όπου ήταν 2 ημέρες. Έπειτα, αφού πέρασαν οι 2 ημέρες, λέγει στους μαθητάς: «Ας πάμε στην Ιουδαία πάλι.» Του λέγουν οι μαθητές: «Διδάσκαλε, τώρα ζητούσαν οι Ιουδαίοι να σε λιθοβολήσουν και θέλεις να πας πάλι εκεί?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς: 12 ώρες δεν έχει ημέρα? Εάν κανείς περιπατεί την ημέρα, δεν σκοντάπτει, διότι βλέπει το φως αυτού του κόσμου. Εάν όμως περιπατεί τη νύχτα, σκοντάπτει, διότι δεν έχει φως.» Αυτά είπε και μετά από αυτό τους λέγει: «Ο Λάζαρος ο φίλος μας έχει κοιμηθεί, αλλά θα πάω να τον ξυπνήσω.» Του είπαν τότε οι μαθητές του: «Κύριε, αν έχει κοιμηθεί θα γίνει καλά.» Αλλά ο Ιησούς είχε μιλήσει για το θάνατό του, ενώ εκείνοι νόμισαν ότι μιλάει για την κοίμηση του ύπνου. Τότε δε ο Ιησούς τους είπε καθαρά: «Ο Λάζαρος πέθανε και χαίρω για σας, διότι θα πιστεύσετε, επειδή δεν ήμουν εκεί και όμως γνωρίζω ότι πέθανε. Αλλά ας πάμε προς αυτόν.» Είπε τότε ο Θωμάς, ο λεγόμενος δίδυμος του συμμαθητάς: «Ας πάμε και εμείς για να πεθάνουμε μαζί του.» Όταν δε έφτασε ο Ιησούς, τον βρήκε να είναι 4 πλέον ημέρες ενταφιασμένος. Η δε Βιθανία ήταν κοντά στα Ιεροσόλυμα, σε απόσταση 15 σταδίων περίπου, 3 χιλιομέτρων περίπου, και πολλοί από τους Ιουδαίους είχαν έλθει προς τη Μάρθα και τη Μαρία για να τις παρηγορήσουν για τον αδελφό τους. Η δε Μάρθα, όταν άκουσε ότι έρχεται ο Ιησούς, έσπευσε και τον προϋπάντησε, ενώ η Μαρία έμεινε στο σπίτι. Είπε δε η Μάρθα στον Ιησού: «Κύριε, εάν ήσουν εδώ, ο αδελφός μου δεν θα είχε πεθάνει. Αλλά και τώρα ξέρω ότι όσα θα ζητήσεις από το Θεό, θα σου δώσει ο Θεός.» Της λέγει ο Ιησούς: «Θα αναστηθεί ο αδελφός σου.» Του λέγει η Μάρθα: «Ξέρω ότι θα αναστηθεί κατά την Ανάσταση, κατά την εσχάτη ημέρα.» Της είπε ο Ιησούς: «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Όποιος πιστεύει σε μένα και αν πεθάνει θα ζει την αληθινή ζωή. Και καθένας που ζει και πιστεύει σε μένα δεν θα πεθάνει ποτέ. Πιστεύεις τούτο?» Του λέγει: «Ναι, Κύριε. Εγώ έχω πιστεύσει ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού,
που αναμενόταν να έρθει στον κόσμο. Και αφού είπε αυτά, πήγε και φώναξε τη Μαρία την αδελφή της και της είπε μυστικά: «Ο διδάσκαλος ήλθε και σε ζητεί». Εκείνη μόλις άκουσε σηκώνεται γρήγορα και έρχεται σε αυτόν. Δεν είχε δε έρθει ο Ιησούς ακόμη στο χωριό, αλλά ήταν στον τόπο όπου τον προϋπάντησε η Μάρθα. Οι δε Ιουδαίοι που ήταν μαζί της στο σπίτι και την παρηγορούσαν, όταν είδαν ότι η Μαρία σηκώθηκε γρήγορα και έφυγε, την ακολούθησαν λέγοντας: «Πηγαίνει στο μνήμα για να κλάψει εκεί». Η δε Μαρία, όταν ήλθε όπου ήταν ο Ιησούς, μόλις τον είδε έπεσε στα πόδια του λέγοντας σε αυτόν: «Κύριε, εάν ήσουν εδώ, δεν θα πέθαινε ο αδελφός μου». Ο δε Ιησούς όταν την είδε να κλαίει, αλλά και τους Ιουδαίους που τη συνόδευσαν να κλαίουν, επιβλήθηκε στο πνεύμα του για να συγκρατήσει τη συγκίνησή του, και με την έντονη αντίδρασή του τάραξε τον εαυτό του και είπε: «Πού τον έχετε βάλει?» Του λέγουν: «Κύριε, έλα να ειδείς». Δάκρυσε ο Ιησούς. Έλεγαν τότε οι Ιουδαίοι: «Κοίταξε πόσο τον αγαπούσε». Μερικοί δε από αυτούς είπαν: «Δεν μπορούσε αυτός που άνοιξε τα μάτια του τυφλού να ενεργήσει ώστε και αυτός να μην πεθάνει?» Ο δε Ιησούς, πάλι επιβαλλόμενος τον εαυτό του για να συγκρατήσει τη συγκίνησή του, φθάνει στο μνήμα. Ήταν δε αυτό ένα σπήλαιο, και ένας μεγάλος λίθος έφραζε την είσοδό του. Λέγει ο Ιησούς: «Σηκώσετε το λίθο». Του λέγει η αδελφή του νεκρού η Μάρθα: «Κύριε, βρωμάει πλέον, διότι είναι νεκρός 4 ημέρες. Της λέγει ο Ιησούς: «Δε σου διεμήνησα ότι αν πιστεύσεις θα ειδείς τη δόξα του Θεού». Σήκωσαν τότε το λίθο από το μνήμα του νεκρού. Ο δε Ιησούς σήκωσε τα μάτια επάνω και είπε: «Πατέρα, σε ευχαριστώ διότι με άκουσες. Εγώ βεβαίως ήξερα ότι πάντοτε με ακούεις, αλλά το είπα για το λαό που είναι γύρω, για να πιστεύσουν ότι εσύ με απέστειλες». Και αφού είπε αυτά, κράβγασε με φωνή μεγάλη: «Λάζαρε, έλα έξω». Και βγήκε ο νεκρός δεμένος στα πόδια και στα χέρια με ταινίες. Το δε πρόσωπό του ήταν περιτυλιγμένο με μαντήλι. Τους λέγει ο Ιησούς: «Λύσετε τον και αφήσετε να φύγει».

Πολλοί τότε από τους Ιουδαίους που ήλθαν προς τη Μαρία και είδαν όσα έκανε ο Ιησούς, πίστευσαν σε αυτόν. Αλλά μερικοί από αυτούς πήγαν στους Φαρισαίους και τους είπαν όσα έκανε ο Ιησούς. Τότε οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι συγκάλεσαν συμβούλιο και έλεγαν: «Τι θα κάνουμε, διότι αυτός ο άνθρωπος κάνει πολλά θαύματα. Εάν τον αφήσουμε έτσι, όλοι θα πιστεύσουν σε αυτόν και θα έρθουν οι Ρωμαίοι και θα καταστρέψουν και τον τόπο μας και το έθνος μας». Τότε ένας από αυτούς, ο Καϊάφας, ο οποίος ήταν αρχιερεύς του έτους εκείνου, τους είπε: «Σεις δεν ξέρετε τίποτε, ούτε σκέπτεστε ότι μας συμφέρει να πεθάνει ένας άνθρωπος για το λαό και να μην χαθεί όλο το έθνος». Τούτο όμως δεν είπε αφ' αυτού, αλλά επειδή ήταν αρχιερεύς του έτους εκείνου, προφήτευσε ότι ο Ιησούς έμελε να πεθάνει για το έθνος, και όχι μόνο για το έθνος, αλλά και για να συγκεντρώσει σε ένα πίμνιο τα διασκορπισμένα τέκνα του Θεού. Από εκείνη δε την ημέρα αποφάσισαν από κοινού να τον θανατώσουν. Γι' αυτό ο Ιησούς δεν έκανε πλέον δημόσιες εμφανίσεις μεταξύ των Ιουδαίων, αλλά αναχώρησε από εκεί στον τόπο πλησίων της ερήμου, στην πόλη την ονομαζομένη Εφραίμ, και εκεί έμενε μαζί με τους μαθητάς του. Πλησίαζε δε το Πάσχα των Ιουδαίων και πολλοί από τη χώρα ανέβηκαν στα Ιεροσόλυμα πρώτου Πάσχα για να υποβάλουν τους εαυτούς τους σε τελετουργικές καθάρσεις. Αναζητούσαν δε τον Ιησού και έλεγαν μεταξύ τους ευρισκόμενοι στο ναό: «Τι νομίζετε, ότι δεν θα έρθει στην εορτή?» Οι δε αρχιερείς και οι Φαρισαίοι είχαν δώσει και εντολή: «Εάν κανείς μάθει που είναι, να ειδοποιήσει για να τον πιάσουν». Ο δε Ιησούς 6 ημέρες πρώτου Πάσχα ήρθε στη Βιθανία, όπου ήταν ο Λάζαρος που είχε πεθάνει και τον ανέστησε εκ νεκρών. Του έκαναν δε δείπνο εκεί, και η Μάρθα διακονούσε. Ο δε Λάζαρος ήταν ένας από αυτούς που κάθονταν στο τραπέζι μαζί του. Η Μαρία τότε πήρε 1 λίτρα μύρο, 325 γραμμάρια περίπου, που ήταν νάρδος ολοκάθαρη πανάκριβη, και άλυψε τα πόδια του Ιησού και σκούπισε με τα μαλλιά της τα πόδια του. Το δε σπίτι γέμισε από την ευωδία του μύρου. Αλλά ένας από τους μαθητάς του, ο Ιούδας του Σίμωνος, ο Ισκαριώτης, που έμελε να τον προδώσει, λέγει: «Γιατί αυτό το μύρο δεν πωλήθηκε αντί 300 διναρίων και δεν δόθηκε ως χρηματική αξία στους πτωχούς?» Είπε δε τούτο όχι διότι ενδιαφερόταν για τους πτωχούς, αλλά διότι ήταν κλέπτης και κρατούσε το ταμείο και έκλεπτε από τις εισφορές. Είπε τότε ο Ιησούς: «Άφησέ την, φύλαξε αυτό το μύρο για να με αλείψει προκαταβολικός για την ημέρα του ενταφιασμού μου. Τους πτωχούς βεβαίως πάντοτε θα έχετε μαζί σας, αλλά εμένα δεν θα έχετε πάντοτε». Πολλοίς δε λαός από τους Ιουδαίους έμαθε ότι είναι εκεί και ήλθαν όχι μόνο για τον Ιησού, αλλά για να ειδούν και τον Λάζαρο που ανέστησε εκ νεκρών. Γι' αυτό οι αρχιερείς αποφάσισαν να θανατώσουν και τον Λάζαρο, διότι εξαιτίας του πολλοί από τους Ιουδαίους πήγαιναν στον Ιησού και πίστευαν σε αυτόν. Την άλλη ημέρα, λαός πολλής που ήλθε για την εορτή, όταν άκουσαν ότι έρχεται ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα, πήραν κλάδους από φήνικες και βγήκαν να τον προϋπαντήσουν και κράβγαζαν: «Δόξα, ευλογημένος ο ερχόμενος εκ μέρους του Κυρίου, ο βασιλεύς του Ισραήλ». Βρήκε δε ο Ιησούς ένα γαϊδουράκι και κάθισε επάνω του, όπως είναι γραμμένο: «Μη φοβάσαι, θυγατέρα Σιών, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται καθήμενος σε ένα πουλάρι όνου». Αλλά τι σήμαιναν αυτά δεν κατάλαβαν οι μαθητές του στην αρχή, αλλά όταν δοξάστηκε ο Ιησούς, τότε θυμήθηκαν ότι αυτά ήταν γι' αυτόν γραμμένα και αυτά έκαναν σε αυτόν. Οι δε άνθρωποι του λαού που ήταν μαζί του όταν φώναξε τον Λάζαρο να βγει από το μνήμα και τον ανέστησε εκ νεκρών, έδιναν μαρτυρία για το θαύμα. Γι' αυτό και τον προϋπάντησε ο λαός, διότι άκουσαν ότι είχε κάνει αυτό το θαύμα. Οι Φαρισαίοι τότε είπαν μεταξύ τους: «Βλέπετε ότι δεν κατορθώνεται τίποτε. Να, όλος ο λαός έφυγε από μας και ακολούθησε αυτόν». Μερικοί δε από αυτούς που ανέβηκαν για να προσκυνήσουν κατά την εορτή ήταν Έλληνες. Αυτοί δε προσήλθαν στο Φίλιππο που ήταν από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και τον παρακαλούσαν λέγοντας: «Κύριε, θέλουμε να ειδούμε τον Ιησού». Πηγαίνει ο Φίλιππος και το λέει στον Ανδρέα,
και έπειτα ο Ανδρέας και ο Φίλιππος το λέγουν στον Ιησού. Ο δε Ιησούς τους είπε τότε, έφτασε η ώρα για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αληθινά, αληθινά σας λέγω, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και δεν πεθάνει, μένει αυτός μόνος. Εάν όμως πεθάνει, φέρει πολύ καρπό. Στον πολύ καρπό που έφερε ο θάνατος του Ιησού περιλαμβάνονται και οι Έλληνες, δια των οποίων δοξάστηκε ο Υιός του ανθρώπου.